0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε τις αναφορές της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους μετά την ένταση που καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους, ενώ υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγία Κάλλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέριψαν ουκρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στο Μπολγκορντραν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, πολυκατοικία επλήγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το State Department ανακοίνωσε ότι θα χαρακτηρίσει δύο εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας ως τρομοκρατικές οργανώσεις, κίνηση που ο πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα έχει δηλώσει ότι θεωρεί παρέμβαση υπέρ του πολιτικού του αντιπάλου Φλάβιο Μπολσονάρου εν όψη των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και στην Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στην Αττική με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμαθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Σοφικό Κορινθίας. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο σε όσους σας ακούμε. Και Σπύρο Ζαχαριάς, αν είσαι η μεγάλη

καλημέρα στο Σταύρο και σε όλη την παρέα. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο όσους σε ακούμε εδώ στο Ζωγράφου.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα δημάρχη είναι Γιάννα Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, κλείνοντας την ώρα με Αντώνη Ρεπάνη. Ο Κώστας Ορισβάς θα έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε, μάλλον εκεί είναι καλησπέρα, στην Καλιφόρνια. Κύριε Γιάννη, λέει, να αφιερώσετε ό,τι μπορείτε και για μας το εξωτερικό που σας ακούμε. Ναι, αλλά να στέλνετε και κανένα μήνυμα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, Αντώνης Ρεπάνης, ήρθες εσύ

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος, έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρρευσης Αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων και κατά εχμαλώτων πολέμου και αμάχων στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο College London University, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή. Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη? Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του, καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναξιόπιστο, τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η περιδίνηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στη Ρουμανία, ντρόουν χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε τοπικός ραδιοσταθμός, προσθέτοντας ότι σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα και μετά τη Ρίτα. Τι έχουμε, Γιώργο Χατζιαντωνίου, τώρα κλαις, γιατί κλαις?

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε. Εντάξει.
1: Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα επίσης στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιέρωσε, λέει, ένα τραγούδι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, Βασίλης Καράς, τσιγάρο που τελειώνει.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο Μενίδη, στο Στράτο, από την πλατεία Αμερικής και σε όλα τα παιδιά. Πάμε για κάτι έχει ο Σταυρουλιάς για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Μάλιστα, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό. Καλημέρα στη φίλη μας η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Οδηγώ, λέει, και σε ακούω και σε σκέφτομαι. Οκ, να είσαι καλά, να περνάς καλά και να ακούς πάντα εδώ το μαγαζί Earth News Radio 105,8. Σε φίλη μας τη Βασιλική, τη Γιαννιώτισσα. Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

0: ήταν χιόνι. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Με Ρεπάνη, με Μητυλινέο, με Πουλόπουλο, με Πάριο και με Χριστιάνα. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει ο Ρεσβάση μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα ήταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, Παναγιώτη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, ο Αγιατολλάχ Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τα ξημερώματα το λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

Όπως θα περιγράφει η μοναδική φωνή της Βίγισμου Σχολείου, είναι τα πράγματα τουλάχιστον σε αυτή την πρώην προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει τα κόμματα αναζητώντας την ασφάλεια των σκληρών αντιπαραθέσεων, της οξύτητας και της πόλωσης. Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. 573 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις 29 Μαΐου 1453, όταν η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ακούγεται το περίφημο «Η πόλη σε άλλο» μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μόνο κατ' όνομα, υπήρχε στις παραμονές της άλωσης, ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλεις διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού, η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ αυτοκρατορία φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Σήμερα, ελλείψη αυτοκρατορίας, Βυζαντίου και σταυροφοριών, έχουμε έρηδες και εμφύλεις διαμάχες για κάτι πιο πρακτικό, πιο ανθρώπινο και πολιτικό, την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Και μη σας ακούγεται ασήμαντο, ίσως και παρακμιακό, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της ελληνικής πολιτικής σκηνής είναι η πραγματικότητα και έχει μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για 10 εκατομμύρια Έλληνες, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους για τα επόμενα χρόνια. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όμως η δυναμική που φαίνεται να αναπτύσσει δημοσκοπικά στις πρώτες μετρήσεις, έχει δημιουργήσει ένα σκληρό μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων. Ένα μπιφ που λένε και οι νεότεροι, που δείχνει σε πρώτη φάση να παίρνει χαρακτήρα επιβίωσης. Ακούστε και βγάλετε συμπεράσματα. Το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία, λέει ο υποψήφιος βουλευτής ο Παναγιώτης Δουδουνής σε συνέντευξή του. Και προσθέτει ότι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτίμησε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να επαναφέρει ένα δίπολο από το παρελθόν, αποβλέποντας την ενίσχυση των ποσοστών του. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Δουδουνή? Γιατί, όπως καταγγέλει, υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και ένα κέντρο λήψης βασικών κυβερνητικών αποφάσεων, με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουμε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό μετά τις εκλογές. Αυτά λέει ο κύριος Παναγιώτης Δουδούνης, στενός συνεργάτης Νίκο Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Όταν πάμε, λέει, σε διλήμματα δεύτερων εκλογών, η τάση είναι στη δυνητική ψήφο, από την οποία τα κόμματα παίρνουν τη μισή. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ χαμηλά ποσοστά δυνητικής ψήφου συγκριτικά με το ΠΑΣΟΚ και συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας στοχεύει σε ένα προσωποπαγές κοινό και το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, ενώ την ίδια ώρα εμφανίζει αντισυσπηρώσεις. Το λέω και θα δικαιωθώ. Όχι άμεσα, αλλά θα δικαιωθώ, τονίζει ο υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Όμως και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, τα έβαλε με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι πρέπει να γίνει μια νέα αρχή, μάλλον είπε ότι νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις επίσης δεν γίνεται. Και είπε ότι πιστεύει ότι πριν τις εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα το κρίνει αυτό και θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς στήριξη από εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουν προστάτες και χορηγούς. Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, την απάντηση θα δώσει ο ελληνικός λαός και μάλιστα είπε ότι το να βγαίνουν δημοσκοπήσεις από τις ίδιες μέρες και να δίνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος νομίζω είναι προκλητικό και σκανδαλώδες. Αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, από το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η νέα εκπρόσωπος, η κυρία Κούφο Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο Νικολάκου, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Αργότερα, βέβαια, οι αναπληρωτές εκπρόσωποι προσπάθησαν να λιάνουν αυτή τη θέση που εξέφρασε η κυρία Κούφο Νικολάκου, θεωρώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια πολιτική κουλτούρα με την Ελλάς. Είπαν λοιπόν οι αναπληρωτές ότι δεν εννοούσε το σύνολο του ΠΑΣΟΚ, αλλά εννοούσε την ηγετική ομάδα, όχι τους ψηφοφόρους, όχι τους οπαδούς του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Νηφούδης, ένας από τους αναπληρωτές, είπε ότι είμαστε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, όχι με την ηγετική ομάδα.
Αν ισχύσουν λοιπόν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, φαίνεται ότι ένα σχεδόν χρόνο πριν έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούν την ηγεμονία στον χώρο της κεντροαριστεράς, και φαίνεται ότι έτσι θα πάμε μέχρι την επόμενη, μέχρι και τις κάλπες δηλαδή. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Πλησιάζουμε, είμαστε μία ανάσα από το Άγιο, από το Άγιο Πνεύμα, τη Δευτέρα του Άγιου Πνεύματος. Έχουμε άνοδο στις αναζητήσεις των Ελλήνων στο Booking. Υπάρχει αυξημένη διάθεση για ταξίδια, όπως δείχνουν για το τριήμερο, με στοιχεία που καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρσι. Οι αναζητήσεις λοιπόν από χρήστες στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 21% και ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς το ενδιαφέρον για προορισμούς εντός Ελλάδας καταγράφει αύξηση 33%. Η Αθήνα παραμένει στην κορυφή, διατηρώντας την πρώτη θέση παρά τη μικρή μείωση 5% σε σχέση με πέρσι, ενώ σημαντική παρουσία στη δεκάδα έχει και η Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση σημειώνοντας άνοδο 33% στις αναζητήσεις. Λοιπόν, δημοφιλέστερος προορισμός είναι το Ναύπλιο, με εντυπωσιακή άνοδο 115% σε ετήσια βάση, και αποτυπώνει τη στροφή αρκετών ταξιδιωτών προς κοντινές, ευέλικτες και εύκολα προσβάσιμες αποδράσεις εντός Ελλάδος. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι τα Χανιά, είναι η Καλαμάτα και βεβαίως είναι και κάποια νησιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπως η Ρώμη και το Παρίσι, που παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, καταλαμβάνοντας δεύτερη και τρίτη θέση, με μειώσεις όμως 2 και 3%. Η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, το Μιλάνο, η Βαρκελόνη είναι ακόμα προορισμοί που κάποιοι συμπολίτες θα πάνε αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ πολλοί ετοιμάζονται λοιπόν να πάρουν μια ανάσα, να κάνουν μια σύντομη εκδρομή για το τριήμερο, υπάρχει από την άλλη μεριά η εστίαση, η οποία βλέπει με προβληματισμό τα νούμερα όπως τα καταγράφονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς σε πολλούς επαγγελματίες εστίασης αφήνουν άσχημη γεύση, καθώς ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα 2 δισεκατομμύρια 141 εκατομμύρια έναντι 2 δισεκατομμύρια 184 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Σε πραγματικούς όρους είναι κάτω 1,9%, αλλά με τον πληθωρισμό είναι πάνω από 3%. Η επίσημη ανάλυση εστιάζει την ακρίβεια στη συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στους τουρίστες που επιλέγουν street food αντί εστιατόριο. Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν αναφέρεται ανοιχτά, αλλά το γνωρίζουν οι παράγοντες της εστίασης και λένε για τα αλκοτέστ. Λοιπόν, από τότε που οι έλεγχοι έχουν ενταθεί σημαντικά στους ελληνικούς δρόμους, η καταναλωτική συμπεριφορά στην εστίαση έχει αλλάξει με τρόπο που δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, αλλά γίνεται αισθητός σε κάθε μπαρ και σε κάθε εστιατόριο. Η κατανάλωση αλκοόλ στην εστίαση έχει υποχωρήσει περίπου 30% σε σχέση με την περίοδο πριν τους ελέγχους, ένα νούμερο που κάνει το γύρο της αγοράς και προκαλεί ανησυχία. Το σκεπτικό του πελάτη έχει αλλάξει. Αν οδηγείς δεν πίνεις, και αν δεν πίνεις ίσως απλά να μην βγεις ή να βγεις νωρίτερα. Να ξοδέψεις λιγότερα σε μια χώρα που η πλειοψηφία των εξόδων γίνεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η εξίσωση είναι απλή. Σε περιφερειακό επίπεδο, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Μεσσηνία με 14,8. Η Αττική είναι περίπου στα επίπεδά της, έχει οριακή πτώση, αλλά εξαίρεση είναι στη Σαντορίνη, όπου υπάρχει άνοδος 24,2. Στο νησί δεν χρειάζεται μετακίνηση με αυτοκίνητο, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος να ανέβει η κατανάλωση. Δεν ανησυχεί ο πελάτης για αλκοτέστ και έτσι είναι αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, μένει ο πελάτης μέσα στο σπίτι και υπάρχει η λογική ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή να πιω χωρίς φόβο μέσα στο σπίτι μου. Η λογική του, αν πιω ένα-δύο ποτά θα πρέπει να πάρω ταξί, είτε να ρισκάρω, το ταξί κοστίζει, άρα η βραδιά γίνεται ακριβότερη και το ρίσκο αποθαρρύνει, άρα η βραδιά δεν γίνεται καθόλου.
Βέβαια, από όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και κερδισμένοι που δεν είναι άλλο από τις εταιρείες με τα delivery που βεβαίως έχουν αυξήσει σημαντικά το τζίρο τους. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Βεβαίως οι επαγγελματίες εστίασης δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορούν να ζητήσουν να μην γίνονται αλκοτέστ, να μην γίνονται έλεγχοι στους δρόμους, αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις και την πραγματικότητα που καταγράφει μείωση στα έσοδά σου. Κατά τα άλλα πάντως πάμε για ένα θερμό καλοκαίρι. Ήδη τα πρώτα σήματα φάνηκαν στην Δυτική Ευρώπη με τον καύσωνα, αλλά φαίνεται και από τους χάρτες εποχικής εκτίμησης. Το επικατέστατο σενάριο προκύπτει ότι η θερμοκρασία θα κινηθεί συνολικά πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε πιθανότητα άνω του 60% η χώρα να διαχθεί στην κατηγορία θερμότερο από τα κανονικά. Έτσι λοιπόν δείχνει ο χάρτης ότι το τρίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος η Ελλάδα έχει αυξημένη πιθανότητα πάνω από 60% να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το καλοκαίρι το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Τώρα, οι μετεωρολόγοι κάνουν δύο σχόλια, ότι μπορεί η μέση εποχική θερμοκρασία να βγει υψηλότερη επειδή θα υπάρχουν πολλές ημέρες λίγο πάνω από τα κανονικά, χωρίς απαραίτητα να έχουμε ακραία επεισόδια, να έχουμε δηλαδή πολλούς καύσωνες και όλα τα παρεπόμενα από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν αυξημένες λοιπόν πιθανότητες να είναι το καλοκαίρι γενικά πιο ζεστό, αν και στο εσωτερικό του τριμήνου θα υπάρξουν και φυσιολογικά ή και πιο δροσερά διαστήματα. Πάντως έλεγαν χθες οι μετεωρολόγοι που μιλήσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέουμε από τώρα το εποχικό σήμα για την Ελλάδα με τον καύσωνα που καταγράφεται αυτό το Μάιο σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Το γεγονός ότι μια περιοχή της Ευρώπης βιώνει ήδη ένα έντονο θερμό επεισόδιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ευρύτερη περιοχή θα έχει καυτό καλοκαίρι. Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα πέσει λίγο θερμοκρασία, η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο σε γενικές ημέρες ο καιρός θα είναι καλός. Η μέρα θα ξεκινήσει με πρόσκαιρες νεφώς στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, θα βρέξει το πρωί σε περιοχές Χαλκιδικής, στην Ανατολική Μακεδονία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Θερεάς, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου θα σημειωθούν βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-29 βαθμούς, στα νότια 30 και στη Δυτική Ελλάδα 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε παραδοτικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και μεγάλα διαστήματα με ήλιο, πιθανόν το πρωί στα βορειότερα τμήματα του νομού η συννεφιά να είναι πιο πυκνή και να βρέξει λίγο τοπικά. Θερμοκρασία από 20-29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, στα παραθαλάσσια τμήματα της Χαλκιδικής θα βρέχει ασθενώς από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 18-27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Είναι πρωινό Παρασκευής 29 Μαΐου, είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Σαν σήμερα το 1824, ο ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό το Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης Κωνσταντινούπολης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, πιο γνωστή σήμερα ως ΑΕΚ. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Τέτοια μέρα το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ στις Βρυξέλλες. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, κάτι που κατάφεραν μετά από λίγες δεκαετίες. Τέτοια μέρα, το 1917, γεννιέται ο Τζον Φίτζεραλ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1922, ο Γιάννης Ξενάκης, ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. Και το 1935, ο Κώστας Καζάκος, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Λοιπόν, το 1453 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος φεύγει από τη ζωή, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και το 2010 ο Ντένις Χόπερ, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έγινε πολύ γνωστός με την ταινία «Ξένιαστος Καβαλάρης». Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-93 και ήταν για πάρα πολλά χρόνια επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

0: στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Νίκο ο οποίος μας γράφει καλή επιτυχία στα παιδιά που ρίχνονται σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλημέρα λοιπόν με αισιοδοξία, καταλάβουν τα παιδιά, θα πούμε και στη συνέχεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι σήμερα είναι μία μάχη, δεν είναι η μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους. Θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές μάχες σε όλη τους τη ζωή, αλλά βεβαίως είναι μια κρίσιμη μάχη για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κοιμηθήκαμε με συμφωνία, με μια συμφωνία που είχαν, όπως ανακοίνωσε και ο αντιπρόεδρος Βανς, περιμέναμε να την εγκρίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να υπάρχει κάτι τοριστικό, και ξυπνήσαμε με εκτόξευση πυράβλων από το Νότιο Ιράν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούς και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Αυτά λοιπόν, κάθε φορά που πλησιάζουμε, κάθε φορά που φτάνουμε σε απόσταση αναπνοής από μια συμφωνία, κάθε φορά που πέφτουν λίγο τα καύσιμα, έρχεται κάτι και ξανά ξεκινάμε από την αρχή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ξεγλιστρά το ιρανικό πετρέλαιο από το μπλόκο που έχουν στήσει οι Αμερικανοί στα στενά του Ορμούς, σε μια ναυτική λοιπόν νεκρή ζώνη, 45 μίλια ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας. Υπάρχουν δεξαμενόπλια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις και περιμένουν να μεταφορτώσουν σε πλοία με προορισμό κινέζικα δηληστήρια. Κατεβάζουν μουσαμάδες και άλλα αντικείμενα πάνω από τα ονόματα των πλοίων και χρησιμοποιούν μαύρη μπογιά να αποκρύψουν τους αριθμούς ταυτοποίησης. Κάνουν μια περίτεχνη περιπλάνηση, υπάρχουν περάκτιες συναντήσεις, γνωστές ως μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, κατά τις οποίες ένα σκάφος μεταφέρει πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις σε άλλο πλοίο, προκειμένου να αποκριβεί η πρόλευση του πετρελαίου πριν αυτό αποσταλεί στο μεγαλύτερο πελάτη του Ιράν. Αυτές οι παράνομες μεταφορτώσεις αποκαλύπτουν ένα βασικό πλεονέκτημα του ιρανικού καθεστώτος και ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο έχει κατορθώσει να αντέξει σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να πουλά το πετρέλαιό του, επισημαίνει η Wall Street Journal. Στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής έχουν αντισταθεί στην άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν, ωστόσο ο μηχανισμός παράκαμψης του καθεστώτος εξακολουθεί και αποφέρει κρίσιμο σκληρό συνάλλαγμα. Η Wall Street Journal παρακολούθησε πρόσφατα από κοντά αυτή τη δραστηριότητα σε επίσκεψη σε σκάφος στις 8 Μαΐου. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας είδαν το Catalina 7, ένα γυρασμένο πλοίο που έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς ιρανικού αργού, να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω ενός σωλήνα σε πλοίο το οποίο το όνομα είχε καλυφθεί με μαύρη μπογιά. Έτσι λοιπόν, συγκροτούν ένα σκιώδη στόλο, μια περιπλανόμενη αρμάδα εκατοντάδων πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο σε καθεστώτα υποκυρώσεις συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Ρωσίας. Το Ιράν βασίζεται σε τέτοια δεξαμενόπλια για σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών του πετρελαίου του. Η αποτυχία λοιπόν της Ουάσιγκτον να ανακόψει το στόλο αυτό, ο οποίος έχει διαγκωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συμβάλλει στην εξήγηση γιατί το ιρανικό καθεστώς έχει αποδειχτεί τόσο ανθεκτικό. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες να στραγαλίσει το λαθρεμπόριο, η Τεχεράνη αποκόμισε περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρελαϊκά έσοδα από την Κίνα μόλις πέρυσι. Και αυτό βεβαίως είναι μια βασική οικονομική σανίδα σωτηρίας του Ιράν. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η Κίνα λάβανε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη χώρα, ή περίπου το 12% των εισαγωγών πετρελαίου, με έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Τώρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τις τελευταίες ημέρες έχουν συλληφθεί και πετρελαιοφόρα τα οποία πήγαιναν από το Ιράν προς την Κίνα μέσω των ακτών της Μαλαισίας. Και φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν αποθηκεύσει σε δεξαμενόπλια που έχουν αποπλέψει όμως από τα στενά του ορμού πριν τον πόλεμο περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, που αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα θησαυροφυλάκιο δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που μπορούν να τους δώσουν, να τους προσδώσουν έτσι δύναμη για τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν οι δύο πλευρές, γι' αυτό και βλέπετε αυτά τα πάνω κάτω και μαθαίνετε αυτά τα πάνω κάτω που αφορούν τις δραστηριότητες όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Τώρα πίσω στην Ελλάδα, στην πολιτική σκηνή, λέγαμε και στην εισαγωγή ότι υπάρχει άγρια κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η κόντρα που υπάρχει. Η πόλωση έχει φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Είμαστε ακόμα στο ενακτήριο λάχτισμα, θα λέγαμε. Όμως θες και άλλα στελέχη της κυβέρνησης άσκησαν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη, για τις θέσεις που εκφράζουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι στο θυσίο άκουσα επίχρησα τσιτάτα από το παρελθόν. Ενώ για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε ότι νιώθει ότι κάνει εντυσιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο είπε ο κύριος Πιερακάκης? Είπε ότι το πιο ωραίο που άκουσε για το όνομα του νέου κόμματος του κ.

όταν ακούω λίγο λεξιλόγιο Πασόκ του 1980, λίγο συμβολισμούς αριστερά και λίγο πλουτοκρατίες, όλα αυτά είναι ένας κόσμος και μια χώρα που δεν θυμάται το παρελθόν, είναι καταδικασμένος και θα τα ξαναζήσει. Λοιπόν, για τον κύριο Ανδρουλάκη σας είπα ότι θεωρεί ότι κάνει οντισιόν για αρχηγός του Παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και παρατηρώ, λέει, ότι έχει πολλούς μνηστίες η θέση αυτή, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα είπε ο κύριος Πυρακάκης για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο κάνει ό,τι μπορεί να στηρίξει την κοινωνία από χρήματα που έχει. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διοχετεύεται στην κοινωνία και διευρύνεται και στηρίζεται η κοινωνία και για τα ενίκια και για τους συνταξιούχους και για στοχευμένα μέτρα όπως τα 150 ευρώ που θα δοθούν για τα παιδιά. Και αυτό αφορά ένα μέτρο που αφορά το 80% των οικογενειών. Ωστόσο, ο κύριος Πυρακάκης δεν ήταν τόσο αισιόδοξος όσον αφορά το τι θα γίνει με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Είπε ότι το πετρέλαιο δεν βλέπει να γυρίζει γρήγορα στα 70 δολάρια. Θα δούμε πόση πτώση, πόσο γρήγορα και θα το λάβουμε υπόψη στην αξιολόγησή μας. Είπε ότι υπάρχει επιδότηση όσον αφορά το ντίζελ, γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα. Το αξιολογούμε ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου. Και όταν ρωτήθηκε γιατί δεν παρατάθηκε και το Fuel Pass, είπε ότι είμαστε πάνω στο πρόβλημα, βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης, θα αντιδράσουμε ανάλογα με το πρόβλημα. Δεν κλείνει δηλαδή την πόρτα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί το Fuel Pass εάν συνεχίσει η τιμή της βενζίνης να παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα. Σήμερα, ερχόμενος εδώ στην ΕΡΤ, είδα ότι παραμένει εκεί στην ζώνη του 2.10 στην Αθήνα σε πάρα πολλά πρατήρια, παρότι τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί μια ισχυρή αποκλιμάκωση στις αγορές τόσο του Brent όσο και του αμερικάνικου αργού. Δηλαδή είχε πέσει και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σαν να μην έχει γίνει αυτή η πτώση. Από την κυβέρνηση όμως και ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε κριτική προς τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι για το όνομα Ελλάς που επέλεξε, είπε ότι πού βρήκε τα χρήματα για την εκδήλωση παρουσίασης που κόστησε πολλά. Είπε λοιπόν ότι το όνομα Ελλάς το χαρακτήρισε φρικτό γιατί θυμίζει εποχές εμφυλίου. Πρόσθεσε ότι το αστέρι του Τζεγεβάρα στο σήμα του θυμίζει και λίγο το 17 Νοέμβρη και είναι ανατριχιαστικό. Και καλό θα είναι, είπε επίσης, να έκανε ένα κόμμα χωρίς κρατική επιχορήγηση, αλλά θα πρέπει να μας πει που βρήκε τα λεφτά, αφού έχουν προηγηθεί καταγγελίες Κασελάκη για μαύρα ταμεία. Είδα μια εξαιρετική εκδήλωση, άριστη σκηνοθετικά, που κοστίζει πολλά λεφτά, και ένας άνθρωπος και ένα κόμμα που ξεκινάει τώρα με μηδέν στα ταμεία, πρέπει να μας πούν από πού πληρώθηκαν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα Ελλάς περνάει από τον Αριοπάγο, γιατί υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν σήμερα ονόματα κόμματος που παραπέμπουν στο κράτος. Η προχειρότητα της κυβέρνησης Τσίπρα δεν τον προδιαθέτει θετικά. Μιλάμε για συνεργάτες που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν το φάκελο. Τι άλλο μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Είπε ότι με αφορμή τη δημοσκόπηση της Real Polls που δίνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 16,1%, είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας αποσύρθηκε από την πολιτική το 2023 ενώ είχε πάρει 17,5%. Εάν πάρει κάτω από αυτό και ήταν μεγάλη αποτυχία το 2023, θα γίνει μεγάλη επιτυχία το 2017. Ο πήχης του κύριου Τσίπρα είναι το 17,5% και όχι η δεύτερη θέση. Συνέχεια και ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη μήνυση του κύριου Ανδρουλάκη σε βάρος του και είπε ότι θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, δεν έχω τίποτα να φοβάμαι τη μήνυση Ανδρουλάκη, είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι παράνομο, θέτω ζητήματα πολιτικής και ηθικής φύσεως. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ελέγχεται πολιτικά γιατί ο ίδιος και η οικογένειά του ενοικίασε για μία εβδομάδα πριν από το μνημόνιο επί Πασόκ ένα ακίνητο στο δημόσιο για 10.000 το μήνα. Το ενίκιο μειώθηκε με τους μνημονιακούς νόμους, αλλά επανήλθε στη συνέχεια. Είπε ότι είναι εντελώς αδιάφορο πολιτικά το θέμα για αυτόν, αλλά θα κριθεί στο δικαστήριο αν υπάρχει ελευθερία γνώμης. Φτάσαμε στον παραλογισμό Ανδρουλάκη για το αν έχουμε ελευθερία γνώμης. Εξήγησε πάντως ότι για τον ίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού κόσμου και δεν κάνει για την πολιτική. Το θέμα του ακινήτου που σίγουρα το βλάπτει είχε ξεχαστεί. Με τη μήνυση που έκανε ξαναπαίζει και όταν θα πάμε στο δικαστήριο θα ξαναπαίξει. Ένα θέμα που εξ αντικειμένου το βλάπτει, είπε ο κ. Γεωργιάδης, σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να

0: Το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε γιατί δεν κάνει για τη δουλειά της πολιτικής. Λοιπόν, φαίνεται πάντως στο Πασόκ ότι επειδή έρχεται ο νέος γύρος των δημοσκόπησεων και σήμερα θα υπάρξει δημοσκόπηση και νομίζω και την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρξει καινούρια δημοσκόπηση, άρα θα έχουμε πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε και θα δούμε βεβαίως και πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό με δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Το Πασόκ πάντως περνάει στην αντεπίθεση όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα. Θα στραφεί στα δημοφιλή του στελέχη και στους βουλευτές του Πασόκ που διαθέτουν σαφές εκτόπισμα στην κοινωνία και κυρίως στην περιφέρεια, εκεί που είναι το ισχυρό πλεονέκτημα του Πασόκ έναντι του καινούργιου κόμματος, και θα επιχειρήσει το Πασόκ να φρενάρει το σχέδιο και τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θεωρείται λοιπόν ότι στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη δεν αποκλείεται να καταλήξει σε μια σκιώδη κυβέρνηση στην οποία θα αναλάβει τα κορυφαία στελέχη, το καθημερινό bras de fer προς τους υπουργούς, αλλά και με νέα στελέχη που θα υπογράφουν βεβαίως το τι έχει γίνει καθημερινά ή τις προτάσεις του κινήματος. Αρκετοί σκιώδεις λοιπόν θα προκύψουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά θα υπάρξουν και βουλευτές ή στελέχη του κόμματος τα οποία θα παίξουν αυτό το ρόλο. Βεβαίως τα πρώτα μηνύματα από τα γκάλοπ έχουν θορυβήσει και τους πιο αισιόδοξους στο Πασόκ και γι' αυτό βλέπουν ότι υπάρχει ένα προβάδισμα, εκτός από το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει μια δυναμική που αναπτύσσεται από το κόμμα Τσίπρα όσο και την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, αν και σε αυτό αφιβάλλουν, καθώς υπάρχει και η δεύτερη δημοσκόπηση που δείχνει πολύ μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, σήμερα είναι και οι πανελλαδικές, θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες. Ήδη οι θεματοδότες έχουν ετοιμάσει τα θέματα, όλη τη νύχτα ήταν μια πολύ κρίσιμη νύχτα. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνία. Παραδοσιακά αυτά είναι τα μαθήματα που εξετάζονται την πρώτη μέρα και σηματοδοτείται έτσι η επίσημη έναρξη της πιο απαιτητικής εκπαιδευτικής δοκιμασίας της χώρας. Έχουν ειδοποιηθεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων από μέρες και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία της επιλογής των θεμάτων. Το βράδυ υπήρξε η διαδικασία της επιλογής, στη συνέχεια οι λίτες κοίταξαν για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή παρανοήσεις στους μαθητές. Οι εισηγήσεις λοιπόν ήταν τα θέματα να εξετάζονται εξονυχιστικά, να ανταποκρίνονται στην ύλη και να διαβαθμίζεται σωστά η δυσκολία και να επιτρέπεται η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα από τους υποψήφιους, ώστε να μην δημιουργείται καμία αμφισβήτηση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι στις πανελλήνιες και βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μία μάχη, δεν είναι η μάχη της ζωής τους, αλλά είναι μία μάχη από τις πολλές που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους οι υποψήφοι.
1: News Radio 105,8.

Καλημέρα στον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από το ξημέρωμα εκεί. Καλημέρα στον Γιώργο που μας λέει εδώ, σχολιάζει για τους εφοπλιστές οι οποίοι κάνουν παρόμοιες διαδικασίες και αυτοί που περιγράφαμε προηγουμένως για να φέρουν πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και βεβαίως λέει και για τον κύριο Γεωργιάδη, για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας με τα δικά του λεφτά, λέει, για την εκδήλωση. Αυτά τώρα βεβαίως, αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει λεφτά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και το τι κάνει, πώς αξιολογεί τις δικές του εκδηλώσεις. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, την περίφημη Temu, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε νέα αγωγή κατά της Wall Street Journal για την επιστολή προς τον Επστάιν και ζητά 10 δισεκατομμύρια αποζημίωση. Βρήκε μια καλή δουλειά τώρα. Καταθέτει αγωγές. Θυμηθείτε ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά του BBC και κατά άλλων μέσων ενημέρωσης. Άρα, όταν με το καλό τελειώσει η τετραετία ως πρόεδρος, αν κερδίσει κάποια από αυτές τις αγωγές, δεν θα έχει να ανησυχεί για το μέλλον του. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο σήμερα. Είναι η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή. Λοιπόν, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω του Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI, διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, με μια έτσι φωτογραφία που καταγράφει την ένταση της στιγμής, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, και δίπλα του ο Υπουργός Άμυνης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν τον Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Και ο πολύ άυπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Πόσα ντεσιμπέλ αντέχει το ηρώδιο, τις δονήσεις που δέχεται το ηρώδιο λόγω ανεπαίσθητος των ανθρωποειδικών συχνοτήτων, καθώς και το βαθμό καταπώνησης του νότιου τείχου της σκηνής του από την ένταση των μουσικών συναυλιών, θα μετρήσουν το επόμενο διάστημα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, όλα αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις Express για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Η Κυπαρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμη ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα και 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ντόναλντ Τραμπ τη δείχνει το check-up των 80 ετών. Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο της αυτοδιοίκησης. Είναι ο φόρος που λέγαμε προχθές, που ουσιαστικά, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, τριπλασιάζει τον φόρο, τον δημοτικό φόρο. Σκύλος ρομπότ στην μάχη με τις πυρκαγιές. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass, με το δηλώσει του κ. Πυριακάκη που σας αναφέραμε προηγουμένως, είπα Ιράν κοντά σε συμφωνία για νέα κεχηρία 60 ημερών. Κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς, επίθεση Καρθιανού σε Πασόκ και Τσίπρα, χαριλάω τρικούπι σε δημοσκόπους. Η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες των ανθράκων στο Νότιο Αιγαίο, ψήφος εμπιστοσύνης. Δημοκρατία, βόμβες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύντοτους σέρβιζερς στην Ελλάδα. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Μητσοτακική ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς στο Μαξίμου, δημιουργεί οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων, 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες μετρήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διευολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ριζοσπάστης, καρμανιόλια για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Λαυράκια ψαρεύει εφορία. ΑΔΕ, υψηλή αποδοτικότητα των νεοσύστατων φορολεκτικών υπηρεσιών. Λοιπόν, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πληρώναν ΦΠΑ, 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φορολέγχων.

Είπαμε πολλά για την πολιτική επικαιρότητα, είπαμε για αυτούς που επικρίνουν και κρίνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, είπαμε για την κόντρα από την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως και ένας πολιτικός ο οποίος έχει περάσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν όμως πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, είναι από τους πιο έμπειρους στην πολιτική, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος χαρακτήρισε πολιτική αυτοκτονία την τακτική του Νίκου Ανδρουλάκη, τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη να μην ψηφίσει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό που έκανε, θα το έλεγα πολιτική αυτοκτονία, λέει. Δεν έχω καμία σχέση με το, λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο, είναι όλη του η πρακτική, ήθελε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κατάφερε γιατί αυτού του είδους ο λόγος ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος είναι ανυπόφορος για την πλειοψηφία του λαού. Στη συνέχεια βλέπει τα τρένα να περνούν και τη μια ευκαιρία μετά την άλλη και τη μια χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι η περίοδος του ήταν η περίοδος της απόλυτης στάθησης της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Είχε κάνει εκείνο το περίφημο, ένας αναρωτής υπουργός αρμόδιος για τη διαφθορά, ένας εισαγγελέας στον Άριο Πάγο που διευκόλυνε στους τροχονόμους διαδικασίες και μια δομή έξω από τους φυσικούς δικαστές. Αυτά πρέπει κανείς να μην τα ξεχνά. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι βλέπω από τη μία ένα όνομα κόμματος που σε παραπέμπει ευθέως στην αριστερά και ένα πολιτικό περιεχόμενο που είναι σχεδόν αντιγραφή ομιλιών του Γιώργου Παπανδρέου. Τα σύμβολα ήταν του Ανδρέα, αλλά ο λόγος ήταν του Γιώργου Παπανδρέου, ένας λόγος ευαίσθητος και γενικώς προοδευτικός. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα που θυμίζει βεβαίως, που παραπέμπει ευθέως στην αριστερά, αλλά τα σύμβολα, ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα ήταν αντιγραφή των λόγων του Γιώργου Παπανδρέου και χρησιμοποίησε τα σύμβολα του Ανδρέα. Θα δούμε που θα οδηγήσουν όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Σας είπα ότι σήμερα περιμένουμε μια νέα δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ. Νομίζω η Opinion Poll θα ακολουθήσει δημοσκόπηση την ερχόμενη Τρίτη και έτσι θα μάθουμε τώρα σιγά σιγά, μία μετά την άλλη, οι εταιρείες θα δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, θα δούμε πώς θα δημιουργηθεί το πολιτικό σκηνικό και πώς θα πορευτούμε τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Είναι κρίσιμες οι επόμενες 45 ημέρες στη μάχη αυτή, τουλάχιστον δημοσκοπικά για τη δεύτερη θέση, αλλά και πιο κάτω για το πού θα σταθεροποιηθούν τα κόμματα, κυρίως αυτά τα κόμματα που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινούμενη άμμος και θα δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες συνεργασίες, τις οποίες θέλουν τα μικρότερα κόμματα, θα δούμε αν μπορούν να επιτευχθούν. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της ακεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ακεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ΗΠΑ τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής αμυνάς της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα επιτέλους.
1: Ωραία, οι Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουν,
1: ναι. Ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θες να βάλουμε και ένα τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε ένα δράμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
0: Όχι, γκράντς έκανε.
1: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακερίτση είναι εδώ στον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Που ζει το δράμα της.
0: Μπράβο.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ.
0: Λουιζάκη.
1: Το Λουιζάκη είναι εδώ πέρα μία ημέρα που ξεκινούν οι παρελλήνιες εξετάσεις και θυμάται ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα, δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήστε τα όλα.
0: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε, να λες, πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε,
1: ναι,
0: σε ενδιαφέρον των
1: ναι,
0: άλλων που έχει παιδί που δίνει Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί διαβάζουμε.
1: Μαζί διαβάζουμε. Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
0: Τι δίνει,
1: οπότε. Εμένα
0: όχι,
1: πάντως
0: όχι,
1: μια
0: όχι,
1: φορά
0: όχι,
1: που με διάβαζε παραμονή ο μπαμπάκας μου.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τον αγαπώ, τον λατρεύω,
0: ναι,
1: δεν ζει. Λοιπόν, μια φορά που με διάβαζε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια. Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό. Δεν μπήκα στο βαρβάκι εξαιτία τη γεωγραφία. Παρακαλώ.
0: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Ναι, δίνουμε έκθεση.
0: Όχι, δεν δίνεται
1: ναι,
0: μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να καλή επιτυχία.
1: Και στα παιδιά της Μαρίας Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο.
0: Σε όλα.
1: Σε όλα, αλλά έχουμε τον άνθρωπό μας, να μην του πούμε. Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
0: Να μην
1: πω.
0: Βέβαια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελος να δίνει Πανελληνία.
1: Έφτασε ο Άγγελος. Άμα δεις τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Εντάξει, μου είναι και 15, ναι, αλλά δίνει Πανελλήνιες ο Άγγελος.
1: Κάτι κοιλιακούς κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας. Λοιπόν.
0: Δύο τρόποι επικοινωνήσεις μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν του αρέσει το Διονύση τον Greeklis.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Earth News, θα αφήσετε και No Radio και αυτό. Θα μας βρείτε έτσι και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και θα το στείλετε,
1: ναι,
0: στο Viber.
1: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
0: Παρμενίζει.
1: 20 βαθμούς έχει στη Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
0: Βέβαια.
1: 24.
0: Αμέ. Επίσης ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρά η απασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
1: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι.
0: Πολλά.
1: Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
0: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
1: Ναι, ναι, ψυχάλιζε. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρμπρίζ, ίσα ίσα για να μου το λασπώσουν.
0: Ναι.
1: Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα, λέει, έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Όχι, δεν με καλέσατε.
1: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Σαβαγιάννα,
1: ναι,
0: έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται σαν βάση για γλυκό.
1: Σαβαγιάρι είναι αυτό, γι' αυτό.
0: Το κλείνει γι' αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή,
1: Σαβαγιάρ, πολύ ωραία
0: καλοκαιρινό γλυκό με Σαβαγιάννα.
1: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά,
0: ναι, ναι,
1: που έκαναν τον αγώνα τους για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Ναι, παιδιά. Όλα με το καλό.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλγας.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο να έχετε.
0: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
1: ναι,
0: είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Να σε χτυπήσω, αδεστή.
1: Αυτό είναι το πεπτικό σύστημα.
0: Μου χτυπάς
1: την πλατούλα να κάνω. Ναι. Στα νούμερα το κάνουν αυτό.
0: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
1: Σωστό και
0: αυτό. Τι είσαι εσύ. Παγκόσμια ημέρα κεανοκράνων.
1: Ναι.
0: Οι μπαχαϊστές επίσης τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
1: Μπαχαουλά.
0: Ναι,
1: τον μεγάλος προφήτης ο Μπαχαουλά.
0: Ο μπαχαϊσμός. Είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρεις.
1: Ένα τι.
0: Συγκριτιστικό.
1: Καμαγκέν.
0: Συγκριτιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στην Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαή. Πώς τον Μπαχαή.
1: Μπαχαουλάχ, παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει.
0: αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
1: Είναι η μέρα των κικίδων της Βελανιδιάς.
0: Ποιον?
1: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες της Βελανιδιάς?
0: Τα βελανίδια μάλλον.
1: Μια γιορτή λέει για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυρτζίδες είναι, ναι, πανηγυριστές, φορούν φύλλα ή κικίδες στους ψευτοκαρπούς του δέντρου της Βελανιδιάς.
0: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει.
1: Ξέρω εγώ. Τα Βελανίδια, φαντάζομαι.
0: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφύτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και του κόκοβαν στη ΣΥΠΑ.
1: Κόκοβαν. Κόκορας κρασατός.
0: Ναι. Εν μεταξύ έψαχνα να βρω την ημέρα του χαλιού.
1: Του χαλιού.
0: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι η μέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και γράφω στο ημέρα του χαλιού. Ναι. Και λέει, η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάσμα των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
1: Κατάλαβες γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πού τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει, στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
1: Γιατί?
0: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
1: Άλλο πάλι για το.
0: Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πού το έδανε και αυτό? Εγώ δεν έχω μαζέψει ακόμα.
1: Δεν είναι. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
0: Βέβαια μου λέει.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Μου λέει εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
1: Θέλω να βάλω σαν αντισκοριακό.
0: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ θα τα πλύνω.
1: Βέβαια, γιατί μετά θα μουχλιάσουν.
0: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία. Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. Σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε τάπητο καθαριστήριο? Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορίες σχετικά με το τρόπο.
1: Η απορία για το Τουρκμενιστάν δεν έχει.
0: Δεν λύθηκε.
1: Δεν λύθηκε. Δεν έχει κλείψει. Τώρα, επειδή είπε ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
0: Πες τον.
1: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα έχει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, έριξε κανένα δύο σταγόνι, σας το είπαμε, λάσπωσε το
0: παλμπρίτσα. Είχε ομβρίτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια πυρωτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες. Αυτά, οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες δυτικές 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Άλλοι μόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν, άμα τους πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα τους πειράζει, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι να έχουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά υπηρετικά.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει. Σήμερα είναι του. Γιορτάζω καταρχήν.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει, Κατερίνα, σήμερα δίνουμε. Με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
0: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα σας εύχομαι, αλήθεια.
1: Ναι. Ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά? Φωτεινή. Φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
0: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Βασικά τώρα θα τα πάρουμε το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Το Σαββάτο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα. Γιατί τα ξέστρωσα, λέω. Άμα τα είχα στρωμένα ακόμα. Δεν θα ανεχόμουν, ας πούμε. Είχε ζέστα.
1: Είχε ζέστα. Ναι. Δεν είχε.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν τη Σωσία Υπομονή. Πολύ. Και Διονύση που γιορτάζει, άμα ήταν. Και θεατρικό όμω.
1: Τη Σωσία Υπομονή.
0: Οσία.
1: Τη Σωσία.
0: Οσία είναι χειρότερο. Είναι Οσία είναι. Λοιπόν, επίσης είναι Εθελμπέρ του Βασιλέως.
1: Ναι, σπουδαίος.
0: Δικός μας είναι αυτό, ορθόδοξο.
1: Δεν ξέρω πού ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
0: Σπουδαίος.
1: Το έχει αφήσει και το όνομά του.
0: Είναι,
1: εδώ έγινε Όσιος, Άγιος.
0: Στην Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
1: Καλή.
0: Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
1: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε
0: και
1: Ιταλία.
0: Και ούνα φάτσα, ούνα
1: ράτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
0: Μία φλασιά μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Που, σαν ταμπόνα.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, εσύ Μαρία.
1: Λουίζα Μπονίτα.
0: Όχι, παιδί μου, κι άλλο Λουίζα Μπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν, που πέφτανε κάτι ελεξιπτωτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον, γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω, να, γιορτή. Θέλω να το βρω να σα το πω. Το τραγούδι. Το ξέρετε το τραγούδι. Το ξέρετε.
1: Να μα το πει κιόλα.
0: Όχι να σα το πω. Να σα το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Είναι στο δρόμο. Καλή που σου, καλό που σου μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο. Τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Αυτά τα μεξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μεξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη. 23 βαθμούς ηλιόλου στη μέρα από Νίκη Αλάρισα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να το χαίρεστε.
0: Καταρχήν.
1: Να το χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
0: Να είναι καλά το παιδί.
1: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη. 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να, είδε. Εκεί.
0: Τάξη,
1: πέσαμε μέσα. Πέσα μέσα το AI δηλαδή.
0: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει πρόστιμο.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παράδοση.
1: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνου από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίντι από το Βόλιο.
0: Έλα, ρε, πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
1: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθενη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Πολύ καλό.
0: Πού στην Ιαπωνία?
1: Στο Κιώτο. Πού να ξέρω.
0: Ρωτάω να
1: στο Φούτζι. Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
0: Όπως ναι. Μπαίνει στο Τόκιο, κάνει αριστερά. Λοιπόν, ναι. Laid back, ρε, εσύ.
1: Ωραία είναι, ρε.
0: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο Φούρναρης. Και να σου πω κάτι, εμείς έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι συχνά για τους φουρναρέους μας που μας ακούνε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ σπαστική διαδικασία.
0: Πολύ.
1: Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
0: Πολύ, πολύ σπαστικό.
1: Ναι. Δίκιο έχετε.
0: Λοιπόν, 1453 σαν σήμερα. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
1: Ναι.
0: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι όνομα Χουσέιν. Όλοι Χουσέιν του λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου.
1: Άμα βγεις και πεις εκεί στις χώρες αυτές, καλημέρα, χρόνια πολλά
0: Χουσέιν.
1: Όπως εδώ πέρα, καλημέρα πρόεδρε. Ναι, αυτό.
0: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
1: Μάλιστα.
0: Πήρες άλωση.
1: Θα πω εγώ το 1924 που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
0: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
1: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία, οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου. Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμψη ράλι. Που ατζούμψη σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το ράλι τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμψη ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους, λοιπόν, νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0. Κατακτά το 300ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Το Champions League, δηλαδή. Όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου. Ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Μάση παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
1: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, ναι. Όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
0: Πέτυχαν. Το πέτυχαν, με χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Θα ζούσε, αν ζούσε σήμερα, ο JFK θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Ιάννης Ξενάκης.
1: Ναι.
0: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Ιάννη Ξενάκη, άρεσε.
1: Μου έβαζε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει τον μπαμπά και τη μαμά.
0: Ναι. Και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Ό,τι κι εγώ.
0: Α.
1: Δεν θέλω να το περιγράψω, ναι. Αλλά αυτό. Ναι. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας,
0: ναι,
1: ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
0: Ναι, αφού ήταν κάτι.
1: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριώνει ένα βιολοντσέλο.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει γρούτσου γρούτσου και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τις χορδές.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβες.
0: Ναι, αυτό ναι, το ξέρω. Ναι, το
1: αυτό δεν δε μου άρεσε.
0: Όχι.
1: Θέλω να το πω.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
1: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
0: Πέροχος.
1: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο σωματοφύλακας του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
0: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξεχνάς.
1: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
0: Δηλαδή,
1: φοβερή φωτογραφία.
0: Φοβερή. Αφοσίωσης.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6:27.
1: Βρε, να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι. Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
0: Γιοκοχάμα.
1: Είναι, ωραία. Λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
0: Ωραία, Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
1: Πολύ, έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την Ιαπωνία.
0: Και εγώ τώρα.
1: Από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία.
0: Δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ντροπή προς αυτόν τον άνθρωπο.
0: Αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
1: Κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι τους τελευταίους.
0: Βέβαια.
1: Και εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτό το στίχο που νομίζεις.
0: Όχι, το λέει, παιδί μου.
1: Α, το λέει.
0: Ναι. Το έχω φέρει στα μέτρα μου.
1: Βγαίνουμε, γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χώρα και του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία και τις συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: με το γνωστό τραγούδι Παπά Ούτε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ούτε Παπά ή Παπά Ούτε. Ναι, ούτε Παπά ούτε Παπά. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο
0: παπά σου. Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Αυτό. Παπά Ούτε. Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα. Θα ζητήσουμε από την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα με τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορους που έχουν χάσει διάφορους.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθες τον άντρα της.
0: Ναι. Where is my husband?
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό ψάχνει τον παπά. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τον εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανώ. Από το Ανώβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει το Ανώβερο.
1: Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σας ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που ευθύ στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ, πολύ ωραία.
1: Πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα?
0: Πώς είναι?
1: Κοίτα, μερικές φορές.
0: Τι να έχει Σαντορίνη σήμερα?
1: Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Όχι. Που δεν είναι τριήμερο, το κάνα πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νεφωσή, σαν ομίχλη.
0: Για πες.
1: Και ξυπνάς. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα, δεν έβλεπες.
0: Ξύπνησε στη
1: δεν έβλεπες, ναι.
0: Στη μία.
1: Στη μία.
0: Α, στη μία.
1: Ποια μία, μόνο
0: νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στη μία. Α, στη μία. Ωραία
1: είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Εφόσον είναι γελάει με το διαστημικό σταθμό, να μα πει καλημέρα. Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα. Κουνούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση.
1: Την
0: είδα αυτή την είδηση και έχω παλαβώσει.
1: Εσύ μπορούν, λέει, να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του DTT. Αυτό του.
0: Ναι.
1: Του απλού, του φλιτ.
0: Ναι.
1: Αυτό, με την προοπτική, λέει, ενός γεύματος. Σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσους ψεκάζονται με αυτό.
0: Παιδί μου, τα εντομοαποθητικά πλέον για τα κουνούπια είναι σαν κάλεσμα για γεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι λειτουργούν, λέει. Έχουν εθιστεί πλέον και έχει περάσει το DNA τους και πλέον.

0: Να ντυθούμε με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρες Διονύση, τι κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
1: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση. Ναι. Πολύ δυσάρεστη. Ναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
0: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Κάποιοι μπορεί να είσαι μια παρέα. 10 άτομα.
1: Ναι.
0: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουν σε έναν.
1: Λέγαμε παλιά έχεις γλυκό αίμα.
0: Τι γλυκό αίμα.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Μπορεί να έχεις βάλει το σωστό εντόμο αποθητικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Όχι, δεν έχεις βάλει.
1: Όλα εξηγούνται ναι. τώρα.
0: Και σε τρώνε σένα.
1: Ναι.
0: Και γίνεσαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλες. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Ω, κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ. Αυτά.
1: Πού τα είδατε τα κουνούπια, ναι. δεν υπάρχουν κουνούπια.
0: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Πού, σου λένε και κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα, βρε.
1: Έχει γίνει τούμπανο εντωμεταξύ.
0: Εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Είσαι λίγο πριν το σοκ, α πούμε, το αναφυλακτικό. Και με...
1: ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε τώρα λίγο να πω μετά τη ιδιοσιογραφία.
0: Ναι, είναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
1: Αυτό.
0: Έτσι
1: αυτό,
0: γίνεται.
1: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Επειδή είναι Παρασκευή
0: ναι,
1: και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο
0: ναι.
1: μεθαύριο. Αυτοί δεν έχουν τριήμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
0: Του πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
1: Οι φτωχοί αυτοί δεν γιορτάζουν το Πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
0: Ναι, καλά.
1: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, ο Σονούπο.
0: Ναι.
1: Το είπε ακόμα και ο Βάντς. Για όποιον πιστεύει τον Βάντς. Εγώ όχι. Αλλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
0: Καλά, αυτό
1: ναι.
0: έτερανε κάτι.
1: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
0: Ό,τι χτυπήσει, ναι. καλό είναι.
1: ναι. Οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. Ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή υπήρξαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να τους φτιάξουν πυρηνικό εργοστάσιο.
0: Ωραία,
1: ναι, σ' αρέσει, ε.
0: Όχι.
1: ναι. Λοιπόν, πέσανε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια εντασούλα. Τέτοια εντασούλα. Ας πούμε τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
0: Πού
1: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς. Να φύγουν από τον Περσικό κόλπο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, να πάνε στη δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να είναι γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο.
0: Ναι,
1: τα πλοία πρέπει
0: αλλού.
1: Να μετακινούνται
0: ναι, ναι.
1: και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
0: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
0: Βέβαια.
1: Τετραήμερο.
0: Εντάξει, τριήμερο μπορεί να
1: φύγουν. Αν φύγουν από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Μέχρι να φτάσει πάει η μέρα.
1: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
0: Ναι, ναι. Φύγαν όλη την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι πάει.
1: Λοιπόν, μπράβο. Αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο, επειδή έχουμε νέα πάλι. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνς και πυράβλους
0: ναι.
1: και τέτοια. Έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
0: Καλά, έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων φέρουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι,
0: σου
1: έτσι.
0: Τώρα
1: στη Ρουμανία.
0: Στη Ρουμανία, για
1: ναι, σου λέει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του ντρόουν, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντ 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ μπήκε στον εναέριο χώρο της και όχι μόνο μπήκε στον εναέριο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμού σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά ντρόουν φεύγουν από την πορεία τους. Εκτρέπονται από την πορεία τους γιατί χρησιμοποιούν μέσα, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε. Και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά, θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
0: Γιατί είναι αυτά που λέτε.
1: Σε νατοϊκή χώρα.

0: Ρωσικό ντρόουν. Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, ε. Για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν ναι. μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
0: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης, ναι, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκό αίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβαίνεις. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη. Πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
1: Πόπο δεν την αντέχω.
0: Το κάναν στο στρατό αυτό.
1: Καλύτερα να μετρώνω τα κουνούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
0: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του. Βάζανε σιτρονέλα στα.
1: Τι να κάνει.
0: Στο αμπέχονο.
1: Πρέπει κάπως να προστατευτεί. Εμένα ένα φίλο μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπεις στα πόδια του, ο Αργύρης.
0: Ναι. Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
1: Τι έχει κάνει?
0: Υπάρχει μια εφαρμογή. Δεν υπάρχει μια, υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο, υποτίθεται, και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει. Λειτουργεί. Έτσι λέει.
1: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
0: Το φιδάκι, ναι. Το φιδάκι. Μετά μπορεί να βλέπεις και δράκους, μπορεί να βλέπεις και.
1: Όχι, σιγά που βλέπεις δράκους.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου.
1: Εσύ στο μπαλκόνι το βάζεις, δεν το βάζεις στο σπίτι το φιδάκι, άμα το βάζεις στο σπίτι.
0: Και,
1: πάει.
0: Και εσύ που θα κάτσεις, δηλαδή απαγορεύεται να κάτσεις στο μπαλκόνι. Άμα κάθεσαι και εσύ στο μπαλκόνι.
1: Σιγά.
0: Σιγά. Ναι, λίγο μαστουρώνεις.
1: Γι' αυτό είναι καλό το φιδάκι, δεν καταλαβαίνεις ότι τσιμπάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα δικά μας, θα θέλε.
0: Για πες, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άκου. Χτες, με αφορμή αυτή την μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls, τα πήρανε στο Πασόκ, πολύ άσχημα, και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και καταγγέλανε.
0: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
1: Η Real Polls δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδρά άλλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως κόμμα.
1: Πάντα υπήρχε ο Τσίπρας.
0: Όχι Τσίπρας. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση interview. Η Real Polls, αν δεν κάνω λάθος, οι δημοσκοπήσεις που κάνει είναι διαδικτυακές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
0: Το λέγαμε χθες. Ναι, το λέγαμε. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
1: Ωραία, και γιατί τότε.
0: Εντάξει, έτσι θέλει, έτσι πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά.
0: Να προσφύγει νομικά. Και αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, καταλαβες. Όχι, να μην το πω.
0: Να το πει.
1: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίσης.
0: Τι είχε προβλέψει?
1: Την εκλογή του Χαριδούκα.
0: Πού? Στο Πασόκ ή στο Δήμο?
1: Στο Δήμο.
0: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, επειδή δεν υποψήφιος πρόεδρος.
1: Εκεί που βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας, το οποίο έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι σμικρύνθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθυραμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε ικτρά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
1: Και είχαμε στην τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
2: καλημέρα,
1: Κώστα.
2: Παιδιά.
0: Τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
0: Τετραημεράκι,
2: ανάποδο,
0: Δούκα.
2: Όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Θα είστε Δευτέρα εδώ.
0: Άμε.
1: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε.
2: Θα γιορτάσουμε το Άγιο
0: Καλά,
2: Πνεύμα.
0: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
1: Γιατί εμείς
0: καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τιμούμε το Άγιο Πνεύματος.
2: Έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε την κομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπαίξουμε εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
1: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Α, για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπα, ναι, το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει βγει 1988, έχουμε 1926. Mm. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
1: Του μαθητές, δηλαδή, σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και η αγωνία μου είναι από τις σχολές και λοιπά. Τώρα, επειδή έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρά 10 το πρωί. Εμείς καλή επιτυχία να τους πούμε. Με την Ανούλα τη Βίση θα τους συνοδεύσουμε, έτσι, που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
0: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν ή συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
1: Η ζωή δεν αρχίζει και δεν τελειώνει
0: αυτό και τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, όπως λες, το ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
0: Μπράβο. Και ούτε, και άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένα είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαγχωθεί. Είχα ξαγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές. Όταν κάνω και εγώ μια κουβέντα με τους γονείς μου και λέω: θα δώσω. Ωραία, μου λέει: θα δώσω. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσει του χρόνου, ξαναδιαβάσει, θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρει ότι έχει μια option, ένα plan B, C, D κλπ. Ότι δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα, είναι σημαντικό. Γιατί γι' αυτό ξεκινάει.
1: Μια στήριξη από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν γονείς που αγχώνουν τα παιδιά τους μόνο που τα κοιτάνε, ας πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπως η λακεδαιμόνια μάνα ή τάνη επιτά. Αυτό.
0: Ή Γιούργια.
1: Πάνε και στείλονται απ' έξω. Φύγε, μάνα μου. Ας το παιδί, δηλαδή. Εκτός για να σου το έχει ζητήσει το παιδί. Να σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα. Πολύ.
2: Επίσης, μπορούμε να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν ότι.
0: Να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
0: Ναι. Να μην τρώνε αργά.
2: Δεν θα έλεγα.
0: Δεν θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Μην σηκωθούν, δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
1: Αυτό. Τα παιδιά.
2: Γιατί λέει, λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή στι πανελλαδικές τι γίνεται τώρα. Θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την κατάρα Σερέτη. 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί.
1: Αυτό.
2: Μέχρι το βράδυ. Αυτό θέλετε να γίνετε.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό ονειρευόσασταν.
0: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ήδη με λούζει η υδρότα και τα λοιπά. Τώρα έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα, ευχαριστώ.
2: Ορίστε. Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές. Τι κάναμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
1: Ξέρεις τι, είναι αυτό.
2: Εδώ μιλάει το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
1: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω το νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτή που δεν ξέρουν. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό.
0: Πω.
1: Και τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει,
1: να μπούμε και σένα αυτό σε μια γυάλα μέσα, να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ το απόγευμα, με 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από τη δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάθισε πάλι, μου λέει, και το μίλησε εδώ πέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα.
1: Και
0: που
1: να σου εξηγώ.
0: Και μακάρι η ζωή του και το μέλλον του και τα αυτά να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
0: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4-ωρη εργασία, 5-ωρη.
2: Εδώ το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολλοί, ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας και λίγο πάνω και λίγο κάτω, με την Gen Z, γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα όμως, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες. Και ναι. Μου, τι μου είπε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα
1: παιδιά. Όχι, δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο σου. Να τα ξέρεις από πριν είναι καλό. Για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν θα την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρεις. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτούσαμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρεις ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Αλήθεια. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
0: Για συνέντευξη.
1: Όχι για συνέντευξη.
0: Γιατί?
1: Να μου δώσουν κάτι να κάνω. Στην αρχή. Ώρες ολόκληρες. Ώρες. Ακούγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
1: Να ορίστε τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Ακούστε, τι θα κάνω. Έτσι όπου είμαστε τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας. Και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι.
0: Ναι.
1: Αν αποφασίσατε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Θα κάνατε το ίδιο.
2: Θα πήγαινα στα ΤΕΦΑ, αλλά δεν είχα τα προσόντα τα.
1: Εσύ.
2: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
1: Τι να κάνεις ταμείο, παιδί μου, λες, γιατί να μην έκανα αυτό.
2: Κατερίνα, πρώτον πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν Ολύμπο.
0: Στο Λιβάδι.
1: Αλλά
0: στο Λιβάδι.
2: Θα βάλουμε μετά μετάκια μπροστά και δύο τσίπουρα και να αυτή η συζήτηση έτσι.
0: Πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, παιδιά. Αν θα κάνετε κάτι άλλο.
0: Εσύ θα κάνει το ίδιο.
2: Θέλω να κάνω απολογισμό.
1: Εγώ θα γινόμουν τραγουδίστρια.
0: Ναι,
1: που είμαι, αλλά εντάξει.
0: Θα γινόταν καταξιωμένη τραγουδίστρια.
1: Καταξιωμένη. Διάσημη, σαν την Αναβίση.
0: Τι θα γινόσουν, καταξιωμένη. Αυτό. Τι θέλει να γίνει. Πριγκίψα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
2: Την Δευτέρα τα λέμε. Γεια σας.
1: Ναι, να μας ευλογήσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Κώστα Παπαχλημίτζου.
0: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θα ρω.
1: Λέει Μαριτίνα. Είδες, ρε παιδί μου.
0: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο Μαριτίνα.
1: Έτσι είναι Πασόκι.
0: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει Φωτεινή,
1: ναι.
0: Άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Άκου τώρα, ε.
0: Καταλαβες. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε
1: βέβαια,
0: παιδί μου.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω να σου πω, σε πολύ λίγο.
0: Να βγούμε.
1: Γιατί πάει η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Ούτε πέρασε.
0: Περνάει, ρε, είπαμε.
1: Άμα περνάς καλά, αυτό. Ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
0: Θα σας πάμε
1: στα σιριζαϊκά.
0: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά από άλλη οπτική γωνιά.
1: Ναι.
0: Που δεν πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από κάτι άλλο που δεν ασχολείται πολύ.
1: Έχω αποκλειστικό.
0: Τι?
1: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποίηση.
0: Να το δούμε.
1: Θα έχουμε.
0: Να το δούμε.
1: Άκου που σου λέω.
0: Να το δούμε.
1: Μία σίγουρα.
0: Να το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Και αυτό έχει δύσκολους στίχους.
1: Ναι.
0: Ο αε, ο αε, ο αε.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το μάθεις.
0: Δεν το φαίνας μετά. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Για όποιους μπήκαν τώρα στη συνειδητά μας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συνειδητήσαν την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Έχουμε ξεχάσει να το πούμε. Μέσω του Ερτέκο, που είναι εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα κατά το δοκούν. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ κατά το δοκούν. Δηλαδή ακόμα και on demand που λένε. Δηλαδή προηγούμενες εκπομπές κτλ. Έχει μέσα και από το αρχείο της ΕΡΤ θησαυρούς. Έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Σας συνιστούμε να την κατεβάσετε στο κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σας. Υπάρχει και το earthnews.gr και το earth.gr που μεταδίδουν live το ζωντανά το ραδιόφωνο μας. Είναι άλλοι δύο τρόποι άμα κάνετε βόλτα, ας πούμε, και έχετε δεδομένα.
1: Α, ναι.
0: Αν έχετε δεδομένα.
1: Εντάξει,
0: ναι. Και ακούτε μέσω διαδικτύου, μπορείτε να μας ακούτε και με αυτόν τον τρόπο, αν σε κάποιες περιοχές έχει πρόβλημα. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο που θα μεταφέρουμε με αρνητική εισήγηση το αίτημά σας. Καλημέρα στον Διονύση στις Σέρες. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας και πάλι. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία που αχνοφαίνεται ο ήλιος γιατί είναι μέσα στα σύννεφα τα οποία είναι πυκνά και μαύρα τα βλέπω. Πάνω από τον Κορινθιακό φαντάζομαι αφού εκεί είναι. Πέπλα και συστολές. Ο ήλιος που κρυφοκοιτά πίσω από τα σύννεφα αιωθινές ντροπές του νεαρού φαέθοντος. Τι λέτε κύριε Παύλο μας. Κύριε Παύλο μας. Δηλαδή, κάτι τέτοια λέτε και μετά σας έχουμε στην καρδιά μας.
1: Και μόνο αυτά.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι αγανακτισμένος. Δηλαδή έχετε μάθει δυο καραμέλες και λέτε, ενώ δεν αναφέρεστε στο μείζον θέμα.
1: Ποιο?
0: Ότι ένας λύκος επιτέθηκε πριν μια εβδομάδα σε μια γυναίκα στο Ευπάλιο.
1: Παιδιά,
0: έχει βουήξει ο κόσμος. Και εσείς δεν λέτε τίποτα.
1: Τι,
0: δηλαδή τι πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και πάλι δεν θα πείτε τίποτα.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Από το πρωί ως το βράδυ λέτε για τη ζέστη, σιγά. 32 βαθμούς θα πάει τον Αύγουστο. Λέει ο κύριος Γιάννης με τα δεδομένα που έχει. Δεύτερον, η λύκη είναι είδος υποεξαφάνιση δήθεν. Στην Ήπαθρο δεν συναντάμε μόνο πρόβατα, μόνο λύκους συναντάμε, λέει. Μάλιστα.
1: Το λέτε μεταφορικά αυτό, ή.
0: Όχι, όχι.
1: Κυριολεξία.
0: Κυριολεξία. Τα έχει με τους λύκους. Και δεν λέμε τίποτα για τους λύκους. Εμείς δεν βγάλαμε για λύκους.
1: Δεν έχει γεμίσει λύκους, παιδιά.
0: Όχι, έτσι πιστεύει.
1: Όχι, δεν έχει γεμίσει λύκους ο τόπος.
0: Ναι. Αφού λέει στο αγούρι βλέπεις μόνο λύκους.
1: Πού?
0: Έτσι λέει.
1: Πού?
0: Στο Ευπάλιο, ξέρω εγώ.
1: Εκεί είστε, από εκεί είστε.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Ρωτάω, ρε. Δεν ρωτάω σένα, μάνα μου, τον άνθρωπο ρωτάω.
0: Φαντάζομαι θα απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το άλλο το δες που κάποιοι πήγανε να κάνουν μπάνιο και περίμεναν να δουν δελφινάκια ή διάφορα άλλα πλάσματα της θάλασσας και είδαν αγριογούρουνα. Σε μια ωραία παραλία, δεν θυμάμαι και σε ποια παραλία. Και είδαν κάτι, μια οικογένεια με αγριογούρουνα και τσούκου τσούκου πηγαίνανε.
1: Εντάξει,
0: μες στο νερό.
1: Θέλανε να δροσιστούνε.
0: Ναι, και αυτά.
1: Κάνει ζέστα.
0: Δεν κάνει ζέστα, μη λες τέτοια και θυμώνει ο κύριος Γιάννης. Δεν κάνει ζέστα, 30 βαθμοί. Τι ζέστα είναι?
1: Εντάξει,
0: 30 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι. Να πω ότι κάνει ζέστα στην Ευρώπη.
0: Κάνει.
1: Υπόλοιπη.
0: Κάνει, εκεί κάνει.
1: Εκεί κάνει πολύ ζέστα.
0: Ούτε εκεί κάνει, δηλαδή κάνει 35-36, όχι, αλλά για αυτούς είναι ζέστα.
1: Είναι σαν 45 αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω. Για αυτούς το 36 είναι ζέστα. Είναι σαν να κάνει εδώ 47.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Το εδώ οι άλλοι είχαν πάει στις Κεχριές που ήταν. Στον Κορινθιακό.
0: Ναι.
1: Είχαν πάει να κάνουν μπάνιο και ήταν ένα καρχαρία. Στην ακτή.
0: Εντάξει.
1: Να κολυμπάει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, δεν είναι καλό.
0: Καλό δεν είναι,
1: δεν
0: αλλά συμβαίνουν. Εντάξει.
1: Λέω...
0: Ήταν καρχαρίες, ήταν σκυλοψαράκι τώρα σιγά.
1: Ό,τι και να ήταν. Άμα κολυμπούσε δίπλα μου, ακόμα θα τρέχα.
0: Δαγκώνει. Και αυτό
1: θα περπατούσα
0: δαγκώνει.
1: Στο νερό σαν τον Ιησού.
0: Ναι, και αυτό
1: περπατώντας
0: δαγκώνει.
1: Τα βέβαια.
0: Μην γίνεσαι βλάσφημη.
1: Δεν γίνεσαι
0: βλάσφημη. Λοιπόν,
1: περιγράφω τι θα έκανα.
0: Πείτε καλή επιτυχία και στην Αφροδίτη.
1: Καλή επιτυχία
0: σήμερα.
1: Στην Αφροδίτη.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Αφροδιτάκι, καλή επιτυχία.
0: Η Αφροδίτη του Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή επιτυχία.
1: Βέβαια. Και ωραίο όνομα. Λοιπόν.
0: Μας ακούει. Μας ακούει η Αφροδίτη.
1: Αφροδιτάκι. Όλα με το καλό, όλα με το καλό.
0: Απλά χαιρόμαστε. Ναι.
1: Και θα πάνε τα παιδιά τώρα εκεί,
0: ναι.
1: 8 η ώρα.
0: 8?
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι τώρα όλοι στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Θα πάνε εκεί τώρα τα παιδιά στο.
0: Άγγελε, καλή επιτυχία.
1: Στα εξεταστικά.
0: Θα μας ακούει και ο Νίκος τον Άγγελο. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αν μας ακούνε.
0: Θα μας ακούνε. Αφού πηγαίνουν όλοι για εξετάσεις.
1: Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Δεν το καλό το παιδί, Παναγία μου, μεγάλωσε. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα, λέει, όλοι οι Παναγιώτες. Δηλαδή, λοιπόν. Είναι όλο το σπίτι, όλο το σόι. Δεν σκουβαλάει την Αφροδίτη. Θα δώσει και τα. Αφήστε την λοιπόν, Αφροδίτη.
1: Τα παιδιά, λοιπόν, πρέπει μέχρι τις 8 να είναι στις αίθουσες.
0: Για πες.
1: 8.30 ξεκινάνε οι εξετάσεις. Μερικές φορές καθυστερούν λίγο, σου πάνε τα νεύρα αυτό. Ναι. Λέγω, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Είναι και η πρώτη μέρα, πρέπει να. Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει την ταυτότητα του παιδιού, το δελτίο για τις εξετάσεις. Έτσι, γιατί είναι βασικά αυτά.
0: Πρέπει να το έχεις σε έγγραφο, δεν γίνεται να το έχεις στο,
1: δελτίο, ρε,
0: στο κινητό GovGR. Αλλά τα κινητά τα παραδίδεις.
1: Δεν πάνε με κινητά τώρα, ναι. Στη Λόμπ λέει μαύρο το πολύ,
0: ναι.
1: Έτσι, όχι μολύβια και τέτοια δεν έχει,
0: ναι.
1: Για τα παιδιά που δίνουν αυτές,
0: ναι.
1: Πρέπει να κάνουν σχεδιάκια γεωμετρικά όργανα,
0: ναι.
1: Μπορεί να έχει ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό το παιδί,
0: ναι.
1: Μαζί του,
0: uh-huh.
1: Όχι smartwatch. Απαγορεύεται, ναι. Το smartwatch.
0: Ορθώς.
1: Ναι. Και ούτε σημειώσεις μαζί, ούτε με μπλάνκο, ούτε με κινητά, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Ναι. Να σας πω μια έτσι ένα
1: ιστορία.
0: Ιστορία. Εγώ από 7-8 χρονών που ο μπαμπάκας μου πήρε την πρώτη μου πένα, έγραφα πάντα με πένιση. Σε ρε, το ξέρει, έχω ψώνιο μεγάλο με τις, ψώνιο στην κυριολεξία όμως με τις πένες κτλ. Η μόνη φορά που δεν με αφήσανε να γράψω με πένα ήταν στις Πανελλήνιες. Γιατί το μελάνι άπλωνε στο χαρτί.
1: Και
0: μπορούσε να θεωρηθεί αυτό, λέει, να με αναγνωρίσουν οι εξεταστές του κειμένου, και να πούνε αυτό είναι του Χατζημιχάλη,
1: είναι του,
0: τον,
1: είναι του Κόντε Διονύση.
0: Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Είχε πάει ο Κόντε με την πένα του.
0: Και δεν με αφήσαν να γράψω με πένα. Είχα στεναχωρηθεί.
1: Αφού δεν έκανε και βασαρία, τι να.
0: Όχι, δεν έκανα βασαρία. Τον κύριο Κωνσταντίνο τον ενδιαφέρει η αναφορά στη ληστεία στα καύσιμα παρά η ζέση των Ευρωπαίων. Πολύ ωραία. Πολύ χαιρόμαστε για εσάς. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ποια ληστεία στα καύσιμα. Παγκόσμια είναι.
0: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή είναι παγκόσμια.
0: Αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο. Ναι. Κατάλαβε.
1: Κάνει παιχνίδι ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Του να διαφωνείτε.
0: Ναι, όχι, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Δεν κάνει ο Τραμπ. Ναι, ναι, πάμε. Ναι. Άλλο.
1: Θα κάνουμε διάβημα στην Ουκρανία, λέει.
0: Θα κάνουμε διάβημα. Ναι. Γιατί θα κάνουμε διάβημα, γιατί αποδείχθηκε, λέει, σύμφωνα με το πόρισμα που έχουν, είναι πλέον στα χέρια του
1: Υπουργού Εξωτερικών,
0: Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, ναι. Το πόρισμα που, έκανε το, που έβγαλε το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικών Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, κόλλησα προς στιγμή. Λοιπόν, το πόρισμα που έβγαλε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης. Αυτό το είπε και χθες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Από αυτό μέχρι πώς ήρθε εδώ πέρα, βέβαια υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να το είχε προμηθευτεί, να ήταν προβοκάτσια, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω λυμένο τι έγινε, κανείς δεν το έχει λυμένο. Φαντάζομαι το πόρισμα θα το ξέρει.
1: Γιατί για να κάνουμε διάβημα, κάτι θα ξέρουν.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πούνε οι Ουκρανοί ότι okay, ναι, είναι δική μας κατασκευή, αλλά δεν το στείλαμε εμείς.
1: Αλλά το πέρασε ένα ρακούν, το πήρε και το έριξε στη Λευκάδα.
0: Μπορεί να το έχει κλέψει οποιοδήποτε γιατί είχε ξεβραστεί, ας πούμε, στις ακτές της Τουρκίας και από την Τουρκία να έφτασε στο Ιόνιο.
1: Πώς να έφτασε από την Τουρκία στο Ιόνιο.
0: Κάποιος το έφερε κακόβουλος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει να σπείρει Κίνα ζυζάνια. Πού ξέρει πολλά. Κανείς δεν ξέρει, εσύ ξέρει.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, επειδή δεν ξέρω.
1: Αλλά σκέφτομαι ότι για να κάνουμε διάβημα κάτι παραπάνω θα ξέρουμε.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή δεν το ξέρω. Λέω ότι είναι. Προφανώς και κάτι θα ξέρουμε.
1: Το γεγονός ότι κάνεις διάβημα διαμαρτυρίας, ναι. Πάει να πει ότι.
0: Ναι.
1: Κάτι έχεις διαπιστώσει.
0: Να περιμένουμε και την απάντηση έχεις στο διάβημα διαμαρτυρίας.
1: Καλά, δεν παραδώσω ότι απάντηση θέλουν. Βρέθηκε ένα ντρόν στη Λευκάδα ουκρανικό.
0: Βεβαίως βρέθηκε. Όχι ουκρανικό. Ουκρανικής προέλευσης.
1: Ναι, ουκρανικό. Αυτό
0: έχει διαφορά. Ουκρανικής προέλευσης μπορεί να βρει οπουδήποτε.
1: Εσύ λες ιαπωνικής προέλευσης για κάποια αυτοκίνητα που τα φτιάχνουν που είναι ιαπωνικές μάρκες.
0: Λέω όταν είναι ιαπωνικής, γιατί είναι μερικά ιαπωνικά που φτιάχνονται στην Τουρκία, για παράδειγμα. Δηλαδή θα το πω.
1: Λες ιαπωνικής προέλευσης, γιατί δεν έχω ακούσει να το λέω.
0: Βεβαίως. Το δικό μου είναι ιαπωνικής προέλευσης και ιαπωνικό.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Τι σου ήρθε με το αυτοκίνητο τώρα, θυμήθηκε.
1: Θυμήθηκα το χαμό που έχει γίνει στην Ιταλία με τη Φεράρι.
0: Ναι.
1: Η Φεράρι λοιπόν έβγαλε
0: το πρώτο ηλεκτρικό. Ναι, ναι.
1: Δεν το ανέχονται, δεν το μπορούν να το ανεχτούν. Τους κοροϊδεύουν από διάσημη οδηγία, ας πούμε, ναι. Από διάσημους οδηγούς, μέχρι με εμένα και το Διονύση, ας πούμε. Έχουν φτιάξει με AI.
0: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν.
1: Έχουν φτιάξει με AI τον Έντσο Φεράρι,
0: ναι.
1: Να μπαίνει γραμματέας μέσα στο γραφείο του και να του λέει σας έφερα το καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αυτός γελάει. Ναι. Δεν ξεκαρδίζεται. Τέλος πάντων, το θεωρούν πολύ μεγάλη ντροπή αυτό το αυτοκίνητο. Ναι. Λένε ότι μάλλον αυτός που το έφτιαξε ήταν Κινέζος που το σχεδίασε. Ότι είναι ντροπή για τη Φεράρι αυτό το πράγμα.
0: Μα συγγνώμη, η πιστή της Φεράρι, ένας από τους κύριους λόγους, ας πούμε, που λένε ότι το παίρνουν αυτό το αυτοκίνητο, είναι για να ακούν τον θόρυβο και να νιώθουν τους ήχους κάτω από τα πόδια τους. Με το ηλεκτρικό ούτε θόρυβο ακούς ούτε τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος
1: ναι.
0: ήχος. Καταλάβεις, ακούς ένα πώς κάνουν τα τρόλι. Αλλά αρκετά συζητήσαμε για αυτοκίνητα, γιατί θυμάται η Παπακυρίτση ότι κάνει τσούκου τσούκου το αυτοκίνητό της. Ο καθένας.
1: Όχι, ναι, αυτό το ξέχασα.
0: Γι' αυτό δεν έπρεπε, αυτό να, δεν πρέπει να μιλάμε για αυτοκίνητα
1: γιατί
0: σήμερα.
1: Γιατί κάνει συνειρμούς και πονάει η καρδούλα της. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι,
1: εντάξει, τι να κάνεις. Και ξέρεις, όταν ακούσε ένα θόρυβο που είναι ξένος.
0: Ναι.
1: Στην καθημερινότητα.
0: Oh, θα με μαλώσει σε λιάς, κύλε. Να προσέχω την αλεία. Λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Τι καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, πες, για πες.
1: Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό, στενοχωριέσαι. Εμένα, ας πούμε, έκανε ένα θόρυβο το τζάμι.
0: Ναι. Ένα... Σαν τσικρίκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ωραία.
1: Καταλαβαίνεις και δεν ήταν ωραίο.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι ωραία.
1: Πήγαινα...
0: Γιατί με το αυτοκίνητο συνδεόμαστε, ρε παιδί μου. Περνάμε, ναι. Καταρχήν περνάμε τη μισή μας ζωή μέσα. Ρωτήστε σε τσερέτη όταν κατεβαίνει το ποτάμι πόσες ώρες μένει στο αυτοκίνητο μέσα. Τέσσερις. Να πάει και να έρθει.
1: Εννοώ,
0: συνολικά.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: ναι, ναι.
0: Τη μισή ημέρα να πάει. Μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα συνδέεσαι με το αυτοκίνητο, το αγαπάς. Οπότε άμα σου κάνει
1: τσουκουτσούκο.
0: Ό,τι καταλαβαίνω την Παπακυρίτση.
1: Ναι,
0: άμα κάνει τσουκουτσούκο ο καθρέφτης, ναι. Νιώθεις λίγο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Μια αναστάτωση.
1: Ο Τζεφ Μπέζος.
0: Ναι.
1: Ο παμπλού του. Προσπάθησε να εκτοξεύσει χθες ένα πύραυλο. Την εταιρεία του, την Blue Origin. Στο ακροτήριο Κανάβεραλ.
0: Ωραία.
1: Εξεράγει ο πύραυλος.
0: Κρίμα.
1: Ευτυχώς είναι όλοι καλά.
0: Κρίμα.
1: Που ήταν εκεί που εργάζονταν.
0: Δεν υπάρχει οτιδήποτε έχει γίνει σε σχέση με το αεροδιάστημα, την αεροδιαστημική.
1: Ναι.
0: Έτσι που να μην έχει προηγηθεί, να μην έχουν προηγηθεί κάποια λάθη και κάποιες καταστροφές πριν φτάσουμε στην καλή έκβαση, στη θετική έκβαση.
1: Να σου θυμάσαι που είχε βάλει τις κυρίες μέσα στον πύραυλο και τις είχε στείλει στο.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
1: Και μου φάνηκε, ναι.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
1: Ναι.
0: Ότι όλο αυτό ήταν σικέ, όλο το συνοθήλευμα.
1: Που είχαν πάει βαμμένες, φτιάχνανες.
0: Ναι, φαντάζεσαι να γινόταν κάτι. Τέλος πάντων,
1: όχι,
0: μακριά.
1: Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα καθόλου να συμβεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή η πύρινη μπάλα, έτσι. Έγινε φοβερή έκρηξη.
0: Πύρινη μπάλα.
1: Πύρινη μπάλα.
0: Είναι θεαματικό, ρε παιδί, το βλέπεις.
1: Νομίζω ότι είναι ταινία.
0: Σε ποια είναι ένα θέος, δεν είναι ταινία.
1: Δεν είναι ταινία, ναι. Άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα. Άλλα θέματα, ας πω για παράδειγμα ότι η Κίνα χαιρετίζει την κουβανική αντίσταση απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Θα έχουμε καινούριο παιχνίδι με την Κούβα. Παιχνίδι, εντός εισαγωγικών το λέω. Των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα. Εμείς σας το λέμε εδώ και καιρό. Σας προειδοποιούμε, έτσι σας βάζουμε στο κλίμα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε θέμα με την Κούβα.
1: Mm.
0: Γιατί είναι αποφασισμένος, φαίνεται, ο κύριος Τραμπ να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει, όπως δεν ξέραμε και για το Ιράν και να τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επανερχόμαστε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι, τι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Μας άφησες πριν εσύ ξύλους. Μας είπες ότι θα έχουμε σήμερα μια ανεξαρτητοποίηση.
1: Τουλάχιστον.
0: Ποιος θα ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Τουλάχιστον. Δεν θα πω όνομα.
0: Α, δεν θα
1: λέω. Όχι, δεν λέω όνομα.
0: Α, είναι κάτι που το ξέρεις.
1: Δεν λέω όνομα γιατί. Εντάξει. Αλλά αυτό.
0: Από ποιο κόμμα. Ούτε αυτό θα πει.
1: Από τα
0: αριστερά.
1: Από τα αριστερά. Εντάξει, δεν θα είναι μοναδική.
0: Ναι.
1: Λένε αυτοί που κάνουν αυτό το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσουμε μετά και το Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Το Βαγγέλη του Παπαδημητρίου. Αλλά ας πούμε, εγώ χτες το βράδυ βρέθηκα, ήμουν καλεσμένη σε ένα πάνελ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν καλεσμένο τον κύριο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Ναι. Είναι ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου της Ελπίδα. Της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Του Τσίπρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντων, για να το πω αυτό. Δεν μπορώ να θυμάμαι τι σημαίνει Ελλάς. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Πρέπει να το.
0: Ναι. Να το βάλεις στο σκληρό.
1: Ναι, δεν έχει πει στο σκληρό ακόμα. Τέλος πάντων. Και ξεκινώντας την κουβέντα, είπε αυτό που είπε στην αρχή, ότι εμείς δεν πάμε για να είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι.
1: Ή πάμε για να είμαστε
0: πρώτοι. Ναι, το όλοι αυτό λένε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και τον ρώτησα εγώ κάποια στιγμή και του λέω αν γίνουνε. Έχετε φτιάξει, το ρωτάγανε, έχετε φτιάξει όργανα, έχει όργανα το κόμμα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το
0: επεξεργαστούμε.
1: Να το επεξεργαστούμε. Ναι. Και ρώτησα εγώ, λέω, πείτε, λέω, ότι γίνονται εκλογές σε 2 μήνες, σε 3.
0: Ναι.
1: Είσαστε έτοιμοι να κατέβετε, πώς θα βγείτε πρώτοι?
0: Έτοιμοι είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι.
0: Σου είπε ότι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Έτσι σου είπε?
1: Όχι, αυτό καταλαβαίνω δεν είναι, αφού θέλει λίγο χρόνο. Πότε θα φτιάξει τα όργανα, πότε θα συγκροτηθούν τα όργανα, πότε θα...
0: Έλα ρε, εύκολο, εύκολο είναι αυτό, πολύ εύκολο είναι. Να φτιάξει όργανα και κόμματα. Να υπάρχει. Δεν είδες, τόσος κόσμος ήταν. 3.000 άνθρωποι ήταν στο θυσίο. Δεν μπορούν να φτιαχτούν.
1: Μα δεν θα είναι από αυτού.
0: Α, δεν θα είναι από αυτού.
1: Ναι.
0: Θα είναι άλλοι.
1: Ψάχναν να βρουν το μεταξύ ποιοι είναι οι 300.
0: Αυτό το κύριο. Μισό λεπτό. Αυτό το κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες κάτι δημοσιεύματα ότι ο ίδιος καταφερόταν πολύ κατά του κυρίου Τσίπρα στο παρελθόν. Άρα θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσατε γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Ότι οι πολιτικές απόψεις ότι αλλάζουν.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία.
1: Θα σου πω κάτι. Τόσοι έχουν αλλάξει πολιτικές.
0: Φυσικά έχουν
1: απόψεις.
0: Αλλάξει. Όχι, απλά ήθελα να δω τι είπε ο ίδιος, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, άμα σου έλεγα.
0: Εγώ δεν ξέρω την απάντηση.
1: Άμα σου έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Σου έλεγα εγώ το 1998.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι το 2025, ας πούμε, ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν στην Δημοκρατία. Τι θα κάνεις, θα γέλαγες?
0: Και για το Χρυσοχοίδη, και
1: ναι,
0: για το,
1: σου λέω το τελευταίο,
0: Σκέτσο, και
1: το
0: για το Πιαρακάκι που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής.
1: Θέλω να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Δεν τον βγάλανε.
1: Απλά τι είναι, ποια είναι η διαφορά?
0: Δεν θέλα, δεν της άρεσε.
1: Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά, νομίζω, και γι' αυτό συζητείτε αυτό το πράγμα, είναι ότι είναι άλλο να καθυβρίζεις κάποιον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τον λες καραγκιόζι και τα λοιπά, και άλλο να κάνεις πολιτική κριτική σε κάποιον.
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι οι χαρακτηρισμοί, άλλο είναι η βρισιά, άλλο είναι, εννοείται.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όλα αυτά είναι, ναι, έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ρώτησα, έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτό το πράγμα.
1: Πάντως
0: ότι
1: είναι,
0: τότε δήλωνε αυτά.
1: Έλεγε ότι είναι 45 χρονών και είναι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι και μια, η άλλη από τους τέσσερις. Συγγνώμη για
1: την ναι, παρακαλώ,
0: διακόπτω.
1: Παρακαλώ.
0: Η άλλη από τους τέσσερις εκπροσώπους,
1: ναι,
0: αναπληρωτές εκπροσώπους,
1: ναι,
0: γιατί εκπρόσωπος είναι η κυρία Κουφό.
1: Νικολάκου, θα το συνηθίσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, μία από τους άλλους τέσσερις ήταν στο συνέδριο του Πασόκ, ας πούμε, και έλεγε να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πόλο, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε για να χτυπήσουμε τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται για αυτόν τον τομέα.
1: Σε αυτό το συνέδριο το προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο
1: του Πασόκ,
0: νομίζω. Νομίζω στο τελευταίο του Πασόκ. Και έλεγε ότι είναι υπέρ των συνεργασιών. Αλλά το κόμμα της τώρα λέει. Το άκουσα από την κυρία Κουφό Νικολάκου. Δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Ναι, δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Θέλουν.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν αυτά. Όπως αλλάζουν και οι συνθήκες, ρε παιδιά. Δεν είναι λογικό να αλλάξουν οι απόψεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αλλάζουν
1: ναι,
0: οι συνθήκες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι, παραμένει δυνατά στην επικαιρότητα αυτό το. Δηλαδή, παραμένει περισσότερο από ότι ήταν το κόμμα Καριστιανό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Πρόσεξε. Έχεις και με κάποιους πλέον να συνομιλείς, δηλαδή καλούνε πρόσωπα, υπάρχουν πρόσωπα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού,
0: ναι,
1: δεν είπε, ο μόνος που βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη χθες ήταν ο κύριος Αυγερινός,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν έχει οριστεί, δεν έχουμε μάθει, ας πούμε, τι θα έχει αυτό το κόμμα, ποιοι είναι από πίσω, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, ποιοι θα είναι
0: ναι,
1: το επιτελείο.
0: Εγώ διάβασα πάντως το εξής. Οι περισσότεροι που κάνουν κριτική,
1: ναι,
0: ή και πολεμική,
1: ναι,
0: απέναντι στην Ελλάς,
1: ναι,
0: έτσι να το, να,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: το λέμε,
1: ναι,
0: απέναντι στην Ελλάς, είναι αυτοί που ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφιζαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο κόσμος που ήταν έτοιμος για αυτό το εγχείρημα ή πιστεύει παιδιόθεν ή ακραδάντος για τον κύριο Τσίπρα,
1: ναι,
0: τον υποδέχτηκε μια χαρά.
1: Βέβαια, το περίμενε.
0: Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική και λένε είτε για το όνομα, είτε για το σήμα, είτε για τη μικρή Ανούλα ή για τα αυτά και αυτά, όλοι αυτοί ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφισαν και έψαχναν να βρουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν το ψηφίζουν. Λες και δεν υπάρχουν αρκετά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το πράγμα, το οποίο μπορεί να είναι σε εμάς να φαίνεται ακόμα λίγο χυλός, ρε παιδί μου, δεν είναι ακριβώς πράγμα συντεταγμένο ακόμα. Πρόσωπα, πράγματα, καταστατικό, διαδικασίες,
1: ναι,
0: όργανα,
1: ναι, ναι,
0: κόμματος κτλ. Για μας όλα αυτά είναι με βάση αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλά μπορεί να είναι άλλου είδους και άλλου τύπου κόμμα που κάποιοι το περιμένανε. Εγώ έχω δει και διάφοροι να βγαίνουν στο Facebook, ας πούμε, ή στα social media και να λένε: εγώ θα πάω με αυτό το κόμμα. Γιατί πιστεύω στον Τσίπρα. Τελεία.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Μα ο Τσίπρας είναι το brand name.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή είναι. Δεν είναι ούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αυτό. Ενδεχομένως, θα μου πεις. Όλα παίζουν, γι' αυτό και ρωτάμε, γι' αυτό και τα θέτουμε εμείς για να τα έχουν οι ακροτές όλα. Παίζουν και οι συνεργάτες, παίζουν και τα στελέχη.
1: Βέβαια, παίζουν. Δεν
0: όλα παίζουν
1: τον
0: ρόλο
1: τους.
0: Για παράδειγμα, επειδή είπες πριν, ας πούμε, αν ήσουν το 2019 και σου λέγανε αυτό, ναι. Θα σου πω κι εγώ. Αν ήσουν το 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ, το 2000, όχι το 2012, να το πάμε λίγο νωρίτερα, το 2007, ναι. Και σου λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που ήξερε, όχι, θα συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο.
1: Αυτό, ναι.
0: Καταλαβες. Αυτό. Θα έλεγες αυτά, ναι. Είναι κακίες, αυτά τα λένε οι εχθροί.
1: Ναι.
0: Όπως, έγινε όμως.
1: Όπως λένε επίσης αυτοί οι οποίοι, σε αυτούς που ασκούν κριτική στον Τσίπρα, λένε, ενώ από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λένε σε αυτούς που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι και ο Γεωργιάδης έβριζε το Μητσοτάκι και τώρα είναι υπουργός.
0: Σωστό.
1: Θέλω να πω ότι αυτά όλα δεν είναι πρωτόγνωρα.
0: Όχι.
1: Που ζούμε. Όχι. Πρώτον, αλλά δεν γίνεται να τα προσπερνάς.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό
0: και τα συζητάμε, παιδιά.
1: Είπε ο κ. Νηφούδης ότι ο Τσίπρας πήγε και τον βρήκε και του είπε να σε εργαστούμε.
0: Εντάξει.
1: Μεγαλοσύνη είναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν θα ήθελα το ζωγραφιστό να τον εδώ.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Να με λέει εμένα. Όχι. Να με λέει εμένα. Κατάλαβες και.
0: Εκεί μπορεί και να φαίνεται το μεγαλείο.
1: Μπορεί. Ναι.
0: Πού να ξέρει, μπορεί να έχει καρδιά κομπρομάχανο. Ναι. Δεν ξέρουμε. Δεν
1: ξέρουμε.
0: Πάντως
1: δεν θα πλήξουμε.
0: Να, λέει ο κύριος Διονύσης. Αυτό παράδειγμα που ανέφερες. Έχετε κάνει παρόμοια ερώτηση στον αγαπητό Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμάστε τι έλεγε για την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό ανέφερε.
0: Αυτό είπε μόλις τώρα η Κατερίνα.
1: Δεν τον έχουμε εμείς, δεν καλούμε πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό είπε μόλις πριν από λίγο η Κατερίνα. Το ίδιο πράγμα λέτε, κύριε Διονύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδο στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμό στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο Μωρισέι, λέγεται Notre Dame, καινούριο, στο νέο του δίσκο.
0: Ο Μωρισέι είναι υπέροχος. Ναι. Υπέροχος.
1: Εμείς τον αγαπούμε,
0: ό,τι και να έχει τραγουδήσει. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι υπέροχος. και ζει τώρα, νομίζω ότι.
1: Τη δεύτερη νεότητα.
0: Καλά, εντάξει, αυτή τη ζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ούτως ή άλλως, γιατί μικρός είναι ο Βαγγέλης.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τη δεύτερη είναι.
0: Νέο παιδί είναι, λοιπόν.
1: Νέο παιδί
0: είναι, τώρα θα δουλέψει, έχει δουλίτσα στον χώρο, στο χώρο
1: ναι.
0: που καλύπτει. Του αρέσει και να ξενυχτάει κιόλας.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε κάποια άλλα τμήματα, ρε παιδί μου, αυτού του χώρου. Γιατί είπαμε ότι δημιουργούνται διαδοχικά κύματα. Παλιρροϊκά κύματα σε αυτόν τον χώρο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί αρκετή κουβέντα για την Ελλάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους άλλους. Βαγγέλη. Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Περίμενα να κλείσει η πόρτα. Βαγγέλη, ναι.
2: Έλα. Καλημέρα. Καταρχάς σας χρωστάω ένα κέρασμα για όλα αυτά που λέτε, έτσι.
0: Εντάξει. Αλήθειες, μόνο αλήθειες λέμε σε αυτήν την εκπομπή.
1: Μην ξεχνάς όμως ότι εγώ είμαι προβοκάτορας. Πάμε.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Εβραίος που λέμε γνωστό.
1: Λοιπόν, τι γίνεται στους υπόλοιπους χώρους ή τα κόμματα κτλ. Τα οποία, πώς το λένε, δημοσκοπικά δεν πρέπει να περνάνε και την καλύτερη εποχή τους.
2: Όχι, δεν την περνούν την καλύτερη εποχή τους. Η επόμενη εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεχόμενη στο ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το ριθέν που λέμε.
1: Ναι, για το οποίο δεν έχουν ακόμα επισήμως αντιδράσει. Έχουμε μεμονωμένο στελεχών, ας πούμε, δηλώσεις σε κανάλια, αλλά αυτό.
2: Ναι, υπάρχει βουλευτής που στα κοινωνικά του δίκτυα, στη σελίδα του στο Facebook, ας πούμε, έχει αναρτήσει το σήμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλήθεια.
2: Το λογότυπο.
1: Κάτι σήμα. Ναι, ναι. Ποιος βουλευτής το έκανε αυτό?
2: Όχι, τουλάχιστον είπε ότι ευκταίων είναι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Είναι ο κύριος Καραμέρος, δηλαδή δεν είναι το κρύβει.
1: Μάλιστα. Αλλά δημόσιο είναι, δεν λέμε κάτι κρυφό,
0: όχι,
1: αυτό,
0: δεν
1: είναι κάτι φοβερό. Ναι. Α, δημόσιο είναι, αφού είναι στο προφίλ του στα social media, ναι, τελεία.
2: Αυτό το είπα.
1: Ναι. Ναι. Καλά έκανες.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι. Αυτός φέρεται από αυτούς που θα φύγουν, που θα παραιτηθούν ενδεχομένως, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες και ώρες, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξουν παραιτήσεις.
2: Ναι. Οι βουλευτές οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να αποχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να εξαρτητοποιηθούν είτε να παραιτηθούν και να παραδώσουν δηλαδή την έδρα τους.
1: Α, υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Βεβαίως. Περιμένουν τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις των ανώτατων κομματικών οργάνων, 4 Ιουνίου πολιτική γραμματεία, 6 Ιουνίου και

0: κάτω, όπως βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω για να λες ότι μέχρι και παρατήσεις από το βουλευτικό αξίωμα, δηλαδή να παραδώσουν την έδρα, πάει να πει ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για αυτούς. Ξέρω ότι ο ένας από αυτούς τον έχουμε πει ήδη, ότι είναι ο κύριος Καραμέρος.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό λέω, ότι περιμένουν όλοι τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Για να τοποθετηθούν στα όργανα.
2: Και δεν θεσμικά οι άνθρωποι.
1: Να δουν αν θα υπάρξει μια διαφορετική πρόταση που μπορεί να δώσει το, να είναι το κλειδί για να μην αυτοδιαλυθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το μόνο άλλο που μπορεί να υποθεί είναι ότι συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα να πάμε όλοι στο Ελλάς, στην Ελλάς.
1: Χθες το βράδυ, θα σας πω, χθες το βράδυ στην εκπομπή μας είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μπουλέκο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν τον ρώτησα ότι φαντάζομαι ότι δύο επιλογές υπάρχουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Ή πηγαίνει με τον Τσίπρα ή κατεβαίνει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, δηλαδή αν κατέβει στις εκλογές θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μου είπε ότι αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή και δεν αποκλείεται να πάμε και σε έκτακτο συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι αν πας σε έκτακτο συνέδριο, αυτό υπονόησε και με βάση το καταστατικό, είναι απόφαση ή Τσίπρας ή εκλογές. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές ενδεχομένως και στην ηγεσία. Γιατί σε ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να μπει και θέμα ηγεσίας.
0: Φανταζόμαστε ότι ο κύριος Πολάκης θα το θέσει, για παράδειγμα.
2: Π.χ.
0: Με όσα γράφει για τον κύριο Φάμελο, λέμε τώρα.
1: Με συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας την επόμενη Πέμπτη, τι σημαίνει αυτό?
2: Θα πάει ο Πολάκης.
1: Αυτό λέω. Θα εμφανιστεί λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του, μέλος πολιτικής γραμματείας, και θα ανέβει στον όροφο που συνεδριάζει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι δεν θεωρούν ότι πλέον ο κύριος Πολάκης μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του.
0: Μισό λεπτό, να το καταλάβω αυτό. Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
1: Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
0: Άρα στην κομματική συνεδρία μπορεί κάλλιστα να συμμετάσχει, αφού δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Λέει κοινή λογική. Η πολιτική λογική.
1: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Προσωπικά επικοινώνησα με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της αρμόδιας επιτροπής διοντολογίας. Εάν υπάρξει κάποια εισήγηση περί διαγραφής του κτλ., ο κύριος Κουβέλης δεν αμφισβητείται, νομίζω, ούτε η πολιτική του πορεία, ούτε η εκτίμηση η οποία υπάρχει από οποιονδήποτε. Μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, δεν έχει έρθει καμία τέτοια εισήγηση κτλ.
0: Άρα θα συμμετάσχει κανονικά, άρα θα πει τις απόψεις στα όργανα. Πολύ ωραία.
1: Περιμένουμε,
0: άρα θα έχει ενδιαφέρον.
1: Επίσης περιμένουμε το... Αν υπάρχει όμως αντίδραση, αν υπάρξει αντίδραση, αυτό σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη η ρήξη. Διότι να αντιδράσεις στον Παύλο Πολάκη, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θες να δημιουργήσεις μια στην ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα να ρίξεις την πρώτη μπαλωτιά, που λέμε.
2: Σωστό.
0: Υπάρχουν, ακούγονται άλλα ονόματα για βουλευτές που πιθανόν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα αποχωρήσουν, γιατί είναι ταγμένοι
2: από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: γιατί είναι ταγμένοι να πάνε στην Ελλάς.
1: Από ό,τι έχω ακούσει, διότι πολλοί εξ αυτών μου άσκησαν δρυμύτατη κριτική, δεν θέλω να πω ονόματα, έως και με αγένεια προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και υπό τον τύπο της απειλής. Ακόμα δεν θα πούμε ονόματα. Τι έχω ακούσει λοιπόν? Έχω ακούσει τον κύριο Μεϊκόπουλο ότι φέρεται διατεθειμένος από την Αχαΐα τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τα τρία κάπα που λέμε, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κεδικογλού,
0: ο κύριος Κεδικογλού το διατρανώνει αυτό. Έχει πει ότι εγώ θα παρέξει.
1: Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας. Του είχαμε κάνει τη σχετική ερώτηση και μας είχε πει ότι είναι διατεθειμένος ακόμα και για παρέτηση.
0: Και για παρέτηση και από το βουλευτικό αξίωμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ο ίδιος. Όχι μόνο. Ναι, δηλαδή, όχι.

0: να παραιτηθεί, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να μείνει ανεξάρτητος, να φύγει τελείως από τη Βουλή. Ναι. Γιατί αυτό το έχει πει, είναι ταγμένος. Ναι.
1: Τώρα, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχει παραιτηθεί και ο γραμματέας του κόμματος.
0: Ο κύριος Καλπάκης, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι, η Κεντρική Επιτροπή ουσιαστικά απαιτείται με την έννοια ότι να ψηφίσει νέο γραμματέα, να αναδείξει νέο γραμματέα στο κόμμα. Έχουν παραιτηθεί διάφορα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ναι.
1: Φημολογείται ότι.
2: Έχει και σε τοπικό επίπεδο αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι.
1: Ορίστε.
2: Διάβαζα ότι έχει και σε τοπικό επίπεδο από το κόσμο μέλη, πολλά μέλη φεύγουν. Ζητούν να διαγραφούν από τα Μητρώα, έτσι άκουγα χτες.
1: Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να είμαστε αντικειμενικοί.
2: Ναι.
1: Γράφτηκε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μαζική φυγή μελών από τα Βόρεια Προάστια. Δεν αληθεύει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν αληθεύει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αληθεύει. Ούτως ή άλλως οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούν από την ημέρα της διάσπασης της Νέας Αριστεράς.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή πήγε για την Νέα Αριστερά, μπράβο, ναι, και τι γίνεται.
1: Πού?
2: Στην αριστερά.
0: Πού?
1: 5 ή 6 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Χτες μου προσθέθηκε και ένα νέο ερωτηματικό για τη Θεανό Φωτίου, αλλά το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
0: Ναι, 5 με 6 βουλευτές λοιπόν.
1: Ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Μισό. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά? Πόσους βουλευτές έχει?
2: Αφού είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, πόσους έχει, είναι 10. 10, 11. Από τους 11 θα παραιτηθούν οι 6. 5-6.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτικό, δεν θα συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Με οτιδήποτε σημαίνει αυτό για το κόμμα της Νέας Αριστεράς και τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Δηλαδή όσα προέρχονται εκ των κοινοβουλευτικών αγώνων για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Εκεί λίγο πολύ τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον είναι
1: της Χαρίτσης, κυρία Εφιαξόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος
0: Ηλιόπουλος,
1: ο μουσουλμάνος βουλευτής του κόμματος, και σας λέω χτες μου προσθέθηκε, αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό,
0: η κυρία Φωτίου.
1: Για την κυρία Θεανό Φωτίου, ναι. Αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό και προσοχή. Ούτως ή άλλως.
0: Κόντος ψαρμός, αλληλούια.
2: Και όλοι αυτοί δηλαδή θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα περί.
1: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
2: Όχι, λέω αφού συμβαίνει. Πες ότι συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Ανεξαρτητοποιούνται. Και τι κάνουν, είναι στην αναμονή, είναι στο μουσκιο και περιμένουν να γίνουν εκλογές για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι κατευθείαν.
2: Λέω, μήπως ήξερες, δε παιδί μου.
0: Ναι, όχι, ακόμα είναι λίγο γιατί.
1: Κάποιοι ξέρω ότι συνομιλούν με την Αμαλία στην έδρα του Αλέξη.
0: Αυτό με την Αμαλία πρέπει να μάθουμε αυτό. Έχουμε μάθει Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε μάθει την Πειραιώ. Είχαν μάθει στην αρχή τη Συγκρού, έφυγε η Συγκρού, πήγε στην Πειραιώ. Το μαθαίνουμε τώρα για την Αμαλία. Να σου πω όμως, όχι, εγώ άκουσα ότι από την Αμαλία θα φύγουν και θα πάνε στη Φιλελλήνων.
1: Τη Φιλελλήνων, μάλιστα. Πρέπει να μάθουμε και τη Φιλελλήνων.
0: Κατάλαβες, ρε παιδί μου.
2: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, άστο να μην το λέμε έτσι. Να το λέμε με τα ονόματα των κομμάτων, βρε αδελφέ.
2: Ναι, μπορεί, εντάξει.
0: Η Ελλάς. Γελάσσετες, ναι, πολύ ωραία.
2: Τέλος πάντων, δεν θα πλήξεις.
0: Βαγγέλη, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μας. Καλημέρα.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Στην Ελλάδα, λέει, έχουν κάποιες καλές ιδέες, όπως συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω του διαδικτύου, υποβολή προτάσεων από πολίτες μέσω διαδικτύου. Όταν αυτά. Και συνεχίζει. Άμα φύγει ο Τσίπρας, θα τους ψηφίσω. Βρε, εσύ, Δημήτρη, αυτά όταν τα έλεγε τα αμεσοδημοκρατικά ο Γιώργος Παπανδρέου το 2008. Από τότε. Τη διάβια, ας πούμε, πώς προέκυψε. Κάπως έτσι προέκυψε.
2: Τον λιδωρούσανε το Γιώργο.
0: Άσχετο αυτό.
2: Όχι, εγώ τα λέω.
0: Αυτό το λες εσύ, το παίρνεις πάνω σου.
2: Εγώ το παίρνω πάνω μου. Το λιδωρούσα. Όταν έλεγε ευρωομόλογο, γελάγανε. Και τώρα. Που ψάχνουν να βρουν ευρωομόλογα. Άντε.
0: Μισό. Ο Γιάννης δεν είναι. Ο γιος του, ο Διονύσης.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δεν δίνει πανελλήνες σήμερα, αλλά του εύχεται καλή επιτυχία, γιατί έχει αγώνες κολύμβηση του Σαββατοκύριακο.
2: Με το καλό το παιδί.
0: Στη Βουλιαγμένη.
2: Να σου πω κάτι. Έχει σήμερα. Ξέρεις ποιος δίνει σήμερα?
0: Ποιος δίνει?
2: Δικός μας άνθρωπος.
0: Ποιος?
2: Πολύ δικός μας. Το παιδί της αδρεφής.
0: Έλα ρε, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα, αδρεφή, καλή επιτυχία. Τώρα,
2: αδρεφή μου, καλή επιτυχία.
0: Α, και λέει, εύχομαι επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Μας έστειλε μόλις μήνυμα.
2: Ναι, ναι, ναι, με
0: και
2: το
0: στην
2: καλό.
0: Κόρη μου φυσικά.
2: Με το καλό.
0: Βρε, καλή επιτυχία. Ναι, ναι. Ναι. Μεγάλη
2: πρόκληση.
0: Γιατί
2: η Σοφία έχει μεγάλη αγωνία εδώ.
0: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Καλό που σου κουδού. Α, και θα λείπετε κι εσείς του πνεύματος τη Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Ναι, εδώ θα είμαστε. Αν σας κοτάει, λοιπόν, ακούστε. Από το πολιτικό καύσωνα που ζούμε σε αυτή εδώ τη χώρα, θα πάμε στον ουσιαστικό, στον αληθινό καύσωνα.
0: Που δεν είναι κατά έναν ακροατή, δεν είναι καύσωνα σε 32 στην Ευρώπη.
2: Καλά,
0: και 35.
2: Εντάξει, σας πάει να ζήσει εκεί. Λοιπόν, γιατί η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη.
0: Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η Λύκη. Ναι,
2: παιδί μου, η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη. Ναι. Της είπανε, της είπε ο άντρας, κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα πάμε να ζήσουμε για λίγο.
0: Πιο δροσερά.
2: Στις Βρυξέλλες και πάω ωραία, εκεί βρέχει συχνά, θα έχει δροσιά. Και ψάχνει εδώ και τρεις μέρες. Από ό,τι έχω μάθει, να βρει κλιματιστικό και δεν βρίσκει.
0: Μια Ελληνίδα στις Βρυξέλλες.
2: Ναι. Μαργαρίτα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πώς είναι,
2: πώς ξυπνήσατε είναι... σήμερα.
3: Ναι. Σήμερα ξυπνήσαμε. Καταρχήν να πούμε ότι από τις 5 ώρα το πρωί ξημερώνει εδώ. Έχουμε 17 ώρες τον ήλιο. Γιατί αργεί 10-10.30 πάει για να βραδιάσει πια. Ξυπνήσαμε με 19 βαθμούς. Είδα ότι θα φτάσει 31-32. Οπότε αναμένεται η πιο θερμή μέρα σήμερα, μέχρι να μας αφήσει σιγά σιγά από το Σαββατοκύριακο και μετά να αρχίσει να πέφτει 27-28.
0: Πες το μας λίγο, ναι. Αυτό, γιατί ακούμε εμείς 32.
2: Στις Βρυξέλλες, και 32,
0: πούμε, και ναι, ναι, και 32 εμείς το έχουμε για πλάκα, ας πούμε, που λέει.
3: Η αλήθεια,
0: ναι,
3: είναι. Η αλήθεια.
0: Επειδή
3: είναι
0: έχει ζήσει και εδώ και εκεί, για πες μας τη διαφορά.
3: Ναι. Η διαφορά είναι η εξής. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα που μισεί, αν μου επιτραπεί όρος εισαγωγικά, το κλιματιστικό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, καταρχήν, λέει 32 βαθμούς, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε 40-42.
0: Είναι.
3: Τι να πάθετε με 32, ναι. Γιατί δεν ανάβεται ένα air condition επίσης. Και θα απαντήσω ότι δεν υπάρχει air condition. Τα σπίτια παραδοσιακά δεν έχουν air condition και τα περισσότερα καταστήματα, καφέ, εστιατόρια. Αν έχουν, μάλιστα θα το γράψουν και στην πινακίδα απ' έξω, για να το ξέρεις δηλαδή ότι μπαίνοντας θα υπάρξει κάποιο air condition.
2: Μην βρεθείς προαπρόπτου.
3: Ναι, μην βρεθείς, να είσαι προετοιμασμένος. Επίσης, τα βελγικά κτίρια και τα σπίτια γενικά είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν το κρύο, που σημαίνει ότι κρατούν τη ζέστη στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
2: Ωραία.
3: Όταν έρχεται το καλοκαίρι, γίνονται θερμοκήπια.
0: Ναι, βλέπανε μακριά. Πού να ξέρουν από κλιματική αλλαγή όταν κάνανε αυτά τα κτίρια εκεί, σε αυτή την πλατεία, την υπέροχη που έχει στο κέντρο η
2: αυτή.
3: Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ό,τι χτίζεται σε εξής, θα υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την αντέχει σαν θερμοκρασία. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις.
0: Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποπνιχτική, γιατί πρέπει να έχει πολύ υγρασία. Και αυτό,
3: σωστά,
0: αυτό το πράγμα.
3: Σωστά. Οπότε και λόγω της... Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αγόρασα ανεμιστήρα, δεν γινόταν διαφορετικά. Air condition επίσης πολλές φορές... Μάλλον σε πάρα πολλές περιοχές απαγορεύεται και να έχεις για λόγους αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή δεν θέλουν εξωτερικές μονάδες να φαίνονται στις προσώψεις των κτιρίων.
2: Τηρούνται οι
3: υπάρχει...
2: ναι.
3: Σωστά.
0: Άσε που δεν έχουν και μπαλκόνια να τα βάλουν. Τα μπαλκονάκια τους είναι της πλάκας. Δηλαδή δύο γλάστρες μεταβίας στριμώχνονται. Ναι.
3: Δεν είναι και στην κουλτούρα όμως. Υπάρχει και έντονη περιβαλλοντική κουλτούρα. Δεν χρειάστηκε, η αλήθεια είναι. Να πω και εγώ ότι με τη μετακόμιση μου εδώ, το πρώτο πράγμα που έψαξα στο σπίτι ήταν το air condition. Και η αλήθεια είναι ότι ο μεσής της με κοιτούσε, μου λέει, τι θα το κάνετε εδώ το air condition.
0: Έλατε. Δηλαδή.
2: Ορίστε, να. Δικαιώθηκε.
0: Να πας να το τρύψεις στη μούρη. Ναι.
3: Εγώ δικαιώθηκα τώρα το air condition. Οπότε κλειστά παράθυρα και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας σαν συζητητή.
2: Ναι.
3: Όρθα άνοιχτα το βράδυ και ανάσες στα πάρκα, δροσερά ποτά.
2: Να σου πω, έχουν ξεχεί, επειδή οι Βέλγοι είχα δει όσες φορές είχα επισκεφθεί εγώ τη χώρα και έβλεπα ότι έβγαζε λίγο ήλιο, εγώ μου τους έβαλες τα γυαλιά ήλιο.
0: Όχι μόνο αυτό, βγάζουν τα παπούτσια και κάνουν βόλτες στα πάρκα, παιδί.
2: Ναι, όχι αυτό, καθόντουσαν και λιαζόντουσαν. Τώρα έχουν, δηλαδή, όπου υπάρχει λίμνη, πάρκο κτλ. Είναι γεμάτα.
3: Ναι, είναι γεμάτα. Έχω δει δηλαδή και με μαγιό να κάθονται. Όχι ότι μπορούν να βουτήξουν, αλλά να κάτσουν έξω στο γρασίδι, να ξαπλώσουν. Είναι όμως οικείο αυτό γενικά, γιατί αναζητούν πάρα πολύ τον ήλιο. Αλήθεια είναι ότι καρδιά.
0: Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με τη βιταμίνη D. Ενώ εμείς εδώ πέρα που το φοβόμαστε τον ήλιο και κρυβόμαστε από τον ήλιο κτλ., έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Να τους πεις. Μπράβο τους.
3: Η αλήθεια είναι ότι βιταμίνη D πλέον. παίρνουμε και εμείς εδώ, αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή,
2: ναι, ναι.
3: Είναι μια βιταμίνη που υπάρχει έντονα στον οργανισμό, όπου και να μένεις. Ναι. Αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά και θα σας πω, γιατί μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ερχόμενοι εδώ, ήμασταν σε ένα σπίτι, ερχόταν ο ήλιος με τύφλωνε στο μάτι, πήγα να κλείσω την κουρτίνα. Και γύρισαν Βέλγοι που ήταν εδώ και μου πάνε, φαίνεται ότι είσαι από την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν με λίγο ήλιο και να τραβάς κουρτίνα εδώ? Δεν... εδώ τον αναζητάμε, τον θέλουμε.
2: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
3: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, πέρα από τα ευρωπαϊκά που αυτή τη βδομάδα είναι αργία και είναι κλειστά. Αλλά διάβαζα χτες ότι εστάλει μια εγκύκλειος το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Ναι.
3: Για τα σχολεία, όχι μόνο για τον καύσωνα, γενικά για τις θερμοκρασίες, δηλαδή αν έχει ψύχος, αν έχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, κάτι που είναι σύνηθες εδώ, και έχουν αλλάξει κάποια, έχουν πάρει κάποια μέτρα, δηλαδή έχουν αλλάξει κάπως τα ωράρια όταν θα βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα, αερίζονται πιο συχνά οι χώροι, δηλαδή υπάρχουν κάποιες τέτοιες προσαρμογές. Δεν κλείνουν σχολεία, είναι ένα ίστατο μέτρο. Δεν υπάρχει δηλαδή στα σκαριά να κλείσει σχολεία λόγω του καύσωνα. Ναι. Γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν θα έχει και τεράστια διάρκεια. Δηλαδή είδα ήδη ότι το Σαββατοκυριακό η θερμοκρασία θα πέσει. Θα μπορούμε να έχουμε και βροχές από Δευτέρα. Συνήθως μετά από τόσο έντονες θερμοκρασίες έρχεται και έντονη βροχόπτωση.
2: Ναι.
3: Δεν θα πέσει υπερβολικά η θερμοκρασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρυσι τέτοια περίοδο.
0: Να έχει ζέστη, να έχουν ζεσταθεί τα τσιμέντα, οι δρόμοι κτλ. Και να παίξει και η βροχή, θα γίνει η ατμόσφαιρα. Ναι, ωραία.
3: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ιδυλιακά.
2: Δεν έχει και φτηνές πτήσεις για Ελλάδα, να πεταχτείτε λίγο να δροσιστείτε.
3: Αυτό ποιο θα μα το έλεγε, βέβαια.
2: Αυτό ναι.
3: Μάλιστα στην Ελλάδα να δροσιστούμε.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα στι Βρυξέλλε. Καλημέρα.
3: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
0: Να είσαι καλά. Η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη ζει στις Βρυξέλλες. Την καλέσαμε για την.
2: Για να μας περιγράψει.
0: Και φίλοι μας, γνωστοί μας.
2: Πώς το ζουν αυτό, ναι, το πράγμα.
0: Το βιώνουν, ναι, πώς το βιώνουν. Γιατί είναι κάποιοι που παραξενεύονται και λένε 31-32 βαθμούς ζυγάτη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τον κύριο Δημήτρη που λέει: η αδερφή μου γεννήθηκε στη Γερμανία και ψάχνει για κλιματιστικό.
2: Ναι, παντού.
0: Αυτό. Δεν το λέγαμε και χθες και προχθές και με την Θωμαίδα. Λοιπόν.
2: Εγώ έχω συγγενείς στην Αγγλία,
0: ναι,
2: στη Βρετανία, οι οποίοι.
0: Και γιατί δεν έχουμε πάει Λονδίνο.
2: Εντάξει. Γιατί έχουμε δουλειά, ναι, ζεστιών. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Και το δικό της κορίτσι, τη Σοφίας από την Κέρκυρα, επίσης δίνει εξετάσεις σήμερα. Καλή του επιτυχία.
2: Παιδιά,
0: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
2: Όπως σαν να δίνουμε εμείς
0: τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε οι γονείς τους. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε αυτά τώρα που είναι στον δρόμο. Πηγαίνοντας. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι 7:56 ώρα.
2: Βέβαια, θα φεύγουμε σιγά-σιγά εμείς, αλλά πριν φύγουμε. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη την κίνηση,
0: ναι,
2: γιατί ο Γιώργος, για να με προλάβει, μου έστειλε καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη οι Βασιλίσσες Όλγας και Βασιλείος Γεωργίου είναι ενωμένες. Συνήθως ότι η κίνηση έχει μία και η άλλη. Λοιπόν, το ξέρω.
0: Τι μαθαίνει κανείς.
2: Το ξέρω, ναι. Γιατί το βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν έχει κίνηση σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτούς τους δρόμους.
0: Πολύ ωραία.
2: Γενικά δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω. Εκτός και αν φύγαν όλοι και έχουν εξεγηθεί στη Χαλκιδική.
0: Παίζει και αυτό.
2: Δεν παίζει. Άνετα παίζει.
0: Ναι.
2: Θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Γρήγορη, έτσι μπαμπα. Το ποτάμι είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο ανάμεσα Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Σε αυτό το σημείο. Και άνοδο και κάθοδο.
0: Ο ρεπόρτερ Παναγιώτης από την Πάτρα,
2: ναι,
0: μας λέει: τα αφήσαμε τα παιδιά μας. Μπήκαν στις τάξεις.
2: Με το καλό, τα παιδιά. Με το καλό. Λοιπόν. Εμείς φεύγουμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο όσοι θα καθίσετε και τη Δευτέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ τώρα, μέσα μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα $91 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα $88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως, δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Έλα και καλό φθινόπωρο με το που τελειώνει ο Μάης. Ωραία πράγματα. Εκεί που ήμασταν έτοιμοι να πούμε καλό καλοκαίρι, πάμε τώρα στο καλό φθινόπωρο.
1: Πες μου τώρα, κάποιοι ξεκινάνε το τριήμερό τους ήδη. Έχει αυξημένη κίνηση στα λιμάνια με βροχούλα.
0: Τους βγάζει γλώσσα ο καιρός. Τους βγάζει γλώσσα ο καιρός. Είδες καμιά φορά όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, λέει. Γελάνε.
1: Και την πρωτομαγιά.
0: Το καιρός γελάνε.
1: Και την πρωτομαγιά το ίδιο δεν ήταν. Δεν ψιλόβρεχε πάλι. Αλλά ο καιρός ακούει τριήμερο και βγάζει γλώσσα.
0: Αλλά τα σχέδια των ανθρώπων όμως πραγματοποιούνται κανονικά. Ιδιαίτερα όταν έχεις πάρει απόφαση να αποδράσεις, δεν σε κρατάει τίποτα σε αυτόν τον τόπο, ειδικά όταν είναι τρίμερο. Ειδικά όταν είναι τρίμερο.
1: Και η πρόγνωση δεν είναι κακή για το τρίμερο. Τώρα μην σας τρομάξουμε. Αν βρίσκεστε καθοδόν για το λιμάνι, για οπουδήποτε πάτε, είναι καλή. Θα έχουν καλές θερμοκρασίες.
0: Για λέγε. Για
1: πήγα να πω υψηλές και το διόρθωσα.
0: Για πες.
1: Γιατί με όλο αυτό που γίνεται.
0: Εδώ έχω το τελευταίο δελτίο.
1: Σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει και τους 33 και τους 34, γύρω στους 30, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας.
0: Λοιπόν, εγώ έχω εδώ μπροστά μου το τελευταίο δελτίο του ΜΕΤΕΟ που λέει ότι η θερμοκρασία την Πέμπτη ξεπέρασε κάποιες περιοχές 35 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα. Έχω το δελτίο πρόγνωστο σημερινό που λέει ότι θα είναι έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καλά, εδώ βρέχει πάντως. Ασθενείς άνεμοι, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 30. 30 και στην Ήπειρο, 31 στα κεντρικά ηπειρωτικά, 32 στην Πελοπόννησο, Κρήτη 31 βαθμοί, Επτάνησα 31. Ο φουλ του
1: τρία. Μια χαρά θερμοκρασίες είναι.
0: Ναι. Εδώ στην Αττική, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της μέρας, θερμοκρασία 17 με 31 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, κάποιες συννεφιές, αλλά και πολύ λιακάδα και θερμοκρασία από 17 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ο Ιδράργυρος 22 βαθμούς, και στην Αθήνα στο κέντρο 22 και στον Πειραιά 22, στη Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Μην ακούτε τίποτα, μην μασάτε, πάρτε και το μαγιό μαζί σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα δεν χάσαμε την πόλη και την Αγία Σοφιά.
1: Ναι, η αποφράση μέρα.
0: Είναι. Λοιπόν, ακούτε Air News Radio 105,8, ακούτε πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντι μας η λατρεμένη μας η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Η δεύτερη που επιλέγουν οι φανατικοί φίλοι της εκπομπής εδώ και χρόνια, οι groupies μας όπως λέμε, μέσω Facebook. Δηλαδή, πάτε στην αναζήτηση του Facebook, πληκτρολογείτε με λατινικά ή ελληνικά στοιχεία πρωινές διαδρομές, βρίσκετε τη σελίδα μας. Και μέσα από τη σελίδα μας, μέσω του Messenger δηλαδή, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας και βέβαια εμείς τη διαβάζουμε στον αέρα εφόσον το επιθυμείτε. Είναι, είπαμε, ο προσφυλής τρόπος για τους πιο φανατικούς φίλους αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, πρεμιέρα πανελλαδικών σήμερα. Τα παιδιά έχουν ήδη μπει στις αίθουσες. Θα πάμε και εμείς σε λίγο, το φροντίζει η κυρία Κολτσίδα, σε κάποιο σχολείο.
1: Είναι σε απόλυτη ετοιμότητα.
0: Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ναι. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, καλή ψυχραιμία.
1: Ελληνική γλώσσα, μάλλον έτσι όπως ονομάζεται. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά έκθεση εμείς.
0: Ναι.
1: Έχει τροποποιηθεί το μάθημα και με κατανόηση κειμένου και με μικρό απόσπασμα που είναι έκθεση και με γλωσσικές ασκήσεις. Καλή επιτυχία.
0: Οι μαμάδες, όπως οι φίλοι μας και συνεργάτης μας, η Γιάννα Γιαρφάνη, ψυχή εδώ της εκπομπής, είναι επιποδός και αυτές.
1: Βέβαια. Οι μαμάδες. Και η Μαρία Εικόντου.
0: Και η Μαρία Εικόντου.
1: Και η Αρετή Μπίτα.
0: Και η Αρετή Μπίτα. Και η Βασιλικούλα, βέβαια.
1: Και
0: η Βασιλική Κολτσίδα, η οποία όμως είναι πιο ψύχρη, πιο cool τύπος.
1: Δεν πήγε μαζί.
0: Δεν πήγε από δεν κοντά, πήγε. Πιο cool. Δεν είναι της νοοτροπίας σήμερα δίνουμε νέα ελληνική γλώσσα.
1: Εντάξει.
0: Συνήθως έτσι λένε οι μαμάδες.
1: Δεν ξέρω αν είναι.
0: Σήμερα δίνουμε. Ναι, όλοι μαζί δίνουμε.
1: Και εγώ πάντως συλλογική Βασιλική ήταν όταν έδιναν τα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Τα αγχώνεις πιο πολύ όταν πηγαίνεις μαζί τους.
0: Εγώ δεν είχα ζήτημα, φαίνεται. Κατάλαβες και...
1: Δεν είχε κανένα.
0: Διαλέξαμε άλλη καριέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: άλλο. Μια χαρά.
0: Ναι,
1: καλά αυτό. Να είναι τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Καλά να είναι.
0: Γι' αυτό λέω το. Κοίταξε, έλεγε ο Λουκιανός μια απίστευτη ατάκα, τη λέμε κάθε χρόνο. Στο τραγούδι Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Αν μπορούμε να τα ακούσουμε, αν το βρούμε. Επαγγελματικός Προσανατολισμός του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Είναι 50 ετών τραγούδι και είναι όχι απλά επίκαιρο.
1: Όπως και διάφορα άλλα τραγούδια του Λουκιανού.
0: Σαν να γράφτηκε τώρα ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Λέει λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι πώς θα μπεις. είναι πώς την έχουν στημένη όταν θα βγεις. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένη και δώσε πόνο ρε μαράκι.

0: 47 ετών λοιπόν γίνεται αυτό το τραγούδι. Και πες μου, παραμένει ή δεν παραμένει επίκαιρο, σαν να γράφτηκε χτες.
1: Απίστευτο. Απίστευτο επίκαιρο.
0: Λοιπόν, Λουκιανός, να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Παρότι όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτό το τραγούδι, ήταν διαφορετική πραγματικότητα. Δεν υπήρχε το θέμα της ανεργίας, ήταν πολύ μικρότερο.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο η Καθημερινή σήμερα. Δεν είναι ο βασικός τίτλος, αλλά είναι από τα βασικά θέματα. Καταργούνται, λέει, εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Λοιπόν, λέει, η πρώτη εξαγγελία για την κατάργηση των πανελλαδικών έγινε το 78 από τον τότε Υφυπουργό Παιδείας, τον Βασίλη τον Κωνογιαννόπουλο. Τον θυμάσαι?
1: Πώς δεν τον θυμάμαι.
0: Ήταν από τους πρώτους διδάξαντες στις πολιτικές μεταπηδήσεις ο κ. Βασίλης Κωνογιαννόπουλος.
1: Μείνε στα εκπαιδευτικά θέματα, παρακαλώ.
0: Μένω στα εκπαιδευτικά, ναι.
1: Για να πάμε στην πολιτική και θα το πάρουμε.
0: Τότε, μετά την ιστορία με τον Τεμπονέρα και τον Καλαμπόκα, θυμάσαι κλπ. Έκανε την πρώτη μεταγραφή, πήγε στο Πασόκ.
1: Έμεινε αρκετό καιρό σε αυτό το χώρο.
0: Έμεινε αρκετό χώρο, ναι. Λοιπόν, ακολούθησαν πολλές ακόμη, λέει, εξαγγελίες.
1: Εξαγγελίες,
0: ναι, ναι. Ωστόσο, λέει, ωστόσο, όσες φορές και να έχουν γίνει αλλαγές, το σύστημα πρόσβασης τελικά ήταν μόνο στην ονομασία των εξετάσεων. Οι πανελλαδικές αρχίζουν σήμερα για περίπου 100.000 υποψήφιους και αποδεικνύονται κρατεές εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Όσες και το τραγούδι περίπου του Λουκιανού.
1: Να τα εκατοστήσουν. Και μόνο το όνομα άλλαζαν και όχι πολύ. Από Πανελλήνιες Πανελλαδικές, μετά πάλι Πανελλήνιες, πάλι Πανελλαδικές.
0: Έτσι.
1: Σιγά τη διαφορά θα μου πεις.
0: Ήταν και γενικές εξετάσεις ένα διάστημα, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι, ήταν και γενικές εξετάσεις.
1: Γιατί το λέμε συνέχεια και το συζητούσαμε και με τους προσκεκλημένους μας τις τελευταίες ημέρες. Είναι το μόνο αδιάβλητο σύστημα που έχουμε μέχρι τώρα. Μέχρι να βρεις άλλο, με αυτό παραμένεις.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Κατά λοιπά, θέλω να μου πεις τι γίνεται στον κόσμο, επειδή εσύ είσαι μια global παρατηρήτρια των εξελίξεων.
1: Ωραία, ναι, ωραία ξεκινάμε, αλλά δεν έχω καταλάβει. Να με συμπαθάτε, να με συγχωρέσεις και εσύ. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται σε σχέση με τις ΗΠΑ και το Ιράν.
0: Έχουμε μια πρόοδο, λέει, μια πρόοδο στις συνομιλίες.
1: Περιμένουμε το τελικό OK από τον Αμερικανό πρόεδρο, από τον Ντόναλντ Τραμπ. Από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Διαβάζω στο Ed News, από εκεί προσπαθώ να βγάλω κι εγώ άκρη, ότι παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Αφού, λέει, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μόνο για ορισμένα σημεία διατύπωσης. Μόνο για ορισμένα σημεία, όχι δηλαδή. Εφόλησης, δηλαδή, ξέρεις, προφανώς γίνεται. Οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει στην εξής τροχιά. Όταν έχουμε μια μεγάλη ατζέντα θεμάτων και διαφωνούμε στα 60%, στα 70%, τότε πιάνουμε τα σημεία στα οποία συμφωνούμε και λέμε, ας υπογράψουμε ένα πρόχειρο μνημόνιο κατανόησης.
1: Να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ναι, έστω και
0: ένα πρόχειρο μνημόνιο και λέμε έτσι, τα άλλα. Πώς στην τράπεζα. Συγγνώμη, ναι. Πώς στην τράπεζα σου λέει, κάνω split, πλήρωνε το μισό, το άλλο μισό άστο στην άκρη και βλέπουμε.
1: Αυτό. Αυτό που μένει στην άκρη, ναι. Στο split, αυτό που μένει στην άκρη είναι το απεμπλουτισμένο ουράνιο,
0: κάπως
1: από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: αυτό που κρατάμε στην καλή τράπεζα, την αφήνω την Bad Bank, είναι τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, καλά το πας.
1: Εδώ που τα λέμε είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη διεθνή οικονομία. Αλλά φαίνεται ότι εκεί εστιάζουμε.
0: Ρίξανε εντωμεταξύ, υπήρξε βομβαρδισμός, λέει, κοντά στα στενά του Ορμούς, κάτι τέτοια.
1: Ναι. Μα εγώ γι' αυτό σου λέω έχω μπερδευτεί. Γιατί από τη μια λέμε ότι στο τραπέζι είναι η συμφωνία ότι βρισκόμαστε κοντά και για την εγχειρία και για ένα κείμενο κατανόησης. Αλλά από την άλλη, εγώ βλέπω ότι συνεχίζουν κάτι ψιλοβόμβες.
0: Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν ότι οι Ιρανοί κατέριψαν πολεμικό αεροσκάφος. Τώρα όλα αυτά είναι και λίγο ρουτίνα και λίγο προπαγάνδα και λίγο ουσία δεν βλέπουμε. Yeah. Είναι η αλήθεια ότι η ουσία δεν βλέπουμε.
1: Κοίταξε, αυτό που μαθαίνουμε από την Ιρανική πλευρά και από Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είναι τα σημεία στα οποία είναι από τις λίγες φορές που και το Ιράν τοποθετείται. Έχουμε διαρροές για τα σημεία στα οποία συμφωνεί και το Ιράν. Ποια είναι αυτά? Άνοιγμα το στενό του Ορμού στην εμπορική ναυτιπλοεία, άρση αμερικανικού αποκλεισμού, προφανώς αυτό και θα ζήταγε το Ιράν, και αποδέσμευση κάποιων δισεκατομμυρίων δολαρίων των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Τώρα, το τι θα απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι απάντηση θα έχουμε από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι ένα βήμα πιο κοντά έχει γίνει πάντως, για να είμαστε.
0: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στο BBC. Να το πούμε αυτό. Το BBC σε κάτι τέτοια αξίζει να το συμβουλεύεται κανείς, ναι. Νομίζω. Λοιπόν, επισημένοντας ότι αυτό που λέμε κι όλοι εδώ, καθημερινά, ότι είναι μια ζεστό, μια κρύο, είναι ένα σκοτσέζικο ντους, μια που πιάσαμε BBC. Σκοτσέζικο ντους. Δηλαδή, από το δόξα τω Θεώ στο βόηθα Παναγιά είμαστε, έτσι. Από τη μια στιγμή λέμε, α, ωραία, υπογράφεται η εκεχηρία, από την άλλη μεριά πάλι ακούμε χτυπήματα. Προσπαθεί να βγάλει άκρη τι ακριβώς συμβαίνει στην ανάλυση αυτή το BBC. και αν βρισκόμαστε κοντά στην ειρήνη ή ξαναπάμε προς πόλεμο. Λοιπόν, ποια είναι η τελευταία ενημέρωση από το Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους ανθρώπους του British Broadcasting Corporation, το λέω καλά. Ναι, ότι οι διαπραγματεύσεις και από τις δύο πλευρές, οι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε αυτό το πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι ας ξεχωρίσουμε κάποια σημεία στα οποία συμφωνούμε, ώστε να υπάρξει ένα βήμα καλής θέλησης, να κλωτσίσουμε, πώς το λες και εσύ, λίγο το τενεκεδάκι μερικές μέρες και σε αυτό το διάστημα να δούμε αν μπορεί να υπάρξει ευρύτερη λύση.
1: Και εδώ λέμε, η κυρία έχει κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει, για παράδειγμα, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που θέλαν λύση οι Ρώσοι χωρίς εκεχηρία. Τουλάχιστον εδώ έχουμε την εκεχηρία.
0: Ναι.
1: Τώρα πόσο κοντά θα φτάσουν.
0: Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τις προτάσεις των Ιρανών για τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Τους λόγους τους εξήγησες πριν από λίγο. Λοιπόν, αυτά τώρα νομίζω.
1: Εμένα με έχει μπερδέψει πάντως, γιατί λέει απ' την άλλη ότι δεν με νοιάζει στις ενδιάμεσες εκλογές τι θα έχει συμβεί με τον πόλεμο, οι οποίες είναι το Νοέμβριο, ενδιάμεσες εκλογές, που σημαίνει ότι η πρόβλεψή του είναι ότι θα κρατήσει για πολύ η κατάσταση αυτή.
0: Ναι. Τώρα,
1: αναμονή και μόνο αναμονή.
0: Αναμονή.
1: Και ακριβά καύσιμα σε όλο τον κόσμο και ακρίβεια και πληθωρισμός βέβαια.
0: Αναμονή.
1: Γιατί δεν είναι τόσο απλό.
0: Να σου πω, εδώ σε ό,τι αφορά τα δικά μας.
1: Ωραία κατάσταση. Υπέροχη κατάσταση. Αναταραχή, υπέροχη κατάσταση.
0: Γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει ένας έντονος εκνευρισμός από την πλευρά του Πασόκ, να το πούμε, για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους πολλούς μήνες αυτός ο εκνευρισμός είχε φανεί και σε συνεντεύξεις που έδιναν τα στελέχη του Πασόκ σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και σε εμάς εδώ. Δεν ήταν λίγα τα στελέχη του Πασόκ. Τώρα δεν χρειάζεται να τα πιάσουμε ονομαστικά.
1: Όχι,
0: οι ακροατές μας ξέρουν που με έναν τρόπο άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο άφηναν εχμές.
1: Ναι.
0: Σαφέστατες εχμές.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι είναι κλασική αντίδραση πάντως πολιτικού φορέα, πολιτικού κόμματος, όταν. Δεν θέλω να πω το βολεύω. Δεν το ευνοούν οι δημοσκοπήσεις. Να χτυπά και να επιτίθεται τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όταν είναι καλές και ικανοποιητικές για το ίδιο κόμμα, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά το συνέδριο που δίνανε το Πασόκ κοντά στο 17 και 18%, δεν άκουσα καμιά γκρινιά.
0: Ναι.
1: Τώρα που το δείχνουν τρίτο-τέταρτο κόμμα, γκρινιάζουν ξανά.
0: Ναι, απλά εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο λέγαμε και χτες. Χωρίς καμία πρόθεση να δικαιώσω ή να αδικήσω κανέναν, ταυτίζομαι απόλυτα με την άποψη που λέω ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε τις δημοσκοπήσεις όταν μας βολεύουν και γενικά τις μετρήσεις όταν μας βολεύουν.
1: Όταν δεν μας ευνοούν, αρχίζουμε και χτυπάμε τις εταιρείες.
0: Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Από την άλλη μεριά, θεωρώ, λέμε, και νομίζω ότι έχει μια βάση, το λέγαμε και χτες, το λένε και Πασόκι αυτό, ότι μήπως έχουμε τελικά πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ελεύθερη αγορά είναι.
0: Αυτό, ναι. Αυτό είναι το αποστομωτικό επιχείρημα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και κοινή λογική. Αυτό που λέγες θες, ότι ρε παιδί μου, εγώ επιμένω σε αυτό, επειδή και πολλοίς κόσμος το σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολύ σωστά κατά την άποψή μου. Άσε λίγο να κάτσει το πράγμα. Δηλαδή να καθίσει λίγο το πολιτικό σκηνικό.
1: Και μετά να κάνεις τη μέτρησή.
0: Και μετά κάνε τη μέτρησή σου για να έχει και μια μεγαλύτερη αξιοπιστία.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει το αντεπιχείρημα.
1: Ναι. Αυτό που εσύ είπες, χθες ότι η δημοσκόπηση είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δείχνουν. Μπορεί σε μια εβδομάδα να είναι διαφορετικό. Και νομίζω και ο πιο ψύχραιμος από το Πασόκ, ο κύριος Μάντζος, που μας μίλησε προχθές, ήταν μάλλον η πιο ψύχραιμη αντίδραση. Λέγοντας, περιμένοντας, πέρσι τέτοιο καιρό δείχνα δεύτερη την κυρία Κωνσταντινούπολη και με διαφορά από εμάς. Να πως άλλαξε. Ας περιμένουμε λίγο. Ήταν η πιο ψύχραιμη απάντηση και το πιο ψύχραιμο σχόλιο που άκουσα από την πλευρά του Πασόκ.
0: Λοιπόν, τι λέει η ανακοίνωση, να πούμε. Πάρα πολύ αιχμηρή. Και υπήρξε και απάντηση από την Real Pulse, νομίζω, έτσι.
1: Είναι η εταιρεία που έδειξε.
0: Που έκανε και το Πρότογκαν.
1: Για το Πρότογκαν και έδειξε τέταρτο
0: το Πασόκ. Λοιπόν, λέει σε ανακοίνωση το Πασόκ. Αν δεν το ακούσατε, δεν έτυχε να το παρακολουθήσετε, να σας πούμε δύο λόγια, γιατί έχει μια σημασία.
1: Βέβαια.
0: Γιατί βάζει την πολιτική αντιπαράθεση σε άλλη σφαίρα, δηλαδή, σε άλλη πίστα. Ότι τις τελευταίες μέρες. Ακούστε, αυτή είναι ανακοίνωση Πασόκ, έτσι. Μέσα εισαγωγικά σας διαβάζουμε πώς το γράφει. Τις τελευταίες μέρες λέει, μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας, τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που έγιναν τις ίδιες μέρες πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. και λέει ότι η δημοσκόπηση Τσίντερβιου προσδιορίζει διαφορά 0,5 μεταξύ Πασόκ και Ελλάς του κ. Τσίπρα, ενώ τη Real Poll δημοσιεύει διαφορά που φτάνει στις 8 μονάδες.
1: Εντάξει. Μπορεί να συμβεί.
0: Ναι. Καταλήγει λέγοντας ότι όσοι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό θα διαψευθούν όπως πάντα με κοφαντικό τρόπο για τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, γιατί είναι ένα αφήγημα από πλευρά του Πασόκ. Θα σου πω ότι εξυπηρετεί την κυβέρνηση να είναι δεύτερο το κόμμα
0: αυτό
1: του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό.
1: Η Ελλάς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εδώ φτάσαμε τον κύριο Δεδονή. Θυμάσαι χθες που διάβαζα και μετά πήρε μεγάλη δημοσιότητα να λέει περίπου ότι στα υπόγεια του Μαξίμου. Φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε το κόμμα Τσίπρα.
0: Σκληρή ανακοίνωση από τη Real Polls απάντηση. Ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν έχω ξαναδεί εταιρεία να απαντά σε κόμμα δημοσκοπική και μάλιστα τόσο έντονα.
1: Για βέβαια. Πώς. Και τι λέει ακριβώς η Real Polls? Υποστηρίζω ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του κλάδου και των ερευνών κοινής γνώμης. Η εταιρεία τονίζει χρησιμοποιεί διεθνώς αποδεκτές τεχνικές και επικαλείται επιτυχημένες προβλέψεις σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Μιλάει για πολιτικά
1: αναφέρει
0: παιχνίδια, ευθέως. Πολιτικά, ναι, και κομματικά παιχνίδια.
1: Και μάλιστα αναφέρει σε συγκεκριμένες προβλέψεις που έπεσε μέσα η εταιρεία. Δημοτικές εκλογές του 23 στην Αθήνα, σοκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 23.
0: Εντάξει, ωραία ατμόσφαιρα που λέμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Είχαμε κι άλλα εντωμεταξύ. Είναι όλοι εναντίον όλων. Ή περίπου όλοι.
0: Τώρα από το Μαξίμου θεωρούν ότι αυτός ο δημοσκοπικός εκνευρισμός οφείλεται ακριβώς στα αποτελέσματα. Στα αποτελέσματα που δεν είναι και πάρα πολύ ευνοϊκά για το Πασό.
1: Και στις πληροφορίες που υπάρχουν ότι και σε επόμενες δημοσκοπήσεις πάνω κάτω αυτή θα είναι η εικόνα.
0: Ναι. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Είπε έτσι σχολιάζοντας σκοπτικά τα πράγματα, λέει, ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Νομίζω ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικό στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων, ναι, και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει σε σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμη και γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν.
1: Αυτό το περί συνεργασίας Μαξίμου και Αμαλίας και ναι, του κυρίου Τσίπρα, ναι, για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού.
0: Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Το κόκκινο, Κηφισός, Κηφισίας και Αττική Οδός. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. Δύο τραυματίες, συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Και ο καιρός άστατος, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έρθουν Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Και πήρε την απόφαση Βασιλική Κολτσίδα να μας πάει στο Λύκειο που δίνει εξετάσεις ο γιος της. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία. Πώς τον λέμε, είπαμε. Στο Χάρη.
1: Στο Χάρη.
0: Στο Χάρη και σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα καλή τα παιδιά, ναι, που δίνεται εξετάσεις αυτή την ώρα.
0: Τρίτο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Εκεί βρίσκεται όμως και η Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολουθεί
1: η
0: την.
1: Βασιλική, τα κανονίζει όλα, παιδιά.
0: Βέβαια, παρακολουθεί την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ελίνα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, και μόλις έκλεισε και η πόρτα και ακούτε, δεν ξέρω αν περνάει στο μικρόφωνο μου, το κουδούνι.
1: Το κουδούνι, ναι, περνάει, Ελίνα, περνάει.
2: Ναι, που αυτό σημαίνει ότι. Δεν μπορεί πια κανείς να μπει μέσα στο σχολείο, καθώς σιγά σιγά αρχίζουν, έρχονται τα θέματα προκειμένου να μοιραστούν. Μέχρι τις 9 η ώρα θα μοιραστούν τα θέματα για να ξεκινήσει η εξεταστική διαδικασία. 10 η ώρα θα μπορεί να αποχωρήσει ο πρώτος, από τις 10 και μετά έχει μία ώρα στη διάθεσή του. 12 η ώρα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία η πρώτη ημέρα.
0: Πώς τα είδες τα παιδιά, πώς τα είδες?
1: Πώς να τα δω, πες, κάθε χρόνο τα βλέπω.
2: Θα σας πω, έχουν αγωνία,
0: ναι.
2: Δεν μπορώ να πω, ήρθαν τα θέματα, με ενημερώνει τώρα και ο διευθυντής, είναι αυτό που σας έλεγα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήρθαν τα θέματα, άρα όλα είναι μια χαρά. Κύλησαν ομαλά.
1: Και χωρίς καθυστερήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, Ελίνα. Και χωρίς καθυστερήσεις. Τα θέματα πρέπει να έχουν έρθει στην ώρα τους.
2: Ναι. Εντείνει και το άγχος των παιδιών όταν καθυστερούν και όλα τα θέματα. Περιμένουν πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα, να έχω να σας πω. Προετοιμάζονται 1,5 χρόνο, σκληρά, από το καλοκαίρι πέρι.
1: Κάποια και παραπάνω. Έλεγες ότι τα βλέπεις χαρούμενα όμως γενικά.
2: Λοιπόν, ήταν χαρούμενα, ήρθαν πρωί-πρωί. Νωρίς. Μίλησαν με τους συμμαθητές τους, με τους φίλους τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τους μειώνει και το άγχος. Έλεγαν τα δικά τους, γέλαγαν. Έχουν άγχος, δεν γίνεται να μην έχουν άγχος. Είναι το άγχος της πρώτης ημέρας, άγχος της έκτασης, και εμείς έχουμε άγχος, ό,τι και να κάνουμε. Έχουν αγωνία, γιατί θέλουμε να τα πάνε καλά. Αυτό μου έλεγαν. Η αγωνία υπάρχει. Θέλουμε να τα πάμε καλά. Θέλουμε να αποδώσει η προσπάθεια που έχουμε κάνει όλο αυτό το καιρό και για τους γονείς μας, γιατί και οι γονείς. Μαζί με τα παιδιά.
1: Κάποιοι παραπάνω, κάποιοι λιγότερο, αλλά και οι γονείς.
2: Και όλα καλά. Θα μπουν μέσα, θα γράψουν αυτό που ξέρουν.
1: Καλή επιτυχία και πάλι να τους ευχηθούμε.
2: Δεν μπορούν να την αποφύγουν. Εντάξει, να σας πω μόνο ότι είναι 82.000 υποψήφοι από τα γενικά λύκεια, περίπου. Περίπου 20.000 είναι από τα επαγγελματικά λύκεια. Συνολικά όλοι μαζί θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι κάθε μέρα, σε κάθε εξέταση, σε κάθε μέρα εξέταση, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενων, την αστυνομική τους ταυτότητα. Δεν έχουν μαζί τους κινητό ή smartwatch, τα αφήνουν σε ειδικά κουτιά που υπάρχουν στα σχολεία. Ακόμα και απενεργοποιημένο να είναι και να είναι μέσα στην αίθουσα, η κόλλα τους θα μηδενιστεί.
0: Μάλιστα.
2: Ή μπορεί κάποιο παιδί να μην θέλει να το αφήσει, να φοβάται. Όχι, καλύτερα να το αφήσει στο σπίτι άμα φοβάται, παρά να το έχει μαζί του.
1: Ελίνα.
0: Ναι. Έχεις να προσθέσεις κάτι?
2: Ναι. Ότι η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Και να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ένα-ένα το θυμάμαι, συγγνώμη. Ότι μέχρι στις 30 Ιουνίου θα λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή 1550. Είναι με ψυχολόγους από τα ΚΕΔΑΣΥ και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη δωρεάν ψυχολογική και συμβουλευτική ενδυνάμωση των υποψηφίων. Οι μαθητές δηλαδή που μπορεί να βιώσουν κάποιο άγχος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και δεν έχουν που να απευθυνθούν, μπορούν να πάρουν στο 1550 δωρεάν, να πούν τι τους απασχολεί και να μιλήσουν με κάποιο ψυχολόγο δωρεάν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου ημέρα. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, γύρω στις 10-14 θα έχουμε και πληροφορίες για το θέμα που θα πέσει. Όταν θα βγαίνουν πια οι πρώτοι εξεταζόμενοι, οι πρώτες εξεταζόμενες. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και πάλι να ευχηθούμε.

8 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα, και πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να έρθουμε σε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα το οποίο η κυβέρνηση ήδη αναδεικνύει, αλλά νομίζω σκοπεύει να αναδείξει ακόμη περισσότερο μέσα στο επόμενο διάστημα.

0: εμφανίζονταν να κάνουν ας πούμε παρατυπίες και παρασπονδίες προκειμένου να εξυπηρετήσουν σε βάρος των Ευρωπαίων φορολογουμένων και των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι και η βασική κατηγορία.
0: Ακριβώς. Τους πελάτες τους, τους πολιτικούς πελάτες, να το πούμε έτσι. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μια ανατροπή.
1: Ναι.
0: Επισημαίνεται σήμερα, το ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες, γιατί είχαμε κάποιες δηλώσεις του κ. Δημητρακόπουλου. Ο κ. Δημητρακόπουλος είναι ο συνήγορος τριών εκ των, πώς το πούμε, φερωμένων ως κατηγορουμένων, το λέω καλά?
1: Ναι, καλά το λες βέβαια.
0: Ναι, είναι ο συνήγορος τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας,
1: του κ.
0: Κώστα Τσιάρα, του κ. Μηταράκη και της κ. Κατερίνας Παπακώστα. Έτσι. Και τι είπε, τι προκύπτει από αυτήν την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, να το πούμε χοντρά χοντρά.
1: Την οποία έκθεση πώς την καταρτίζει, πώς τη έφτιαξε η κυρία Τυχεροπούλου.
0: Και τι είναι η κυρία Τυχεροπούλου, να υπενθυμίσουμε, ναι.
1: Είναι καταρχάς το στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία επέστρεψε.
0: Η αδιάφθορη.
1: Ναι,
0: ας το πούμε έτσι.
1: Επέστρεψε μετά την απομάκρυνσή τη.
0: Είναι ένα στέλεχος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, διότι κατηγορήθηκαν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η κυβέρνηση ότι η γυναίκα αυτή, η οποία ήθελε να αποκαλύψει την αλήθεια για μια σειρά σκανδάλων, βρέθηκε σε δυσμένεια, απομονώθηκε σε ένα γραφείο που δεν είχε ούτε υπολογιστή, της κάναν τη ζωή μαρτύριο. Η
1: για
0: ίδια
1: λόγο,
0: κατέθεση.
1: Συνεργαζόταν με Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Όχι, όχι, κάτσε, δεν είχε συνεργαστεί ακόμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσπάθησε να αναδείξει το σκάνδαλο. Αυτό είναι. Σε πρώτη φάση.
1: Ναι, μα
0: στη
1: και
0: συνέχεια,
1: η κατηγορία για την απομάκρυνσή της, ναι, ήταν ότι έδινε στοιχεία ότι συνεργαζόταν με αυτούς που ζητούσαν
0: στοιχεία. Στη συνέχεια, λοιπόν, η κυρία Τυχεροπούλου, επισήμως με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έγινε συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρα από τη θέση στον ΟΠΕΚΕ, έγινε επισήμως συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έτσι, κανονικά και με τον νόμο. Και εκλήθη μετά την ιστορία αυτή της άρση των ασυλιών και λοιπά, να συντάξει μία έκθεση.
1: Μάλιστα, το ζήτησε η εισαγγελία η κυρία Πόπη Παπανδρέου. Έχουμε, ναι, συζητήσει πολύ για την κυρία Πόπη Παπανδρέου, ναι, και γι' αυτό αναφέρω και το όνομά της.
0: Λοιπόν, η κυρία Τυχεροπούλου, λοιπόν, η οποία ουσιαστικά παρουσιάστηκε ότι ως η ενσάρκωση της απόλυτης έτσι προσπάθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσα στον,
1: ναι,
0: ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Να πέσει φως αυτές τις υποθέσεις που είναι ας χαρακτηρίσουν προβληματικές.
0: Συνέταξε λοιπόν μια έκθεση, στην η οποία έκθεση φέρνει τα πάνω κάτω σε αυτή,
1: βέβαια,
0: την ιστορία. Ένα πόρισμα στο οποίο ουσιαστικά η άρση της ασυλίας των περισσότερων βουλευτών μένει αιώλη.
1: Γιατί φαίνεται για τις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Για τους δε υπουργούς, τους δε πρώην υπουργούς, εντελώς αιώλη.
1: Ναι, γιατί φαίνεται ότι τις περισσότερες περιπτώσεις είναι μηδενική η ζημία για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Δηλαδή, τι προκύπτει, ότι στην χειρότερη περίπτωση, στη χειρότερη περίπτωση, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που φτάνουν και εμάς στα αυτιά μας, έτσι. Στη χειρότερη περίπτωση η ζημιά, το αθρηστικά, αθρηστικά, αν τα προσθέσεις όλα αυτά, η ζημιά που υπάρχει για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, εάν υπήρξε, πρέπει να αποδειχτεί αν υπήρξε.
1: Αθρηστικά για όλες και τις 13.
0: Για όλες τις περιπτώσεις, εάν υπήρξε, φτάνει στα 10.000 ευρώ.
1: Κατά μία εκτίμηση στα 10.000, κατά άλλη γύρω στα 110.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι στα όρια το σύνολο του κακουργήματος.
0: Ναι, ενώ
1: το σύνολο. Ενώ η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν 1.200.000, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Είναι από το 1.200.000 πέφτουν στο 1/10 του ποσού.
0: Ναι.
1: Και το ενδιαφέρον για αρκετές περιπτώσεις, αυτό που λέω ότι φαίνεται στο πόρισμα αυτό, στην έκθεση αυτή, ότι είναι μηδενική η ζημία για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι,
1: βεβαίως το θέμα της παρέμβασης, αν έχει γίνει πολιτική παρέμβαση κτλ. Υπάρχει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αλλάζει η εικόνα για την όλη υπόθεση.
0: Τελείως. Είναι χαρακτηριστικό, να, καλά νομίζω στο λέω, ότι για αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Ναι, έχω
1: για τις τρεις περιπτώσεις.
0: Για αυτές τις τρεις περιπτώσεις, δηλαδή περιπτώσεις, ναι, Τσιάρα, Μηταράκη, Παπακώστα, ενώ το υπολογίζανε, και εγώ δεν ξέρω πόσο το υπολογίζανε, η ζημιά, εάν υπάρχει, το ξαναλέμε.
1: Μένει να αποδειχτεί.
0: Είναι υποδιερεύνηση. Είναι υποδιερεύνηση. Η κυρία Τυχεροπούλου την υπολογίζει, δηλαδή, εάν διερευνηθεί και προκύψει.
1: Πράγμα εξαιρετικά εγώ,
0: στις 10.000.
1: Και εγώ σου λέω το άθροισμα όλων των 13.
0: Ναι.
1: Ήταν 1.200 η εκτίμηση και έχουμε πέσει 141.000. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να διερευνηθεί και να αποδοθεί.
0: Σαφέστατα, το συζητάμε, άλλη μόνο.
1: Αλλά αλλάζει.

0: Αλλάζει πίστα όμως. Αλλάζει πίστα. Γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης έκανε λόγο για την ανάγκη, μάλλον διερωτήθηκε αν νιώθουν κάποιοι την ανάγκη να αισθήσουν συγγνώμη όταν μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων.
1: Ναι, αναφέρθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Και στην, στους πολύ σκληρούς όρους που χρησιμοποιούσαν για την κυβέρνηση και για τα συγκεκριμένα στελέχη. Και υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εάν γινόταν προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
0: Εδώ είναι το θέμα.
1: Γιατί θα γινόταν προανακριτική?
0: Εδώ είναι το θέμα. Και από την άλλη μεριά, εύλογα διερωτώνται κάποιοι ότι. Και είναι ένα θέμα τώρα αυτό προς συζήτηση. Ότι είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια εξέλιξη χωρίς να υπάρχουν στοιχειοθετημένες 100% κατηγορίες. Διότι αυτού του είδους οι εξελίξεις δημιουργούν πολιτική αστάθεια. Εντάξει. Και σου λέει, βεβαίως, αν υπάρχει κομπίνα, λαμογιά, πρόβλημα, θα το βγάλεις και θα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Αλλά εδώ παίζονται και πολιτικά παιχνίδια, έτσι, γιατί αυτό αφήνει
0: εδώ,
1: να εννοηθεί η κυβέρνηση και να υπονοηθεί.
0: Και βασίζεται πάρα πολύ στο πρόσωπο της κυρίας Τυχεροπούλου, ένα πρόσωπο το οποίο είναι προφανές ότι κάθε άλλο παραφιλικό είναι προς την κυβέρνηση, όπως φάνηκε και από την ίδια την κατάθεσή της στην Βουλή
1: και λοιπά. Και τις καταγγελίες και στην εξεταστική, η γυναίκα ούτε λίγο ούτε πολύ κατήγγειλε υπηρεσιακά καψόνια. Ότι έκαναν υπηρεσιακά καψόνια. Δεν είναι ένα πρόσωπο φιλικό προς
0: την κυβέρνηση κάθε άλλο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα πήγε 9 παρατέταρτο η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και βεβαίως όλο αυτό που λέμε χωρίς να σημαίνει ότι οι αποκαλύψεις που έρχονται για την όλη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν φαίνεται να έχουν γίνει σωρία παρανομιών από ανθρώπους οι οποίοι νέμονταν τις επιδοτήσεις.
0: Μα γίνονται συλλήψεις μέχρι
1: συνέχεια.
0: Τώρα. Συνέχεια γίνονται συλλήψεις.
1: Συνεχώς.
0: Είναι άλλο πράγμα όμως, πώς θα το πω τώρα, οι όποιες πολιτικές ευθύνες, άλλο πράγμα οι λαμογές που γίνονται από τον μηχανισμό και τις συμμορίες, οι οποίες έχουν και μια διαχρονικότητα εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση τόση, ας τη διαχρονικότητα στην άκρη, και άλλο πράγμα οι ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα. Είναι, δηλαδή τα ξεχωρίζουμε αυτά.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν πρόβλημα, αποτυχία της κυβέρνησης, το ότι έπρεπε να φτάσουμε. Το έχουμε πει πολύ σωστά.
0: Το λέω,
1: γιατί καμιά φορά, ξέρεις, κρινόμαστε για το αυτονόητο.
0: Μητσοτάκης έχει πει, αποτύχαμε. Ξεκάθαρα.
1: Και ότι αυτό που έγινε τώρα να πάει στην ΑΔΕ πρέπει να γίνει πολύ νωρίτερα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Διαβάζω. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου». Οι έρευνες του ελληνικού FBI έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό FBI σε αυτό το ζήτημα.
1: Στην αρχή της εβδομάδας μιλούσαμε για την υπόθεση που είχε ξεχνιαστεί.
0: Θέμα δεύτερο. Αυτό που μας βασανίζει όλους, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και λεζάντα από κάτω. Από την αρχή της νέας θητείας του Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το πράσινο φως για πλήγματα σε συνολικά 7 χώρες και έχει απειλήσει άλλες 7. ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ξανά σε θέση επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, Αμερικανοί έπληξαν εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Μπαντάρα Μπάς και η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικό πύραυλο εναντίον αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Το άλλο θέμα, το οποίο λέγαμε σκοπτικό τίτλο, αλλά. Νομίζω ευθύβολος και σωστός. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, διαχρονικές εξαγγελίες. Και για ακούστε κάτι ακόμα. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα, λέει. Είναι νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ΜΕΣ Πολιτείες.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και να δούμε και ένα θέμα. Είναι μια είδηση που χθες προέκυψε και είχε πολύ ενδιαφέρον. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Είναι η χθεσινή εξέλιξη που είχαμε. Η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Και είναι ένα θέμα που δείχνει βεβαίως το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτούς τους πετρελαϊκούς κολοσσούς.
0: Γιατί είναι πιο, πώς το πούμε, όριμες οι δυνατότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στη γεώτρηση.
1: Και γι' αυτό προφανώς το επιλέγουν. Ναι. Άμα αν διαβάσει το ρεπορτάζ και χθες τη δηλώση του Υπουργού του κ. Παπασταύρου, αυτό προκύπτει.
0: Ναι.
1: Και οι όριμες είναι πιο προχωρημένες, μπορούν πιο εύκολα να έχουν αποτέλεσμα. Αυτό το θέμα. Έχεις τελειώσει με την καθημερινή?
0: Ναι,
1: να περάσω εγώ στα νέα. Ναι. Πρώτο θέμα, μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Το θέμα με τη Σεύρον, υπάρχει και το στο πρώτο σελίδο τη εφημερίδα στα νέα. Εκεί η Παρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Εκεί κάτω από τη Ζάκυνθο, μεταξύ τη Παρισία και Ζακύνθου. Άλλο θέμα. Έχει κλειδιά για, για υγιή εγκέφαλο, Αλτσχάιμερ. Διαβάζω. Άσκηση, καλός ύπνος και μεσογειακή διατροφή. Διάβασα λίγο το ρεπορτάζ, δεν λέω περισσότερα. Και ακόμη, πολιτικό παρασκήνιο. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα. Και οι 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Α, ναι, χθες είδες που το λέγαμε. Ότι μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο. Πήγε χθες ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, πήγε κανονικά και πήγε με ένα, νομίζω, στυλά το ένδυμα. Στυλά το ένδυμα που ήταν. Εμένα μου θύμισε λίγο. Μην παρεξηγηθώ, παιδιά. Και αν παρεξηγηθώ, τι να πω, δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Μου θύμισε λίγο τι στολές μας στο ναυτικό. Που ήταν μαύρο πανδελόνι και λευκό σακάκι.
1: Εγώ τον βρήκα. Ήταν μαύρο ή μπλε το πανδελόνι. Τον βρήκα πολύ στυλάτο.
0: Στυλάτο.
1: Μου θύμισε λίγο σκάφος.
0: Σκάφος, δεν το είπα. Δεν το είπα.
1: Δεν το συγκράτησα το σκάφος. Και επειδή από την παρουσίαση είπε βήρα τις άγκυρες προς όλο το
0: χώρο. Βήρα τις άγκυρες.
1: Είναι.
0: Έχει ένα navy look. Ένα navy look.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ενδυματολογικά.
0: Ναι.
1: Μετά την Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα συνοδευόταν από την κυρία Μαρία Λεπενιώτου, την αντιπρόεδρο του, επίτιμη αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, η δικαστή στη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Που δίκασε και καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή.
0: Έτσι, να σου πω, άσχετο. Για φέρε πίσω τα νέα. Βλέπω ένα ωραίο. Πολύ ωραίο που
1: το
0: με ενδιαφέρει.
1: Ποδόσφαιρο περπατώντας.
0: Ναι, παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας, είναι κάτι τύποι.
1: Walking football.
0: Σιρούλες δικές μας. Τι είναι, λέει, το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Κάτσε, αυτό με ενδιαφέρει. Κάτσε, κάτσε εσύ.
1: Σε λίγο θα μου πει να παίξουμε. Το walking football. Να παίξουμε και τένις περπατώντας.
0: Όχι, τώρα δεν γίνεται.
1: Να παίξουμε γκολφ όμως. Είναι προεδρικό το άθλημα.
0: Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν περπατώντας. Έχουν κάνει ρεπορτάζ οι Μπαγάσιδες με δύο ομάδες walking football και καταγράφουν τα πρώτα βήματα του περιπατητικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, πρέπει να σου το πω. Ο πρώτος σύλλογος, λέει, στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 17 στην Κρήτη και την Τετάρτη έκανε την ιδρυτική προπόνηση και η μοναδική αντίστοιχη ομάδα στην Αθήνα. Εγώ θα πάω.
1: Εντάξει.
0: Θα γίνω αθλητής του περιπατητικού ποδοσφαίρου, το λέω ειλικρινά.
1: Εγώ θα έρθω για ρεπορτάζ.
0: Να έρθεις, ναι, και να με ζητοκραυγάζεις όταν βάζω γκολ. Έρχομαι στην απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο. Θα ασχοληθούμε και εμείς, παρακαλώ πολύ, κυρία Κολτσίδα, από εβδομάδα με το περιπατητικό ποδόσφαιρο. Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ». Καλό, δεν τα λες και λίγα.
1: Όχι βέβαια.
0: «Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς».
1: Μάλιστα. Ωραία, πάρε κόσμο.
0: Ακόμη διαβάζουμε. Ο ΠΚΕΠΕ δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση στη Χεροπούλου. Τι αποκαλύπτει για την πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ακόμη, γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Παπασταύρου, μία ακόμη ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Και μια φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Παναθήνα. Στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI.
1: Μάλιστα. Θα πέρασω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Βεβαίως.
1: Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θέμα, Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Μαζί του η δικαστή της Χρυσής Αυγής, Μαρία Λεπενιώτη. Και είπα Ιράν, θολή και χειρία. Βεβαίως αναφορά στις πανελλαδικές. Το πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης.
0: Έρχομαι εγώ στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου». Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη διαβάζουμε μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
1: Ελεύθερος τύπος. Μύθοι και αλήθειες για το φόρο της αυτοδιοίκησης. Πρώτο θέμα. Φωτογραφία του κυρίου Πιερακάκη και στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass.
0: Ναι.
1: Πάντως το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είπε τίποτα. Ενώ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε.
0: Πάμε για παράταση.
1: Αναφέρθηκε κυρίως στην έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Εντάξει.
1: Αναφέρθηκε
0: και το Fuel Pass θα υπάρχει. Ναι.
1: Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές και κοντά σε συμφωνία για νέα εκεχηρία 60 ημερών. Ακόμη. Δημέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν, το ΕΛΑΣ. Το Ελλάς ή Ελλάς δεν είναι, συμπαράταξη.
0: Ναι, το Ελλάς. Ναι, το Ελλάς.
1: Ναι. Το κόμμα Ελλάς μπορεί να θέλει να πει.
0: Και είπα, Ιράν κοντά στη συμφωνία για 9 και 60 ημερών. Ναι, μάλιστα, το. Πολύ ωραία. Έρχομαι εγώ που έρχομαι στην Δημοκρατία. Έτσι, εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριος τίτλος: Βόμβες από Δούνου του για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από το Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση στις εποπτείες των εταιριών που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια. Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Τώρα εδώ θέλω να σου πω κάτι. Έχει κάνει μια έκθεση στο Δούνου του. Το διάβασα νωρίτερα και στην Καθημερινή για τις 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Συγγνώμη, ρε Μαρία, δηλαδή όλοι αυτοί οι τρομεροί εμπειρογνώμονες οι οποίοι.
1: Την κάνουμε και εμείς.
0: Ναι, δηλαδή. προσέξτε τώρα, οι 4 αιτίες. Οι 4 αιτίες. Έκθεση Δούνου του, διαβάζει, λες, εσύ, τι γίνεται. Άκου τώρα ποιες είναι οι 4 αιτίες. Που εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι αυτές υπάρχουν. Η αύξηση της ζήτησης των κατοικιών από ξένους.
1: Χαρήκαμε.
0: Οι βραχυχρόνιες μισθές, το Airbnb δηλαδή και τα άλλα σχετικά τύπου Airbnb. Τα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα.
1: Καταχαρήκαμε.
0: Και η έλλειψη νέων κατοικιών.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή αυτό έπρεπε να είσαι Δούνου του για να κάνεις έκθεση, να την πληρωθείς και τι να πω.
1: Οι ακροατές και οι ακροάτριες θα έχουν στείλει στα μηνύματά τους 100 φορές.
0: Μάλιστα. Για πάμε
1: να
0: άλλο.
1: Περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διαμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.
0: Μάλιστα.
1: Κυριάκος Κερακάκης, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Κυριάκος Κερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το παιχτές.
0: Ναι.
1: Και συναγερμός στο Αττικό, ένα θέμα που χθες συζητήθηκε αρκετά, από νοσοκομιακή λίμωξη, δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς συνόδους.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Απ' την έδρα του Αρείου Πάγου, απευθείας στο κόμμα Τσίπρα». Η αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη, στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς, κατέθεσε μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του Δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών, γράφει η Εστία.
1: Και να αναφερθώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Όχι, δεν είναι.
0: Φαινόμενο. Δεν είναι.
1: Όχι. Στο Μανιφέστο, το οποίο χθες ήταν το πρώτο που είχε πρωτοσέλιδο για την έκθεση Τυχεροπούλου και σήμερα επιμένει σε αυτό το θέμα, τα φόπλακα στη Σκευωρία. Ο ΠΚΕΠΕ στοφώσει έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τις 6 από τις υποθέσεις 11 βουλευτών, αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Για 6 από τις 11.
1: Για τις 6 από τις 11. Ενώ για τις υπόλοιπες 5, αν υπήρξε ζημιά, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί.
0: Και μια δήλωση της κυρίας Σοφίας Βούλτεψη, που θα φιλοξενήσουμε και εμείς τις επόμενες μέρες την κυρία Βούλτεψη.
1: Τη Δευτέρα.
0: Μόνο στην Ελλάδα, λέει, κάνει το λιοντάρι κοβέση. Μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι. Από την αρχή, βέβαια. Μάλιστα. Η κυρία Βούλτεψη ήταν επικριτική για τους χειρισμούς της κυρίας Κοβέση.
0: Ιδιαίτερα.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους. Αθήνας, η ώρα έχει πάει 8 και 57 πρώτα λεπτά.
1: Λοιπόν.
0: Κάτσε μια στην προλαβαίνουμε για την κίνηση. Όχι. Πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Πάμε στη μετεωρολόγο
0: τη ΕΡΤ να μα δώσει μια εικόνα για το καιρό που θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Έλα, Όλγα μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, ο καιρός για το τριήμερο γενικότερα θα βρει τους περισσότερους ταξιδιώτες και θα είναι σύμμαχος. Θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε λίγες μπόρες, δεν θα λείψει αυτή η απογευματινή αστάθεια στα ορεινά όμως τμήματα της χώρας, θα είναι κυρίως προς τη δυτική και βόρεια ορεινή η χώρα. Μάλιστα το Σάββατο κάποιες μπόρες θα είναι και προς τα ορεινά, εκεί προς τα νησιά του Ιωνίου. Όμως ούτε οι θάλασσες θα προβληματίζουν και οι θερμοκρασίες θα είναι καλοκαιρινές. Σήμερα λοιπόν θα φτάνουν τα 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο, πρόσκαιρα και το Σάββατο, αλλά θα είναι λίγο τεραγμένη η θάλασσα, δηλαδή δεν θα έχουμε ούτε υπογραφικά ούτε τίποτα, γενικότερα θα είναι καλοτάξιδες οι θάλασσες. Ναι. Την Κυριακή και την Δευτέρα δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, θα είναι δυτική άνεμη. Και επειδή θα είναι δυτική άνεμη, τι κάνουν οι δυτικοί άνεμοι, ανεβάζουν τον υδράρ γύρω στα ανατολικά και στα βόρεια.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως, θα έχουμε κοντά εκεί προς την Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα ακόμα περισσότερο θα ανέβει η θερμοκρασία και θα είμαστε κοντά στους 33 και τοπικά 34 βαθμούς. Και οι θάλασσες έχουν πολύ ωραία θερμοκρασία, είναι κοντά στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα κολυμπάνε ελεύθερα. Όσο φύγουν, θα κολυμπήσουν ελεύθερα.
3: Αυτό ευνοεί πάρα πολύ ο καιρός, ειδικά σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές, γιατί εκεί δεν βγαίνουν και μπόρες. Οι μπόρες θα είναι κυρίως στα βουνά μας, ιδιαίτερα στον υπηρετικό κορμό της δυτικής και βόρειας χώρας. Επομένως θα είναι ένα τέλειο τριήμερο για να απολαύσουμε ειδικά καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Προτείνω να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και να αναφερθούμε μετά στην κίνηση, γιατί έχουμε κίνηση μάλλον για έξοδο. Παρά για αυτούς που πάνε στη δουλειά τους. Αναλυτικά μετά τις 9.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Ορίστε, εδώ έρχεται ο Κληρούχας. Κληρούχας, λέμε τη σειρά στο ναυτικό. Τη σειρά μας λέμε η Κληρουχία.
1: Α, ναι, τα λέγα την άλλη, το Χωμενίδη αυτά.
0: Μπράβο, έρχεται ο Κληρούχας, ο Βασίλης ο Γεωργάτος. Λέει, αγαπητέ Βασίλη, Κληρούχα, έλα Κληρούχα μου. Υποβίβασες, λέει, τη στολή του πολεμικού ναυτικού και μου στέλνει ένα χαμογελάκι. Επειδή είπα για την κουστομιά του Αλέξη Τσίπρα. Όχι.
1: Είναι καλό του
0: είχαμε, με συγχωρείς, στο ναυτικό, δεν πάνε να λένε ότι θέλουν οι άλλοι. Έχουμε τις ωραιότερες στολές. Μπελαμάνες, κολαρίνες, καπέλα τρομερά, σαν ταψιά κλπ. Όχι, αρχοντιά.
1: Κάτσε τώρα, μην θυμώσω κανέναν.
0: Αρχοντιά.
1: Καλό φρουφρού, πολλά. Πολλά πράγματα.
0: Αρχοντιά.
1: Επιμένω στην καλοκαιρινή στερινή στολή. Μ' αρέσει το λευκό.
0: Θυμάσαι συνονόματε που στο καράβι δίνανε εντολή. Τώρα τι λέμε. Αυτές ήταν οι αραιές συζητήσεις για τα κορίτσια. Τα κορίτσια όταν ακούνε ιστορίες από το στρατό φεύγουν. Άρα τώρα μπορεί να διώξαμε 2, 3, 4.
1: Λίγο, λοιπόν, γιατί.
0: Λίγο, όχι μόνο αυτό. Που κάνανε την αναγγελία από τα μεγάφωνα στο καράβι αλλαγή ενδυμασίας με μαύρα δεύτερα.
1: Και την αυτό τη λίγο. Την μπλε.
0: Ναι, μπράβο, την μπλε. Ας πούμε την πρόχειρη όμως. Έτσι, μαύρα δεύτερα. Αυτό.
1: Α, μαύρα δεύτερα.
0: Τι δεύτερη,
1: μαύρα,
0: ναι.
1: Μαύρα πρώτα, ναι, ήταν ναι, και μαύρα πρώτα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, ωραία χρόνια που λέμε. Εντάξει, τώρα. Ο καθένας όπως θέλει. Επιλέγει, ας πούμε, την θυματολογική του εμφάνιση. Όχι, το λέω γιατί. Δεν καταλαβαίνεις πώς ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Αλλά λέμε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Έχει
1: άλλον αέρα ο κύριος Τσίπρας.
0: Άλλον αέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Παρασκευή 29 Μαΐου του 2006, μαύρη μέρα σήμερα.
1: Αποφράση
0: μέρα της αλώσεως.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι. Σήμερα δεν λέγανε ότι θα ανακοίνωνε το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Πάει για λίγο αργότερα. Φαίνεται ότι πάει για λίγο αργότερα. Μέσα Ιουνίου τώρα μαθαίνω και διαβάζω.
0: Μέσα Ιουνίου ο κόσμος θα είναι για μπάνια. Δηλαδή θέλω να πω, θα κάνει κόμμα, δεν ξέρω.
1: Και αν πάμε μετά τις δεύτερες εκλογές, πότε θα προλάβει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ.
0: Όχι, ο πρωθυπουργός λέει θα γίνει το 27.
1: Ναι, αν. Εγώ ναι.
0: Σήμερα να σου πω, σήμερα έχει γενέθλια και η ΑΕΚ. Το λέω να το ξέρεις, έτσι.
1: Χρόνια της πολλά.
0: Ναι.
1: Τα πόσα.
0: Θα σου πω. Ήταν, όπως καταλαβαίνεις, ανήμερα της επετείου της αλώσεως, έτσι. Έγινε η ιδρυτική συνέλευση. Το 1924 γίνεται 102 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Άρα
1: δεν μπορούμε να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει, να πούμε. Ναι. Και είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
0: Ναι. Το λέω. Και σήμερα βλέπω είναι και επέτειος για το Ράλι Ακρόπολης.
1: Γενέθλια έχει και το Ράλι Ακρόπολης.
0: Γενέθλια και το Ράλι Ακρόπολης.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι, σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το 1953,
0: Βεβαίως.
1: Με 26 πληρώματα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, Net News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Όχι, Δημήτρης Μανολάς, εδώ φίλος, αδερφός, ο μύθος. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Λέει, δεν τρέπεσαι να λες ότι φορούσες κομαρίνες. Όχι κομαρίνες, ρε εσύ. Δεν είναι. Κολαρίνες, λέγαμε.
1: Ναι, νομίζω κολαρίνες.
0: Ναι, άστε τώρα, μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, ναι, στον ήχο ο Νίκος Ψωμιάδης.
1: Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συχνότητά μας, στην παρέα μας μάλλον, με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ernews Radio, δύο λέξεις. Ernews μία, Radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, αν θέλεις, μέσω Facebook, πληκτρολογείς με λατινικά στοιχεία ή ελληνικά στοιχεία στην αναζήτηση του Facebook πρωινές διαδρομές, μπαίνεις στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνεις το σχόλιο, το μήνυμά σου, την παρατήρησή σου, ό,τι επιθυμείς. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Να πω μερικές καλημέρες στον Κώστατο Σαράφογλου, ο οποίος λέει σήμερα έχει γενέθλια η παλιά ΑΕΚ, η νέα μετράει, αν θυμάμαι καλά, 4 χρόνια. Είναι πειραχτήρι. Γεια σου, ρε Κώστα. Καλημέρα στο Στέφανο. Λέει το ντύσιμο, λέει, του κυρίου Τσίπρα, εμένα μου θύμισε μέτρε. Σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο όταν είχα πάει σε δεξιοσύνη. Εντάξει, κοίταξε, είναι μια εμφάνιση η οποία τη δεκαετία του 60, αν βάλεις να δεις, δεν κάνω πλάκα, Στέφανε, ήταν πολύ της μόδας. Δηλαδή το λευκό σακάκι με το μαύρο παντελόνι ή το σκουρόχρωμο παντελόνι ήταν πολύ μοδάτο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60. Εγώ αδικό?
1: Όχι, και δεν επειδή ήτανε. Το vintage είναι διαχρονικό και είναι πάντα της μόδας. Είναι πάντα της μόδας.
0: Λέω τώρα. Καλημέρα στο Σπύρο το Βλάχο από τη Λάρισα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο μου, να είσαι καλά, φίλε μου, καλέ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Γιάννη Σωτηρόπουλος. λέει, όταν η πολιτική εξουσία παρεμβαίνει παράτυπα προς όφελος κάποιου, είναι παρανομία, έστω και αν πρόκειται για ένα ευρώ. Βεβαίως, έτσι είναι, δεν έχεις άδικο. Mm-hmm. Προφανώς. Το λέει με αφορμή την
1: συζήτηση
0: για την έκθεση στη Χεροπόλου.
1: Ναι. Και τότε. Τι στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα, αλλά και τι στοιχεία περιμένουμε ακόμη. Ο Γιώργος ο Χάρος.
0: Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, λέει. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γλίτσο. Το μήνυμα δεν το καταλαβαίνουμε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε.
1: Στείλε μας κάτι περισσότερο.
0: Στείλε κάτι περισσότερο
1: για να καταλάβουμε τι εννοείς.
0: Γιατί είναι λίγο επιγραμματικό και δεν πιάνουμε τι εννοείς. Δημήτρης Παρίσης. Καλημέρα και καλή επιτυχία εύχεται σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές.
1: Το ίδιο κάνει και η Ελένη Παπαβασιλείου.
0: Είναι πανελλαδικές ή πανελλήνιες.
1: Πανελλαδικές είναι.
0: Πανελλαδικές είναι.
1: Γιατί το σκέφτηκα λίγο.
0: Καλημέρα. Λέει, σαν σήμερα, λέει ο Χρήστος Ιωαννίδης, χάσαμε την πόλη, αλλά και σήμερα γιορτάζουν οι Θεοδοσίες. Γιορτάζει και η σύζυγος. Χρόνια της πολλά. Να τη χαίρεσαι. Νίκος Κουτσιώνης. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον άγνωστο. Δεν ξέρω, άγνωστος υπογράφει. Να είσαι καλά.
1: Ο Γιάννης τι μας λέει, καλημέρα, καλή επιτυχία στο Διονύση. Στο Διονύση μας, στους αγώνες κολύμβησης. Στη Βουλιαγμένη το Σαββατοκύριακο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, ναι, το παιδί.
0: Καλή επιτυχία. Να στείλουμε καλημέρα και στους γκρούπις μας, οι οποίοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους πρωί-πρωί και τους ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι πάντα εδώ να μας δίνουν δύναμη, κουράγιο και θετική ενέργεια. Ρούλα Λάβα, καλημέρα, καλή δύναμη. Εύχεται σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Πανελλήνιες, όχι πανελλαδικές. Μην μπερδεύεις κι εσύ. Πανελλήνιες. Ευγενία Κόκα, καλημέρα. Η βενζίνη στα 2,0,95 στο Μαρούσι. Αχ, ρε Ευγενία. Να είσαι καλά.
1: Την είδα λίγο πιο κάτω όμως εγώ. Από το 2,11-2,12 που την έβλεπα, την είδα 2,88.
0: Δημήτρης Μπέσιος από τη Λάρισα. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Νίκος Χαραλαμπάκης. Κάνετε λάθος, λέει, γιατί τη Χεροπούλου δεν υπήρξε θέση στην ΑΑΔΕ, υπήρξε όμως θέση για όλους τους οπεκεπέδες. Που τα ονόματά τους βρίσκονται στις δικογραφίες.
1: Ναι, είπαμε ότι η κυρία Τιχεροπούλου είναι στην ΑΔΕ.
0: Όχι, εμείς είπαμε ότι η κυρία Τιχεροπούλου είναι επίσημη συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Ποια? Τώρα,
0: ναι, πλέον.
1: Ναι. Για την ΑΔΕ την αναφέραμε μόνο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Καλημέρα στην Παρασκευή της Τζιούφη που εύχεται καλό τριήμερο σε όλες και όλους. Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκι που εύχεται καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Και μας λέει και τα καλά του τα λόγια και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα στη Σπυριδούλα, να πει ότι με την υπέροχη φωτογραφία κάθε μέρα μας στέλνει και μια τέλεια φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Στον Νίκο τον Καλία εύχεται καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Να, αυτός λέει πανελλαδικές. Και μας στέλνει και δύο καταπληκτικές φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Και βέβαια στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον μόνιμο συμπαρουσιαστή μας, δίνει το στίγμα της ημέρας λέγοντας: σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Καθαρό μυαλό, χωρίς άγχος. Ο ΠΚΠ φαίνεται ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Η οριστικοποίηση του προσωρινού μνημονίου 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ Ιράν περιμένει την υπογραφή Τραμπ. Πτώση της τιμής του πετρελαίου για την ώρα. Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο με 17 νεκρούς παρά την εκεχηρία. Χαμηλές θερμοκρασίες για την Αττική με σποραδικές βροχές. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Να ρίξουμε δύο κουβέντες μόνο για την κίνηση στους δρόμους. Το υποσχεθήκαμε, σας το υποσχεθήκαμε. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου. Κάποιο τροχαίο έχει συμβεί κάπου εκεί κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και η κίνηση έχει φτάσει μέχρι και το Εγάλιο. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην κάθοδο είναι καλύτερη εικόνα. Ξεκινάει από την Αχαρνών, την έξοδο στην Αχαρνών και φτάνει μέχρι το Ρέντι και εκεί έχουμε προβλήματα. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά δεν περιγράφονται. Έχουν πάρα πολύ κίνηση όπως και η παραλιακή, ιδιαίτερα στο ύψος της Καλυθέας, από Γλυφάδα μέχρι Καλυθέα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε κίνηση από το Περιστέρι και φτάνει μέχρι και την λίμνη Κουμουρδούρου. Παρασύρει και ένα κομμάτι της Χιστού. Κηφισία στο Χαλάνδρι έχει κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Η Πατριάρχου Ιωακήμ με την περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα να πολιτικολογήσουμε, αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πάμε να συναντήσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές του Earth News Radio τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, τώρα εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, είναι η αλήθεια. Διότι...
3: Το αντιλαμβάνομαι από την πίεση που υπάρχει.
0: Βέβαια, διότι με τούτα και με εκείνα, κακά τα ψέματα, όλοι, και ιδιαίτερα εμείς οι δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι σας πιέζουμε να ξεκαθαρίσετε πώς πρόκειται να πορευτείτε το αμέσως επόμενο διάστημα πολιτικά. Διότι είναι γεγονός ότι οι ζυμώσεις και οι διεργασίες στο πολιτικό τοπίο, γενικά στο πολιτικό τοπίο, να είμαστε δίκαιοι και τίμοι, είναι έντονες, ιδιαίτερα όμως πιο έντονες στο χώρο της αριστεράς μετά την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σενάρια πολλά για το τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα αυτοδιαλυθεί ή όχι, αν θα συνεχίσει μια αυτόνομη πορεία, τι θα κάνουν ξεχωριστά οι άνθρωποι και τα στελέχη, που είναι και με βουλευτικές έδρες όπως εσείς. Κύριε Ξανθόπουλε, ευθέως σας ρωτάμε, εσείς προσωπικά τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς θα πορευτείτε?
3: Το έχω δηλώσει επανειλημμένα και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να το πω για ακόμη μια φορά. Εγώ, εμένα με έχουν εκλέξει οι δραμηνές, είμαι βουλευτής Δράμας, έτσι, με έχουν εκλέξει οι δραμηνές και δραμηνοί ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τιμήσω την εντολή των συμπατριωτών μου και θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της βουλευτικής μου θητείας.
1: Μετά θα το σκεφτείτε, αν θα πορευτείτε, αν θα συνεργαστείτε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο ίδιος έχει ζητήσει με πρόσωπα να συνεργαστεί, από ό,τι φαίνεται, και όχι με πολιτικούς φορείς.
3: Ναι, κοιτάξτε, εγώ ανήκω σε αυτόν τον χώρο από 18 χρονών παιδί. Είμαι στον πυρήνα αυτής του ιδεολογικού ρεύματος ανανεωτικής αριστεράς. Έχω μάθει να λειτουργώ συλλογικά. Συλλογικά θα αποφασίσουμε λοιπόν το τι θα κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχουμε κεντρική επιτροπή την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Επομένως δεν θα ακολουθήσω μεμονωμένη πορεία. Συλλογικά θα αποφασίσουμε και συλλογικά θα πορευτούμε. Αυτά όμως στον καιρό του. Σήμερα αυτό που προέχει είναι να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα, πώς μπορούμε να αθροίσουμε δυνάμεις, γιατί το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μην βλέπουμε τη σκιά μας και νομίζουμε ότι είναι μπόι. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνει η ελληνική κοινωνία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, με τα προβλήματα που σωρεύονται στο κράτος δικαίου από τη συμπεριφορά της κυβέρνησης, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα.
0: Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, υπάρχει ένα δεδομένο ότι παρά τα ζητήματα που σωστά τα παριθμείτε, έτσι, και εύστοχα, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη αντοχή και δημοσκοπική αντοχή. Δηλαδή, τα θέματα είναι εδώ, προβλήματα υπάρχουν, όμως μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων πολιτών, το πλειοψηφικό ρεύμα αυτή τη στιγμή, και μάλιστα σε ένα ποσοστό που να επιτρέπει στην κυβέρνηση να ελπίζει ότι μπορεί να κόψει πρώτη το νήμα και με διαφορά στις εκλογές όποτε και αν γίνουν, φαίνεται ότι δεν πιστεύεται.
3: Αλήθεια είναι αυτό, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, και αυτό έχει σχέση κυρίως με τις δικές μας αδυναμίες, εννοώ της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να πείσουμε και να αναδείξουμε μία νικηφόρα πρόταση. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πολίτης στις εκλογές πρωτίστως ψηφίζει για να εκλέξει κυβέρνηση. Και όταν δεν έχεις κυβερνητική στρατηγική και κυβερνητική δυνατότητα, ο πολίτης είτε αποσύρεται είτε ψηφίζει τον πιο πιθανό. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει εξαιρετική χρησιμότητα και πώς να το πω, και επικαιρότητα αυτή η πρόταση που έχουμε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί είναι η μόνη δυνατότητα που υπάρχει για να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό είναι, αυτή είναι η δραματική επικαιρότητα αυτής της πρότασης. Είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση, γιατί δεν νομίζω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που λέει μπορεί να είμαστε πρώτοι.
0: Ναι.
1: Με μια ψηφοδιαφορά.
0: Ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, ναι.
3: Ακριβώς,
0: αυτό
3: ακριβώς.
0: Καθ' αυτό το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, πώς το βλέπετε, κύριε Ξανθόπουλε? Ευθέως σας ρωτώ προσωπικά την πολιτική σας άποψη.
3: Θα σας πω, κοιτάξτε, ευθέως θα σας απαντήσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, είναι η ηγετική μορφή στην προοδευτική παράταξη, πήρε ένα κόμμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε η κυβέρνηση. Κέρδισε δυο φορές τις εκλογές, άρα από μόνος του έχει μια δυναμική και μια ακτινοβολία την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει και δεν την αγνοούν ούτε καν και οι αντίπαλοι του. Αν τώρα ο Αλέξης, κάνοντας το κόμμα Ελλάς, έρχεται να συμμετέχει, να επιταχύνει τις διαδικασίες εισπύρωσης της προοδευτικής παράταξης, θα προσφέρει υπηρεσίες και στην παράταξη και στη χώρα. Αν έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη προσωποπαγές σχήμα που θα ακολουθήσει το μονήρι δρόμο και συχνά ατελέσφορο προς την κυβέρνηση, νομίζω θα επιτείνει τα προβλήματα της πολυδιάσπασης της προοδευτικής παράταξης. Είναι αυτός που μπορεί να ενώσει, αρκεί να κάνει τη διαδρομή που οταλογεί για να βρεθούμε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε, όπως έχουμε καταθέσει την πρότασή μας ως ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Φαίνεται πάντως ότι δεν επιδιώκει συνεργασία κομμάτων ή σχηματισμών, ότι επιδιώκει συνεργασία στελεχών, αν μπορώ να το πω έτσι. Εάν στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει, αν δεν κάνω λάθος, 6 Ιουνίου, λάβετε μια απόφαση αυτοδιάλυσης, ταυτόχρονα υπάρχουν στελέχη του κόμματος που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει. Τοποθετούνται μάλιστα κιόλας αρνητικά απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει.
3: Κοιτάξτε, εγώ καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Μίλησε πριν από λίγο καιρό ο σύντροφος ο Δημήτρης Χατζησοκράτης για ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, μέχρι και τα οικονομικά είπε κιόλας, ήταν πολύ προχωρημένη πρόταση.
3: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν, θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα. Αλλά και πολιτικά να σας πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αναζωικής αριστεράς, ένα κύφρα.
0: Ναι.
1: Χάσαμε τον κύριο.
3: Στην ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές το κόμμα αυτό.
1: Κάνει διακοπές. Κύριε Ξανθόπουλε, να σας ζητήσω να μην μετακινήσετε, γιατί σας ακούμε διακοπές.
3: Δεν μετακινούμε, αλλά ξέρω
1: στο πλοίο. Ελάτε, συνεχίστε.
3: Πολλές φορές λοιπόν το ιδεολογικό αυτό ρεύμα είχε και χαμηλά ποσοστά, δύο φορές έμεινε και εκτός βουλής, αλλά πάντα η εμβέλεια των ιδεών του ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα εκλογικά του ποσοστά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εκφράσει αυτό το υπαρκτό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάργηση, στη διοικητική παύση της λειτουργίας του.
1: Μάλιστα. Άκουσα την κυρία Δούρου να λέει ότι είναι, ας μην το πω ανενεχθικό, να τοποθετείτε εν πάση περιπτώσει για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θετικά. Ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, να σε βουλευτής ενός κόμματος και να τοποθετήσει για ένα άλλο κόμμα τόσο θετικά, σαν να είσαι στο κατόφλι.
3: Αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν αυτή τη θέση.
1: Υπάρχει ένα στοιχείο ανηθικότητας. Υπάρχει ένα στοιχείο ανηθικότητας.
3: Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά πρέπει να είναι συμβατό με την θέση που κρατάει. Δηλαδή, βεβαίως, εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
1: Καλή σας ημέρα. Και καλό ταξίδι, μια και ήταν στο πλοίο, ναι. Κύριος Ξανθόπουλος. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σαφής ο κύριος Ξανθόπουλος.
0: Ναι. Νομίζω ναι. Πάντως όλη αυτή, και αυτή η κουβέντα μάλλον, και αυτή η κουβέντα αποτυπώνει τα πολλαπλά αδιέξοδα και ερωτήματα που υπάρχουν σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί το αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στη Νέα Αριστερά. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που ήδη έχουν τοποθετηθεί υπέρ του κόμματος Τσίπρα. Λέγαμε εγχείρημα μέχρι την Τρίτη, υπέρ του κόμματος τώρα πια. Τι θα κάνουν αυτοί, γιατί παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς?
0: Είναι θέματα.
1: Ο κ. Σακελαρίτης τους κάλεσε δηλαδή να πάρουν θέση, να παραιτηθούν.
0: Ξεκάθαρα, ναι. Με μουσική γέφυρα πάμε μέχρι τις 9.30 και τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένουν τα προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες σε Αττική, στο Κόκκινο, Κηφισός, Κηφισίας και Αττική Οδός. Πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από το Δημήτρη Κουτσούμπα. Τους καλεί να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου. Περισυνελέγησαν 36 μετανάστες. Το νέο περιστατικό έρχεται μια μέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Ψηφιακά, μέσω My Property, μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Plus News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Βασιλική Κολυσίδα Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα μας όλοι εσείς, με τα σχόλια, με τα μηνύματά σας, είτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας, φωτογραφίες, ευχές, σχόλια και κριτική, και σήμερα. Καλά να είμαστε. Πολλά είναι τα σχόλια που έχετε στείλει για όλα τα θέματα σχεδόν της επικαιρότητας.
0: Γιάννης Μπακαράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου, για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στη Ριζούπολη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Σαριγιάννη. Λέει, μπορείτε μέσω της δημοσιογραφικής ιδιότητας να μας ενημερώσετε τι θα πει επίσημος συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει να συνεργαστεί με την, για την διευκρίνηση, την αποσαφήνιση πτυχών αυτής της υπόθεσης. Πώς θα το πούμε.
1: Δεν έχουμε δει τη σύμβασή του. Τι ακριβώς σύμβαση έχει, ξέρουμε ότι συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Είναι άκομψο, λέει, και καθόλου σωστό να κατηγορούμε τους αρχηγούς των κομμάτων. Δεν μας κάνουν, δεν τους ψηφίζουμε. Μιζέρια να ζούμε κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Γεια σου, Πέτρο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στην Ελίνα τη Ζάγκου. Λέει, ρωτήστε, αφού τα κόμματα έχουν χρέη, πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, τα άτομα που δουλεύουν για το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, πώς θα επιβιώσουν.
1: Ας αυτό που είπε ο κ. Ξανθόπουλος για τους εργαζόμενους στο Κόκκινο και στην Αυγή, που ακόμη τους χρωστάνε, δεν δουλευμένα.
0: Ναι. Ενώ ο Στέφανος λέει, αν κατηγορήσουμε τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ για νηφικότητα, τότε γιατί πράγματα πρέπει να κατηγορήσουμε τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα.
1: Δεν είπαμε αυτό. Η δήλωση της κυρίας Δούρου ήταν διαφορετικά. Ότι δεν μπορεί να παραμένεις βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να τοποθετήσεις σαν να είσαι βουλευτής του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει διαλυθεί και ότι κατευθύνονται στο κόμμα Τσίπρα. Δεν μπορεί να πατάς σε δύο βάρκες.

το συγκεκριμένο κομμάτι υπήρξε μια τεράστια επιτυχία πριν από κάποια χρόνια. Ναι, το Human Tone Killers. Και εκείνο το οποίο είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση, εντάξει, γιατί πραγματικά χοροπίδα και όλο. Χορευτικό κομμάτι, έτσι. Το ακροατήριο ήταν από τα πιο επιτυχημένα. Ήταν ότι ποτέ δεν κατάφερε κανείς να αποκρυπτογραφήσει το νόημα των στίχων.

0: του Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά είναι η έναρξη της τουριστικής περίοδου. Ήδη λέμε ότι κάποιοι βρίσκονται καθοδόν για το τόπο, για το νησί του προορισμού ή για το όπου πάνε. Και επιστρέφει ο προβληματισμός που έχουμε κάθε φορά, κυρίως το καλοκαίρι, για τα νησιά που είναι φορτωμένα, που είναι υπερτουριστικοποιημένα και κάποια άλλα που οι συνθήκες είναι πιο ομαλές.
1: Έχουμε υπερτουρισμό, μου. Εγώ δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο κατά πόσο έχουμε υπερτουρισμό.
0: Περίμενε. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας απαντήσει. Τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη, νομότυπος καθηγητής περιβάλλοντος και διευθυντής του παρατηρητηρίου βιώσιμου τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μάλιστα, πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας και μια έρευνα του Πανεπιστημίου και του κύριου Σπυλάνη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου.
1: Γεια σας, κύριε Σπυλάνη.
0: Και ο κύριος Αδαμόπουλος μαζί.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά, κύριε Σπυλάνη. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Έχουμε υπερτουρισμό. Να, ας ξεκινήσουμε από το ερώτημα του Βασίλη.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να πει αν έχει υπερτουρισμό συνολικά. Πρέπει να μιλήσει για κάποιο μέρος αν έχει υπερτουρισμό.
0: Άρα σε κάποια νησιά, σε κάποια μέρη έχουμε υπερτουρισμό. Να ρωτήσω σωστά.
2: Ναι, λοιπόν, θα πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μία έκθεσή του το 2018 είπε ότι τα Ιόνια και το Νότιο Αιγαίο έχουν υπερτουρισμό. Ήταν μια έκθεση που έγινε από διακεκριμένους επιστήμονες για όλους τους ευρωπαϊκούς προορισμούς και με τα νούμερα που έδωσε είπε ότι οι δύο αυτές μεγάλες περιοχές ελληνικές, αυτές που θεωρούμε ως τουριστικές ναυαρχίδες της χώρας, έχουν υπερτουρισμό.
1: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω πώς ορίζεται ο υπερτουρισμός. Δηλαδή πότε λέμε ότι μια περιοχή έχει υπερτουρισμό?
2: Υπάρχουν δύο έννοιες που τις συγχαίουμε όλοι. Υπερτουρισμός είναι όταν οι άνθρωποι που μένουν εκεί ή οι τουρίστες δεν είναι πια ευχαριστημένοι από τον τρόπο που ζούνε ή αυτό που επισκέπτονται.
0: Ναι.
2: Είναι η αντίληψη των ανθρώπων για τον τόπο που επισκέπτονται. Άρα αυτό είναι υπερτουρισμός. Το δεύτερο που το μετράμε είναι η φέρουσα ικανότητα του νησιού. Δηλαδή αν το νησί αντέχει να έχει τόσο κόσμο. Γιατί το λέω αυτό, το διαφοροποιώ, γιατί ας πούμε πρώτη φορά που ακούσαμε την έννοια του υπερτουρισμού ήταν στη Βαρκελόνη.
0: Ναι.
2: Έτσι, και στη Βενετία. Η Βενετία και η Βαρκελόνη είναι τελείως διαφορετικά μέρη. Το ένα έχει πολύ λίγο πληθυσμό, 50.000 κατοίκους η Βενετία και 2 εκατομμύρια η Βαρκελόνη. Δεν πηγαίνουν 2 εκατομμύρια τουρίστες καθημερινά στη Βαρκελόνη, όμως οι άνθρωποι της Βαρκελόνης είπανε δεν αντέχουμε αυτό το πράγμα πια, η πόλη αλλάζει, δεν βρίσκουμε πού θα πάμε εμείς, ακριβένουν τα πάντα, ζούμε κάτι που δεν το θέλουμε. Ναι. Να πω ότι σε νησιά όπως η Σαντορίνη, για παράδειγμα, η αναλογία τουριστών προς κατοίκους είναι 4:1, 5:1, 6:1.
0: Μάλιστα, πολύ μεγάλη.
2: Η αντοχή των ανθρώπων, ίσως γιατί όλοι ζουν από τον τουρισμό, ήταν μεγαλύτερη. Αλλά έπαψαν πια να λένε ότι περνάμε καλά. Όλοι οι ντόπιοι πια λένε έχει πάρα πολύ κόσμο. Για να κινηθείς θέλεις χρόνο. Στην Κέρκυρα μας είπαν πριν 2 χρόνια που κάναμε την πρώτη έρευνα, το καλοκαίρι εμείς δεν πάμε για μπάνιο γιατί δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Δεν υπάρχει παραλία για μας. Περιμένουμε να φύγουν οι πολλοί τουρίστες για να ξεκινήσουμε τα μπάνια μας.
0: Άρα η λύση είναι κανόνες. Να μπουν κανόνες.
2: Ναι. Κανόνες.
0: Το οποίο είναι εξαιρετικά όριστο, βέβαια. Σας ρωτάω εγώ, αλλά είναι εξαιρετικά όριστο. Πώς θα μπουν κανόνες? Θα μπει, για παράδειγμα, ένας αριθμός που μπορεί να δεχτεί το νησί και τους άλλους τι, θα λέμε όχι?
2: Κοιτάξτε, στη Βενετία προσπαθούν να κάνουν με έναν άλλο τρόπο αυτό. Κοιτάξτε, η ιστορία που είπατε τους κανόνες, πόσους θα μπουν μέσα. Σε μια αίθουσα κινηματογράφου, κυρία Γεωργίου, πόσους θα βάλετε μέσα?
0: Αν μπορεί να γίνει αυτό όμως σε ένα τόπο προορισμού, σε ένα νησί, για παράδειγμα.
2: Αυτό εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των κλινών που έχει το νησί. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν έχεις κλίνες, θα έρθουν και άλλοι. Αν δεν έχεις άλλες κλίνες, δεν θα έρθουν άλλοι. Άρα έρχεται το χωροταξικό. Εάν έχεις αποφασίσει ότι η Κέρκυρα δεν χωράει άλλους και λέει δεν θα κάνουμε άλλες κλίνες. Αυτή είναι η δουλειά του χωροταξικού. Εάν εσύ έχεις αποφασίσει ως τοπική κοινωνία, ως χώρα, δεν ξέρω ποιος θα το αποφασίσει, ότι ξέρετε, δεν χωράει άλλο. Οι ντόπιοι δυσαρεστούνται, οι επισκέπτες δεν
1: και
2: μπορούν
1: θα
2: να κάνεις,
1: θα κάνεις face control στα λιμάνια, ας πούμε, πώς θα γίνει.
2: Δεν βάζεις άλλες κλίνες.
0: Όχι άλλες μονάδες.
2: Αυτό. Όχι άλλες κλίνες. Άρα αποφασίζεις αυτό και λες, με αυτό το δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πεις stop. Προφανώς δεν μπορείς ούτε να βάλεις face control, ούτε να ρωτάς στο αεροδρόμιο έχετε κλείσει δωμάτιο, δεν θα περάσετε. Άρα δεν έχει δωμάτια άλλα.

0: Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά εάν το πρόβλημα είναι τέτοιο ώστε δυσαρεστούνται όλοι, πρέπει κάτι να κάνει. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν ασχολούμαι και όπω λέει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού τώρα, δεν βάζω κανένα όριο στι κλίνε σε κανένα νησί. Έτσι, γιατί αυτό είναι, σε κανέναν τόπο. Το χωροταξικό του τουρισμού δεν βάζει όριο στις κλίνες.
1: Δεν βάζει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ζώνες για να μπουν τα όρια αυτά. Στο χωροταξικό υπάρχουν ζώνες, οι περιοχές που δέχονται πολύ τουρισμό, ενδιάμεσες, λιγότερο.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό παίρνω αυτές οι οποίες είναι το hot spot. Μίλησα για την Κέρκυρα, θα μπορούσα να μιλήσω για τη Ζάκυνθο, όπου το αφήγημα των ντόπιων είναι παρόμοιο. Το φύγημα το οποίο είναι παρόμοιο και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα νησιά. Θυμόσαστε πρόπερση ότι ξεσηκωθήκαν οι Παριανοί γιατί δεν είχαν παραλία να πάνε. Έτσι, αυτό που ονομάστηκε κίνημα της Πετσέτας και δεν ήταν το μόνο μέρος που έγινε αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν, εάν έχει φτάσει στο ανώτοτο όριο και τα νούμερα που βγάζουμε εμείς δίνουν ότι υπάρχουν 3, 4, 5 μέχρι και 7 κλίνες ανακάτοικο σε νησιά. Λοιπόν, άρα υπάρχει, λοιπόν, πρέπει να οι κοινωνίες με την πολιτεία να αποφασίσουν τι θέλουν και να πούνε μέσω του χωροταξικού σταματάμε τις κλίνες ή δεν τις σταματάμε. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει γίνει. Έτσι αντιμετωπίζεται ο υπερτουρισμός. Από την άλλη μεριά, η φέρουσα ικανότητα είναι αν ένας τόπος μπορεί να δεχτεί και άλλη ανθρώπινη πίεση χωρίς να αλλοιωθεί.
2: Προς αυτή την κατεύθυνση, το χωροταξικό, πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Σπυλάνη, το οποίο...
0: Δεν βάζει κανένα όριο.
2: Ναι.
0: Δεν βάζει κανένα όριο. Και δεν μιλάω για τις περιοχές που δεν έχουν τουρισμό.
1: Μιλάμε για τις
0: περιοχές. Οι περιοχές, ακόμη και αυτές που χαρακτήρισε κόκκινες, δεν βάζει κανένα περιορισμό. Βάζει απλώς περιορισμό μεγέθους μονάδων. Μάλιστα. Δεν λέει μονάδες με 100 κλίνες. Δεν λέει μπορεί η. Να πω, η ΚΟΣΤ να δεχτεί χίλιες κλίνες ακόμη.
2: Πάντως,
0: λέει...
2: πρόσφατα, επειδή φιλοξενήσαμε πρόσφατα την Υπουργό Τουρισμού, μας είπε κάτι το οποίο ακούγεται λογικό και θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας, γιατί μπορεί να μην είναι λογικό. Εμείς δεν το ακούσαμε έτσι. Ότι πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες κάποια στιγμή να αποφασίσουν για το τι είδους τουριστική ανάπτυξη θέλουν. Μέσω της τοπικής τους αυτοδιοίκησης, να αποφασίσουν. Αυτό εννοούσε. Αυτό είπε. Ότι δεν το εννοούσε, το είπε. Ότι δηλαδή πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει ευθύνες συγκεκριμένες για το τι είδους τουριστική ανάπτυξη θέλουν, όχι μόνο τα νησιά, και άλλες περιοχές που έτσι είναι τουριστική πολύελξη. Ναι.
0: Εγώ το είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να συναποφασίσουν οι τοπικές κοινωνίες. Συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι όταν το χωροταξικό επιτρέπει να κάνεις όσες κλίνες. Θα πω ένα παράδειγμα που είναι σχετικά γνωστό. Ναι. Ο Δήμαρχος Σαντορίνης και η τοπική κοινωνία σε επανειλημμένες συνελεύσεις έχουν πει ότι δεν θέλουν καμία τουριστική κλίνη.
2: Ναι.
0: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιμένει και πιέζει να υπάρχουν τουριστικές ζώνες που θα χτιστούν πάλι. Εδώ τι κάνει το Υπουργείο Τουρισμού, ποια θέση παίρνει. Γιατί το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιμένουν να υπάρξουν και νέες κλίνες όταν η τοπική κοινωνία το έχει εκφράσει συνολικά μέσω όλων των οργάνων της και απόλυτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα έπρεπε η Σαντορίνη, εκεί υπάρχει ξεκάθαρη άποψη.
1: Ναι, λοιπόν. ναι, έχει ενδιαφέρον ο προβληματισμός σας, ναι.
2: Ναι, εδώ τώρα
0: να μιλήσετε με τους παράγοντες της Σαντορίνης και θα σας το πούνε.
2: Ναι. Κοιτάξτε όμως, επειδή μιλήσαμε. Και μιλήσαμε και με το Υπουργείο Τουρισμού. Τι λένε, εγώ έκανα συγκεκριμένα το ερώτημα και στις δύο πλευρές το ίδιο. Που είπα ότι, μα συγγνώμη, είναι θέαμα αυτό να κρέμεται ο κόσμος σαν τα τσαμπιά στη Νία και λοιπά, να δει το Ιωβασίλεμα, να μην μπορεί να περάσει, να πατάει ο ένας πάνω στον άλλον. Και η απάντηση που λάβαμε εδώ στην εκπομπή, ακριβώς επειδή το θέσαμε, είναι ότι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στρεβλό φαινόμενο που οφείλεται στα κρουαζιερόπλια. Εάν τα κρουαζιερόπλια μειωθούν, δεν θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, αν οι αφήξεις επιβατών κρουαζιέρας είναι λιγότερες, πιο εξορθολογισμένες, δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Αδαμόπουλε, επειδή.
2: Σας λέω, επειδή το βάλαμε.
0: Ο ένας μπορεί να πετάει τον μπαλάκι στον άλλον.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ναι,
0: είναι,
2: ναι.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Και σύνηθες εδώ που τα λέμε.
1: Και είναι και πολλά τα έσοδα από τον τουρισμό, δεν μπορεί εύκολα κάποιος να τα παραβλέψει.
0: Δεν είπε κανένας ούτε να το μειώσει ούτε να κλείσει τον τουρισμό. Γιατί επειδή κάποιοι λένε ότι δεν θέλετε τον τουρισμό, δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Αλίμονο. Να πω ότι η Κλία, που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των κρουαζιεροπλοίων, λέει: εμείς φέρνουμε λεφτά, αυτό θέλουμε να
2: έχουμε
0: να αυξάνουμε τον αριθμό.
2: Ναι.
0: η Σαντορίνη έχει προσπαθήσει εδώ και χρόνια με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου να κάνει μια ρύθμιση του αριθμού των κρουαζιεροπλοίων που πηγαίνουν κάθε μέρα.
1: Να μην πηγαίνουν όλα μαζί, για να γινόμαστε κατάλληλα, να μην πηγαίνουν και τα τρία
0: και
1: μαζί.
0: Και να έχει ανώτατο όριο. Και να έχει ανώτατο όριο τη μέρα. Και αυτό πολεμήθηκε αρχικά πάρα πολύ. Το αποδεχτήκανε σε ένα βαθμό, το αποδεχτήκανε, αλλά και αυτό δεν σταματάει. Δηλαδή μάλιστα. Και η κρουαζιέρα θέλει να έχει το ελεύθερο, έτσι, να πηγαίνει όποτε θέλει, όπου θέλει, με όσα πλοία θέλει. Χρειάζονται ρυθμίσεις διαφόρων μορφών. Και αν το Υπουργείο άκουγε, ας ξεκίναγε από τη Σαντορίνη που υπάρχει ξεκάθαρη άποψη, θα μπορεί να πει κανείς ότι στα άλλα μέρη δεν υπάρχει ξεκάθαρη. Ας ξεκίναγε εκεί και να δώσει το μήνυμα, όχι καμία άλλη κλίνηση Σαντορίνη, και μετά θα μπορούσαν να ρυθμιστούν και άλλα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Όταν λέει ο κύριος Πλάνης όχι άλλη κλίνη, δεν εννοεί καμία κλίνη. Επιπλέον.
2: Ναι, προφανώς.
1: Είχε ενδιαφέρον η συζήτηση.
2: Νομίζω πάντα αυτές οι ειδήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά άκρη δεν βγάζει.
1: Πέρσι, θυμάσαι, αντιμετωπίσαμε από κάποιες δημοτικές αρχές και την πρόταση, αφού έχουν πολλούς τουρίστες, να πληρώνουν ένα τέλος κρουαζιέρας, να έχουμε και έσοδα.
2: Αυτό δεν το θεωρώ παράλογο.
1: Όχι, δεν είναι παράλογο, αλλά δεν είναι λύση όμως. Δεν είναι και λύση, τουλάχιστον να έχω οικονομικά.
2: Όχι, εφαρμόζεται σε πάρα πολύ. Δηλαδή και στη Βενετία που ανέφερε ο κ. Πιλάνης, και στην Βαρκελόνη και σε πάρα πολλές. Δηλαδή, ειδικό τέλος πληρώνουν και ακόμη και διόδια.
1: Απλώς από μόνο.
2: Να
1: πάει του...
2: στη δεν είναι. Από
1: είναι,
2: μόνο του.
1: Είναι λογικό.
2: Δεν είναι λάθος.
1: Γιατί τόσοι τουρίστες σημαίνει αυξημένες ανάγκες. Δεν είναι λάθος, αλλά δεν μπορεί από μόνο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θέλει μέτρα.
2: Από
1: θέλει
2: μόνο του όχι, αλλά να μην το αφορίζουμε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι λάθος. Δηλαδή. Για ποιο λόγο, ας πούμε, να μην συμβαίνει και στην Ελλάδα? Συμβαίνει παντού, σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν μπορεί όμως να λύσει το θέμα νησιών.
2: Δεν το είπαμε αυτό.
1: Μεγάλο όγκο τουρισμού.
2: Είναι
1: μόνο
2: άλλο
1: με
2: αυτό.
1: Ναι, ακούγαμε μόνο αυτό, γι' αυτό το λέω. Ακούγαμε μόνο αυτό.
2: Είναι όμως αναγκαίο, διότι σου λέει ότι για να διαχειριστούμε το θέμα των απορριμμάτων που αφήνουν οι τουρίστες ή άλλα ζητήματα, χρειαζόμαστε πόρους.
1: Όχι, δεν είναι παράλογο.
2: Δηλαδή,
1: αυτό
2: δηλαδή έχουμε μια λογική στην Ελλάδα που λέμε ότι με αυτό από μόνο του αρκεί. Όχι, δεν αρκεί, αλλά πρέπει να το πάρουμε κάποια στιγμή το μέτρο.
1: Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η πρόταση.
2: Δεν μπορεί,
1: δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή.
2: Ωραία, εντάξει, αλλά είναι
1: αυτή
2: ένα
1: λύνει πολύ ανάγκες, προφανώς.
2: Ένα καλό μέτρο που γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα πάμε για χρώματα και αρώματα να μιλήσουμε. Να πάμε Γάλλιο να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Περάκη, είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου στο Εγάλεο, γιατί κάθε χρόνο εκεί, τα τελευταία 20-22 χρόνια, γίνεται μια ανθοκομική έκθεση και η Δυτική Αττική γεμίζει και το Εγάλεο με χρώματα και αρώματα. Γίνεται, νομίζω, παραδοσιακά εκεί στο άλσος του Εγάλεου, στον Παρουτάδικο. Έτσι δεν είναι, κύριε αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
0: Ναι, μάλιστα, στον Παρουτάδικο, το άλσος του Εγάλεο.
2: Λοιπόν, είναι
0: πρώην Παρουτάδικο.
2: Το πρώην Παρουτάδικο. Είναι αυτό που διαβάζουμε και στο διαδίκτυο, ο απόλυτος ανοιξιάτικος προορισμός στα δυτικά προάστια. Ε? Για πείτε μας. Ναι.
0: Για 22η χρονιά γίνεται η διαδοκομική έκθεση.
2: Ναι.
0: Εκεί στο άλσος μας, η είσοδος είναι από την Ιερά Οδό.
2: Ναι.
0: Είναι μια υπαίτρια έκθεση φυτών και λουλουδιών.
2: Χρώματα και αρώματα που λέμε.
0: Χρώματα και αρώματα.
2: Ναι. Πολλοί κόσμος.
0: Και ευωδιές.
2: Πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ και όλα στα social media, όπου, όπου πάρα πολλοί κάνουν αναρτήσεις. Κόσμος πολλής, πολύ ωραία άνθη, είναι αλήθεια.
0: Έχουμε... Πολλοί λουλούδια, φυτά, εκεί οι τοριούχοι και οι εκθέτες είναι πάνω γύρω στα 35 περίπτερα.
2: Uh-huh.
0: Με φυτά και άνθη, λουλούδια που μπορεί ο καθένας να διαλέξει για τον κήπο, για την ταράτσα, για τον
1: παραγωνί. Πας για ένα-δύο και φεύγεις με μια αγκαλιά. Είναι απίστευτο.
0: Ναι. Ακόμη και για το παράθυρο της κουζίνας οι νοικοκυρές μπορούν να διαλέξουν αρωματικά φυτά για το παγιτά.
2: Σωστό, και αυτό είναι και της μόδας τώρα εδώ που τα λέμε αυτό, όντως. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι όμως. Ωραία όλα αυτά, όντως, και μπράβο, και εμείς τα υποστηρίζουμε όπου και αν γίνονται, είτε γίνονται σε εσάς, είτε γίνονται στην Κηφισιά, είτε γίνονται στη Φιλαδέλφια, όπου γίνονται. Αλλά το θέμα είναι, εδώ για να επανέλθω στα αυτά που έλεγε η Μαρία, να μην είναι και οι μοναδικές ενέργειες. Για το πράσινο, τι προσπάθειες κάνετε στο Εγάλεο, που είναι ένας δήμος λαϊκός, είναι μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας?
0: Κάνουμε προσπάθειες για αναπλάσεις του ατελειών
3: και να συμπληρώσουμε τα κενά, οι κενές θέσεις που υπάρχουν για φύτευμα δέντρων, από ψήλωση και κλάδεμα. Τώρα το άρθρο μας, τέλος του χρόνου, θα γίνει μια ανάπλαση ύψους περίπου 9 εκατομμύρια με χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί από την περιφέρεια μέσω του ΑΣΔΑ, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.
2: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Θα γίνει μια ανάπλαση η οποία θα προσφέρει ζωή εκεί στον τόπο μας και όχι μόνο, γενικά στη Δυτική Αθήνα.
2: Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι στην έκθεση, η οποία θα είναι μέχρι τις 7 Ιουνίου, έτσι δεν είναι, από τις 10...
3: 7 Ιουνίου, ναι. Ναι, από το... 7 Ιουνίου είναι από το πρωί. Δρόμενα ενδιάμεσα,
2: αυτό,
3: κάθε μέρα υπάρχουν δρόμενα με τη σχολεία, με τα ΚΔΑΠ, με τη φιλαρμονική του Δήμου, διάφορα δρόμενα, τα οποία υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και από τα παιδιά.
1: Ώρες λειτουργίας.
3: Ώρες λειτουργίας είναι 10 το πρωί με 10 το βράδυ.
2: Και φυσικά ελεύθερη είσοδος, έτσι εννοείται, ελεύθερη είσοδος.
3: Ελεύθερη είσοδος, υπάρχει και κηλικείο μέσα για ένα καφέ, για μια, ένα αναψυκτικό.
1: Μια ωραία βόλτα. Πάει και το
2: μια πολύ ωραία βόλτα στην Δυτική Αθήνα.
1: Πάει και το μετρό στο Εγάλιο, έτσι τελείως πια.
3: Ως κριτικός να τελειώσω με δύο μαντινιάδες τρεις.
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν, εκεί οι φτωριούχοι με μεγάλη φροντίδα βέβαια προσφέρουν με τις καλλιέργειές τους και με την έκθεση των διάφορων φυτών. Οπότε τελειώνω με τις μαντινιάδες. Στην έκθεση αντίζουν χαρές και καλοσύνη και κάθε γλάστρα κουβαλεί αγάπη και ειρήνη.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
3: Ρόδα γεράνια για σεμιά βασιλική ζουμπούλια. Γαρδένιες τριαντάφυλλα, αγιόκλημα και γιούλια. Όλα αυτά και άλλα πολλά στην έκθεση θα βρείτε. Τις ομορφιές και μυρωδιές όλοι σας θα γευτείτε.
2: Αυτά είναι λοιπόν.
3: Σας περιμένουμε με ελεύθερη είσοδο να ευχαριστηθείτε με την επίσκεψή σας αυτό το χώρο.
2: Καλή επιτυχία.
1: Καλή
2: επιτυχία. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Και εσάς και τους ακροατές σας.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά και τα δήμαρχε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να πάτε Γάλλιο να κάνετε τη βόλτα σας, να περάσετε όμορφα.
1: Αν μείνετε εδώ, τρίμη, μας έφτιαξε τη μέρα, κύριε
2: Σπερακή. Λοιπόν, 9 και 57 λεπτά η ώρα. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε με τις τελευταίες καλημέρες.
1: Ναι.
2: Για δες.
1: Λοιπόν, είναι. Ο Πέτρος μας στέλνει.
2: Γεια σου, Πετράν.
1: Ο Γιώργος Καρπούζης.
2: Να σου πω,
1: ο Στέφανος θέλει μήνυμα.
2: Τον κύριο Νίκο Νιφούδη τον ήξερε, τον ξέρεις εσύ, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Τον
2: που ήξερα, ήταν και στο ποτάμι.
1: Στο ποτάμι, ναι, τον ήξερα.
2: Στο ποτάμι.
1: Τον ήξερα.
2: Αυτός δεν έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι, κάπως έλεγε ο Τσίπρας είναι, όχι απάτε, πολιτικός. Κάτι τον μιλούσε λίγο απαξιωτικού, λογικά. Ναι. Μιλούσε.
1: Μίλαγε λίγο απαξιωτικά.
2: Είναι η ιδέα μου. Όχι, μπορεί να είναι και η ιδέα μου, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν είναι η ιδέα σου, μιλούσε απαξιωτικά, αλλά μετά.
2: Δεν έλεγε ότι είναι λίγο κάπως ότι
1: καραγκιόζη
2: δεν τον έλεγε
1: πω,
2: και ψεύτη δεν τον έλεγε.
1: Για πάρα πολλά στελέχη το έχουμε δει αυτό, να ασκούν κριτική, να χρησιμοποιούν και βαρύτα τους χαρακτηρισμούς και μετά να το, όχι να το μετανιώνουν.
2: Όπως το έλεγε, αλλάζουν οι πολιτικοί, αλλάζουν απόψη οι πολιτικοί.
1: Θα το πω αλλιώς, έχει γίνει όρος διεθνής. Να κάνουν μια κολοτούμπα.
2: Κολοτούμπα, μια αναθεώρηση. Μια...
1: Ναι, αυτό, ναι. Στρογγύλεψέ το εσύ λίγο.
2: Ναι.
1: Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι αυτό το ρωσικό ντρόν που έπεσε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Το αναφέραμε στην αρχή σαν είδηση, έχουμε αντιδράσει από τον ΝΑΤΟ. Τώρα και είναι πρώτο θέμα αυτή την ώρα και στο BBC και στο γαλλικό site της Le Monde. Ναι. Ενώ στο CNN.com οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία, αλλά ο Τραμπ πρέπει ακόμη να την υπογράψει. Ακόμη περιμένουμε.
2: Φύγαμε. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο. Εμείς θα είμαστε και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος εδώ για να σας κρατήσουμε ενημερωτική συντροφιά 8 με 10 το πρωί. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 10 λεπτά μετά από τις 10 στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλή επιτυχία στα παιδάκια τα οποία σήμερα ξεκινάνε τις εξετάσεις τους. Όπως παραδοσιακά, έτσι για να μπαίνουν λίγο ήρεμα στον αγώνα με την έκθεση, όπως αλλιώς το λέμε τώρα. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Δηλαδή το ζητούμενο στις αυτές τις εξετάσεις είναι να μην γίνουν εγκάφες από αυτούς που βάζουν τα θέματα, να μην υπάρχουν λάθη, να μην είναι όμως μια χρονιά, θυμάμαι, που η πλειονότητα των μαθητών κατάφερε να λύσει δύο θέματα στα μαθηματικά. Τα άλλα δύο δεν τα προλάβανε. Οπότε δεν ήταν εξέταση αν πραγματικά ξέρεις μαθηματικά, αν έχεις διαβάσει, αλλά αν είσαι γρήγορος. Και από εκεί και πέρα, όποιος διάβασε, είπαμε. Τα θερίζει.

Λοιπόν, στο άλλο το μεγάλο θέμα τώρα, το οποίο σιγά σιγά πάβει να είναι και από τα πρώτα, το συνηθίσαμε, ότι δηλαδή υπάρχει μία διένυξη στη Μέση Ανατολή, ότι αυτή δεν λύνεται, ότι η οικονομία αρχίζει και πάει και προσαρμόζεται σε τιμές οι οποίες είναι εξωφρενικές και δεν πρόκειται να βγει άκρη αν συνεχιστεί αυτό παρατεταμένα. Και κάθε φορά που υποτίθεται ότι είμαστε κοντά σε λύση, μετά από λίγες ώρες βγαίνουν και το διαψεύδει και ο ένας και ο άλλος. Τώρα η καινούργια ωραία φράση την οποία είπε ο Βάνς είναι ότι έχουμε ακόμα εκκρεμότητες. Είμαστε κοντά, αλλά έχουμε εκκρεμότητες. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να εμπιστευτείς και έναν άνθρωπο ο οποίος, ενώ είναι αντιπρόεδρος, δηλαδή ακόμα η ζωή του είναι σε εξέλιξη, θα δούμε, κάθεται και γράφει την αυτοβιογραφία του, στην οποία μεγάλο κομμάτι καταλαμβάνει πως άφησε τη μια κοπέλα για να πάει με την άλλη. Την οποία παντρεύτηκε. Πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου, να το μάθουμε και οι υπόλοιποι. Πρόοδος με εκκρεμότητες είναι η φράση. Είναι σαν αυτό, θυμάστε, το δημιουργική ασάφεια. Το πόσο το έχουμε πληρώσει αυτό. Κανονικά είπαμε το τριήμερο ότι θα έχει 30 και βάλε. Πάντως εγώ πριν από μία ώρα που ήρθα έβρεχε έξω για Παρασκευή. Ψηλό βροχό, αλλά βροχή.

0: Λοιπόν, έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις.
1: Αρκετές νομίζω ότι θα έχουμε, γιατί υπάρχει και ένας ανταγωνισμός και των μέσων ενημέρωσης και των καναλιών κτλ. Οπότε ούτως ή άλλως είναι και μια ρουτίνα ειδησιογραφική. Αυτές και έχουν και κάποιο ενδιαφέρον, να λέμε την αλήθεια. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές, έτσι. Οι οποίες λένε ότι θα επιβεβαιώνουν πάνω κάτω τη διάταξη που τώρα ξέρουμε. Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, δεύτερο στο Τσίπρας, τρίτο στο Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ. Αλλά να τις δούμε κιόλας. Λοιπόν, άσκη κριτική το Πασόκ στην δημοσκόπηση που ήδη βγήκε, θεωρώντας ότι και στο παρελθόν τον έχει αδικήσει. Αλλά αυτά στα βρούνε μεταξύ τους. Τα κόμματα δεν είναι για να τσακώνουν για τις δημοσκοπήσεις, είναι για να λύνουν τα προβλήματά μας. Έχουμε μη κανένα πρόβλημα τώρα με τη δημοσκόπηση. Το ξεχνάνε συνέχεια η πολιτική, ότι η πολιτική με γιώτα δεν αφορά τους πολιτικούς, αφορά τους πολίτες. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι κάνουμε αυτή την ενέργεια, κάνουμε αυτή την κίνηση, κάνουμε αυτό το κίνημα και για τα νέα παιδιά αυτά που φεύγουν από τη χώρα και πάνε στο εξωτερικό. Είπε κάτι το οποίο αναφορά στον πολίτη. Μόνο που τα τελευταία χρόνια αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Γιατί πάρα πολύ απλά εδώ τα παιδιά μπορούν να βρουν πάρα πολύ εύκολα δουλειές και πλέον με καλύτερες αμοιβές από αυτές που υπήρχαν πριν από 10 χρόνια. Μην κάνουμε και ότι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα για να πούμε ένα κλισέ το οποίο μάθαμε από παλιά. Λοιπόν, χωρίς αυτό να ακυρώνει ότι υπάρχει ακρίβεια στη χώρα και ότι ο μισθός δεν βγάζει το μήνα. Πολύ καλή και η απάντηση του κυρίου Νεφελιούδη, ένας από τους εκπροσώπους του νέου κόμματος, που επειδή βγήκανε στη φόρα κάτι αναρτήσεις που είχε κάνει παλαιότερα και δεν μιλάει καθόλου κολακευτικά για τον κύριο Τσίπρα, έπρεπε να κάνει μια άνθρωποι αλλάζουν, λέει ότι δεν τρέμαστε, ούτε γραμμένα στην πέτρα είναι. Θα συμφωνήσουμε και μάλιστα θα έλεγα ότι η αποβαρετή ως επικίνδυνη αναλόγως την κατάσταση είναι αυτοί που δεν αλλάζουν με τίποτα. Συν ότι εάν είναι πρόβλημα για ένα πολιτικό να αλλάζει τη γνώμη του και δεν μας κάνει, τότε δεν ξέρω ποιο ποσοστό της Βουλής πρέπει να αρχίσουν να αραιώνουν από εκεί. Αλλά μικρό δεν είναι. Έχει σημασία όχι το να μπορούμε να αλλάζουμε, είναι σημαντικό και όσο μεγαλώνεις το καταλαβαίνεις, γιατί έχεις και άλλες ανάγκες όταν είσαι νεότερος και άλλες εμπειρίες. Και είναι και κουραστικό και για τους άλλους να μην αλλάζεις μερικές. Να δείτε τον Αταμάν, ας πούμε. Δεν αλλάζει με την καμία. Δύο χρόνια του λένε, δεν τραβάει αυτό που κάνεις. Παίζει χθες ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, ανοίγω την τηλεόραση και κάτι λέγανε εδώ οι συνάδελφοι ότι τους έβαλε τις φωνές, τους είπε ντροπιάζετε τον εαυτό σας, απογοητεύετε τον κόσμο στο time out. Λέω θα νικάει η ΑΕΚ. Κοιτάω, ήταν 8 πόντους μπροστά. Ανοίγεις με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ ντέρμπι. Χρειάστηκε παράταση. Το χρειάστηκε παράταση σημαίνει ότι μπορεί και να το χάνει στην κανονική διάρκεια, έτσι δεν είναι? Αρνείται να αλλάξει με το ότι έχει ένα πτάγμα στο μυαλό του ότι δεν δουλεύει. Πάρ' το αλλιώς.

Λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε τα συμπεράσματά του για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και είναι ότι αυξήθηκε η ζήτηση των κατοικιών από τους ξένους. Ότι φταίει το Airbnb, φταίνε τα πάρα πολλά κλειστά και παλιά διαμερίσματα και ότι δεν χτίζονται καινούρια. Οκ, τα ξέραμε αυτά. Κάτι άλλο. Ναι, έχει να προτείνει κάτι άλλο. Να φορολογηθούν τα κλειστά ακίνητα. Τώρα, άδικο, υπάρχει χώρα στον κόσμο σοβαρή η οποία αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα και δεν έχει αυξήσει τη φορολογία των κλειστών ακινήτων. Το οποίο μην το ακούτε έτσι. Άμα φορολογήσεις αρκετά ένα κλειστό ακίνητο, το μόνο που θα γίνει είναι το εξής. Αυτός το οποίο έχει, αυτός που το έχει, θα το ανοίξει, θα το νοικιάσει και αντί να πληρώνει φόρους, θα έχει και έσοδα. Δεν του κάνεις κανένα κακό, μόνο στα λόγια. Στην πράξη κερδισμένος θα βγει. Μεταξύ είναι και κοινωνικά δίκαιο, γιατί αυτά τα χιλιάδες κλειστά ακίνητα τα οποία μπορούν να ανοίξουν, δεν συζητάω για αυτά που έχουν προβλήματα, που είναι κάτι παλιά νεοκλασικά, δεν μπορούν να ανακοινιστούν με τίποτα κτλ. Μιλάμε για σπίτια που θα μπορούσαν να ανοίξουν, έτσι. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Κάποιος μπορεί να κρατάει ένα, δύο, τρία που έχει κληρονομήσει και δεν τον νοιάζει για τους άλλους οι οποίοι δεν τη βγάζουν.

Και από την άλλη, στην πραγματικότητα, θα αναγκαστεί και το κράτος να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα που δεν ανοίγουν κάποια ακίνητα, κυρίως είναι τα κληρονομικά ως επιτοπλίστων, αλλά άμα στρωθεί θα την βρει τη λύση. Και όποιος το έχει, δεν πρόκειται και να πληρώσει φόρο. Δηλαδή, από το να βάζεις φόρο σε αυτό που πραγματικά δουλεύει και χρειάζεται τα λεφτά για να βγάλει το μήνα να πληρώσει τα έξοδά του, βάλε σε αυτόν που δεν πρόκειται και να τον πληρώσει. Το ακίνητο θα ανοίξει και θα βγάλει και λεφτά.

διαβάζω ότι με τη συμφωνία την οποία έχει κάνει το Netflix με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων, θα κάνει σεμινάρια σε 25 σεναριογράφους και 25 σκηνοθέτες, προκειμένου να μάθουν αυτό που θεωρεί ως σωστό το Netflix για την πλατφόρμα του. Το οποίο μια χαρά και ωραία το ξεκίνησε. Τώρα εντάξει, νομίζω έχει πάψει να είναι δημιουργικό όλο αυτό. Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο με αστυνομικές σειρές ή δράματα, τα οποία είναι για τηλεοπτική χρήση. Έχει χάσει αυτή την κινηματογραφική άβρα που είχε στην αρχή. Όλα ψιλοίδια, αλλά θα γίνουν λέει και σεμινάρια για τη συγγραφή ενός ντρομάτσου, τη συγγραφή ενός κωμικού πιλότου ή τη μεταφορά βιβλίου στην οθόνη. Ακούω πάρα πολύ την συγγραφή κωμικού πιλότου. Γιατί, εγώ λέω, μπορείτε να διαφωνείτε, βλέπεις κωμική σειρά στην ελληνική τηλεόραση και άμα γελάσεις μια φορά στα 5 επεισόδια είναι επίτευγμα. Βλέπεις, ξέρω εγώ, τα Φιλαράκια, για παράδειγμα, έτσι τώρα, αν και ακραίο γιατί παρά είναι πετυχημένα αυτά, και υπάρχει ένα αστείο κάθε 1-1,5 λεπτό, 2-3 μαζεμένα. Θα μου πείτε, εκεί γράφανε, δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες έχουν γράψει σεναριογράφοι. Δεκτό, αλλά όταν είσαι θεατής το αποτέλεσμα μετράει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σήμερα έχουμε θλιβερή επέτειο, έτσι, 29 Πέμπτου. Είναι η μέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη, η μέρα που έπεσε η Αυτοκρατορία, η μέρα που έπεσε η πόλη, η μέρα που άλλαξαν τα πάντα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και για τον ανατολίτικο φυσικά, γιατί είναι παγκόσμια συμβέλεια σε αυτό το γεγονός για την εποχή του, έτσι. Και είναι και κάτι από το οποίο δεν φαίνεται, δηλαδή κάπως συναισθηματικά το προσεγγίζουμε, πολύ λίγα μαθαίνουμε και είναι βέβαιο ότι δεν, ακόμα και αυτοί που υποτίθεται ότι το επικαλούνται, το αναφέρουν και τα λοιπά, δεν παίρνουν καθόλου μαθήματα από το τι έγινε τότε. Προσφέρεται η ιστορία, άμα την προσεγγίζεις σωστά, για να σε διδάσκει συνολικά. Για παράδειγμα, ένα μάθημα που παίρνει κανείς, διαβάζοντας καλά το τι έγινε με την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τότε δεν λιγόταν έτσι. Το Βυζάντιο είναι μια λέξη που επινοήθηκε πολύ πιο μετά. Το ένα μάθημα είναι ότι ή υπερασπίζεσαι μόνο στον εαυτό σου ή δεν πρόκειται να έρθουν οι άλλοι να σε σώσουν. Και έκανε πάρα πολλές προσπάθειες ο Παλαιολόγος, έθεσε τον εαυτό του στην αγορά ένα σωρό φορές να παντρευτεί μια βασίλισσα προκειμένου να έρθει η χώρα της να σώσει το Βυζάντιο κτλ. Έταξε, έκανε, έρανε, δεν έπιασε τίποτα, βοήθεια δεν ήρθε. Το άλλο μάθημα είναι ότι όταν παρατεταμένα σε ένα κράτος υπάρχουν άχρηστοι, ανίκανοι και ανεπαρκείς ηγέτες, έρχεται η ώρα που το πληρώνεις. Και το Βυζάντιο για πάρα πολλά χρόνια είχε μία σειρά ανθρώπων που έκατσαν στο θρόνο και κανονικά δεν θα έπρεπε να τους εμπιστευτείς ούτε περίπτερο της εποχής, ούτε καπηλιό. Άλλο μεγάλο δίδαγμα από αυτή την ιστορία είναι ότι επίσης η διαφθορά η κρατική εξαντλεί πάρα πολύ, και σε αυτό το βαθμό που υπήρχε και στο Βυζάντιο στα τελευταία χρόνια, εξαντλεί τους κρατικούς πόρους και για παράδειγμα μια τόσο μεγάλη αυτοκρατορία φτάνει να μην έχει ούτε ένα αξιοπρεπές πλοίο για να φέρει τον καινούργιο αυτοκράτορα στην πόλη. Άλλο παράδειγμα είναι ότι δεν πρέπει να παραμιλείς στο στρατό, ειδικά σε περιοχές ευαίσθητες, και να πιστεύεις ότι θα πληρώσεις τους μισθοφόρους να έρθουν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.

Άλλο δίδαγμα, αυτό εντάξει το έχουμε ακολουθήσει, είναι ότι τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα του Κυρίου το Κυρίο. Διαχωρίσαμε το κράτος από την πολιτεία, διότι και η Εκκλησία, όχι η Χριστία, η Εκκλησία έπαιξε τότε τον αρνητικό της ρόλο. Όχι τη μέρα που έπεσε η πόλη. Τα προβλήματα ξεκινήσαν 100-200 χρόνια πριν, ήταν μια διαδικασία που εξελίχθηκε.

Εν ολίγης, δεν έπεσε από την Κυρκόπορτρα. Δεν άνοιξε κανείς το πορτάκι για να περάσουνε. Δουλευόταν αυτή η πτώση δεκαετίες, εκατονταετίες πριν. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Είδα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούσα Μαρεβελάκη στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio και μετά μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας.

Πολύ ενδιαφέρον είχε ότι χθες ασχολήθηκαν σε όλα τα επίπεδα στην Ιταλία με την αποκάλυψη του νέου ηλεκτρικού μοντέλου της Ferrari. Δηλαδή βγήκε ο Σαλβίνι που έχει κάνει πρωθυπουργός, κάτι είναι υπουργός εσωτερικό να σχολιάσει, βγήκανε υπουργοί, όλη η κοινωνία, στα social media έγινε κακός χαμός. Πρώην οδηγή και τα λοιπά, γιατί ήταν μπλε, το κόκκινο είναι το χρώμα όπως ξέρετε και τα λοιπά. Το design τους φάνηκε ότι δεν είναι αντάξιο της καινοτομίας της, που είχε φέρει κάποτε η Ferrari. Φαντάζομαι και η ιδέα ότι είναι ηλεκτρικό δεν άρεσε καθόλου, παρά το γεγονός ότι πιάνει αυτές τις επιδόσεις. Και γενικά πολύ καιρός για χάσιμο, γιατί αυτό το αυτοκίνητο κάνει 550.000. Και στα τέλη της ημέρας, άμα δεν σ' αρέσει, φίλε, μην τα αγοράσεις, εντάξει. Έχει βέβαια ένα πλεονέκτημα, έτσι. Είναι λίγο ακριβό να το πάρεις, αλλά δεν καίει πολύ πια. Το βάζεις στο ρεύμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις του, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία, ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Με πληρότητα σχεδόν 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό, όπου έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα δρομολόγια. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το περασμένο Σάββατο στην Παιανία. Σε τεντωμένο σχοινί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τη συμφωνία και χειρία 60 ημερών, αντικρουόμενες αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε 3 εμπορικά πλοία υποξένηση με αχθές το βράδυ, ενώ αυτά έπλεαν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σήμερα και αύριο οι απολογίες των 22 κατηγορουμένων που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται ότι αποκόμισαν κέρδη άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντως 105,8 στο Earth News Radio. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και θα είμαστε και αύριο στις 12, 12 με 1 στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Θα δούμε διάφορα θεματάκια, βέβαια κυρίως που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, αλλά πάντοτε έχει το ενδιαφέρον του. Για την ώρα, ο δεκάλογος της ημέρας. Λοιπόν, ένα τρολάρισμα που κάνουν οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά στην ονομασία του νέου κόμματος. Ρωτάνε πώς θα λέγεται η νεολαία, ΕΠΟΝ. Εντάξει, και λίγη πλάκα στην πολιτική δεν κάνει κακό, λίγο χιούμορ, άμα δεν είναι και ξινό. Αρκεί ο πρόεδρος να μην ενεργοποιήσει και την όπλα. Στο νούμερο 9, Ισπανία και Γαλλία, που δοκιμάζονται οι κάτοικοι γιατί έχει φτάσει στους 40 βαθμούς θερμοκρασία τώρα και με την υγρασία αυτό είναι αφόρητο. Που φτάσαμε, τους βλέπω να έρχονται στην Ελλάδα για να δροσιστούν. Στο νούμερο 8, ο Τραμπ έκανε νέα αγωγή στην εφημερίδα Wall Street Journal και ζητάει 10 δισεκατομμύρια. Μετρημένες όπως πάντα, μακριά από υπερβολές και γραφικότητες. Στο νούμερο 7, αγρότης σε τουριστική περιοχή στην Αγγλία, ο οποίος, επειδή πάνε πάρα πολλοί εκδρομής στην περιοχή του και παρκάρανε στο χωράφι του και αυτός ήθελε να δουλέψει και δεν μπορούσε, δηλαδή έφτανε να μην χωράει το τρακτέρ του, είχε βάλει πέτρες να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα, βρήκαν τρόπο να μπουν, έβαλε πινακίδες, μία έλεγε σας παρακαλώ πολύ μην παρκάρετε, απαγορεύεται. Το αγνοήσανε. Ποιες έγινε θέμα στη χώρα? Γιατί φόρτωσε κουβάδες με κοπριά ανακατεμένους με λάσπη και τους πέταξε τα αυτοκίνητα. Και η αστυνομία τι έκανε? Η αστυνομία είπε στους επισκέπτες άλλη φορά να παρκάρουν με προσοχή γιατί το χωράφι λιπαίνεται. Στο νούμερο 6, το Πασόκ, το οποίο αφισβητεί την πρόσφατη δημοσκόπηση και ειδικά αυτή που έγινε με το που ανακοινώθηκε το κόμμα Τσίπρα. Όπως λέει, πρόκειται για προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Μπορεί να έχει και δίκιο. Αλλά μπορεί και να μην έχει. Γιατί όπως είπαμε, η σειρά στη χώρα μετά τις εκλογές που έγιναν, τις κανονικές εκλογές, ήταν Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη, ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα, Πασόκ με Ανδρουλάκη. Το μόνο που άλλαξε τη δημοσκόπηση είναι ότι υπάρχει και το κόμμα Καρστιανού, του οποίου τη δυναμική αμφισβητούμε. Στο νούμερο 5, η ψηφοφορία στις εκλογές για δήμους και περιφέρειες που πλέον θα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, αλλά προαιρετικά, όποιος θέλει.

Λευκό, μην ρίχνεις τίποτα. Μην το εξηγήσουμε πολύ. Να πούμε απλά ότι η λέξη ηλίθιος, idiot στα αγγλικά, προέρχεται από τη λέξη ιδιώτης, γιατί οι αρχαίοι έτσι θεωρούσαν αυτόν που δεν συμμετείχε στα κοινά. Στο νούμερο 4, ο λογαριασμός του ρεύματος που ήρθε χθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε η 7η φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη στο ρεύμα. Και λυπάμαι ιδιαιτέρως για το ποσό που είδα για μόλις 600 κιλοβατόρες το μήνα. Στο νούμερο 3, ο ιστότοπος του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα που ονομάζεται My Ελλάς. Εντάξει, ένα συνειρμό με εκείνα τα περίφημα αγγλικά τον κάνει. Στην αρχή νομίζεις ότι έτσι μεταφράζουμε το My Greece. Στο νούμερο 2, τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Τώρα θα έχουν ακούσει ένα σωρό συμβουλές, είμαι σίγουρος. Αυτά ξέρουμε, ποιες θα κρατήσουν, ποιες θα αφήσουν. Εγώ να σας πω, είχα την τύχη να με συμβουλεύσουν άνθρωποι, των οποίων οι συμβουλές πιάσανε τόπο. Και αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. Τρεις συμβουλές ήταν: πρώτον, διάβασμα όλο το χρόνο. Δεύτερον, το βράδυ πριν την εξέταση, μία πίτσα για να τελειώσει η μέρα ευχάριστα και να θυμάσαι ότι και να μην πετύχεις, ειδικά ωραία πράγματα δεν αλλάζουν. Και τρίτον, αυτή είναι και πολύ σημαντική, το πρωί, λέει, πριν την εξέταση, μία σοκολάτα που διώχνει το άγχος. Δεν ξέρω αν ήταν πλασίμπο, με μένα έπιασε. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Νεφελούδης, ένας από τους εκπροσώπους τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Βρήκανε κάτι παλιές δηλώσεις του που μίλαγε έτσι πάρα πολύ έντονα για τον κύριο Τσίπρα, τον έλεγε Καραγκιόζη κτλ. Τις είχε κάνει όταν ήταν. Πού ήταν τότε, στο ποτάμι, στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, είναι μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι αλλάζουν.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα Temu, την οποία κατηγορεί ότι εξαιτίας της υπήρξε εκτεταμένη κυκλοφορία επικίνδυνων βρεφικών ειδών και επίσης εκτεταμένη κυκλοφορία ελαττωματικών φορτιστών. Και ευθέως της λέει ότι τρως το πρόστιμο, διότι όχι μόνο τα προϊόντα σου δεν ελέγχονται σωστά και είναι επικίνδυνα, αλλά δείχνεις και ολιγορία, σε ενημερώνουμε και δεν αντιδράς. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Καπράλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Καλημέρα κύριε Καπράλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ναι, στην ουρά αυτής της είδησης τώρα υπάρχουν και διάφορα στατιστικά τα οποία δείχνουν όχι μόνο αυτή η πλατφόρμα, αλλά και κανένα δύο ακόμα που έρχονται από την Κίνα, σε πόσο μεγάλο βαθμό έχουν υποκαταστήσει το πραγματικό εμπόριο, το φυσικό εμπόριο, μάλλον όχι πραγματικό, που γίνεται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη με εκατοντάδες χιλιάδες δέματα καθημερινά.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω τα στοιχεία που υπάρχουν για το 2025, όπως έκλεισε η χρονιά. Μιλάμε για 5,6 δισεκατομμύρια πακέτα το χρόνο στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία του 2024, ξεπερνούσαμε ένα τζίρο τα 600 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Με απώλειες εσόδων για το ελληνικό κράτος κοντά στα 200 εκατομμύρια και περίπου 20.000 θέσεις ετήσια να κινδυνεύουν στην ελληνική επικράτεια, στο λιανεμπόριο, από αυτή την πραγματικά μεγάλη πολύ αλλαγή που υπάρχει στον διεθνή ανταγωνισμό. Ξέρετε όμως, το πρόβλημα δεν είναι αυτές οι πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν. Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι, όπως

0: αναφέρατε και εσείς, αυτά τα ευρήματα της Κομισιόν. Ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές και εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις και ένα πολύ υψηλό πρόστιμο λόγω αυτών που σας ανέφερα πριν.
1: Κύριε Καπράλο, πάντως νομίζω ότι και αυτό το πρόστιμο και μια έντονη αντίδραση που υπάρχει και σε νομικό επίπεδο από τη Γαλλία δείχνει πια μετά από αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα μια προσπάθεια αντίδρασης της Ευρώπης απέναντι σε προϊόντα τα οποία έρχονται από την Κίνα, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ευρωπαϊκά, γιατί όπως λένε και αυτοί που ξέρουν, λίγο πολύ παράγει τα πάντα η Κίνα και με διαφορετικούς όρους και συνθήκες. Και νομίζω ότι η νέα πραγματικότητα έχει μέσα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή να προσπαθεί κανείς να την εξαφανίσει είναι μάταιο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε.
1: Όχι, δεν λέω ότι λέτε κάτι τέτοιο. Παλιά ακούγονταν και αυτό. Είναι προφανώς μια εποχή στην οποία και οι έμποροι, αυτοί που είχαν το φυσικό εμπόριο, ήδη έχω πει, νομίζω ότι αρκετοί προσαρμόζονται, ακολουθούν και την επόμενη πύλη που είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συν ότι ανοίγουν και. Δηλαδή λέτε για 20.000 θέσεις που κινδυνεύουν, αλλά και πόσοι ανοίξαν θέσεις ακριβώς επειδή κάνουν τέτοιο εμπόριο.
0: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για το εμπόριο, μιλάμε για το εμπόριο συνολικά. Εγώ δεν διαχωρίζω το ψηφιακό ή το φυσικό. Γιατί το τι επιλέγει μια επιχείρηση να κάνει, ποιο κανάλι να ακολουθήσει, που όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι και στα δύο κανάλια, είναι μια πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ αναφέρομαι στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο δεν πληρεί τους ίδιους κανόνες.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω ότι το σοβαρό θέμα είναι για εσάς οι κανόνες ανταγωνισμού, για εμάς. Η επικινδυνότητα των προϊόντων.
0: Ακριβώς,
1: διότι δηλαδή, ο κανόνας για σας αυξάνει τα κόστη, για μας αυξάνει την ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία. Εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να έχουμε ίσους κανόνες σε όλη την Ευρώπη και ευτυχώς που η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει σιγά σιγά να το καταλαβαίνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, καθυστερημένα, γιατί είναι χρόνια που φωνάζουμε για αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι θα αλλάξει το λεμιακό.
1: Ναι, ξέρετε γιατί, κύριε Καπράλε, έτσι, ένας από τους λόγους. Γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει αξιολόγηση.
0: Ναι, δεν υπάρχει αξιολόγηση.
1: Δηλαδή, στην Ευρώπη υπάρχουν πέρα από τους πολιτικούς ηγέτες, ξέρω εγώ, και οι γραφειοκράτες κτλ., που βρέξει χιονίσει ίδιο συντομιστό. Αυτό που λέμε αξιολόγηση για όλους, η Ευρώπη είναι η πρώτη που δεν το κάνει.
0: Και
1: πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι, τα βλέπει, τα αντιλαμβάνεται ο εμπορικός κόσμος, η κοινωνία κτλ. Σήμερα η Ευρώπη καθυστερεί πάρα πολύ. Γιατί δεν αξιολογείται στην πραγματικότητα η απόδοσή της και η επίδοσή της.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι σαν Ευρωπαίοι πολίτες το βλέπουμε σε πάρα πολλά θέματα, ότι η ευρωπαϊκή αντίδραση είναι συνήθως καθυστερημένη και μετά από τις εξελίξεις. Αλλά μένοντας στο συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω ότι από αυτό το καλοκαίρι που επιβάλλεται ένας δασμός 3 ευρώ αναχωρικό και μάλιστα έχοντας ανοίξει πλέον μια συζήτηση για να αλλάξει γενικά το τελωνιακό πλαίσιο στην Ευρώπη. Βέβαια, αυτό θα τελειώσει το 27 και το 28, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς είναι η πραγματικότητα ότι κάνουμε λίγα αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Όπως και άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να ρυθμίσουμε είναι οι αξιολογήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παρακαίνεις από αυτές τις πλατφόρμες ένα προϊόν και πας και κοιτάς από κάτω, οι άλλοι χρήστες τι λένε γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και λες, ωραία τα λένε να το πάρω. Και το παίρνεις και δεν ισχύει τίποτα από αυτά που διάβασες.
0: Ναι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη.
1: Είναι εξαπάτηση.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι άλλο. Ότι ειδικά για την Ευρώπη πρέπει να. Επειδή βάζει συνέχεια νέες υποχρεώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις και μάλιστα η μία μετά την άλλη σε διάφορα σημεία της επιχείρησης. Δεν έχει να κάνει με το εργασιακό, δεν έχει να κάνει με κανόνες, οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα που αναφέρεται είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή θα πρέπει να ελέγχουμε και τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες προβάλλουν ακόμα και τις θετικές κριτικές ή κάποιους followers ή οτιδήποτε, αν αυτά τα νούμερα είναι πραγματικά. Γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα ρεύμα το οποίο ουσιαστικά δεν είναι. Μιλώντας για προστασία του καταναλωτή, δεν μπορεί να μην βάλουμε και αυτό που αναφέρατε μέσα στη ζήτηση. Και επειδή έχει ανοίξει η πόρτα του.
1: Μα αυτό, δηλαδή ο καταναλωτής τώρα, εμείς ό,τι και αν είπαμε τώρα, κάποιος θα κάτσει, θα ανοίξει, θα μπει, θα δει κάτι που είναι φτηνό και τον ενδιαφέρει ότι το βρήκε 3 ευρώ, ξέρω εγώ, ενώ στην αγορά 10. Okay. Αυτό θα κοιτάξει. Θα κοιτάξει και τις αξιολογήσεις που πολλές από αυτές είναι ψεύτικες και θα πιστεί να το πάρει. Και θα έχει πετάξει 3 ευρώ στο τέλος. Θα δώσει και τα 10 μετά για να πάρει το κανονικό.
0: Έτσι είναι. Τελικά είναι χαμένος.
1: Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ευθύνες για αυτές τις θυμμένες κριτικές.
0: Είναι ακριβώς. Αυτή η υπόθεση που αναφέρατε πριν για το πρόστιμο της ΤΕΜΟ δείχνει τελικά ότι το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπόριο. Είναι ένα θέμα προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών γενικότερα. Και πολύ σωστά εσείς ανοίξατε τη συζήτηση και σε άλλα ζητήματα, γιατί βλέπουμε ότι τελικά μιλάμε για την προστασία του Ευρωπαίου πολίτη ή του Ευρωπαίου καταναλωτή, βάζοντας διάφορους κανόνες και ξεχνάμε τα βασικά. Και μάλιστα σε μια πραγματικότητα όπου οι επιχειρήσεις, δηλαδή οι Ευρωπαίοι καταναλωτές που δουλεύουν, γιατί είναι Ευρωπαίοι και Έλληνες καταναλωτές που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από συνθήκες αθέμετου ανταγωνισμού. Άρα λοιπόν το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο εμπορικά, αλλά και κοινωνικά. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να το δούμε, γιατί συνδέεται η οικονομία και με την κοινωνία και με τις τοπικές.
1: Και βάζω και μια παράμετρο που δεν θα τη συζητήσουμε τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς θέλει και έρευνες και δουλειά, αλλά είναι σημαντική ότι τα νέα παιδιά μαθαίνουν μόνο με αυτόν τον τρόπο τις αγορές.
0: Ναι,
1: δηλαδή, εθίζονται στην αγορά από το κομπιούτερ, ρούχα ας πούμε, που πρέπει να τα δοκιμάζεις κανονικά, να δεις αν σου πηγαίνουν κτλ. Φτηνοπράγματα. Και εσάς δεν ξέρω αν είναι καλό. Και στηρούνται και την εμπειρία. Δηλαδή, να βγεις να πας μια βόλτα, να χαζέψεις. Θυμάσαι αυτό το shopping therapy που λέγαμε.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα το λέγαμε για πλάκα. Αλλά εμπεριείχε και όλο αυτό τη κοινωνικοποίηση.
0: Είναι ένα κομμάτι της κοινωνικοποίησης μας. Αυτό το θέμα με ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα, γιατί όσοι από εμάς τυχαίνουν να έχουμε παιδιά που είναι στην εφηβεία ή γύρω από την εφηβεία, ζούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι όλη τους η κοινωνική ζωή περνάει πλέον μέσα από το διαδίκτυο. Και αυτό δεν ξέρω, αν μου επιτρέψετε να πω την ταπεινή μου γνώμη, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι ωφέλιμο ή όχι. Χρειάζεται νομίζω ένα πάντρεμα. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Βέβαια, δεν θα ακυρώνουμε το ένα για το άλλο, μια ισορροπία.
0: Αλλά νομίζω ότι η ισορροπία είναι το κλειδί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, αφορμή είναι τα 200 εκατομμύρια πρόστιμο που έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ΤΕΜΟΥ ότι για επικίνδυνα βρεφικά είδη, για ελαττωματικούς φορτιστές και για. Στην πραγματικότητα για διαφορία, δηλαδή ότι ενημερώνεται αλλά δεν αντιδρά.

εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει υπολογιστή και να μην έχει κάνει ηλεκτρονικές αγορές. Δηλαδή και ένα εισιτήριο να αγοράσει, ηλεκτρονική αγορά είναι, okay, για ένα αεροπορικό εισιτήριο, ξέρω εγώ, για πλοίο. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Θα τη συνδυάσουμε με τις φυσικές αγορές. Εμείς. Οι νεότεροι όμως, το ποσοστό των ηλεκτρονικών αγορών είναι συντριπτικά σε βάρος του φυσικού τρόπου. Πείτε και αυτό γιατί να είναι κακό, επειδή εμείς δεν το μάθαμε έτσι, το βρήκαμε διαφορετικά και πρέπει έτσι να το παραδώσουμε. Το λέω γιατί όχι, θα μπορούσε να ήταν και καλό, αλλά λένε οι επιστήμονες ότι δεν είναι. Ότι αυτή η έλλειψη κοινωνικοποίησης δεν βοηθάει και τα παιδιά να έχουν καλύτερη ζωή. Υπάρχουν και άλλα θεματάκια. Ένα απ' όλα είναι ότι μαθαίνουν και να μην είναι καλοί καταναλωτές. Δηλαδή, δεν μπορείς να παίρνεις παπούτσια, ξέρω εγώ, από το ίντερνετ γιατί τα βρήκες 20 ευρώ. Μάλλον χαλάει τα πόδια σου. Η Βασιλική, ας πούμε, λέει κάτι πολύ σωστό. Να παίρνεις make-up. Αυτά τα βάζεις πάνω στο δέρμα σου. Έτσι. Είναι σοβαρό να μην είναι προϊόντα για τα οποία μπορείς να είναι ελεγμένα πρώτον και να ζητήσεις και την ευθύνη από κάποιον.

Λοιπόν, για να δούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα κάνει προσπάθειες να αντιδράσει. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική. Τέλος πάντων, οι μισθοί που παίρνουν δεν δικαιολογούν την ολιγορία τους. Λίγο λαϊκίστικο, αλλά και αρκετά πραγματικό. Θα γυρίσουμε με τα μηνύματά σας. Βλέπω ήδη στέλνετε αρκετά. Θα τα διαβάσουμε όλα. Πάμε σιγά σιγά και μελωδικά. Προς το δελτίο ειδήσεων. Είσαστε πάντων συντονισμένοι σε 105.8 στο Earth News Radio. Και αφού γυρίσουμε, διαβάσουμε τα μηνύματά σας και τα λοιπά, θα δούμε και τι είναι αυτό και το doom scrolling. Doom scrolling. Και πόσο επηρεάζει όσοι το κάνουνε. Θα συμφωνήσω και με όσους διαμαρτύρονται για τα αγγλικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί προσπαθούμε να συνεννοηθούμε και βάζουμε ξένες λέξεις δίθεν σαν ορολογία. Ναι, οι Άγγλοι έτσι θα το πούνε γιατί είναι η γλώσσα τους. Δεν το καθιστά ορολογία. Τέλος πάντων, ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Λοιπόν, ο Νίκος Ψωμιάδης πάτησε το κουμπί. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε ωραία και μελωδικά για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, στο δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης, εκείνη τον ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist. Ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενοίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας ΗΠΑ, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησος, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Ο κύριος Γιάννης, καλή επιτυχία στο Διονύση, μας λέει στους αγώνες κολύμπησης στο Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία. Ο κύριος Σέρβις λέει, όσον αφορά τα αγγλικά και τις ξένες λέξεις, σχολιάσατε ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Είμαι της άποψης ότι το φαινόμενο είναι μια πολύ καλή ένδειξη ακριβώς του μεγάλου μας προβλήματος. Ότι δηλαδή πολιτισμικά είμαστε πεπισμένοι ότι άλλοι πολιτισμοί είναι ανώτεροι γενικά.

0: Τόνι, την άντρα, τη γυναίκα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη που είπατε προχθές. Όταν πολλοί κόσμος αποδοκιμάζεται από το περιβάλλον, ότι είναι θαρρυντικό, και μια μηχανή να σου λέει όμορφα πράγματα για σένα. Ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, λέει άλλος κύριος, μα και οι έμποροι αγοράζουν από Κίνα ιδιώτες, γιατί όχι. Ναι, έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, και οι έμποροι έχουν βάλει τα χεράκια τους να βγάλουν τα ματάκια τους. Σωστό. Εδώ ο κύριος Σερδάλης, άλλο Φελούδης, Νιφούδης, άλλο Νεφελούδης. Έχετε δίκιο, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, μετά ακολουθούν κάτι μηνύματα για τη Φεράρι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Σας λέγαμε νωρίτερα για το doom scrolling. Έχουμε κοντά μας την κυρία Στέλλα Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κυρία Τσιτσούλα?
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Πολύ καλά.
0: Τι είναι
1: να
0: το
1: ξεκινήσω κι εγώ με καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλά αποτελέσματα να έχουν σήμερα που ξεκινάνε οι πανελλήνες εξετάσεις. Τι είναι το doom scrolling? Συνδέθηκε τελικά και με το θέμα της έκθεσης με κάποιο τρόπο. Είναι αυτή η ατελείωτη, το ατελείωτο scrolling που κάνουμε στις οθόνες, να κατεβάζουμε, να βλέπουμε περιεχόμενο το οποίο συνήθως είναι κακό. Αυτή η άσκοπη δηλαδή, η περιήγηση σε κακές ειδήσεις.
0: Λοιπόν, να πω, μιας και το αναφέρατε, ότι έπεσε στις εξετάσεις η υπογεννητικότητα και η μοναξιά των νέων και των ηλικιωμένων.
1: Η μοναξιά συνδέεται λοιπόν σε αυτό το κομμάτι πολύ. Γιατί είδαμε ότι και από τις πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει και που παρουσιάστηκαν και χθες από την κυρία Αγαπηδάκη και από κοινή έρευνα με την UNESCO, ότι υπάρχει άγχος πολύ, υπάρχει μοναξιά, υπάρχει ανασφάλεια στα παιδιά, φόβος. Οπότε όλα αυτά συνδέονται και με τις οθόνες.
0: Λοιπόν, η έρευνα σας λέει ότι 3-4 παιδιά είναι πακετευμένα στο κινητό τους, έτσι, δηλαδή στο ίντερνετ γενικά, σε ένα ψηφιακό κόσμο, όπως τον έχουν διαμορφώσει οι πλατφόρμες, οι οποίοι έχουν και ειδικούς ανθρώπους, κάνουν έρευνες και βρίσκουν τρόπους να σε κολλάνε στην οθόνη. Και εμείς το παθαίνουμε.
1: Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο που ενοχλεί τα παιδιά πλέον. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας και για τους ενήλικες. Γιατί το βλέπουμε και εμείς οι ενήλικες, ότι πολλές φορές χάνουμε το χρόνο, την αίσθηση του χρόνου, βρισκόμενοι μπροστά σε μια οθόνη, είτε στον υπολογιστή μας, είτε στο τάμπλετ, στο κινητό μας κυρίως.
0: Χρησιμοποιείται μια ωραία φράση, αόρατη ψηφιακή κρίση.
1: Αυτό. Είναι μια αόρατη ψηφιακή κρίση, δυστυχώς. Γιατί καταναλώνουμε όλο αυτό το αρνητικό περιεχόμενο, που δεν είναι μόνο ειδήσεις, είναι περιεχόμενο εν γέννη, δηλαδή άρθρα που πολλές φορές δεν ξέρουμε αν είναι και αληθή. Πολλά βίντεο βλέπουν οι νέοι ειδικά. Mm-hmm. Το TikTok είναι το φαινόμενο της εποχής, όπου αυτό ουσιαστικά έχει γεννήσει και τον όρο του doom scrolling. Μετά τον COVID, δηλαδή, όλα αυτά.
0: Εδώ βλέπω, λέτε, ότι το 89% 90% χρησιμοποιεί social media. Εγώ θα λέγω ότι είναι και μικρό. Θα περίμενα όλα τα παιδάκια να χρησιμοποιούν social media. Άρα αυτό το νούμερο από μόνο του δεν το θεωρώ ανησυχητικό. Είναι λογικό, είναι η εποχή του. Αλλά ότι το 76% το θεωρεί κύρια πηγή ενημέρωσης, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ενημερωθεί, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι ο ψηφιακός εγκλωβισμός, όπως λέμε. Mm-hmm. Και είναι και αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέσω του αλγόριθμου που χρησιμοποιούν. Αυτός ο αλγόριθμος είναι μια παγίδα ουσιαστικά, που μας παγιδεύει σε αυτό το ατελείωτο, το ατέρμονο scrolling στην οθόνη, που μας βγάζει συνεχώς και κάποιο περιεχόμενο το οποίο είναι σχετικό με αυτό που βλέπαμε λίγο πριν από λίγο και λίγο μετά, και δεν σταματάμε ποτέ.
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Στη δικιά μας την εποχή, για τα αγοράκια τουλάχιστον ας πούμε, υπήρχε το τεράστιο θέμα της εξάρτησης, αν θυμάστε, από τα ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Και αργότερα που βγήκανε να μπορείς να τα έχεις και στο σπίτι, ακόμη πιο άσχημα τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα μοτίβο, δηλαδή ότι υπάρχουν θέματα εθισμού και εξάρτησης στους νέους που αλλάζουν ανά την εποχή. Δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι τα κάναμε καλά, έτσι. Αλλάζουν ανά την εποχή και πρέπει να βρίσκουμε το πρόβλημα πρώτον και λύσεις δεύτερον. Το πρόβλημα λοιπόν το εντοπίσατε. Η λύση ποια είναι?
1: Η λύση είναι, αν ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε και πρόσφατα, το πρόγραμμα Respect, ουσιαστικά, που έχει έναν πυλώνα του μέσα από αυτό για το doom scrolling. Ένας άλλος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε είναι σίγουρα η εκπαίδευση, η ίδια η εκπαίδευση στα σχολεία δηλαδή, να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, ποια είναι τα όρια της χρήσης, τι είναι το περιεχόμενο που βλέπουμε, όλο αυτό το ψηφιακό κόσμο, δηλαδή να τον μάθουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία, να ξέρουν να τον ξεχωρίσουν, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι και πώς μας κοροϊδεύουν πολλές φορές.
0: Και πώς θα το εξηγήσουν αυτό τα σχολεία? Να σας θυμίσω ότι πριν από μόλις λίγα χρόνια, την περίοδο της πανδημίας, αποδείχθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δεν είχε mail.
1: Ποιος
0: θα τα διδάξει αυτά που λέτε?
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Δεν το λέω αρνητικά για τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν αυτοί.
1: Πρέπει να ξεκινήσουμε από το train the trainer που λένε. Εκπαίδευσε πρώτα τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικό στα παιδιά.
0: Ωραία, και τι κάνουμε γι' αυτό? Δηλαδή, το είπατε, γίνεται, είναι σε εξέλιξη ή απλά το λέμε?
1: Δυστυχώς εγώ δεν εκπροσωπώ κάποιο δημόσιο φορέα.
0: Όχι, τη γνώση σας ζητάμε.
1: Πολύ θα θέλαμε να το κάνουν αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να κατευθυνθεί και η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση, να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς πρώτα στο κομμάτι της ψηφιακής υγείας και μετά της ψηφιακής υγείας εννοώ το πώς χρησιμοποιούμε υγιείς την ψηφιακή τεχνολογία σήμερα, έτσι ώστε και οι ίδιοι να μπορούν αυτό να το μεταδώσουν στα παιδιά, να σταματήσει αυτός ο εθισμός είτε στα social media είτε στις οθόνες γενικότερα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το στοίχημα αυτής της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι η γενιά που δίνει σήμερα εξετάσεις είναι η γενιά του AI. Ναι. Και τα παιδιά καταβάζουν αμάστατο το περιεχόμενο που παίρνουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι παιδιά που θα συνεχίσουν να είναι.
0: Εγώ πάντως επιμένω ότι είναι διαχρονικό πρόβλημα και εμείς κατεβάζαμε αμάστατα διάφορα στην εποχή μας. Και γι' αυτό λέμε και οι άνθρωποι αλλάζουν, γιατί μαθαίνεις να μασάς μεγαλώνοντας. Δηλαδή, πάντοτε υπήρχε αυτό το θέμα. Ναι, σε αυτή την ηλικία να είσαι εύπιστος.
1: Πρέπει να ξεχωρίζεις όμως και τη μασάς κάθε φορά και να έχεις μια κρίση στο οποίο στο να βλέπεις αν αυτό που μασάς είναι σωστό ή αν δεν είναι σωστό ή να έχεις την κρίση να μπορείς να κάνεις αυτό το cross-check που λέμε ή το fact-checking σε εσάς.
0: Και νομίζω ότι το σχολείο είναι οι οικογένειες, όχι το σχολείο. Τώρα μην το εξηγήσουμε γιατί.
1: Και το σχολείο, κύριε Πετρόπουλε.
0: Μα η οικογένεια είναι και αυτή ανεκπαίδευτη. Το σχολείο, αν εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί, είναι πιο καλή πηγή. Δηλαδή δεν λέμε στην οικογένεια να μάθει τα παιδιά μαθηματικά, έτσι δεν είναι, γιατί δεν είναι μαθηματική.
1: Προφανώς και όχι.
0: Δηλαδή η οικογένεια μπορεί να είναι και πιο εξαρτημένη από το παιδί. Γιατί πια και η μεγάλη με το κινητό στο χέρι. Έτσι.
1: Το πρόβλημα είναι ξεκινάει από εκεί, γιατί οι γονείς δεν δίνουν το καλό παράδειγμα πλέον. Όταν είναι συνεχώς σε μια οθόνη, ακόμα και την ώρα του φαγητού ή λίγο πριν τον ύπνο ή τις ώρες που έχουν κάποιο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι τους για να ξεκουραστούν. Οπότε θα πρέπει να δούμε περισσότερες offline δραστηριότητες, όπως λέμε, δηλαδή άθληση, εκπαίδευση, παρέες, μουσική, όλα αυτά τα χόμπι που είχαμε στο παρελθόν και δεν έχουμε πλέον. Γιατί όσο κόβεται ο χρόνος από την οθόνη, τόσο πιο πολύ.
0: Βλέπω ότι στην εκδήλωση που κάνατε ανακοινώσατε βιωματικές δράσεις ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω της μουσικής και της δημιουργικής έκφρασης. Τι είναι αυτό?
1: Εννοείται την εκδήλωση που έκανε από το Υπουργείο Παιδείας, δεν συμμετείχαμε εμείς. Είμαστε στο ελληνικό. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, έχουν ανακοινώσει δράσεις οι οποίες θα είναι ουσιαστικά να βγάζουν τα παιδιά εκτός οθονών και να κάνουν πράγματα τα οποία είναι τα κλασικά πράγματα που μπορούν να τα απασχολήσουν με μουσικές παραστάσεις, με θεατρικές παραστάσεις. Ναι,
0: πίσω στα βασικά δηλαδή, έτσι δηλαδή. Αν και το ελληνικό σχολείο δεν φημίζεται για το πόσο προάγει τη μουσική, το θέατρο κτλ. Ή τον αθλητισμό, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνει. Γιατί έτσι αναγκαστικά, άμα κάνεις αθλητισμό, δεν μπορείς να έχεις κινητό στο χέρι. Άμα είσαι σε μια χοροδία, δεν χρειάζεται να μάθουν όργανα. Να τραγουδάνε έστω, δεν είσαι με το κινητό στο χέρι. Πόσο μάλλον να κάνεις θεατράκι.
1: Θεωρώ ότι αυτή η δράση που έχει οργανώσει η Εθνική Δράση του Υπουργείου Παιδείας στη συνεργασία και με τη UNICEF νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί κάπως πρέπει να σταματήσουμε αυτή την υπερδιέγερση, την ψηφιακή υπερδιέγερση που έχει οδηγήσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλες τις χώρες παγκοσμίως. Ειδικά ο COVID ήταν πολύ ένα φαλτήριο για όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, που κλειστήκαμε μέσα και ο κόσμος στράφηκε προς τα κινητά τους και προς την ψηφιακή τεχνολογία.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε κοινωνική απομόνωση.
0: Έχει μια λογική. Ναι.
1: Okay. Έχει μια λογική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το θετικό, ότι πλέον αναγνωρίζεται το πρόβλημα, αναγνωρίζεται η κρίση, η ψηφιακή κρίση, όπως την περιγράφεται. Και ελπίζουμε ότι θα βρεθούν λύσεις και σήμερα, δηλαδή χθες, ξέρω, προχθές ίσως θα έπρεπε.
1: Ναι, νομίζω.
0: Γιατί το έγκλημα τρέχει πάντοτε πιο γρήγορα από το διώκτη του.
1: Πάντα, πάντα έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε σε μια ισορροπημένα όρια να έχουμε πάντα σε όλα και σε αυτό το κομμάτι, στην ψηφιακή μας ενασχόληση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Η κυρία Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, για το σχολάρισμα που λέμε για τα παιδιά τώρα και μεγάλη τα ίδια κάνουμε. Και εθισμοί υπήρχαν πάντοτε. Πιο παλιά θεωρούσαν ότι τα αγοράκια έχουν εθιστεί στα μπιλιάρδα, μετά στα ηλεκτρονικά, μετά στις κονσόλες και πάει λέγοντας. Τώρα απλά δεν υπάρχει φύλο. Ισχύει για όλους το πρόβλημα. Και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει όχι η συζήτηση πλέον, πρέπει να ανοίξει έτσι μια πραγματική πλατφόρμα αντίληψης ότι το σχολείο έχει άλλο ρόλο. Το να σε μάθει μαθηματικά, φυσική, βιολογίες, όλα αυτά είναι το δευτερεύον που πρέπει να κάνει. Το πρωτεύον είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτής της ηλικίας. Τα σοβαρά προβλήματα κοινωνικοποίησης, τα σοβαρά προβλήματα μοναξιάς, απομόνωσης, τους διάφορους εθισμούς που έχουν αλλάξει πλέον χαρακτήρα.

Και γι' αυτό πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα οι πολιτικοί, μετά να πάρουν τις αποφάσεις να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Κάποτε είχα γνωρίσει έναν φυσικό ο οποίος έκανε πειράματα στο σχολείο και στο τέλος της σχολικής χρονιάς με 4-5 παιδάκια έκανε κάποια πειράματα, σαν επιδείξεις δηλαδή, ας πούμε, στο σχολείο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ εντυπωσιακά. Έτσι, κάτι το οποίο ξεκίνησε με 4-5 παιδάκια και μετά από λίγα χρόνια συμμετείχε το 70-75% των μαθητών. Και όλα αυτά που διδάσκονταν ή και αυτά που δεν διδάσκονταν, τα κάνανε με καμιά εικοσαριά πειράματα που ήταν πολύ εντυπωσιακό. Μαζεύονταν όλοι οι γονείς, κοκαλωμένοι, βλέπανε, ας πούμε, αυτά ωραία, αυτά πράγματα που φαίνονταν σαν μαγικά. Και όπως συζητάγαμε, τώρα λέω ότι αυτό είναι, δεν χρειάζεται βιβλία. Αυτό, είναι, αυτό θα τους μείνει. Τώρα ξέρουν τι κάνανε, τι κάνει αυτή η δράση με εκείνη την αντίδραση κτλ. Και έγινε, τι θέλουμε να καταλήξουμε με βιβλία. Τώρα το όμως που αυτό δεν τα διαβάζει κανένας. Δηλαδή, πόσα χρόνια είσαι εκπαιδευτικός, ήταν 25 ώρα, πώς έχουν γίνει φυσικοί από τους μαθητές σου. Αυτή του λέω θα γίνουν, μην ανησυχείς. Όποιος θέλει θα τον βρει το δρόμο του. Αλλά αυτό που κατάφερες είναι να κάνεις όλα τα παιδιά να κατανοήσουν τη φυσική. Και αυτός ο ίδιος που είχε πετύχει αυτό το ωραίο πράγμα, πίστευε ότι πρέπει να κάτσεις να πάρεις αυτό το βαρετό βιβλίο που δεν καταλαβαίνεις μέσα τι λέει, και από την άλλη μέρα από την εξέταση δεν θυμάσαι και τίποτα. Ή όπως στην ιστορία, ας πούμε, εμάς που μας βομβαρδίσανε με ημερομηνίες, κυριολεκτικά με ημερομηνίες, και μία μέρα μετά κανείς δεν θυμότανε τα βασικά. Δεν συζητάω για ένα χρόνο αργότερα.

Λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί λένε ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχουν διδάξει όλη τη χρονιά και στο σχολείο και στα φροντιστήρια εκεί που γίνεται η πραγματική προετοιμασία. Δυστυχώς, η υπογεννητικότητα είναι από τα λεγόμενα σως, όπως και η μοναξιά που υπάρχει σε όλες τις ηλικίες. Οπότε θεωρούν ότι είναι ένα θέμα που τα παιδιά τουλάχιστον ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας με τα μέσα που έχει θα βαθμολογηθεί, δηλαδή για να μπορέσει να εκφράσει τις σκέψεις του κτλ.

κύριε Ψηλιά, με πιάνετε αδιάβαστο. Φεράρι λέει 500 χιλιάρικα σιγά, σαν μια Λεπόλ του 59. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Πάλι για τη Φεράρι που λέγαμε των 550.000 την ηλεκτρική. Ούτε οι Κινέζοι δεν θα την αντιγράψουν, γράφει ο κύριος Μποσιόλης. Είναι το σχόλιο του Λίκα Ντιμοντετσέμολο, ο οποίος είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος, της Φεράρι. Κύριε Χαλάτση, πείτε μου εσείς, δεν ξέρω τι άλλο έγινε πριν 2 χρόνια, λέει 29 Μάη στον τόπο μας. Πήρε ο Παναθηναϊκός το 7ο, αυτό εννοείται. Κυρία Γιαναδάκη, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Κοτζαμάνη, την κάναμε χθες. Είπε ότι στην Ελλάδα στους 100 που είναι σε εργάσιμη ηλικία δουλεύουν οι 64, ενώ στη Σουηδία οι 92. Δεν αμφισβητώ, λέει, τους αριθμούς κτλ. Αλλά μάλλον υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους πιάνει το ραντάρ. Φροντιστές ηλικιωμένων, καθηγητές ιδιαίτερα κτλ. Η κυρία Νικολέτα βγάζετε, λέει, πολύ εύκολα συμπεράσματα για τα κλειστά ακίνητα. Για να ανοίξει ένα κλειστό ακίνητο χρειάζεται ανακαίνιση. Δαπάνες από κάποιους ιδιοκτήτες που δεν του περισσεύουν, δεν μπορεί να κάνει. Αν μπορούσε, θα το άνοιγε. Ναι, και το είπαμε ότι υπάρχουν και κάποια ακίνητα που σίγουρα δεν μπορούν να ανοίξουν. Και ανέφερα για παράδειγμα κάποια λίγα νεοκλασικά που είναι εξωφρενικές οι τιμές. Φαντάζομαι ότι αν αποφασίσει μια πολιτεία να φορολογήσει τα ακίνητα, θα θεσπίσει και μια παράμετρο που λέει ότι ένας μηχανικός θα δίνει μία βεβαίωση ότι η ανακαίνιση ξεπερνάει, ξέρω εγώ, το 1% της αξίας του ακινήτου, άρα αυτός πρέπει να εξαιρεθεί, για παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα γίνει. Διότι δεν έχετε άδικο, κάποια δεν είναι απλά κλειστά, είναι και ερείπια. Κάποια από αυτά τα ερείπια, θέλω να σας πω ότι μερικοί τα νοικιάζουν και μάλιστα σαν να είναι καινούρια. Αν ζητάνε τέτοιες τιμές.

Εδώ κάποιος άγνωστος αλλά μάλλον εκπαιδευτικός δώσε λέει προτροπή και στους κυβερνώντες να μας δώσουν μισθούς αξιοπρέπειας. Όλα εμείς φταίμε ωραία καραμέλα. Από πότε έχεις να πας στο σχολείο να δεις την κατάσταση των κτηρίων. Θα σας στείλω φωτό από αύριο. Αφού είστε εκπαιδευτικός, μάλλον έχετε και περισσότερα και πιο ευγενικά εκφραστικά μέσα στη διάθεσή σας και καλό να τα χρησιμοποιείτε. Επί της ουσίας έχετε δίκιο. Οι μισθοί δεν είναι καλοί. Είναι κακοί για την ακρίβεια. Πολύ δε περισσότερο για τους νέους οι οποίοι πρέπει να χρηματοδοτήσουν την επαρχία για να πάνε εκεί να δουλέψουν. Να βάλει η οικογένεια λεφτά. Προφανώς δεν είπαμε ότι φταίνει η εκπαιδευτική. Είπαμε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί. Αλλιώς πώς θα διδάξουν κάτι το οποίο δεν έχουν διδαχτεί. Τώρα για τα κτίρια δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω πάντως ότι έχουν χτιστεί πάρα πολλά καινούργια σχολεία. Αυτά θέλουν συντήρηση. Όταν δεν γίνεται η συντήρηση, δημιουργούνται προβλήματα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.

Λοιπόν, συστάσεις δεν κάναμε για αυτή την ώρα. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές που ακούτε, η Βασιλική Κολτσίδα στη μουσιογραφική επιμέλεια με τη Λούιζα Μαραβελάκη, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, μηνύματα δεχόμαστε μέσω Viper. Αν γράψετε Earth News Radio, ανοίγει ο δίευλος και γράφετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας, το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εντός του Ιουνίου νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτικών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία, ειδικά για Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό. Με πληρότητα 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού. Άστατος ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 36 λεπτά μετά από τις 11, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντως στους 105,8 του Earth News Radio. Οι υποψήφοι λοιπόν στην έκθεση διαγωνίζονται στη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή. Νομίζω ότι είναι διαχρονικά ένα θέμα που εκπαιδεύονται τα παιδιά εδώ και 60 χρόνια. Από τότε που άρχισε η αστικοποίηση στην πραγματικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο ποίημα του Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο περθαίνει», που συνδέει τη ζωή, λέει, με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Έχει διδαχθεί στο σχολείο από την πρώτη ηλικίου, λένε οι ειδικοί, ότι υπάρχουν κεφάλαια μέσα που τα συζητάνε αυτά τα παιδιά μέσα στην τάξη. Και το πληροφοριακό κείμενο εστίασε στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας, παρουσιάζοντας την ως οικονομικό, κοινωνικό και υπαρξιακό φαινόμενο. Λοιπόν, αναμενόμενα βατά, και τώρα τα παιδιά θα διαγωνιστούν πάρα πολύ ωραία και τίμια. Ποιος κατάλαβε τα κείμενα, ποιος έχει τα ωραία εκφραστικά μέσα να μπορεί να πει τις απόψεις του. Και πάμε παρακάτω στα επόμενα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην κυρία Παπαφωτίου. Είναι καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ανθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Καλημέρα, κυρία Παπαφωτίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας καλέσαμε, διότι κάπου, δεν θυμάμαι τι διάβαζα κάποια μέρα για τις ταράτσες και τα λοιπά, και θυμάμαι ότι όταν ξεκίναγα τη δημοσιογραφία, γιατί πάνε και πάρα πολλά χρόνια πια, που οι συνάδελφοί σας λέγανε ότι δεν αξιοποιούμε τις ταράτσες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ταράτσες, να τις φυτέψουμε, γιατί εκτός από το αισθητικό κομμάτι, εκτός από το ψυχολογικό, μονώνουν και όλα στα κτίρια. Και, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν έχουμε πάρκα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ο καθένας το μικρό το δικό του. Ναι. Τόσα χρόνια μετά δεν το βλέπω να εφαρμόστηκε, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, να σας πω ότι okay, το εργαστήριό μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτό και εγώ προσωπικά με πάρα πολλές δημοσιεύσεις στην Ελλάδα, σε διεθνή περιοδικά κλπ. Ναι, να τις πρασινίσουμε τις ταράτσες δεν είναι πολύ εύκολο. Να ξεκινήσουμε ότι ναι, είμαστε υπέρ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η βιοκλιματική τους προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, θα αυξήσουν τη βιοποικιλότητα τόσο την φυτική όσο και τη ζωική. Επικονιαστές θα προωθήσουν, έτσι που τα τελευταία χρόνια τους χάνουμε. Βεβαίως θα προσφέρουν στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Θα μειώσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.
0: Κυρία Παπαφωτίου, βάζετε μαζί πολλά κόμματα που υποψιάζουμε ότι ακολουθεί ένα αλλά.
1: Αλλά ακριβώς μαζί με όλα αυτά πάει και αυτά που είπατε, η θερμομόνωση, η χωμόνωση, η διαχείριση ομβρίων που μπορεί να τα κάνουν και οι μηχανικοί με άλλα προϊόντα. Mm. Τα πρώτα λοιπόν είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε μόνο με τη φύτευση. Όμως τι θα φυτέψουμε στις ταράτσες?
0: Καταρχήν περιμένετε, πριν πάμε στο τι να φυτέψουμε.
1: Έτσι.
0: Ας πάμε στην πραγματικότητα, η οποία λέει ότι εάν πας στο Λυκαβητό και κοιτάξεις τις ταράτσες στην Αθήνα, δεν τις αξιοποιούμε καθόλου. Θα δεις κάποιες πισίνες και θα το σχολιάσεις, mm-hmm. το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ καλό και ωραίο, όποιος μπορεί να βάλει να πηγαίνει λίγο να δροσίζεται, εντάξει, άποψή μου βέβαια, mm-hmm. αλλά βλέπεις κεραίες, λιγότερες πια από ό,τι παλιά, γιατί υπάρχουν και τα ψηφιακά, και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Mm-hmm. Δηλαδή στην πράξη, mm-hmm. άνθρωποι που μπορούν να ανεβούν στην ταράτσα τους και να βλέπουν τη θάλασσα ή την Ακρόπολη, είναι αρκετοί αυτοί, τις έχουν ούτε καν για άπλωμα. Ούτε καν για άπλωμα.
1: Και μία γλάστρα, πέντε γλάστρες και ναι. μία πέργολα.
0: Ναι. Άρα το πρώτο είναι ότι δεν το εφαρμόσαμε και που το είπατε και που το κάνατε. Εγώ προσπερνάω τους επικονιαστές και όλα αυτά που είπατε. Ναι. Έστω για ψυχολογικούς λόγους να ανέβεις, να πιεις ένα καφεδάκι, να χαζεύεις την Ακρόπολη, μια και μένεις, για αυτούς που μένουν στο κέντρο, το λέω τώρα, έτσι και τα λοιπά. Ούτε αυτό δεν κάνουμε.
1: Πολύ δίκαιο, ούτε στα μπαλκόνια μας δεν βάζουμε. Όμως γιατί δεν το κάνουμε, αυτό ας το πιάσουμε λίγο παρακάτω.
0: Μας, λοιπόν.
1: Πάμε όμως τώρα στα φυτοδόματα, γιατί ας πούμε αυτό που είπατε και εσείς, το πιο εύκολο θα είναι ας βάλουμε πέντε γλάστρες ως αρχή.

0: σημαντικό για ημιξηρικές περιοχές όπως είμαστε εμείς, έτσι, ναι. Ιδίως η Νότια Ελλάδα. Ωραία. Ναι, λοιπόν, ας γίνει αυτό. Όμως, τώρα εδώ νομίζω βάλατε ένα θέμα και με καλέσατε για να φτιάξουμε αστική γεωργία στις ταράτσες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι, το αστική γεωργία τι είναι, να φυτεύουμε και πατατούλες και τέτοια.
0: Είναι, ναι. Είναι, έχει βγει ένα άρθρο, μια έρευνα στην Καθημερινή, να φυτεύουμε ακριβώς λαχανικά, λέει, ακόμα δέντρα. Mm-hmm. Και άμα φυτέψουμε, κάνανε ένα GIS με ένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, έτσι, ένα μοντέλο, μια μοντελοποίηση ταρατσών κατάλληλων σε όλη την Ευρώπη και χέρσων κομματιών.
1: Γίνεται
0: και
1: αυτό, ντοματούλες, δεν μπορούμε στη γλάστρα.
0: Ορίστε.
1: Γίνεται, λέω, ντομάτες δεν πιάνουν στις γλάστρες.
0: Ντομάτες μπορούμε, αλλά δεν μιλάει για γλάστρα αυτό το άρθρο.
1: Εσείς πείτε όμως τη γνώμη σας τώρα.
0: Λοιπόν, εάν είναι λοιπόν να βάλουμε την ντοματιά μας στη γλάστρα, ας τη βάλουμε. Θα τη φροντίζουμε εμείς, μια χαρά. Ας τη βάλουμε και στην ταράτσα, ας πούμε, που θα την έχουμε κάνει φυτοδόμα. Όταν μιλάμε όμως για αστική γεωργία, είναι άλλο θέμα. Όταν μιλάει ότι μπορούμε να βάλουμε λαχανικά και φρούτα, δέντρα στις ταράτσες, είναι άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Θέλει βαθύ υπόστρωμα. Τα κτίρια δεν αντέχουν. Θέλει ειδικές κατασκευές. Mm-hmm. Θέλει πολύ νερό. Θέλει μεθόδους συλλογής. Πώς θα συλλέγονται αυτά, ποιος. Δεν είναι το προσωπικό μας προϊόν πια, έτσι που το πάει αυτό το άρθρο, έτσι, και αυτό που ακούγεται για την αστική.
1: Τώρα, επειδή τα είχαμε πει, σας ψάχνουμε πολύ καιρό, δεν το πολύ θυμάμαι το άρθρο, αλλά και εμένα μου φαίνεται ότι το γεωργία είναι λίγο extreme. Ο κήπος όμως είναι προσιτό.
0: Και μετά, προσέξτε, ακόμα και αυτό που λέτε, η ταράτσα για το μαρούλι ή την ντομάτα, εδώ μπαίνει ένας έξτρα κίνδυνος. Η επιβάρυνση της αστικής ατμόσφαιρας, ας πούμε, από βαρέα μέταλλα. Πόσο ασφαλή είναι αυτά τα προϊόντα. Έχουμε κάνει κάποιες έρευνες και εμείς.
1: Λέτε
0: και
1: ότι η ρήπανση θα πάει πάνω στην ντομάτα,
0: βεβαίως,
1: έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά θα τη φάμε.
0: Μπορεί να περάσει και μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια προϊόντα λοιπόν δεν είναι όλα, κάποια είναι πιο επικίνδυνα, περνάει πιο καλά μέσα σε άλλα, δεν περνάει. Ποιος θα τα ελέγχει αυτά τα προϊόντα. Μετά, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια λιπάσματα, κάποια φυτοφάρμακα ίσως. Ποιος, πού θα πάνε αυτά τα απόβλητα, στο αστικό περιβάλλον, στις υδροροές και στους υπονόμους μας και μετά στη θάλασσα χωρίς έλεγχο. Είναι η αστική γεωργία λοιπόν, είναι ωραίο ως τίτλος, είναι ωραίο να γίνεται σε δημοτικούς αγρούς, σε κάποιους κοινοτικούς αγρούς, περιαστικά θα έλεγα, λίγο έξω από την πόλη, που κάποιος όμως να το ελέγχει. Είναι ωραίο γιατί κοινωνικοποιεί τους ανθρώπους. Θα πηγαίνουμε εκεί στα χωραφάκια μας, αυτά τα allotments που έχουν πάρα πολύ η Γερμανία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουμε, θα κοινωνικοποιούμαστε, έχουμε ένα μικρό χωραφάκι, είναι ο γείτονάς μας, κάνουμε την προσωπική μας δουλειά και καταναλώνουμε εμείς τα προϊόντα μας. Αλλά όχι όπως έλεγε, ας πούμε, αυτό το άρθρο, ότι μπορεί να θρέψει εκατομμύρια Ευρωπαίους η αστική γεωργία, έτσι.
1: Αισιόδοξο το.
0: Και όχι μόνο να σας πω.
1: Πάντως, κυρία Παπαφωτίου, εντάξει, να σας πω κάτι, ναι, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Άντε και βάλαμε, ας πούμε, ξέρω τι ήταν, να βάλουμε μια βερικοκιά, δύο στην ταράτσα.
0: Ναι.
1: Okay, σιγά το όφελος, ναι, μηδέν. Ναι. Το ξέρετε, μια εβδομάδα βγάζει, δεν προλαβαίνει να τα φας, απίζουνε, δεν κερδίζει και κάτι.
0: Τα βλέπουμε και στους ακάλυπτους.
1: Εντάξει, είναι και φιλοβόλο, χάνει όλη τη χαρά, ας πούμε, του δέντρου. Όμως, ότι δεν αξιοποιούμε καθόλου τις ταράτσες, καθόλου, μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν είμαστε.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε να σου δίνει και όλη αυτή την ψυχική εφορία, συν το να ανέβεις, να μάθεις λίγο να κλαδέψεις το φυτούλι σου, να το ποτίσεις. Την ψυχολογική
0: Βεβαίως,
1: απόδραση, έτσι.
0: Και το μπαλκόνι. Τα μπαλκόνια τα έχουν εγκαταλείψει πια.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολείται κανένας πια με τα φυτά.
1: Μιλείτε κανένας, γιατί σας ακούει κάποιος που ασχολείται. Αλλά εννοείται ότι θα μπορούσαμε καλύτερα.
0: Κάτι υπερβολή, καταλάβατε. Ναι. Αλλά αν δείτε τις προσώψεις των πολυκατοικιών μέσα στην πόλη. Ναι. Στις συνοικίες, πάμε στο Παγκράτη. Άντε, κανένα ρετυρέ ή κανένα μπαλκόνι εδώ και εκεί να έχει κάποιες γλάστρες. Είναι κρίμα. Είναι ο τρόπος ζωής. Έχουμε αποκοπή.
1: Τώρα που το λέτε, θυμάμαι πάντως σε ταξίδια, ιδίως στην Ιταλία, που το δουλεύουν το λουλούδι. Είναι, αυτοί δεν έχουν μπαλκόνια, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα μικρά που είναι 40 πόντους και 30.
0: Ακριβώς,
1: αλλά είναι τίγκα στο λουλούδι, το οποίο δεν είναι με αυτά τα σπιτάκια τα ωραία που έχουν και είναι και αισθητικά ένα όμορφο θέαμα. Νομίζω δεν το έχουμε και με την αισθητική πολύ, έτσι.
0: Δεν το έχουμε. Όχι, δεν το έχουμε, το βλέπουμε. Ας περιποιηθούμε και το αστικό μας πράσινο, να ξεκινήσουμε από εκεί που έχει τα χάλια του. Γίνονται αναπλάσεις, φυτεύονται καινούργια πεζοδρόμια, παρκάκια, πάρκα τσέπης και μετά εγκαταλείπονται ίσως στην τύχη τους.

0: ακόμα και εμείς οι ίδιοι έχουμε στο πεζοδρόμιο μας 5 φυτά και δεν βγαίνουμε. Περιμένουμε, ξέρω εγώ, το Δήμο, ας πούμε, να έρθει να καθαρίσει λίγο τα αγριόχορτα. Έχουμε ξεκοπεί από αυτό. Κρίμα.
1: Πρέπει. Δεν έγινε αυτό. Τώρα δεν θέλω να σας βάλω στα πολιτικά, αλλά θυμάμαι τον κύριο Δούκα που έλεγε για κάποιες χιλιάδες δέντρα που θα μπουν στην πόλη και θα αλλάξουν το κλίμα.
0: Πού θα μπουν? Και να μπουν, εγώ σας λέω, μπαίνουνε.
1: Όχι, είμαστε 2 χρόνια με τις εκλογές. Θα έπρεπε κάτι να έχει. Σας χάσαμε λίγο. Θα έπρεπε κάτι να έχει μπει. Μήπως δεν το έχουμε δει εμείς, γιατί εντάξει, δεν είμαστε και παντού.
0: Κάπου μπαίνουνε. Κάπου μπαίνουνε. Κάποια τρίγωνα, κάποιες μικρές πλατείες φτιάχνονται. Μετά πηγαίνουν κάποιοι και παίρνουν τα 2/3 των φυτών που φυτεύτηκαν. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο.
1: Αυτά τα χιλιάδες τα δέντρα πάντως δεν φαίνουν. Ορατά δεν είναι, έτσι?
0: Όχι, όχι, ορατά δεν είναι, βεβαίως.
1: Δεν είναι ορατά επειδή δεν μπήκανε ή επειδή δεν τα βλέπουμε? Νομίζω επειδή δεν μπήκανε.
0: Επειδή δεν μπήκανε, αλλά και αυτά που μπήκανε με πονάει. Με πονάει η συντήρηση, είναι το πιο φοβερό. Ας συντηρήσουμε αυτά που έχουμε. Εχθές ήμουνα σε ένα δρόμο της Γλυφάδας, δεν θα πω ποιον. Είχε αναπλαστεί μάλλον πέρσι με κάτι εξαιρετικές δενδρόδεις πικροδάφνες. Πέρασα πάλι φέτος. Έχουνε πήξει στο ζυζάνιο. Από τη βάση τους βγήκανε κλαδιά. Δεν είναι πια δενδρόδεις, έχουνε πάει να γίνουν θαμνώδεις. Γιατί?
1: Η πικροδάφνη, το μεταξύ, είναι και εύκολο φυτό, έτσι?
0: Φυσικά.
1: Γι' αυτό τη βάζω στα πεζοδρόμια. Δεν θέλει και πολύ νερό, δεν θέλει πολύ περιποίηση.
0: Ναι, αλλά θέλει ένα καθάρισμα γιατί δεν κάνει τη.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αλλά να κλείσω λίγο και με κάτι, αν,
1: ναι,
0: πούμε,
1: να κλείσουμε. Ναι.
0: Εσείς, αν θέλετε, που πραγματικά με φοβίζει λίγο, όταν τέτοια άρθρα σαν και αυτό, το οποίο η συνεργάτη σας μου ανέφερε ότι σας... Ναι.
1: Ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε για τις ταράτσες. Τώρα μου το έφερε και η Βασιλική, γιατί πάει πολύ καιρός που είχε βγει. Είναι όπως τα λέτε, ναι. Έχει αυτή την υπερβολή να κάνουμε χωράφι την ταράτσα. Εγώ έλεγα κήπο.
0: Στην άλλη ταράτσα που μιλάμε εμείς και προωθούμε, και ταράτσες έχουμε. Ας πούμε, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι φυτοδόμα, ο περισσότερος κήπος του. Το Μέγαρο Μουσικής. Ίσως δεν τα ξέρουμε ότι είναι φυτοδόματα όλα αυτά. Το Δόμα Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, έχουμε και σε δημόσια κτίρια και κάποιοι ιδιώτες βάζουν. Αλλά...
1: Και μόνο που τα ξέρετε ποια είναι, σημαίνει ότι δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε πολλά. Παρ' όλα αυτά κάτι γίνεται. Αλλά να σας πω ότι τάσεις σαν αυτές που συνήθως αρχιτέκτονες ακούμε να λένε, ότι η γεωργική γη μπορεί να έρθει μέσα στην πόλη με την αστική γεωργία, έχουν τον πρώτο κίνδυνο, να αφαιρέσουμε χώρους αναψυχής, δηλαδή πάρκα που χαιρόμαστε όλοι, βγαίνουμε βόλτα με τα παιδιά μας και τα σκυλιά μας και με τους φίλους μας, να αφαιρέσουμε χώρους αναψυχής και να τους δώσουμε στη γεωργία, με όλα τα προβλήματα που είπα πριν που μπορεί να έχει.
1: Μα εμείς δεν έχουμε, εμείς χώρους αναψυχής για να
0: μπορούμε. Έχουμε.
1: Άντε στο πάρκο Τρίτη. Έτσι, ξέρω εγώ.
0: 5 πάρκα έχουμε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, το άρθρο μέτραγε και αυτά. Δηλαδή, όταν έλεγε ότι μπορεί να θρέψει την Ευρώπη, γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Και μετά, μια άλλη τάση.
1: Κύριε Παπαφωτίου, τα Μεσόγεια είναι καταλελειμμένα όλα. Εντάξει, εκεί έχει χώρο. Τώρα το κέντρο της πόλης δεν
0: ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι θα έρθουν οι developers και θα πούνε την γεωργική γη των Μεσογείων, την μετατρέπουμε σε αστική και θα ανεβάσουμε τις καλλιέργειες στην ταράτσα.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος επέκτασης των πόλεων προς τις γεωργικές περιοχές. Και γι' αυτό κάθε τόσο βλέπουμε κάτι τέτοια άρθρα. Έτσι.
1: Α, λέτε γι' αυτό.
0: Πώς η αστική γεωργία μπορεί λοιπόν να θρέψει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαφωτίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Για χαρά. Η κυρία Παπαφωτίου, καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργοστηρίου Ορθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας. Streets are blue, I'm in less. Τώρα, όντως, δεν συνοηθήκαμε και πολύ καλά. Όντως, αφορμή ήταν ένα άρθρο, το πριν κάνα μήνα ξεκινήσαμε λίγο να την αναζητάμε και γι' αυτό δεν το θυμόμουν. Αλλά περισσότερο, εγώ ήθελα να μιλήσουμε για αυτό που είναι εφικτό, που να αξιοποιούμε δηλαδή τις ταράτσες. Δεν σας το λέω τυχαία, το έχω δει σε σπίτι, σε πολυκατοικία, βέβαια, που την έχουν δύο-τρία διαμερίσματα. Και ανεβαίνει στην ταράτσα και νομίζεις ότι έχεις φύγει εντελώς, ότι είσαι κάπου αλλού. Κατεβαίνει στο σπίτι, είσαι μέσα στην πόλη, ανεβαίνει στην ταράτσα, είσαι αλλού. Δηλαδή την έχουν κάνει και με αναρχητικά φυτά, έχουν φτιάξει γύρω-γύρω πέργολες, να μην βλέπεις και το τοπίο, το υπόλοιπο έξω, τις κεριές. Θέλει λεφτά? Ναι, βέβαια, όσο πιο πολλά βάζεις, τόσο καλύτερη θα γίνει. Υπάρχουν τρόποι όμως και χωρίς λεφτά. να αγοράσεις ένα φυτό και να δημιουργήσεις άπειρα από αυτό. Διάθεση θέλει και χρόνο. Που δεν υπάρχει, γιατί έχουμε και το, πώς το πούμε, doom scrolling. Λοιπόν, κλείνουμε με τον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, διότι αύριο, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον τελικό, ένας είναι ο τελικός. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Τα καλύτερα πάρτι έχουν γίνει σε ταράτσες, να ξέρεις, έτσι, απλά το επισημαίνω.
1: Όχι σε υπόγεια.
2: Υπόγεια, ναι, και σε υπόγεια, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν,
2: ναι, έχουμε τελικό Champions League.
1: Το τραγούδι πάντως λέει ότι τα καλύτερα πάρτι έχουν γίνει σε μοσαϊκά.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν.
2: Καλύτερα πάρτι γίνονται με καλή παρέα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Τάσο, τελικός.
2: Λοιπόν, για τον κόσμο, μη στηθεί τώρα και αρχίσει και κάνει παραγγελίες 10 η ώρα να έρθουν οι πίτσες και τα σουβλάκια. Δεν υπάρχει 10 η ώρα. Είναι στις 7 αύριο και όχι βραδινό. Ελπίζω να μην σου χάλασα τη βέβαια το Σαββατόβραδο. Αλλά
1: πράγματα... Μου το φτιάξες. Για πες. Ακόμη καλύτερα. 7 η ώρα λοιπόν ο τελικός.
2: 7 ναι. ώρα Ελλάδος, ναι. έτσι, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Και υπάρχει λόγος που το έκαναν αυτό στην UEFA. Και σιγά σιγά να ξέρεις ότι όλα τα event της UEFA αναμένεται να περάσουν σε πιο έτσι, normal ώρα, να το πω έτσι. Για να μπορεί ο κόσμος...
1: Είναι normal ώρα για το Σάββατο, δεν είναι normal για την καθημερινή. Αλλά για το Σάββατο καλή είναι. Μετά μπορείς και να βγεις κιόλας. Γι' αυτό λέω μου την
2: ναι. έφτιαξε. Ναι. Το Σάββατο ακριβώς είναι πολύ πιο εύκολο το να πάει κάποιος νωρίς. Γιατί αρχικά είναι για την καλύτερη εμπειρία το φιλάθλο, όπως λέει η UEFA. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη δηλαδή για το παιχνίδι, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να προλάβουν και να επιστρέψουν, γιατί κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν και αμέσως. Το παιχνίδι δεν θα τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα, δηλαδή πολύ νωρίτερα θα τελειώσει, και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πιο εύκολο. Επίσης ο δεύτερος λόγος είναι να μπορέσει ο κόσμος να συνεχίσει τους πανηγυρισμούς ή τέλος πάντων την ψυχαγωγία του σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή να έχουν την ευκαιρία αυτή που θα είναι στο γήπεδο να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς τους και τις συζητήσεις τους και όλα τα άλλα, και φυσικά η πόλη να βγάλει και περισσότερα κέρδη, έτσι. Συγγνώμη. Επίσης η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά, διότι η αλήθεια είναι ότι...
1: Να θυμίσουμε καταρχήν τις ομάδες του τελικού. Δεν ρωτάει ένας φίλος.
2: Ναι. Είναι η Paris Saint-Germain, η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, με την Arsenal που έπειτα από 22 χρόνια εμφανίζεται τώρα.
1: Νομίζω ότι η Παρή παίζει ένα διαστημικό ποδόσφαιρο, η Arsenal όμως παίρνει τα αποτελέσματα. Οπότε θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
2: Το είπα και εγώ και θα έχρισα και φαβορί, και οι στοιχηματικές εταιρείες τη χρήζουν φαβορί. Όχι μεγάλη διαφορά στοιχηματικά.
1: Έτσι, δηλαδή, ένα παιχνίδι είναι, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
2: Ναι, όλα ακριβώς, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και για να συμπληρώσω, εκτός από τα μικρά παιδιά, είναι και η αγορά της Ασίας, έτσι. Για να είναι προσβάσιμη ώρα.
1: Ναι. Ωραία.
2: Να μπορεί
1: ωραία.
2: Η αγορά της Ασίας.
1: Λοιπόν, 7 η ώρα το Σάββατο, Παρί, Άρσεναλ. Ο νικητής τι παίρνει εκτός από το τρόπαιο, το οικονομικό διακύβευμα ποιο είναι?
2: Είναι 22 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω. Είναι εκεί πέρα, είναι, αν τα έχω πρόχειρα και τα θυμάμαι.
1: Αυτό είναι του τελικού ή όλης της πορείας το έσοδο?
2: Όχι, για τελικό μιλάμε. Για τελικό.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά λεφτά σε όλη τη διαδρομή, έτσι.
2: Σε όλη τη διαδρομή και για όλες τις ομάδες. Γι' αυτό και προσπαθούν, ακόμη και αν είναι δυναμικοί, τους βλέπεις και οι εθνικές ομάδες. Δεν είναι ενδεχομένως ακόμη έτοιμες για να είναι ανταγωνιστικές στο Champions League. Όμως προσπαθούν να είναι μέσα στο παιχνίδι, γιατί τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με τον Ευρώπα. Μάλιστα. Και ακόμα πολύ περισσότερα.
1: Έχουμε
2: σε σχέση
1: και μπάσκετ με το αύριο. Έχουμε τους επαναληπτικούς.
2: Έχουμε τους επαναληπτικούς στον μπάσκετ, καλά το είπε. 94-77 ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ. Χθες έκανε το 1-0 στον πρώτο ημιτελικό. Αναφέρομαι πρώτα στον Ολυμπιακό, διότι είχε και το τελετουργικό, ανέβηκε και το Λάβαρ τη κατακτήση τη Ευρωλίγκα. Έκανε το γύρο του Θριάμβου, να το πω έτσι, το τρόπαιο. Το Σάββατο, 5 και 4 είναι στο Σάνελ Αρένα, στο κλειστό των Άνω Λωσίων, ο δεύτερο ο επαναληπτικός. Ο Παναθηναϊκός χθες δεινοπάθησε 114-102, 96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση τον ΠΑΟΚ. Και αύριο στις 3 η ώρα, 3 παρά 10, θα ξεκινήσει η Μπιλέα το δεύτερο παιχνίδι, μέχρι να πάμε και στους τελικούς. Χθες είχαμε όμως και, μιας και το ανέφερες, και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κάνει το 2-0 στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός νίκησε 20-14 στο Σαράφιο. Και τη ρεβάνς επίσης αύριο στις 5 η ώρα στο Παπαστράτιο, μάλλον ο τρίτος τελικός.
1: Μάλιστα.
2: Με νίκη ο Ολυμπιακός θα στεφθεί θα στεφθεί, συγγνώμη, και πρωταθλητής.
1: Αθλητική η αυριανή ημέρα, μετά ηρεμούν λίγο νομίζω τα πράγματα. Σιγά σιγά.
2: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη,
1: να σου πω. Αληθεύει ότι ο Λουτσέσκου είχε πρόταση από την Μπεσίκτας?
2: Όχι, είναι δεδομένο ότι είχε πρόταση από την Μπεσίκτας και μάλιστα ενώ ο Λουτσέσκου εξασφαλίζει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, η Μπεσίκτας το έκανε πρόταση για 4 εκατομμύρια το χρόνο, το διπλασίασε δηλαδή τα χρήματα. Όμως σε αυτές τις σχέσεις, πολλές φορές οι προσωπικές σχέσεις που έχει ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι με ένα σύλλογο.
1: Αφού δεν μπορεί ο Λουτσέσκου, δεν έφυγε από τον ΠΑΟΚ και έφυγε για τα λεφτά και ξαναγύρισε για την ομάδα. Δεν μπορεί. Ναι, ναι, έχει πάθει εξάρτηση τώρα αυτό. Είναι σε...
2: Ναι, ενδεχομένως και οι παγκοτζίδες έχουν πάθει εξάρτηση από τον Λουτσέσκου. Οπότε το ένα φαίνει το άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία σημερινό αυτό ότι αρνήθηκε την πρόταση των 4 εκατομμυρίων. Αυτά βεβαίως θα τα δούμε και στις επόμενες μέρες, γιατί είναι ένα θέμα που καίει και τον ΠΑΟΚ να μην ταλαιπωρείται και να περιμένει τι θα γίνει. Θα ξεκαθαρίσει, πιστεύω, μέχρι σας την επερχόμενη εβδομάδα.
1: Δεν θέλει ο Λουτσέσκου. Εντάξει, λεφτά μπορεί να θέλει κι άλλα, αλλά να φύγει φαίνεται ότι δεν θέλει. Γιατί είχε και τις ευκαιρίες του, έφυγε κιόλας, ξανά ήρθε.
2: Δεν έχει ανάγκη από χρήματα.
1: Καλά, και ο Τεντοκούμπο δεν έχει ανάγκη από χρήματα και μας είπε πότε θα γίνει δισεκατομμυριούχος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αρκετά, λένε αυτοί που ξέρουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
2: Να είσαι καλά.
1: Όταν δεν έχεις, ποτέ δεν είναι αρκετό, όσο και να βγάλεις πάλι σου λείπουν λεφτά. Και όταν έχεις πάλι το ίδιο, δεν είναι περίεργο? Ενώ έχεις 300-400 εκατομμύρια, ποτέ δεν είναι αρκετά, θες κι άλλα. Stiff upper lip.

Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα μας διώχνουνε. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τη Μαρία Παπακυρίτση, κυρίες και κύριοι, ρύθμισα τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με του Ίζα Μαραφελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τέλος πάντων, είπα να φύγω νωρίς γιατί δεν μου αρέσουν οι συντησίες, αλλά θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μόνο οι boomers λέει ασχολούνται με φυτά και λουλούδια. Η κυρία από το Παγκράτη, η κυρία Ντέμι. Έχουν φυτηθεί λέει κάποια δεντράκια, να δούμε αν θα επιβιώσουν. Ο κύριος Θανάσης λέει πρώτη είδηση οι Πανελλήνες, κρίμα για το κρατικό ραδιόφωνο. Πάντα είναι πρώτη είδηση οι Πανελλήνες, γιατί ενδιαφέρουν χιλιάδες παιδιά και γονείς. Διευθυντής από σχολείο ΕΠΑΛ, όση διάθεση λέει και αν υπάρχει, η κατάσταση είναι τραγική. Και εδώ όντως τελειώσαμε. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο, όσοι θέλετε, 12 η ώρα, Μύθι και Γρίφη. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα 12 άνισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιάννητσά, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ενώ δεν έχουμε καταλάβει εάν πράγματι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία, γιατί από την μία μεριά αυτό που προσλαμβάνουμε είναι ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της τελικής έγκρισης της συμφωνίας, την ίδια ώρα γίνονται ενέργειες ετοιμότητας. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα, είναι αυτό που ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, επί της ουσίας βρίσκονται σε συζητήσεις για τη συμφωνία μιας εκεχηρίας, αλλά είδατε ότι υπάρχουν και βομβαρδισμοί κτλ. Δεν θα μείνω σήμερα σε αυτό, θα μείνω σε κάτι που διάβασα και που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο Τραμπ θεωρεί τους μετανάστες εξωγήινους. Κάτσε να δεις, είναι τραγικό. Είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρω, πρέπει να γελάμε, πρέπει να κλαίμε. Μία άκρος προκλητική επικοινωνιακή τακτική εφάρμοσε ο Λευκός Οίκος τις τελευταίες ώρες, και αυτό κάνει το γύρο του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας, φίλες και φίλοι, την ορολογία των UFO και της επιστημονικής φαντασίας. Η κυβέρνηση Τραμπ λάνσαρε την επίσημη ιστοσελίδα aliens.gov, η οποία όμως προφανώς δεν αφορά τους εξωγήινους, που στοχεύει απευθείας στους μετανάστες, με το σλόγγαν, ακούστε, «Περπατούν ανάμεσά μας», και μια αισθητική που παραπέμπει στην γνωστή σε όλους μας ταινία Star Wars. Είχε προκαλέσει έντονη παραφιλολογία και περιέργεια τον περασμένο Μάρτιο ο Λευκός Οίκος, όταν κατοχύρωσε αθόρυβα το όνομα αυτού του χώρου, το aliens.gov. Mm-hmm. Ορισμένοι τότε υπέθεταν ότι η κίνηση σχετιζόταν με την πίεση των Αμερικανού Προέδρου για την δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τα UFO και την εξωγήινη ζωή. Αλλά αποδεικνύεται πως δεν ήταν έτσι, διότι τελικά όλο αυτό στοχεύει στους μετανάστες. Το κείμενο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου σοκάρει με την επιθετική ρητορική, παρουσιάζοντας τη μετανάστευση ως μια συγκαλυμμένη εισβολή δεκαετιών. Οι εξωγήινοι, δηλαδή οι μετανάστες, περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας, ψώνισαν στα ίδια καταστήματα, παρακολούθησαν τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας, με μία εξαίρεση: δεν ανήκουν εδώ. Έφτασαν εκατομμύρια υπό την κάλυψη του σκότους.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ βγήκε πρόεδρος με μία ρητορική κατά των μεταναστών. Και αυτό ένα κομμάτι Αμερικανών το στήριξε.
0: Δημήτρη μου,
1: να τα λέμε κι αυτά.
0: Όχι απλώς ένα κομμάτι τον στήριξε, είδαμε και τα επεισόδια, τα τραγικά επεισόδια.
1: Σωστά.
0: Να δολοφονούν εν ψυχρό. Σκότωναν ψυχρό μετανάστες μέχρι από 3 μήνες.
1: Και η μεταναστευτική.
0: Αυτό όμως δεν το έχει. Όσοι νομίζουμε ότι κάπως έχει καταλαγιάσει, δεν έχει καταλαγιάσει. Αυτό είναι ένα project μεγάλο του Τραμπ, το οποίο εξακολουθεί να το δουλεύει. Ορίστε.
1: Σωστό, και η αντιμεταναστευτική πολιτική έχει έρθει και στην Ευρώπη και είναι αποτέλεσμα της αύξησης του μεταναστευτικού, και γι' αυτό στην Ευρώπη όλα τα ακροδεξιά κόμματα που μιλάνε εναντίον των μεταναστών έχουν αύξηση των ποσοστών.
0: Κοιτάξτε,
1: τους.
0: Ακόμα η Ευρώπη, ευτυχώς για την Ευρώπη, έχει ανακλαστικά προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της ζωής, αντίληψη της ισότητας. Ακόμα υπάρχουν, γιατί μπορεί να υπάρχει το AfD που δεν κάνει τέτοιες ακραίες ιστορίες. Εδώ έχει ξεφύγει από τη λογική, θέλω να πω. Δηλαδή δεν πρέπει όλα αυτά να
1: έχουν
0: μια λογική. Ωραία,
1: για να έχει μια ισορροπία το πράγμα, δεν πρέπει από καμία πλευρά να ξεφύγει η λογική, για να μην ξεφύγει και αυτό που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής.
0: Δημήτρη μου, και ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, αλλά όταν η υπερδύναμη δίνει το μότο.
1: Ναι,
0: και όταν η υπερδύναμη φτιάχνει το aliens.gov και λέει περπατούν ανάμεσά μας.
1: Αυτά είναι παλαβομάρες, εντάξει, δεν λέμε τώρα για αυτά.
0: Όχι, είναι λάθος, αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά
0: δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως παλαβομάρες του Τραμπ.
1: Ναι, αλλά
0: είναι project πολιτικό του Τραμπ αυτό.
1: Η υπερδύναμη, εγώ το ξαναλέω, δεν είναι μόνη της, βγήκε με ψήφους.
0: Δημήτρη μου,
1: δηλαδή δεν γίνεται μόνο χρεώνουμε όλα στον Τραμπ. Τον Τραμπ τον ψήφισαν πολίτες, οι οποίοι έχουν τις ίδιες απόψεις.
0: Όχι, άκουσα, Δημήτρη μου. Βεβαίως, προφανώς. Εξελέγει ο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. όπως και τα ΟΑΕΒΔΕ και όλα τα ακροδεξιά κόμματα, βεβαίως κάποιοι πολίτες τα ψηφίζουν. Ας δουν λοιπόν όλα τα κόμματα που άσκησαν εξουσία και πολιτικές, πώς ξαφνικά υπάρχει αυτή η στροφή στην ακροδεξιά. Δεν είναι λοιπόν ότι ωραία, επειδή εξελέγει, το δεχόμαστε επειδή είναι τον εξέλεξα.
1: Όχι, υπάρχει στροφή γιατί πρέπει... υπάρχει αύξηση του μεταναστευτικού και γιατί η Ευρώπη έχει γεμίσει μετανάστες. Γι' αυτό υπάρχει, Ευαγγελία μου. Δεν υπάρχει από το πουθενά. Πριν από 20 χρόνια υπήρχε θέμα μεταναστευτικού και 30. Όχι.
0: Δημήτρη, το γεγονός ότι υπάρχουν μεταναστευτικά ρεύματα, ναι, δεν σημαίνει ότι γίνεσαι ρατσιστής.
1: Μα δεν λέω αυτό. Όταν όμως μεταναστευτικά ρεύματα προκαλούν πρόβλημα και στην δική σου καθημερινότητα, κάποιοι γίνονται. Αυτό λέω.
0: Τα μεταναστευτικά ρεύματα λοιπόν, αυτά είναι θέματα πολιτικών. Είναι κάθε κυβέρνηση τι πώς επιλέγει να αντιμετωπίσει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Εάν λοιπόν τα αντιμετωπίσει με πολιτικές που ενεργοποιεί ακόμα και κρυμμένα αντανακλαστικά των πολιτών, φταίνε βεβαίως και οι πολίτες που δεν έχουν την κουλτούρα, την παιδεία και την ανοχή. Γιατί κάπως πρέπει να τα αντιμετωπίσεις αυτά. Δεν ξέρει κανείς, δες τι αστάθεια υπάρχει. Πού ξέρεις που θα βρεθείς αύριο.
1: Συγγνώμη, δες την ιστορία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αντιμετωπίστηκαν αρχικώς οι πρόσφυγες με πάρα πολύ αγάπη. Θυμάσαι, μέχρι και ο Πάπας ήρθε και εξήρε τη συμπεριφορά αυτή. Και όταν το πράγμα έφτασε στα όρια του και φράκαρε όλη η ιστορία, άρχισαν να γυρνάνε σε διαφορετική στάση.
0: Τι ήταν αυτό, ήταν θέμα διαχείρισης. Κατάλαβες.
1: Προφανώς, άμα όμως είναι τόσα μεγάλα τα ρεύματα που δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, τι θα κάνεις.
0: Θα
1: τους βάλεις.
0: Καλά. Δεν βυζίνει η Αμερική σε αυτή την κατάσταση.
1: Δεν λέω για την Αμερική.
0: Όταν
1: λέω
0: λοιπόν
1: γενικά
0: η Αμερική δίνει αυτό το μότο, ναι, και θεωρεί τους μετανάστες εξωγήινους.
1: Όταν έχει φτάσει λοιπόν, ο Νίκος Κοντζιάς, ο αριστερός Νίκος Κοντζιάς, να λέει πρέπει να δούμε ως χώρα πόσους μετανάστες χωράμε και μπορούμε να πάρουμε, και το λέει ο αριστερός Νίκος Κοντζιάς, καταλαβαίνεις τι θα πει ο Τραμπ.
0: Δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τον Νίκο Κοντζιά, αλλά το να δούμε τι γίνεται και τι αντέχουμε δεν είναι σώνει και καλά αρνητικό.
1: Όχι, καθένα.
0: Εάν λοιπόν υπήρχε μία. Γιατί αυτό είναι και το μείζον θέμα.
1: Δες
0: τι έχει γίνει μετά το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Δες πώς τελικά υπερίσχυσαν εθνικές πολιτικές. Εάν λοιπόν η Ευρώπη κεντρικά είχε δει αυτό με εντυμότητα.
1: Συμφωνώ.
0: Με εντυμότητα. Και όχι όπως έκανε ο Όρμπαν και τα λοιπά, απειλώντας και εκβιάζοντας. Αυτά όλα θα ήταν αλλιώς. Δεν λες, ωραία, εμείς ανοίξαμε τα σύνορά μας και σας περιμένουμε όσοι πιστοί προσέλθετε. Προφανώς, γιατί δεν θα τα αντέξει. Καμία χώρα δεν τα αντέξει.
1: Και αυτό έχει υποθεί.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί τώρα
1: πατήσαμε.
0: Κοίταξε πώς θα πάμε γρήγορα.
1: Πάμε.
0: Ούτε χαιρετήσαμε. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Πάμε όμως, πιάσαμε την κουβέντα εδώ με τον Δημήτρη. Αλλά είναι ενδιαφέροντα αυτά τα. Ο Τραμπ φταίει. Πάμε τώρα, γιατί τον κυνηγάμε τόσο καιρό. Έχει γίνει ακριβοθόρητος, δεν θα το πιστεύει ο κόσμος. Μιλάω, φίλες και φίλοι, για τον βουλευτή, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που τον έχουμε επιτέλους λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Πέτσας, να πω από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Μαδρίτη στο δεύτερο Έλληνο-Ισπανικό φόρουμ, και καταλαβαίνω ότι από το κοινοβούλιο το Ισπανικό βγαίνετε, κύριε, και μας μιλάτε, κύριε Πέτσα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όχι και ακριβοθόρητος.
0: Σας κατήγγειλα, τέλειωσε.
2: Πάντως σας μιλώ υπό το βλέμμα της Βασίλισσας Σοφίας, που βλέπω στο πίνακα που είναι κάτω από την αίθουσα της Ολομέλειας του Ισπανικού Κοινοβουλίου, στο οποίο βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε, για το δεύτερο Ελληνο-Ισπανικό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ, με επικεφαλής φυσικά τον Νικήτα τον Κακλαμάνη της αποστολής μας.
1: Ευτυχώς έχουν τελειώσει αυτά και δεν θα σας κατηγορήσουν για βασιλόφρονα.
2: Σας λέω από πού σας μιλώ. Ήταν λογοπαίγνιο με το ακριβοθόρητο. Ελπίζω πετυχημένο.
0: Εντάξει, επιστρατεύετε το χιούμορ σας, το δεχόμαστε, διότι έτσι ξεπερνάμε και αυτό που είπα. Μα σας κατήγγειλα χωρίς κουκούλα, καταλάβατε, κύριε Πέτσα.
2: Δεν ξέρω, κόσμο,
0: λοιπόν,
2: πολύ καλή σχέση.
0: Ελάτε να δούμε λίγο, να βάλουμε τα πράγματα. Μεγάλη, υπέροχη αναταραχή, μεγάλη κατάσταση. Υπέροχη κατάσταση που έλεγε ο Μάο, κύριε Πέτσα. Το λέω αυτό γιατί αυτή η είσοδος των δύο κομμάτων επισήμως πια στην πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει και αναστάτωση και ανασφάλεια πολιτική, τα βλέπουμε από τις αντιδράσεις, το λέω, είδατε πάρα πολύ κομψά, Και θα τα λέγει αλλιώς ο Δημήτρης Τάκης. Και επίσης φαίνεται πως και οι στρατηγικές αλλάζουν και αναδιατάσσεται η κατάταξη τουλάχιστον στα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουμε.
2: Κοιτάξτε, αναμενόμενο, έπρεπε κάποια στιγμή να πάρουν σάρκα και οστά όλες αυτές οι οικειοφορίες στον χώρο της κεντροαριστεράς με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και της κυρίας Καριστιανού που είχε επιλέξει να ακολουθήσει μια πολιτική πορεία. Νομίζω καλό θα είναι να αποτυπωθούν τα νέα κόμματα στις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου, ώστε να είναι μια πιο καθαρή εικόνα για το πολιτικό φάσμα. Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο αυτά κόμματα που δημιουργήθηκαν θα προκαλέσουν μεγάλη αναταραχή, όπως είπατε, δεν ξέρω αν θα είναι υπέροχη η κατάσταση στην κέντρο αριστερά, σίγουρα με το ΠΑΣΟΚ να συμπιέζεται, πιστεύω εγώ αρκετά, αλλά και τα κόμματα της πιο λαϊκίστικης δεξιάς, όπως του κυρίου Βελόπουλου ή ενδεχομένως άλλα μορφώματα όπως της κυρίας Λατινοπούλου, αλλά και τα αλλοπρόσωλα, ας πούμε, επιτραπή προσωποκεντρικά κόμματα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και αυτά θα πιεστούν.
0: Ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι πιέζεται και η κυβέρνηση. Αυτό θέλω να σας πω, ότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι, εντάξει, προφανώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα καθαρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με ποσοστά που, ας πούμε, σε ένα μέσο όρο είναι από 26 μέχρι 27-28%, δεν έχει και τόση σημασία πια αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία αντιπολίτευση η οποία κατακερματίζεται, πολυεκπροσωπείται, ας το πω έτσι. Η κυβερνητική παράταξη όμως έχει απώλειες σε σχέση με το παρελθόν.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό που θα μας επηρεάσει εμάς σίγουρα είναι το πώς αντιδρούμε σε όλα αυτά τα ερεθίσματα που παίρνει ο κόσμος από τα νέα πολιτικά κόμματα, αλλά και το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Πριν πάω στο πώς εμείς θα αντιδράσουμε, θέλω να πω ότι η φωτογραφία της στιγμής μπορεί να δείχνει μια απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από την αυτοδυναμία την οποία είχε κατακτήσει το 19 και το 23 με μεγάλα ποσοστά, αλλά είναι πιο πιθανό, αν μου επιτραπεί η έκφραση να πω, να συσπυρώσει η Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους της μετά τη δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα παρά στο προηγούμενο πολιτικό κενό. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου θυμάται την καταστροφική διακυβέρνηση 15-19 του κυρίου Τσίπρα, νιώθει να απειλείται από το γεγονός ότι δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ να συσπυρώσει γύρω του δυνάμεις ώστε να αποτρέψει την επανεμφάνιση ενός ανθρώπου το οποίο θεωρούν ότι ζημίωσε σημαντικά και τους ίδιους προσωπικά με τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, αλλά και την πατρίδα ενδεχομένως φέροντας την πίσω. Άρα μας ευνοεί αυτή η φωτογραφία της στιγμής να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε κόσμο που ανοίγει τα αυτιά του γιατί νιώθει ότι απειλείται. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η κρίση που εγώ βλέπω ότι υπάρχει και την βιώνουμε και εδώ από τις συναντήσεις που έχουμε με τους συναδέλφους μας Ισπανούς, είτε είναι γεωστρατηγική είτε είναι οικονομική, που οι κυβερνήσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να ξεδιπλώσουν μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και να καρποθούν και το πολιτικό όφελος στο τέλος της ημέρας αν τα καταφέρουν. Επομένως, και
0: η κυβέρνηση δική μας έχει τη δυνατότητα λοιπόν να έχει τέτοιου είδους προγράμματα στήριξης στην παρούσα φάση. Έχει ήδη ανακοινώσει μια σειρά μέτρων, για να λέμε τα πράγματα κατά πως έχουν. Περιθώρια δημοσιονομικά, γιατί εσείς τα οικονομικά τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το ερώτημα είναι, έχει περιθώρια δημοσιονομικά να ανακοινώσει και άλλα μέτρα τα οποία από τη μία μεριά θα ανακουφίσουν την κοινωνία, πώς τρέχει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από την άλλη μεριά θα έχει η κυβέρνηση το δικό της όφελος. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
2: Πιστεύω ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Πιστεύω ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια πρέπει να ξεδιπλώνονται με σύνεση. Καλά έκανε η κυβέρνηση που έχει προχωρήσει σε δύο πακέτα στήριξης μέχρι στιγμής. Αλλά να είμαστε καθαροί και προς εσάς και προς όσους μας ακούνε, εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν αρκούν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Και χρειάζονται και μόνιμα οριζόντια μέτρα, όχι μόνο προσωρινά, γιατί η διαταραχή στην προσφορά στην αγορά ενέργειας θα μας συνοδεύει για πάρα πολύ καιρό, ίσως και δύο χρόνια. Επομένως, όπως ξέρετε ίσως, εγώ έχω ταχθεί για τα μόνιμα μέτρα τα οποία εξυπηρετούν και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε ακόμα από μειών τους φόρους, έχω προτείνει να μειωθούν και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, για παράδειγμα.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Πέτσα, γιατί έχει προκύψει ένα θέμα εδώ και 2-3 μέρες με την περίφημη έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΚΠΕ. Η κυρία Τιχεροπούλου σχεδόν για την πλειονότητα λέει ότι δεν έχουν ευθύνη, με την έννοια ότι δεν υπήρξε βλάβη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. η κυβέρνηση ζητάει από το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον για το θέμα της προανακριτικής, μια και για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή είναι αρνητική η κυρία Τιχεροπούλου. Και άκουσα σήμερα το πρωί σε ένα κανάλι την κυρία Αποστολάκη, όταν της το έθεσε αυτό ως ερώτημα η κυρία Ραπατζή, να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους βουλευτές της που ήρε την ασυλία. Και υπάρχει και μία πίεση από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ στον Πρωθυπουργό να αποκατασταθούν αυτά τα στελέχη που έχασαν τις θέσεις τους από τη στιγμή που η έκθεση Τιχεροπούλου ουσιαστικά τους απαλλάσσει.
0: Απαλλάσσει, ναι.
1: Τι λέτε?
2: Καταρχάς, εγώ όπως ξέρετε δεν υπερψήφισα τις άρσες ασυλίας. Απήχα την
0: πληροφορία. Είχατε καθαρή θέση από την αρχή.
1: Μα γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Μου ήταν στηριγμένη στη δική μου πληροφόρηση ως όφυλος βουλευτής να αναζητήσω πληροφόρηση και γι' αυτό το λόγο είχα πει ότι ήταν πολύ πρόχειρη όλη αυτή η υπόθεση. Εγώ θεωρώ, για να απαντήσω στο αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, ότι νομίζω είναι τουλάχιστον υποκριτικό όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κουβέση.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
2: Πολύ σύντομα.
1: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
2: Ακόμη και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματονομοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματονομοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
1: 18
2: Μαΐου.
1: Του μηνός, ναι.
2: 18 Μαΐου.
0: Θα ζητήσει, θα ζητήσει η κυβέρνηση.
2: Δεν περιμένει. Αφήστε λίγο να δηλώσω το σκεπτικό
0: μου. Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
2: Λοιπόν, αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
1: Όχι, δεν καταλάβατε.
2: Συγγνώμη,
1: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
2: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
1: Αυτό λέω.
2: Να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
1: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
2: Θεωρώ ναι. Γι' αυτό ήταν τραγικό λάθος, εφόσον είχε στα χέρια της και ήξερε ότι είχε προγραμματιστεί τρεις ημέρες αργότερα η συζήτηση για την Προανακριτική Επιτροπή δύο ανθρώπων όπως του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Ραμπατζή, για την οποία το ίδιο το πόρισμα λέει ότι δεν υπήρξε μηδέν ζημία.
1: Και
2: το οποίο είναι προϋποθέμενο για να υπάρξει απιστία, έτσι, να υπάρξει αδίκημα. Λοιπόν, θα έπρεπε φυσικά να το είχε κάνει.
0: Κύριε
2: Άρα,
0: Πέτσα,
2: πρέπει να παραιτηθεί και να
0: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ζητάτε εσείς να τεθεί εκτός δικαιοδοσίας επί της ουσίας? Με εσάς μιλάμε. Είδα, ακούσαμε χθες τον κύριο Μαρινάκη στην
1: λέει,
0: ενημέρωση.
1: Ότι πρέπει να παραιτηθεί η Κουβέση από τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Πιο καθαρά.
2: Βεβαίως. Είναι παρέμβαση τεράστια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όποιον και να ρωτήσετε σήμερα έξω, πιστεύει ότι κάτι κακό έχουν κάνει αυτοί οι συνάδελφοι βουλευτές. Δεν πρόκειται να τους αλλάξει κανείς τη γνώμη επειδή ήρθε τώρα ένα πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου. Και όταν θα έρθει η ώρα είτε να αρχιοθετηθούν οι υποθέσεις τους είτε να κρυθούν στην ουσία τους, θα είναι πολύ αργά και θα έχει μείνει η ρετσινιά σε αυτούς τους συναδέλφους. Έχει παραβιαστεί κάθε έννοια αναλογικότητας που εγώ τουλάχιστον πιστεύω. Και να σας πω και τη σκέψη μου, την οποία την έχω μοιραστεί και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει σχετική μνήμα και στην αναθεώρηση του Συντάγματος στα αντίστοιχα άρθρα, νομίζω το 61, το 62, θα δούμε ποιο είναι το κατάλληλο άρθρο, και στον κανονισμό της Βουλής, ώστε να μπορεί να αναπέμπεται δικογραφία που δεν είναι πλήρης.
0: Α, μάλιστα, να γυρίζει πίσω.
2: Ναι. Νομίζω ότι ήταν πολύ πρόχειρο. Το βλέπαμε όλοι ότι ήταν πρόχειρο. Ακόμα και δημοσιογράφοι, εσείς που εκφέρετε δημοσιολόγο όλη μέρα, το βλέπατε ότι ήταν πρόχειρο. Δεν είχατε όμως ένα εργαλείο στα χέρια σας για να μπορείτε να πείτε για καθίστε, ρε παιδιά, να το ξαναδούμε. Ψύχρεμα. Και νομίζω πραγματικά είναι πρωτοβουλίες που πρέπει να τις πάρουμε για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, αλλά τουλάχιστον να μην διαπομπεύονται άδικα άνθρωποι.
0: Αυτό το τελευταίο είναι και το σημαντικότερο, κύριε Πέτσα, γιατί όλοι έχουμε μνήμες και έχουμε μνήμες όχι απλώς πρόσφατες και προς τα πίσω. Αυτό το διαπομπεύονται άδικα, εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτσα. Ήμασταν πολύ καλοί. Είδατε. Μαζί σας.
2: Ο σχεδιασμός μας από τη Μαδρίτη που αντιμετωπίζει και αυτή η κύμα καύσωνα όπως είδαμε σήμερα.
0: Και κυβερνητική κρίση. Και κυβερνητική κρίση ο Σάντσεθ. Μεγάλη, μεγάλη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Ο οποίος, αν και μείωσε το ΦΠΑ, έχασε.
2: Κοιτάξτε, είναι, είναι
0: δεν
2: πολλά
0: είναι μωρέ,
2: πολλά
1: όχι, το λέω.
0: Να, καταλάβατε με αυτές τις λογικές δημιουργούνται εντυπώσεις.
1: Μα το λέω.
0: Βέβαια είναι πολλά τα θέματα. Έτσι, κύριε Πέτσα. Ναι, κύριε Πέτσα.
1: Προφανώς.
0: Η πολιτική δεν είναι τσιτάτα.
2: Ναι, ναι. Υπάρχουν θέματα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για χαρά. Ο κύριος Στέλιος Πέτσας ήταν, φίλες και φίλοι. Εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε για να τον βρούμε, αλλά νομίζω επειδή έχει. Α, γι' αυτό και το προσπαθούσαμε.
1: Και μας έριξε και τη βόμβα για την Κοβέση.
0: Ναι, γιατί ο Στέλιος Πέτσας έχει πάντα μια καθαρή άποψη. Ναι. Τη λέει, τη διατυπώνει τεκμηριωμένα κάθε φορά, ναι, ακόμα και αν χρειαστεί να έχει αντίθετη άποψη από την κυρίαρχη άποψη ή στην κυβέρνηση ή στο κόμμα του. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για μοναξιά, νέους και τρίτη ηλικία το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κατανοητά και βατά τα ερωτήματα εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εντός του Ιουνίου, νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθως σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα. Φεύγουν τα πλοία ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Στο 9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το φετινό Μάρτιο, από 9,4% το Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στους 436.057 οι άνεργοι. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας ΗΠΑ, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, 2 τραυματίες, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησος, 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: βλέπω λοιπόν πόσα πολλά είναι τα μηνύματά σας για το μεταναστευτικό. Να διευκρινίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι δεν κυκλοφορούμε σε σαλόνια. Κανονικοί άνθρωποι είμαστε και εμείς, δυο μάτια, δυο αυτιά, μια μύτη. Κυκλοφορούμε ανάμεσά σας. Για να πω λοιπόν, να δανειστώ αυτό. Το λέω, αντιλαμβάνεστε, με μια ελαφρά ειρωνία, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα. Ξέρουμε και φροντίζουμε να μάθουμε και την εικόνα η οποία καταγράφεται στην περιφέρεια, που είναι διαφορετική από την Αθήνα, γιατί πάρα πολλοί που ζούμε εδώ στην Αθήνα ομφαλοσκοπούμε και νομίζουμε ότι αυτό που εμείς έχουμε ως πρόσληψη ισχύει και για το υπόλοιπο κομμάτι της χώρας, και δεν είναι έτσι. Αλλά επίσης έχω να σας πω ότι εάν κάνει κανείς μία βόλτα το βράδυ, θα πω προσέξτε αμέσως, με ασφάλεια, με ασφαλή τρόπο, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια, δεν είναι καθόλου εύκολη εικόνα αυτή που θα δει. Δεν είναι μια εικόνα η οποία θα τον αφήσει αδιάφορο. Αλλά έχω να σας πω ότι αυτό πια δεν είναι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, που εκεί υπάρχει και μια απόλυτη λογική γκετοποίησης. Δηλαδή όσοι πηγαίνουμε και ξαναπηγαίνουμε και έχουμε και συζητήσει με τους ανθρώπους αυτούς, μιλάμε για μια κατάσταση γκετοποιημένη απολύτως, που το βράδυ σκιάζεσαι, σας το λέω ευθέως. Άλλο αυτό και άλλο τι συζητάμε. Ένα, δύο. Μου έστειλε μια φίλη αγαπημένη ακροάτρια κάτι πάρα πολύ εύστοχο. Λέει, η Μελάνια δεν ήταν μετανάστης? Προφανώς και ήταν, αλλά το ξέχασε ο Ντόναλντ. Αυτό το ξέχασε. Τώρα είναι, το έχει προσπεράσει. Λοιπόν, αφήστε τώρα αυτά και ελάτε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτήν την ώρα. Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αφορά, με συγχωρείτε, πολλούς και πολλές πολίτες της χώρας αυτής και εμάς τους ίδιους, όσον ούπο, γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι, φίλες και φίλοι, επιστρέφουν στη δουλειά. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι οι πολίτες που συνταξιοδοτούνται, μάλιστα πριν από λίγες μέρες είδα ότι ενδεχομένως φέτος να υπάρχει ρεκόρ αιτήσεων για τη συνταξιοδότηση, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Γιατί παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτούνται, συνεχίζουν να δουλεύουν. Το γιατί δουλεύουν δεν είναι ίδιο για όλους. Όλο αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που δούλεψε πάρα πολύ στον τομέα αυτό και για αυτό τον τομέα, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Τσακλόγλου, και καθηγητή, παρακαλώ πολύ, γιατί για μένα μετράει και η ιδιότητά του αυτή. Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τον κύριο Τάκη και τους ακροατές σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε
0: Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλο και περισσότερο συχνά συναντώ τέτοιου είδους δημοσιεύματα με στοιχεία, κύριε Τσακλόγλου, που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, αλλά είναι για την Ευρώπη και την Αμερική. Είναι σαφές πια πως ένας άνθρωπος ο οποίος συνταξιοδοτείται είτε στα 65 του είτε στα 67 του, κάποιοι από αυτούς θέλουν να βγουν στη σύνταξη και να βάλουν μια τελεία στη διαδρομή της εργασίας. Κάποιοι άλλοι, για διαφορετικούς λόγους βεβαίως, θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, είτε γιατί αισθάνονται ικανοί για να αποδώσουν, είτε γιατί έχουν ανάγκη να συμπληρώσουν το εισόδημα που τους φέρνει η σύνταξη. Είναι όμως αυτή μια πραγματικότητα?
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Κοίταξε λίγο, υπάρχει μια ειδική έρευνα που έκανε η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία για των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2023, που ήταν ακριβώς για εργαζόμενους συνταξιούχους. Το 10% των συνταξιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται, και το ποσοστό αυτό για τις πιο νεότερες, ας το πούμε έτσι, ηλικίες, δηλαδή τα άτομα τα οποία είναι μεταξύ 50 και 74 ετών και έχουν λάβει σύνταξη, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 13%. Τότε αυτό ήταν πριν με την εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο νούμερο ήταν 4,2%. Τώρα έχει ανέβει πολύ αυτό το νούμερο. Αλλά υπάρχουν χώρες, ας πούμε για παράδειγμα στην Εστονία, περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους που είναι κάτω από τα 75 εργάζονται.
0: Ναι. Αλλά δεν έχουμε εικόνα στο γιατί εργάζονται, γιατί και αυτό είναι σημαντικό και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συμπεράσματα, κύριε
1: Τσακλόγλου. Σωστό είναι αυτό το πράγμα που λέτε. Όχι, δεν έχει. Είναι στατιστική αποτύπωση, είναι αυτό που λέω. Αλλά οι λόγοι κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτά τα δύο που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή είτε κάποια ανεπάρκεια της σύνταξης η οποία οδηγεί κόσμο στο να εργάζεται και μετά τη συνταξιοδότηση, ή το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι, και το βλέπω από συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να συνεχίσουν και μετά τα 67 που είναι το όριο το δικό μας στο Πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε κύριε Μπαλταζή, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση η σημερινή ηλικιωμένη από ό,τι ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, αν πάμε μία γενιά ή δύο γενιές προς τα πίσω.
0: Είναι μη συγκρίσιμη, θα έλεγα, κύριε Τσακλόγλου.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Είναι άνθρωποι αυτό. Πάρα πολύ ενεργοί, έχουν συσσωρεύσει την εμπειρία τους, είναι πάρα πολλοί που αρνούνται να, εντός εισαγωγικών, να παραιτηθούν, γιατί θεωρούν ότι παραιτούνται από τη ζωή και θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, γιατί αυτό τους κρατά ζωντανούς και ενεργοποιημένους. Και όπως είπα, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι υποχρεούνται να δουλέψουν για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα

0: Η ηλικία που παραμένουν στη δουλειά προσεγγίζει το 20%, είναι δηλαδή σχεδόν 12 εκατομμύρια. Μου λέγανε χαρακτηριστικά, γι' αυτό είπα που ταξιδεύουν πολύ, φίλοι που κάνουν ταξίδια στην Αμερική, ότι υπάρχουν παραδείγματος χάρη στο επάγγελμα της αεροσυνοδού κυρίες οι οποίες είναι 70 ετών.
1: Δεν με εκπλήσατε. Πάντως, για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων τα οποία είναι, λαμβάνουν σύνταξη και εργάζονται σε δουλειές οι οποίες μπορεί να μην είναι full time. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι. Ας πάρω πάλι το παράδειγμα του Πανεπιστημιακού που έλεγα προηγουμένως. Μπορεί να είναι κάποιο άτομο το οποίο αργότερα να έρθει να κάνει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, κάποιο μάθημα στο μεταπτυχιακό ή να συμμετέχει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία είναι πραγματικά full time.
2: Να ρωτήσω όμως, κύριε Υπουργέ.
1: Πρώην,
2: εντάξει, μια φορά υπουργός, πάντα υπουργός. Λοιπόν, από τη μία συζητάμε λοιπόν για την αύξηση του ορίου στον οποίο μπορεί κάποιος να είναι ενεργός και να δουλεύει, και από την άλλη το βλέπουμε ήδη να έρχεται στην Κίνα και στην Αμερική, υπάρχει ήδη την αντικατάσταση από ρομπότ συγκεκριμένων εργασιών που μέχρι τώρα κάνουν άνθρωποι. Και αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή να αφορά μόνο εργοστάσια, αλλά αύριο μπορεί να αφορά και οικιακές βοηθούς, μπορεί να αφορά τα νοσοκομεία, μπορεί να αφορά τους νοσηλευτές, οτιδήποτε. Μάλιστα πρόσφατα έγινε ένα πείραμα με ένα ρομπότ που για 200 ώρες συνεχώς διαχώριζε πακέτα. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε?
1: Λοιπόν, ας πάμε από την αρχή.
2: Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα που έρχεται. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε μετά από 30-40 χρόνια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όχι μόνο με τα ρομπότ που λέτε, με την τεχνητή νοημοσύνη και σε πολλές άλλες δουλειές. Οι οποίες είναι. Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, έχει γενικά όταν έχουμε άλματα στην τεχνολογία, αυτά ήταν που ουσιαστικά οδήγησαν, ας πούμε, για παράδειγμα, στη μείωση του εργασιακού χρόνου. Αλλά αν πάμε προς τα πίσω να δούμε και τα αντίστοιχα τα δεδομένα, δηλαδή. Οι αντίστοιχε συζητήσει είχαν γίνει, για παράδειγμα, και όταν μπήκαμε στην εποχή τη ψηφιοποίηση.
2: Σωστά, σωστά.
1: Πράγματι, χάθηκαν πολλέ εργασίε οι οποίε είχαν το συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δημιουργήθηκαν όμω καινούργιε. Προσωπικά είμαι αισιόδοξο ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Ακούω μεταξύ των συναδέλφων μου, υπάρχει και η αντίθετη άποψη, ότι εδώ είμαστε μπροστά σε κάτι διαφορετικό. Προσωπικά νομίζω ότι μάλλον η αντίδραση στο μακροχρόνιο διάστημα.
2: Πάντω, είναι η πρώτη φορά που ένα ρομπότ, ένα ανδροειδές, να το πω έτσι, θα αντικαταστήσει τη δουλειά που κάνει ένας άνθρωπος. Είναι άλλο μία μηχανή που τη χειρίζεται ένας άνθρωπος και άλλο ένα ρομπότ που θα είναι 100% σε μια δουλειά που μέχρι τώρα έκανε άνθρωπος.
1: Κοιτάξτε λίγο, και το ρομπότ προγραμματίζεται από άνθρωπο.
2: Προφανώς,
1: δηλαδή δεν είναι κάτι
2: προφανώς.
1: Το οποίο είναι παραπέρα. Αλλά αυτό που λέτε είναι πράγματι κάτι το οποίο το έχουμε δει επανειλημμένα και σε αρκετά πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ας πάμε στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης. Έρχεται το καινούργιο το μηχάνημα, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο αντικαθιστά πολλούς βιοτέχνες προηγουμένως. Αυτό το πράγμα έγινε ακριβώς. Πράγματι, στα πρώτα χρόνια είχαμε μεγάλη, όπως το λένε, και αναστάτωση και αύξηση του παραγόμενου προϊόντος, αλλά δημιουργήθηκαν άλλες εργασίες. Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί και αυτή τη φορά.
2: Κατά αυτή την έννοια, για να ολοκληρώσω, κατά αυτή την έννοια θεωρείτε ότι θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να συζητήσουμε για αύξηση των ορίων εργασίας, για μείωση των ορίων εργασίας? Εδώ ακούμε για τετραήμερη εργασία και άκουσα και τον Elon Musk και άλλους έτσι κυρίαρχους της τεχνολογίας να λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα εργάζονται τα ρομπότ και εμείς θα καθόμαστε ή θα κάνουμε άλλα πράγματα και όχι τα κλασικά που κάναμε μέχρι τώρα για πάρα πολλούς αιώνες. Τι λέτε?
1: Ανάμεσα στους κλασικούς οικονομολόγους υπάρχει ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, είναι ο τελευταίος των κλασικών οικονομολόγων, να το πούμε έτσι, ο οποίος πράγματι ονειρεύεται μια τέτοια κοινωνία, ας πούμε, για παράδειγμα, που ουσιαστικά σέρνουν τα σκυλιά με τα λουκάνικα κλπ. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα πηγαίνουμε σε κάποια κατεύθυνση προς τα εκεί. Τα δύο ζητήματα τα οποία είπατε όμως είναι λίγο διαφορετικά μεταξύ τους. Είναι διαφορετικό το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου. Και διαφορετικό το ζήτημα της ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Σωστά. Να ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω, να προλάβω να το βάλουμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η μετά εποχή στην ουσία για την οποία βάζει ως θέμα ο Δημήτρης, αλλά υπάρχει και το σήμερα. Και το σήμερα θέλω να το δούμε λίγο και επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, να μας εξηγήσετε πώς αυτό θα περπατήσει. Τι εννοώ? Το γεγονός

0: Λοιπόν, το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα το ξέρουμε όλοι ότι είναι διαναμητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων δεν πληρώνονται από χρήματα που είχαν αποταμιεύσει, αλλά απευθείας από τις εισφορές των σημερινών εργαζόμενων. Όμως υπάρχει ένα μείζον θέμα που είναι το δημογραφικό, κύριε Τσακλόγλου.
1: Έχετε πολύ το δίκιο, κύριε Πολύ.
0: Και θέλω να πάμε σε αυτό, γιατί αυτό το έχουμε τώρα μπροστά μας. Δηλαδή, πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτό το παράτερο του πράγματος, γιατί από τη μία μεριά εμείς έχουμε ένα δημογραφικό πρόβλημα, από την άλλη μεριά ο προσδόκιμος χρόνος ζωής των ανθρώπων όλο και αυξάνει και αυτό αποκλίνει. Και έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται κάποια στιγμή ένα κενό που μήπως ξαναβρεθούμε όλοι μέσα.
1: Σε όλα τα σημεία τα που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα από την αρχή. Η γύρανση των κοινωνιών γενικά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο σχετικά, μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν κάτι το οποίο το βλέπαμε σε αναπτυγμένες χώρες. Όμως έχουμε τα τελευταία χρόνια αυτό που παρατηρούμε είναι μια κάθετη πτώση της λεγόμενης γονιμότητας, δηλαδή το πόσα, στατιστικά πόσα παιδιά περιμένουμε ότι θα κάνει μια γυναίκα από 14-49 ετών, αν θυμάμαι καλά, είναι το αντίστοιχος ορισμός, στην διάρκεια του αναπαραγωγικού της βίου, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, παραπάνω από τα 2/3 των χωρών παγκοσμίως, έχουν νούμερο το οποίο είναι κάτω από το 2,1, που είναι αυτό το οποίο είναι
0: ακριβώς
1: το αναγκαίο για να διαδικηθεί ο λοιπόν, τώρα, αυτό το πράγμα οι άλλες χώρες όταν το είδαν να γίνεται, οι άλλες οι αναπτυγμένες πρώτες, κάνανε μια σειρά πολιτικών. Δηλαδή, ποιες ήταν οι πολιτικές, κόψανε τις πρόορες ταξιοδοτήσεις, κάνανε τα συστήματά τους λιγότερο γενναιόδωρα, συνέδεσαν το προσδόκιμο της επιβίωσης με την ηλικία συνταξιοδότηση. Κάποιες βάλανε ακόμα και φρένο χρέους για το συνταξιοδοτικό του στο σύνταγμά του.
0: Ναι.
1: Και όλες αυτές φροντίσαν επίσης να διαφοροποιήσουν κάπως τα συστήματά τους που να μην είναι πλήρως διανεμητικά, αλλά δίπλα σε αυτά να βάλουν και συστήματα τα οποία είναι κεφαλαιοποιητικά, είτε ενισχύοντας παλαιότερα σχήματα, είτε δημιουργώντας καινούργια. Δυστυχώς μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών υπήρχε μία μόνο, η οποία δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε ποια είναι αυτή η χώρα.
0: Εμείς.
1: Δυστυχώς ναι.
0: Δεν είναι πρωτότυπο.
1: Το συνταξιοδοτικό μας.
0: Ναι, λυπάμαι που το λέω, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε κάτι περίεργες τέτοιες πρωτιές, κύριε Τσακλόγλου. Ναι.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπαλταζή, να το καταλάβουμε αυτό. Το συνταξιοδοτικό μας έχει καθοριστικό ρόλο για την κρίση. Μεταξύ 2001.
0: Φαντάζομαι το έχουμε κατανοήσει όλοι.
1: Έτσι ελπίζω.
0: Το έχουμε κατανοήσει. Βλέπουμε τον Τάσο Γιαννίτση και λέμε μα τι κάναμε.
2: Ναι, αλλά κατόπιν εορτής.
0: Αυτό λέω τώρα πια. Αυτό εννοώ ότι φαντάζομαι το έχουμε κατανοήσει.
1: Όμως ένα πράγμα που δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι ότι στην περίοδο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, αλλά και μετά από αυτά, στην περίοδο δεν έγιναν μόνο περικοπές της συντάξης που έγιναν και σημαντικές κιόλας, αλλά έγιναν και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα οι μεταρρυθμίσεις συνέχισαν να γίνονται και μετά το τέλος των μνημονίων σε αυτό το χώρο. Σαν αποτέλεσμα, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βγαίνει κάθε 3 χρόνια, το οποίο λέγεται το Aging Report, το οποίο ουσιαστικά εξετάζει λεπτομερώς ποιες είναι οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού σε 4 τομείς. Είναι οι συντάξεις, είναι η εκπαίδευση, είναι η υγεία και είναι η μακροχρόνια φροντίδα.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέγεται το συνταξιοδοτικό μας είναι ότι, παιδιά, με αυτά τα πράγματα που έχετε ήδη ψηφίσει, αν κρατήσετε τους κανόνες, το σύστημά σας είναι βιώσιμο.
0: Μέχρι πότε θα είναι
1: βιώσιμο.
0: Το 70. Αυτό που έχει υποθεί.
1: Προοπτική που κάνουμε, ναι.
0: Πάντως, αισθάνομαι.
2: Να ρωτήσω και κάτι. Μέχρι στιγμής τα κρατάμε τα δεδομένα.
1: Με κάποιες μικρές παρασπονδίες μέχρι στιγμής, για να είμαι πολύ ειλικρινής.
0: Δηλαδή.
1: Κοίταξε λίγο. Πρόσφατα, ας πούμε για παράδειγμα, μέσα στους υπολογισμούς που είχαν κάνει στο Aging Report, το τελευταίο το οποίο ήταν του 2024, είχαν μέσα και την προσωπική διαφορά. Ναι. Την προσωπική διαφορά την ενσωματώσαμε όμως στη σύνταξη. Αυτό έχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος αμέσως.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια άλλα μικρά τα οποία είναι επίσης εκεί πέρα, αλλά το μεγάλο το οποίο βλέπω το πολιτικό μας σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να το χωνέψει, είναι το ότι το 27 πρέπει να δούμε και πάλι τα όρια συνταξιοδότησης.
0: Αυτό εκεί ήθελα να πάω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εδώ δημιουργείται ένα πλέγμα, δηλαδή μία αλυσίδα, η κρίκη της οποίας αν σπάσει ένας, κύριε Τσακλόγλου, κάπως όλο αυτό το πράγμα θα αποσυντονιστεί. Γιατί
1: έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε.
0: Ναι, γιατί επί της ουσίας εγώ καταλαβαίνω ότι Η βάση, το κομβικό, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό λοιπόν λειτουργεί και ως βρόγχος για την αποσυνταξιοδότηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυξάνει τους δικαιούχους, μειώνει αυτούς που πληρώνουν για το σύστημα και αναγκάζει τις κυβερνήσεις να αυξάνουν τα όρια ηλικίας για να μπορούν να αναδιαρθρώνουν τις συντάξεις για να αποφευθεί η κατάρρευση των ταμείων.
1: Κοιτάξτε λίγο. Στο ίδιο aging report, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, έχει εκτός από όλα τα. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό report.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στα άλλα, έχει και αναλύσεις ευαισθησίας. Δηλαδή, τι θα γίνει αν κάνουμε αυτό ή αν δεν κάνουμε εκείνο κλπ. Και ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζει είναι ότι τι θα γίνει αν δεν κρατήσουμε τους κανόνες όπως έχουμε για την αναπροσαρμογή των ορίων συνταξιοδότησης. Και δίνει το κόστος. Είναι 0,4 του ΑΕΠ το χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, γύρω στα 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, αλλά για πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα εκεί αρχίζουν να αλλάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι σαν να ζητάμε από την επόμενη γενιά να δώσει όλο και περισσότερα για τις
0: παλαιότερες
1: γενιές.
0: Έτσι, για να στηρίξει την προηγούμενη. Προφανώς. Όχι απλώς δεν είναι σωστό, είναι απολύτως άδικο.
1: Κυρία Μπαλταζή, κοιτάξτε λίγο. Κάποιο λογικό χρέος όλες οι χώρες πηγαίνουν από μια γενιά στην επόμενη. Αλλά λίγο να καταλάβουμε τα λίγα παιδιά τα οποία έχουμε παραπέρα, εμείς θα τους κληροδοτήσουμε και ένα πολύ μεγάλο χρέος. Δόξα τω Θεώ, μειώνεται και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μην κάνουμε ενέργειες που θα τους φέρουμε σε ακόμα χειρότερη κατάσταση.
0: Σωστό και αυτό. Ναι, το λέτε και πάρα πολύ κομψά, γιατί πάντα είστε ευγενεί. Στην ουσία τους υπονομεύουμε, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου, φίλες και φίλοι, πρώην Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά είναι και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας και μου λέει η φίλη ακροάτρια ότι ο συνταξιούχος υποχρεούται να εργάζεται κακά τα ψέματα, ειδικά όταν πληρώνει ενίκιο. Προφανώς. Όλοι που ζούσαμε και που ζούμε από την εργασία μας και μόνον, γιατί σε αυτούς αναφερόμαστε, δεν αναφερόμαστε σε άλλη κατηγορία συμπολιτών μας, οι οποίοι κινούνται και στα όρια της μαύρης οικονομίας, που με αυτά τα 4-6 δις που είχε αναφέρει ο Στουρνάρας δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Προφανώς και έχει ανάγκη, αλλά εγώ θεωρώ και για κάποιον που ενδεχομένως δεν έχει λόγους επιβίωσης, οικονομικούς δηλαδή λόγους, θεωρώ πως στα 65 και στα 67 είναι μια ηλικία,
1: είναι θέμα
0: που θέλεις να είσαι ενεργός, έχεις και μια δουλειά, και τι συζητάμε τώρα, είναι πολύ αυτή, εγώ τους συναντάω γύρω μου. Μεταξύ αυτών έτσι θα είμαι και εγώ.
1: Βέβαια,
0: πάντα
1: θέλω να πω ότι εξαρτάται πάντα και από τη δουλειά που κάνει κάποιος, έτσι, γιατί είναι άλλο 67 χρονών ένας που κάνει μια δουλειά γραφείου, άλλο ο οικοδόμος, άλλο ο δοκαθαριστής, άλλο οτιδήποτε.
0: Πάντα όλα αυτά σε μια πολύ λογική βάση. Δεν το συζητώ, γιατί είναι ανάλογα το αντικείμενο. Δηλαδή τον οικοδόμο δεν θα τον μπορέσεις να τον αφήσεις. Τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε χειρονακτικές σκληρές εργασίες δεν μπορείς να τον αφήσεις. Έναν άνθρωπο ο οποίος κυρίως δουλεύει με το μυαλό του, να σου το πω έτσι.
1: Ακριβώς, είναι τελείως
0: λοιπόν,
1: διαφορετικό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και να προσφέρουν και νομίζω ότι θέλουν και οι ίδιοι, γιατί ξέρουν τι σημαίνει να είναι σε εγρήγορση ο εγκέφαλος.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πού σε μωρέ Ιράκη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραίο τραγούδι και φρέσκια αυτή η εκτέλεση, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ξεχάσαμε να πούμε, είναι η μέρα έναρξης των Πανελληνίων Εξετάσεων.
1: Σωστό, σωστό.
0: Να πούμε σε όλα τα παιδιά που τόσο πολύ προσπαθούν, έχουν πολύ μεγάλη αφωνία, έχουν πάρα πολύ άγχος.
1: 29 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Κάποιοι έλεγαν ότι 29 Μαΐου θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Έπεσαν κουβά.
0: Και θα πέσουν κι άλλοι. Περίμενε, γιατί ούτως ή άλλως βαρέθηκα να ακούω κι άλλες ημερομηνίες οι οποίες δεν έχουν και σχέση με την πραγματικότητα.
1: Είναι η άλλος της πόλης σήμερα, 29 Μαΐου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Επίσης,
0: λοιπόν,
1: χθες 28 Μαΐου ήταν η μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπέγραψε την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή.
0: Στην ΕΟΚ τότε. Ναι, το ΤΕΟΚ. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένα παιδάκια, μαμάδες, μπαμπάδες που συμπάσχετε όλοι μαζί κι εσείς. Στηρίξτε τα παιδιά, μην τα αγχώνετε περισσότερο από ότι είναι εγχωμένα, να έχουν καλή επιτυχία. Είναι κλισέ το «δεν είναι το τέλος». Σήμερα πια να σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά που... να μην την ανοίξω αυτή η συζήτηση. Δεν παίρνουν την ποιότητα της παιδείας που πήραμε εμείς από τη βασική εκπαίδευση. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι τυχερά για κάτι άλλο. Έχουν πάρα πολλές επιλογές. Και η υποχρέωση δική μας είναι να στηρίζουμε τα παιδιά μας σε αυτές τις επιλογές. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ τη Δευτέρα θα είμαι εδώ.
1: Γιατί είσαι άνθρωπος του πνεύματος. Εγώ θα κάνω χρήση αντίας και θα αξιοποιήσω το τρίμερο μέχρι το μεσημέρι.
0: Να περάσετε καλά όλοι και όλες όπου και αν πάτε. Γεια χαρά. Γεια
1: σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβάζουν το ακίνητό τους στο φορέα, να παραμένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ για 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς τους. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Απρίλιο έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο του 2025 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,4% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα προβλέπεται, όπως είπε, ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Υποδειγματικά λειτουργεί το σύστημα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, που απάντησε σήμερα σε επίκαιρη ερώτηση για τις εξαφανίσεις ανηλίκων από τις δομές φιλοξενίας. Όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των εξαφανίσεων αφορά οικειοθελείς αποχωρήσεις ανηλίκων, κυρίως κοντά στην ενηλικίωση, ενώ προβλέπεται υποχρεωτική δήλωση της εξαφάνισης εντός 24 ώρων σε αστυνομία και εισαγγελία και ενεργοποίηση του μηχανισμού αναζήτησης. Από την πλευρά της, η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλλη Ρούσου, υποστήριξε ότι αγνοούνται χιλιάδες παιδιά και ότι μόνο το 2025 εξαφανίστηκαν περί τα 1.600 ασυνόδευτα ανήλικα από δομές φιλοξενίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άνθρωποι είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα μέλους του ΝΑΤΟ. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Συμμαχίας που καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα, τονίζει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Πρωθυπουργό προς τους Προέδρους της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίχτες Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόλκαπ, τους οποίους συνάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγώ. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί αγάπη και ζει. Μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα κοίτα ακούς να

0: Έτσι, αν μπαίνουμε σε θερινούς ρυθμούς, από το στόμα σου και στο Θεού, ταυτή Γιώργο Νταλάρα, σε μαγικά νησιά να πάμε, έτσι, να το ευχαριστηθούμε. Να την πέσουμε και να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, Παρασκευή σήμερα. Βέβαια, ημέρα ιστορική, ημέρα της άλωσης της πόλης, 29η του Μαΐου. Ημέρα ιστορικής μνήμης. Για άλλους βέβαια είναι μια ακόμα ημέρα εξόδου, ένα τριήμερο. Θα βγει με κάποιος κόσμος. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι όταν υπάρχει η δυνατότητα και μια ξεκούραση και λίγο διαφυγή από την καθημερινότητα, και αυτό βοηθάει. Προφανώς όταν ακούς τα νούμερα 90% πληρότητα, 80%, πολλές υπάρχουν λεφτά, παιδιά, δεν σημαίνει ότι 11 εκατομμύρια πηγαίνουν και κάνουν διακοπές. Δηλαδή αυτό τώρα το παραμυθάκι που έχει στηθεί έχει 90% πληρότητα, 100% πληρότητα, λέει στα πλοία. Ωραία, τα πλοία πόσο κόσμο μεταφέρουν? Μεταφέρουν καθημερινά, έχουν μια δυνατότητα να μεταφέρουν 20.000 κόσμο, 30.000 κόσμο. Πόσος κόσμος δηλαδή μπορεί να πάει? Από τα 11 εκατομμύρια, αν έχεις λοιπόν 30.000 που ταξιδεύουν, ως 50.000 που ταξιδεύουν, το ποσοστό, αν θα το πάρεις, δεν είναι 100% πληρότητα ή 90% πληρότητα για να πανηγυρίσουμε, είναι το 0,05 πηγαίνει. Το ίδιο βέβαια και στις ξενοδοχειακές μονάδες. Α, τα δούμε όλα αυτά εδώ πέρα, έτσι πιο ήρεμα, καθότι Παρασκευή. Παρασκευή όπου ξεκίνησαν και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή υπομονή καταρχήν σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν αυτό τον δύσκολο αγώνα. Αυτό το σύστημα πραγματικά το βάναυσο των πανελληνίων. Είναι η έκτη δεκαετία που συζητάμε για το τι θα κάνουμε με τις πανελλήνιες. Τόσες επιτροπές σοφών, τόσες προτάσεις, τόσοι σοφοί έχουν πέσει πάνω και να καταλήξουμε στην ίδια ιδέα. Τη μία θα λέγεται δέσμες, την άλλη θα λέγονται κύκλοι, την άλλη θα λέγονται παράκυκλοι κτλ. Καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα, όπου τα 12 χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 13 μαζί με τον νηπιαγωγείο, ό,τι έχεις κάνει σε αυτά τα 13 χρόνια, έρχονται 12 ώρες, είναι αυτά τα 4 τρίωρα, για να κρίνουν ό,τι έχεις κάνει σε 13 χρόνια. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, κρίνεται όλη σου η σχολική ζωή και σε μεγάλο βαθμό και μετέπειτα καριέρα, αν μπορέσεις να πετύχεις την σχολή της επιθυμίας και απλά να μην πεις κάπου πέρασα αφού δεν κατάφερα σε αυτό που πραγματικά ήθελα, άντε κάπου να βολευτώ, να πάρω μια αναβολή, να κάνω χαρούμενο το μπαμπά μου και τη μαμά μου, ξέρω οτιδήποτε έχει ο καθένας στο μυαλό του, και μέσα σε 4-3 ώρα κρίνεται ό,τι έχεις κάνει στο σχολείο. Ήσουν καλός, κακός μαθητής, προσπαθούσες, δεν προσπαθούσες, αυτό. Ένα ελεηνό σύστημα, το οποίο κάθε χρόνο το συζητάμε, φέρνει πάρα πολλά παιδιά σε απόγνωση, φέρνει πολλές οικογένειες σε απόγνωση. Οικονομικά είναι από τα πλέον, ναι, όπως λέει και ο Νίκος, είναι σαν το Final Four. Προσπαθείς όλη τη χρόνια και στο τέλος πας. Αλλά και είναι μια χρονιά, δεν είναι τα 13 χρόνια, κάθεσαι στα θρανία και έρχεται λοιπόν και σου λέει σε 4-3 ώρα. Έγραψες, δεν έγραψες? Μπορεί να είσαι άρρωστος εκείνη την ημέρα. Μπορεί να σου έχει συμβεί οτιδήποτε, μια πόλη, μια στεναχώρια. Το σύστημα είναι έτσι. Λοιπόν, από την άλλη, τα νούμερα του συστήματος σου λέει 7 στους 10 πλέον περνά σε κάποια σχολή. Γιατί είναι η αλήθεια ότι έχει ανοίξει κατά πολύ. Έχουν ανοίξει δεκάδες άχρηστες σχολές. Άχρηστες με βάση ότι είναι σε μέρη, είναι τέτοιου είδους οι κατευθύνσεις που τα παιδιά μετά δεν έχουν μια πραγματική απορρόφηση. Μπαίνεις μετά, άντε να κάνουμε το μεταπτυχιακό, το διδακτορικό, να είχαμε να λέγαμε. Υπάρχουν σχολές που δεν έχουν καμία διασύνδεση με τον ρεαλισμό της καθημερινότητας, δεν υπάρχει καμία πραγματική διασύνδεση με την αγορά, αλλά επειδή πρέπει να κάνουμε χαρούμενο τον κάθε κομματάρχη, τον κάθε βουλευτή και τα λοιπά, έχουμε ανοίξει σχολές όπου να είναι και γίνονται μαθήματα σε συνθήκες τραγικές. Ωραία, το φεύγουμε και αυτό. Λέει 7 στους 10. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι στις καλές σχολές, δηλαδή εκεί που ο άλλος λέει θα έχω μια επαγγελματική αποκατάσταση, στις πολυτεχνικές, στις ιατρικές, σε ό,τι έχει να κάνει μέχρι τώρα με τον προγραμματισμό, γιατί είναι άλλο κομμάτι κατά πόσο έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη, πόσο θα επηρεάσει αυτά τα επαγγέλματα. 1 στους 20 θα καταφέρνει να πάει στη σχολή που πραγματικά θέλει και θεωρεί ότι αυτή θα τον οδηγήσει σε ένα καλύτερο επαγγελματικό στίβο. Αυτά είναι τα νούμερα, τα συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο έχουμε με επιτροπές που όλο και κάτι προσπαθούν να βρουν ένα νέο σύστημα που θα γίνει λίγο πιο φιλικό στο μαθητή και στην τσέπη του γονιού. Αλλά ενισχύει και την παραπαιδεία, τους έχεις όλους χαρούμενους. Σου λέει ο καθηγητής δεν παίρνει πολλά, δεν παίρνει πολλά φανερά. Βγάζει ένα δεύτερο μισθό, μπορεί και τρίτο από τα ιδιαίτερα. Όλοι χαρούμενοι στο τέλος. Ο γονιός, γιατί καλύπτουμε το δικό μας κόμπλεξ ότι το παιδί, άμα δεν πάει φροντιστήριο, που την πρώτη Δευτέρα γυμνασίου θεωρείται αποτυχημένο για κάποιο λόγο. Ο εκπαιδευτικός σου λέει: μου δίνει το κράτος 8-9 εκατοστάρια, κάνει χιλιάρικο, θα βγάλω άλλο τόσο από τα ιδιαίτερα. Και έχεις και ένα σύστημα που στο τέλος γίνεται μια ανακύκλωση, ένας φαύλος κύκλος που δεν οδηγεί στην πραγματική αγορά. Τώρα, αν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη από εσάς, φυσικά εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε μέσω Viber τα δικά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι από το Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα και μόνο σήμερα. Μόνος, Στέλιος Βραδέλης, από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και όλος φωτισμένος λόγος θα είναι και ο Πίκουλος. Μαζί μας Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο άγχος των εξετάσεων και δικαιολογημένα, όλα καλά να πάνε Βασιλική. Για το τέκνο, Ήρα Παναγνίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Γεια σου Δημήτρη, hello guys, καλή εκπομπή. Είναι η νεολαία του κόμματος Ελλάς, πώς θα λέγεται, ΕΠΟΝ από τον Δημήτρη. Η πλάκα είναι ότι κάποιος δεν μπορεί να πάρει το όνομα ΕΑΜ αν το αποφασίσει, γιατί κατέβαινε πριν από 3-4 εκλογικές, ήταν το ΕΑΜ Β. Ο Σπύρος, εντάξει, το πάει λίγο, το μεγαλώνουμε από τις εξετάσεις. Το ακούω και αυτό, λέει, είναι ελληνικό το σύστημα. Ήθελα να ρωτήσω, 70-30 οι χώρες των πετρελαίων του Ιωνίου είναι δίκαιοι και σοβαρή διαπραγμάτευση ή ό,τι να είναι? Και εδώ, Σπύρο, είναι δύσκολη απάντηση, διότι έχει περάσει ως άποψη ότι χωρίς τα χρήματα και κυρίως την βοήθεια των μεγάλων, όπου μεγάλων οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως και σοβαρές έτσι ευρωπαϊκές δυνάμεις που θα μπορούσαν να κατεβάσουν κανένα δύο φρεγάτες αν παρουσιαζόταν τίποτα Τούρκοι και τα λοιπά, δεν προχωρούν τα έργα. Αυτό είναι η κυρίαρχη άποψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, ισχύει ή δεν ισχύει, σίγουρα όταν βάζεις στο παιχνίδι τους μεγάλους, τους ισχυρούς που μπορούν να σε στηρίξουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και διπλωματικά, και φυσικά ως αντάλλαγμα δεν έρθει καμία Exxon ή καμία αμερικάνικη ή γαλλική εταιρεία και για την ψυχή της μάνας τους θα πούνε δεν πάμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες να βγάλουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που δεν μπορούν τόσα χρόνια μόνοι τους. Έχουν ένα ισχυρό αντάλλαγμα. Έτσι λειτουργεί η οικονομία. Θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι? Εκεί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, θέλει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν χώρες που θα σου πούνε ναι, υπάρχουν και χώρες που θα σου πούνε όχι, το προσπαθήσαμε μόνοι μας και τα καταφέραμε. Είναι θέμα αντίληψης και διπλωματικών ισορροπιών. Πάμε, Έλενα Λεβίζου, διότι τουλάχιστον αφού μιλάμε για το πετρέλαιο φαίνεται να έχουμε ευχάριστα νέα στο τέλος. Έχουμε πλέον μια εκεχηρία 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτό λένε πληροφορίες, αλλά μην βιαζόμαστε, γιατί και οι δύο πλευρές λένε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Κυρίως από την πλευρά του Ιράν είναι αυτές οι πληροφορίες, αλλά και από την πλευρά των ΗΠΑ λένε ότι το μνημόνιο αυτό κατανόησης έχει δοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει αν θα το εγκρίνει.
0: Προφανώς όμως παρακολουθούσε τις διαπραγματεύσεις. Δεν έστειλε κάποιους να μιλούν. Εδώ δεν πήγε στο γάμο του γιού του, δεν ήταν.
1: Ενημερώθηκε λοιπόν για αυτά που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με τους Αμερικανούς και τώρα κοιτάει το κείμενο αυτό και για να δει αν θα το εγκρίνει ή όχι. Βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Αν λάβουμε υπόψη μας αυτά που μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αλλά και οι δηλώσεις των διαφόρων αξιωματούχων, κυρίως των Αμερικανών, βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Αλλά επειδή τα έχουμε ακούσει αυτά ξανά, θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί επισήμως.
0: Εντάξει, οι αγορές βέβαια τους αρέσουν αυτά τα λουράκια.
1: Και... Ναι, ναι, εννοείται. Υπάρχει σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου και συνεχίζεται αυτή η πτώση. Και επίσης να σου πω ότι αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Μία δέσμευση από το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μέσα σε 30 ημέρες με την αποναρκοθέτηση της θάλασσας από το Ιράν και παράλληλα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μερική άρση των κυρώσεων. Αυτές άμα τις μαζέψεις
0: μπορείς να τις ξαναχρησιμοποιήσεις, υποθέτω τις νάρκες.
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά ναι.
0: Πού πάει η νάρκη όταν πεθαίνει?
1: Μετά που έχουν ποντιστεί δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν είναι τόσο βαθιές γνώσεις μου στο στρατιωτικό κομμάτι. Αλλά ναι, μερική άρση των κυρώσεων όπως είπα και το ξεπάγωμα μέρος των Ιρανικών κεφαλαίων. Όλα αυτά όμως μένει να τα δούμε. Πιο σημαντικό το άνοιγμα, ελεύθερο άνοιγμα, χωρίς διόδια. Μάλιστα υπήρξε και μια επικοινωνία του Υπουργού Οικονομικών, του Σκοτ Μπέρσεντ, με αξιωματούχο του Ομάν και ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι τον διαβεβαίωσαν από το Ομάν ότι δεν πρόκειται να επιβάλλουν κάποια διόδια. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση απειλή του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ομάν, να θυμίσουμε. Τώρα όμως το σημαντικό είναι ότι ο φάκελος των πυρηνικών θα τεθεί σε διαπραγμάτευση αν όλοι αυτοί οι όροι τηρηθούν μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί ουσιαστικά αφορά τους λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να απομακρυνθεί, να μην εμπλουτίζει ουράνιο το Ιράν και να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Τώρα, βέβαια, ναι. Στην Αμερική αυτό που συζητείτε πάρα πολύ, νομίζω το Ιράν, το τι γίνεται με το Ιράν, τους Αμερικανούς ναι μεν τους ενδιαφέρει, γιατί έχει φύγει υψηλά ο πληθωρισμός και το ανεβαίνει, το γαλώνει. Αλλά αυτό που πραγματικά γίνεται χαμός είναι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικύρωσε την έναρξη λειτουργίας της του ιστότοπου aliens.gov, όπου εμφανίζονται ως alien, εμείς θα λέγαμε ο εξωγήινος.
1: Ναι.
0: Για τους Αμερικανούς όμως, για τους Ρεπουμπλικάνους του Ντόναλντ Τραμπ, οι εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας, ψώνισαν στα ίδια καταστήματα και πήγαν στα ίδια σχολεία με τα παιδιά μας, με μια διαφορά, δεν ανήκουν εδώ. Όπου εξωγήινος, σύμφωνα λοιπόν με αυτή την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και αυτά τα ανοιχτόμυαλα πλάσματα που δίκουν, είναι οι μετανάστες.
1: Alien είναι και ο μετανάστης, ο ξένος.
0: Ναι, εμάς σου λέγανε όμως...
1: Θα σου θυμίσω το Alien in New York, το θυμάσαι αυτό το
0: ναι,
1: thing,
0: αλλά, εντάξει,
1: ναι, όσα... χρησιμοποιείται και με αυτόν τον τρόπο, θέλω να πω, ναι.
0: Αν σου πούνε Alien, εσύ τι θα πεις, πρώτα θα σου έρθει ο μετανάστης ή ο εξωγήινος? Μπάστε τους, βρήκαν αυτόν τον εφάνταστο τρόπο, γιατί alien.gov ήταν ότι ανοίγουν ιστοσελίδα για τους εξωγήινους και ανοίξαν ιστοσελίδα,
1: ναι,
0: όπου θα γίνονται καταγγελίες για τους μετανάστες. Πείτε μας ποιο μετανάστη ξέρετε να πάει ο ICE να τον μαζέψει. Τώρα να τον μαζέψει στα 4, στα 2, αναλόγως τι τους είναι πιο εύκαιρο τους ανθρώπους.
1: Ναι, είναι λίγο προβοκατόρικο αυτό, γιατί έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τώρα τελευταία πολλά από τα αρχεία με τα UFOs, οπότε ναι όντως κάποιος άμα το βλέπει μπορεί να... θέλω να πω, άμα δεν δει τη σαφή αναφορά για ποιο πράγμα μιλά αυτό το site, ναι, μπορεί να θεωρήσει ότι είναι κάτι για εξωγήινους.
0: Έχει σε πραγματικό χρόνο πόσους μετανάστες συλλαμβάνουν και πού.
1: Ναι.
0: Έχει Among Us, δηλαδή ζουν ανάμεσά μας, Alien Arrest Map Live. Και βλέπει σε πραγματικό χρόνο πού έχουν συλλάβει. Στο Νέο Μεξικό, στο Τέξας, στο Vermont, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Απίστευτο αυτό που έχουν κάνει.
1: Να θυμίσουμε ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Και το θέμα της μετανάστευσης ήταν κυρίαρχο στην ατζέντα Τραμπ.
0: Μα το μόνο που λείπει είναι ότι αντί για κίτρινο αστέρι, τους έχουν βάλει απλά τώρα το κόκκινο χρώμα. Το άλλο είναι να τους βάζουν και μια βούλα πάνω, να αντικαταστήσουν το κίτρινο αστέρι που κάνανε Ναζί. Δηλαδή, τέτοιο κυνήγι μεταναστών σε δημοκρατική χώρα, εγώ δεν θυμάμαι σε άλλη περίπτωση. Δεν ξέρω, εσύ που είσαι πολύ πιο ενημερωμένη.
1: Όχι, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις και για τον Άις και κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου του Μουντιάλ. Τα έχουμε συζητήσει αυτά πολλές φορές, ναι. Αλλά θα επαναλάβω ότι γενικώς η διακυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι στη μετανάστευση και γενικώς όλο αυτό που έχει πετύχει τα έχει πάει αρκετά καλά. Οπότε είναι ένα χαρτί το οποίο θα παίξει σίγουρα για τις ενδιάμεσες εκλογές. Πλάς το γεγονός ότι θα επανέλθουν, ελπίζουν, θα επανέλθει η κανονικότητα, ελπίζουν, και στις τιμές στη βενζίνη, στα πρατήρια, που τώρα έχουν φτάσει σχεδόν τα 5 δολάρια, έτσι.
0: Βέβαια, ο Τραμπ, για να το επαναφέρουμε και στο προηγούμενο, δεν δίστασε να τα βάλει και με το Ομάν. Είπε ότι μπορεί να σας την άξω στον αέρα. Δηλαδή, το έχει πάρει ότι θα κάνω αμοχάλικο το Ιράν. Το Ομάν κάπου μπορεί να μπερδεύει ότι μπορεί να είναι καμιά πόλη, καμιά επαρχία του Ιράν, λέει θα σας την άξω στον αέρα.
1: Όχι, ξέρει ακριβώς τι είναι το
0: Ομάν. Είναι ο σύμμαχός τους, ε.
1: Και ξέρει ακριβώς γιατί το είπε, γιατί το Ομάν υπήρχαν πληροφορίες όλο αυτό το διάστημα ότι είχε επαφές με το Ιράν για από κοινού επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς.
0: Μαγκέψαν οι Ομανέζοι. Πώς τους λέγαμε.
1: Ναι, Ομανέζοι, δεν ξέρω. Ομάνι είναι πάντως τα αγγλικά.
0: Ναι, Ομάνι, λέω στα ελληνικά.
1: Ναι, δεν μου έρχεται.
0: Ο κάτοικος του Ομάν, ο Ομανός.
1: Ο Ομανός, ναι, ίσως.
0: Ο Ομανός και ο Ομανί. Ο Ούγγρος και η...
1: Ουγγαρέζα,
0: τι, για σαλάτα θα την πάρουμε. Καταλαβαίνεις ότι η ελληνική γλώσσα, παρότι είναι πάρα πολύ πλούσια, σε μερικά έχει κάνει εγκλήμα. Δεν μπορείς τώρα να λες ο Ούγγρος και η Ουγγαρέζα.
1: Ναι.
0: Το λέω επειδή αύριο έχουμε και τελικό Champions League στο τέτοιο. Μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal στην Βουδαπέστη. Μην πει τώρα, χρειάζεται να πει ο speaker, χιλιάδες Ούγγροι και Ουγγαρέζες πλημμύρισαν το. Τι να πει τώρα. Ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Παρεμπιπτόντως, γι' αυτό τι βλέπεις.
0: Ελπίζω. Στην Παρή, δεν μπορώ. Δηλαδή, άμα αν υπάρχει τρίτη αγγλική ομάδα. Παίζουνε
1: εξαντλητικά. Ωραίο θα ήταν αυτό όμως, θα ήταν ωραίο.
0: Εξαντλητικά αηδιαστικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε βαθμό που αν θες κάποιον να τιμωρήσεις, βάλτε να δει τα παιχνίδια της Crystal Palace και της Aston Villa, είτε λοβοτομεί είτε παίζει Crystal Palace, είναι το ίδιο πράγμα. Και αν δω και την Arsenal, εντάξει, στον έναν αγώνα τα πάντα γίνονται. Δυστυχώς. Αν δω και την Arsenal του Αρτέτα να παίρνει το Champions League.
1: Νομίζω ότι η Παρή είναι το ξεκάθαρο.
0: Θα μας μείνει μόνο η χαρά της Ευρωλίγκα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Εμείς τους άλλους αποκλειστήκαμε από την Παρή. Εμείς αποκλειστήκαμε από την Παρή.
1: Θα έχετε από την Arsenal αποκλειστήκατε.
0: Από την Arsenal.
1: Τους ομίλους.
0: Όχι στους ομίλους. Η Real.
1: Σε ποιον. Α, για τη Real αναφέρεσαι.
0: Η Real που αποκλείστηκε από την Bayern και η Bayern από την Παρή.
1: Δεν είναι καλός χρόνος για τη Real αυτός.
0: Είναι ο χρόνος που, σαν ομάδα είχε τα μεγαλύτερα έσοδα αναντάμ παπαντάμ.
1: Ναι, αλλά συμβαίνει να έχουν και κακές χρονιές οι μεγάλες ομάδες. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Όταν είναι τόσα τα λεφτά που μπαίνουν στα ταμεία της ομάδας, το καλή κακή χρονιά το ξεχνάς.
1: Τους πειράζει, Στέλιο, κάνεις λάθος αυτό, γι' αυτό κάνεις λάθος, καταλαβαίνεις θέλω να πω. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσες, είδες τι έγινε πρόσφατα και με τον Εμπαπέ και όλα αυτά τα...
0: Ο Εμπαπέ έχει κάνει το απόλυτο ρεκόρ για 8η συνεχόμενη χρονιά, είναι πρώτος σκόρερ σε όποια διοργάνωση παίζει. Δηλαδή όποιος διαμαρτύρεται
1: όμως
0: για τον Εμπαπέ.
1: Είδες ότι δεν ξέρει πάλι. Διαμαρτύρονται πολύ έντονα, όπως είδες. Οι οπαδοί είναι οπαδοί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν τους πιάνεις κάπου.
0: Ο Πάοκ ήταν λίγο αλανιάρης χθες, δεν μου άρεσε η συμπεριφορά του. Δηλαδή, στο βιολογικά καθαρισμένο Telekom Arena.
1: Μια χαρά εκεί όπου μύριζε. Και ο Παναθηναϊκός ακόμα καλύτερα.
0: Όπου μύριζε φρεσκολούλουδο και λεβάντα παντού.
1: Δεν καταλαβαίνω τι.
0: Και είχαν εξοντωθεί όλα τα ακάραια των θέσεων.
1: Ναι.
0: Ήρθε αυτός ο τώρα ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Πάλι ο χαρακτήρες.
1: Αν θεωρείς ότι έφεραν ακάραια οι άνθρωποι, έφεραν. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν
1: δικά σου λόγια είναι
0: για
1: αυτά.
0: Για να μπει μέσα τώρα τέτοιο συνεργείο καθαρισμού, μόνο οι Ghostbusters λείπανε από το Telekom Arena.
1: Νομίζω ότι Οπότε μετά από τόσο κόσμο, νομίζω λογικό είναι αυτό. Δεν είναι κάτι. Και
0: τόσο κόσμο και
1: είναι
0: πανηγύρια. Γιατί και
1: επαναλαμβάνω ότι όταν συντηρείς ένα τόσο ωραίο πράγμα, το συντηρείς σωστά.
0: Λοιπόν, έχεις ένα λεπτό να πεις μια ευχάριστη είδηση. Έχεις κάτι ευχάριστο.
1: Ευχάριστη δεν ξέρω αν είναι. Πάντως στις ΗΠΑ έχουν και ένα άλλο θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ για τα 250 χρόνια και από την ανεξαρτησία, τέλος πάντων, την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους, έχει μία σειρά έργων και μεγάλων εκδηλώσεων κτλ. Έχουμε μιλήσει για την αψίδα Τραμπ. Αυτό που σκέφτεται και το σκέφτεται εδώ και καιρό είναι η έκδοση ενός επαιτειακή, ενός χαρτονομίσματος 250 δολαρίων.
0: Με τη φάτσα του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυτό για έναν εν ζωή πρόεδρο, προσωπικότητα γενικότερα απαγορεύεται με νόμο του 1866.
0: Οι νόμοι είναι να αλλάζουν, παλιός νόμος. Παλιονόμος.
1: Και θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό και αυτό.
0: Εδώ θα στήσει τέτοιο γλέντι με MMA, ολόκληρη πίστα, θα παλεύουν
1: ναι,
0: προς
1: ναι,
0: το λευκό.
1: Ναι, το λευκό οίκο, εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, στο πλαίσιο των θεαμάτων.
0: Των θεαμάτων. Λοιπόν, ναι. Τη Δευτέρα σε περιμένω πεφωτισμένη με το Άγιο Πνεύμα να σε έχει επισκεφθεί και να πούμε ακόμα περισσότερα και πιο ευχάριστα.
1: Το ίδιο εύχομαι και για εσένα, χωρίς ειρωνίες.
0: Και με την Νίκη.
1: Ευχαριστούμε επίσης.
0: Εντάξει. Αυτά από την Έλενα Λεβέζου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο επιστροφή εδώ με το Έχουμε και Λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία, όπως είπε ο κ. Πέτσας, δεν διαπιστώνει ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο καιρός άστατος σήμερα και θερμοκρασία ως 29 βαθμούς στην Αττική και ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3:30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα Ernst Radio 105,8. Έχουμε και λέμε παρέα μέχρι και τις 2 και έχουν καταφέρουν πολλά μηνύματα. Ό,τι προλάβουμε, ο Βασίλης, παλιός εκπαιδευτικός, 40 χρόνια στο Κουρμπέτι. Όπω, εντάξει. Τι να σου πω, είναι ο απόλυτος σεβασμός στην δουλειά του εκπαιδευτικού. Πολλοί θεωρούν ότι είναι εύκολη, δεν έχουν δοκιμάσει να κάνουν να περάσουν ένα πεντάωρο στο σχολείο για να καταλάβουν την δουλειά. Λοιπόν, λέει, φίλε Στέλιο, όσον αφορά για το φαύλο κύκλο που βολεύει όλους, εκτός από πολλούς γονείς και πολλούς τιμίους καθηγητές, έχει 99% δίκιο. Ο αριθμός 1 προς 20 της επιτυχίας είναι συζητήσιμο. Αναφέρθηκα ότι 1 στους 20 περνάει στη σχολή που πραγματικά θέλει και που οδηγεί και σε μια επαγγελματική αποκατάσταση, όπως λέμε, ας πούμε, ότι είναι συνήθως οι πολυτεχνικές σχολές, οι ιατρικές και γεωπονικές και τα λοιπά. Εντάξει, προφανώς ένας αριθμός συζητήσιμος, λέμε, σαν γενική αρχή, ενώ 7 στους 10 γενικώς μπορούν πλέον να περάσουν είτε σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή μετά και τη διάβριση που έγινε με την αφομοίωση των παλιών ΤΕΙ και τα ΙΕΚ πλέον που μπορεί κάποιος να μπει και χωρίς εξετάσεις. Ο 40 χρόνια εκπαιδευτικός ψάχνει να βρω το ποσοστό των επιτυχιών κάθε χρόνο, με εμφανιζόταν και μια νέα παράμετρος. Μπορείς να τη μοιραστείς, Βασίλη, να τα δούμε έτσι από έναν άνθρωπο που το ζει από μέσα. Λοιπόν, καλημέρα από Δυτική Μακεδονία. Γεια σου, Ρεμίτσο. Τελικά ο Πορτοκαλής διαβάζει πολύ Λουκι Λουκ. Εκεί ήταν που ο Κοσινή είχε ένα κατάδικο που ήταν απίστευτα καλός παραχαράκτης, αλλά έβγαζε νομίσματα των 3 δολαρίων. Κάπως έτσι πάμε με τα 250. Λοιπόν, Ηλίας Κούκος στα Διόδια. Γιατί, Ηλία μου, υπάρχει κόσμος που είναι καλός ο καιρός, κάτι που φοβόμαστε ότι μπορεί να επηρέαζε λίγο. Και όσοι έχουν τη δυνατότητα ή κανένα εξοχικό κοντά εδώ πέρα, πηγαίνουν. Έχει αρχίσει να σειραίει κόσμο στα Διόδια.
1: Προς το παρόν είμαστε καλό μεσημέρι, είμαστε καλά. Δηλαδή δεν έχει καθυστερήσεις. Εδώ είναι
0: και νωρίς να είναι ακόμα τα μαγαζιά ανοιχτά. Κάποια παιδιά τελειώνουν τώρα από δραστηριότητες, σχολεία, εξετάσεις.
1: Βεβαίως, ναι. Πράγματι, αυτό εκτιμάται ότι θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά Παρασκευή με σήμερα απόγευμα έχει αρκετή κίνηση εδώ στο σημείο. Πόσο μάλλον δε, Στέλιο, που έχουμε και την αργία του Αγίου Πνεύματος. Να πούμε ότι...
0: Για πες μέτρα της τροχέας, τι έχουμε.
1: Βεβαίως, από τις 4 απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών μέχρι και τις 10, ενώ αύριο το πρωί, αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Τώρα η τροχέα των εθνικών οδών, βρίσκονται τα στελέχη στα σημεία τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους, επιτηρούν, διευκολύνουν τους οδηγούς όπου χρειάζεται, κυρίως βεβαίως στο εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά και σε κάποια σημεία όπου χρειαστεί του επαρχιακού οδικού δικτύου. Όπως μας λένε κάθε φορά που επικοινωνούμε μαζί τους σε εξόδους και τα λοιπά, που αναμένεται μεγάλη κίνηση στους εθνικούς οδικούς άξονες, να ακολουθούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ευλαβικά, να το προσέχουμε πάρα πολύ, να μην οδηγούμε επιθετικά, μέσα αυτοπροστασίας στη ζώνη, στα αυτοκίνητα.
0: Το λέμε κάθε φορά, όσοι πάμε τόσοι να έρθουμε, αλλά...
1: Τα κράνη μας, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε σε καλή κατάσταση εμείς, και δηλαδή να έχουμε κινηθεί.
0: Και το αυτοκίνητο να ρίξει μια ματιά πρωτού ξεκινήσει.
1: Τουλάχιστον ελαστικά, λάδια, το νερό, στο ψυγείο, εκεί, το αγρά, τα φρένα. Τα βασικά.
0: Τα
1: τώρα,
0: πολύ βασικά, ναι. Μην έχουμε μετά μέσα.
1: Ναι, είναι σημαντικά όμως αυτά, γιατί μπορεί να καθορίσουν καταστάσεις, ξέρεις.
0: Να κάνουν το ταξίδι από επικίνδυνο ως περιπετειώδες.
1: Ναι, ναι. Οπότε να πάμε όλοι, να γυρίσουμε όλοι.
0: Και να το ευχαριστηθούμε όσοι τουλάχιστον
1: έχουν και τα λοιπά. Όποιος βιάζεται, πάει αργά. Όποιος βιάζεται, πάει αργά.
0: Έτσι πρέπει. Μάλιστα. Αυτά από τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στα Διόδια της Ελευσίνας, για να δώσουμε το στίγμα. Είπαμε, περιμένουμε μεσημερό απόγευμα την κορύφωση. Ακούσατε και τα έκτακτα μέτρα για την κυκλοφορία. Και αφήνουμε αυτό το κομμάτι της κίνησης και πάμε σε κάτι πολύ ωραίο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που συνήθως την αποκτούμε πηγαίνοντας στο εξωτερικό. Βλέπεις εκεί σε πόλεις της Ολλανδίας, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ιταλία υπάρχουν αρκετές πόλεις με άνθρωποι να πηγαίνουν με τα ποδήλατα, ειδικά ας πούμε η Ολλανδία, όπως έχει πάει στο Άμστερνταμ, ξέρω, μαγεύεται. Υπάρχει μια ελληνική πόλη λοιπόν που τα έχει καταφέρει, έχει τόσο αυτοκίνητα όσο και ποδήλατα. Και είναι πιο σύνηθες να κυκλοφορήσεις στην Καρδίτσα με ποδήλατο παρά με αυτοκίνητο. Ο κ. Βασίλης Τσιάκος είναι ο δήμαρχος της πόλης. Καλό μεσημέρι. Και μια πολύ σημαντική διάκριση για την πόλη σας.
1: Ναι, να πούμε εδώ ότι όντως η Καρδίτσα είναι το Άμστερνταμ της Ελλάδος. Είναι γεγονός. Έχουμε 30.000 καταγεγραμμένα ποδήλατα μόνο στην πόλη. Σε μια πόλη 42.000 κατοίκων. Καταλαβαίνει τι λέμε.
0: Σχεδόν ναι, ένα ποδήλατο για το καθένα. Με 42.000 με 30.
1: Ακριβώς. Για μας να πω ότι το ποδήλατο είναι το πόσιμο. Έχουμε μια πολύ ισχυρή ποδηλατική κουλτούρα ως πόλη.
0: Βοηθάει ότι δηλαδή, η πόλη βέβαια είναι επίπεδη και δεν έχει αυτές τις ανηφόρες κατηφόρες.
1: Και ρημοτομικά τετραγωνισμένη και επίπεδη όπως λέτε. Και για μας το ποδήλατο είναι και ένα, αν θέλετε, και ένα εμφαλτήριο να σηματοδοτήσουμε την εξωστρέφεια, γιατί είμαστε μια πόλη, ξέρετε, με ήρημους ρυθμούς, μια πόλη που αξίζει να ζεις, μια πόλη χωρίς το πολύ μεγάλο άγχος, όπως είπατε τώρα, με τα σημεία της κίνησης των μεγάλων αστικών κέντρων. Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε στο ποδήλατο και στη χρήση του. Περιττώ να σας πω ότι θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 5 Ιουνίου, δηλαδή την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Έχουμε πάρει 38 ηλεκτρικά ξύλινα ποδήλατα, τα οποία θα υπάρχουν 6 σταθμοί στην Καρδίτσα, που θα μπορούν να τα παίρνουν και τα οποία θα είναι για 3 ώρες δωρεάν για όλους τους ενήλικες και 5 ώρες δωρεάν για τους φοιτητές.
0: Πολύ ωραία. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, επειδή συχνά επισκέφτομαι την πόλη, ότι όσοι επισκεφτείτε την Καρδίτσα, μην έχετε το άγχος ότι πρέπει να κουβαλήσουμε το ποδήλατο ή δεν έχουμε.
1: Όχι.
0: Θα βρείτε να νοικιάσετε, αλλά και αυτό με τα δωρεάν είναι ακόμα.
1: Τρεις ώρες δωρεάν για όλους τους ενήλικες και 5 ώρες για τους φοιτητές, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και τους φοιτητές οι οποίοι είναι στο άκρο της πόλης, αν θέλουν να πάνε να κάνουν τα μαθήματά τους.
0: Εγώ βέβαια θα έλεγα πάντα ότι για να σεβαστεί, όχι, ο Έλληνας κάτι θέλει να το χρεώνεις, δηλαδή το

0: Μεγαλώνουμε, φτιάχνουμε καινούριους ποδηλατόδρομους. Ήδη φτιάχνουμε έναν καινούριο ποδηλατόδρομο. Έχουμε φτιάξει μάλλον σε Δημητρίου Λάπα. Τους υπάρχοντες ποδηλατόδρομους τους εξυγχρονίζουμε, φτιάχνοντας τους, πλέον βγάζοντας τους κυβόλυθους και βάλλοντας την κόκκινη άσφαλτο αυτή για να μην υπάρχουν οι κραδασμοί.
1: Η Καλλιτσά που έχει και μία από τις μεγαλύτερες πλατείες στην Ελλάδα, την πλατεία Πλαστήρα, που επίσης είναι.
0: Ναι. Εκεί θα υπάρχει σταθμός των ποδηλάτων, των πιλωτικών που λέμε, των 38 ξύλινων ποδηλάτων τα οποία είναι
1: οικολογικά, έτσι, πολύ ωραία.
0: Μπράβο, με το περιβάλλον, οικολογικά.
1: Είναι δηλαδή σίγουρα η πόλη που ανθεί το επάγγελμα του ποδηλατά, το οποίο πεθαίνει σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, αν βρεις ποδηλατά, να σου κάνει το απλό, την αλλαγή της αμπρέλας που θέλεις ή τα φρένα.
0: Ας πούμε,
1: στην Αθήνα το παίρνεις επόμου και λες: πω, έχω ένα εδώ, ένα παρακάτω, τα λεπόρια.
0: Ενημερωτικά να πω ότι εδώ έχουμε και δύο σταθμούς δημοτικούς ποδηλάτων που μπορεί κάποιος να πάει να φουσκώσει το ποδήλατό του, να κάνει κάποιες επισκευές μικρές αν θέλει. Βεβαίως εδώ να πω το άσχημο είναι ότι βανδαλίστηκαν κάποιοι από αυτούς, αλλά τους φτιάχνουμε και προσπαθούμε.
1: Αυτό είναι πάντοτε.
0: Ναι, με αυτόν τον τρόπο.
1: Κόσμο που είναι ακατοίκητο ότι... πνευματικά.
0: Ακριβώς. Μερικές φορές η νοοτροπία των Ελλήνων σταματάει εκεί που αρχίζει η παράνοια, αλλά προσπαθούμε. Ειδικά το ποδήλατο για μας είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να σηματοδοτήσουμε την
1: εξωτερική. Καταρχήν γλιτώνται τα καύσιμα. Τώρα εμείς κάνουμε ρεπορτάζ για το πόσο πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη και στην καρδίτσα γελάτε. Σου λέει πιο πετρέλαιο και βενζίνη. Ας που κάνει καλό και στην υγεία.
0: Εδώ δεν χρειάζεται κάποιος να μετακινηθεί με αυτοκίνητο, διότι για να μεταβεί από το ένα κέντρο, από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη με το ποδήλατο, δεν θέλει πάνω από 5 με 7 λεπτά. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ εύκολο.
1: Εδώ μας παίρνει 5 με 7 λεπτά να κάνουμε 300-400 μέτρα.
0: Το ξέρω.
1: Μου πήρε 8 λεπτά να κάνω 400 μέτρα στην Κηφισίας.
0: Και βλέπω από μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλο. Αρκεί να σας πω ότι ο πατέρας μου είναι 93 χρονών και χρησιμοποιεί ποδήλατο.
1: Και πάμε ορθοπεδαλιά.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Ακριβώς.
1: Και αν κάποιος, γιατί υποθέτω ότι έρχεται και κόσμος με αυτή την ποδηλατική νοοτροπία και την εκπαίδευση και κάνει και μεγαλύτερες εκδρομές. Έχει ποδηλατόδρομους και έξω από την πόλη της Καλλιτσάς, ας πούμε, σε πάει μέχρι το Μουζάκι ή μέχρι το...
0: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν και περιαστικοί. Υπάρχει ποδηλατόδρομος ο οποίος φεύγει από την Καλλιτσά και πάει σε ένα χωριό, το Παλιοκλήσι. Βέβαια, αυτά τα έργα, ξέρετε, είναι έργα της περιφέρειας, γιατί σε περιφερειακή οδό δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει ποδηλατόδρομους. Εμείς κάνουμε συνεχώς καινούριους ποδηλατόδρομους. Συνεχώς, όταν λέω συνεχώς, δηλαδή αν κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα βρούμε που αφορά την κινητικότητα, την βιώσιμη ανάπτυξη, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε να μελετήσουμε είναι για την επέκταση των ποδηλατοδρόμων να υπάρχει παντού στην Καρδίτσα. Ήδη υπάρχει για όλα τα σχολεία, για όλους τους φοιτητές ποδηλατόδρομων.
1: Ωραίο θέμα. Είναι τα πιτσιρίκια με το ποδήλατο στο
0: Αν θα έρθετε ένα πρωί ή ένα μεσημέρι στα φροντιστήρια, θα καταλάβετε ποια είναι η πόλη του ποδηλάτου, και γιατί είπατε είμαστε το Άμστερνταμ της Ελλάδος. Ναι. Θα καταλάβετε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το προσπαθήσει.
1: Πολύ ωραία. Αυτές είναι ωραίες εικόνες. Και έχω να πω ότι η Θεσσαλία βάζει τα γυαλιά σε πολλές. Σε όλες τις άλλες ελληνικές πόλεις. Ήταν τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Είναι από τις πρωτοπόρες πόλεις στην απορρόφηση όχι μόνο των κονδυλίων, αλλά και στο να φτιάξεις κάτι. Εσείς με τους ποδηλατόδρομους, τα Τρίκαλα που είχαν ξεκινήσει με τα έξυπνα φανάρια, τα αυτόματα λεωφορεία.
0: Γενικώς... Προσπαθούμε. Και ξέρετε, και είμαστε και μία περιοχή, η Καρδίτσα, που έχει περάσει δύο τεράστιες φυσικές καταστροφές, όπως είναι ο Ιαννός και ο Ντάνιελ. Δεν το βάλαμε κάτω. Συνεχίσαμε, μαζέψαμε ό,τι υποδομές καταστραφήκαν τις φτιάξαμε και τώρα δεν θυμίζει τίποτα η εικόνα της πόλης με αυτή που ήταν η βιβλική καταστροφή που φαινόταν το 20 με τον Ιαννό ή το 23 με τον Ντάνιελ. Εδώ είμαστε.
1: Άντε να ανέβει και η αναγέννηση στην Αλφα Εθνική να έχει
0: την καρδιά. Μακάρι, είναι η ομάδα της καρδιάς μας.
1: Αλλά έχετε Καρδίτσα στο μπάσκετ. Μια χαρά πάει και η Καρδίτσα στο μπάσκετ.
0: Βεβαίως, και ο ΑΣΚ είναι η ομάδα η οποία είναι ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος πρεσβευτής της Καρδίτσας, όχι μόνο στην Ελλάδα. Φέτος ήταν και στο εξωτερικό.
1: Βέβαια, γιατί έπαιξε Ευρώπη και πήγε και πολύ καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, πάντα έτσι. Να συζητάμε και κάτι ευχάριστο πέρα από τις καταστροφές και τις κακές ειδήσεις. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος της Καρδίτσας, ο κύριος Βασίλης Τσιάκος, για αυτή την πολύ ωραία. Το βραβείο, πήρατε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.
0: Ναι, το 30.000 βραβείο. Ναι, ανάμεσα από 400 πόλεις της Ευρώπης, όχι της Ελλάδος μόνο, της Ευρώπης.
1: Πρώτη από 400 πόλεις, λοιπόν, η Καρδίτσα. Πάντα τέτοια. Πάντα να συζητάμε ευχάριστα.
0: Καλά,
1: καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.

0: Και πάμε στο διανοούμενο του αθλητικού ρεπορτάζ, Τάσος Επιτρόπου μαζί μας.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Όλα μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε αύριο για το Champions League. Έχουμε παραγγείλει,
1: έχουμε παραγγείλει
0: πράσινο τσάι με λίγες σταγόνες λεμονιού. Μέχρι να βραδιάσει, έτσι λίγο να πέσει και κάτι παραπάνω, κάνας μεζές. 7 η ώρα τι να φας? Μεζελέ θα τη βγάλουμε και πράσινο τσάι.
1: 7 ώρα Ελλάδος, ναι, ο αυριανός τελικός του Champions League μεταξύ
0: της Παρίσης. Για τους άλλους Ευρωπαίους που είναι 6, για τους Άγγλους που θα είναι 5. Ο Άγγλος δηλαδή πραγματικά θα είναι
1: Κοίταξε, έχει μια λογική.
0: Για πέντε στην λογική, ναι.
1: Μάλλον τέσσερις είναι οι δικαιολογίες της UEFA.
0: Μία είναι η ουσιαστική. Οι τρεις είναι μπουρδες. Ναι. Αλλά πάμε στην ουσιαστική.
1: Ναι, η αγορά της Ασίας.
0: Θέλω να τους δουν όλα τα άλλα. Ότι τα παιδιά να δουν, αυτοί που θα γιορτάσουν. Γιατί αυτοί που θα χάσουν, τι θα κάνουν, τις 9 ώρα πλερέζα. Δηλαδή, έτσι όπως θα έλεγε. Πες στην UEFA, αδέλφια είναι το παραδάκι. Το δέχομαι, αφού.
1: Ξεζουμίζει. Όλα πρέπει να λειτουργούν. Δεν όλα. Είναι κακό να λειτουργούν όλα. Καλό
0: μην
1: είναι.
0: Το πας να το δέσεις ιδεολογικά και τα λοιπά. Πες, παιδιά, είναι η αγορά της Ασίας που είναι σημαντική αγορά. Οι τύποι γουστάρουν Paris Saint-Germain, Arsenal.
1: Γιατί και τα άλλα δεν είναι σημαντικά όμως. Δηλαδή από τα παιδιά μέχρι τους εορτασμούς, τους πανηγυρισμούς.
0: Δηλαδή η UEFA σκέφτηκε τα παιδιά μην πάνε αργά να κοιμηθούν ημέρα Σάββατο.
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικό κι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, ημέρα Σάββατο.
1: Ναι, ημέρα Σάββατο, εντάξει.
0: Ναι, okay. Να ήταν Κυριακή προς Δευτέρα, θα σου έλεγα.
1: Πάντως, η UEFA το πάει για εκεί, για όλες τις διοργανώσεις και ενδεχομένως και η FIFA σιγά-σιγά, έτσι, να ξέρεις. Θα πηγαίνουν δηλαδή απόγευμα τα παιχνίδια για να γιορτάζει κάθε πόλη που το κάνει με 24 ώρες μένω στο πόδι.
0: Κοίτα, όσον αφορά την κίνηση και τα λοιπά, εγώ πολλές φορές σκεφτόμουν πραγματικά να πάω σε αγώνα που ξεκινάει στις 10, γιατί λέω θα τελειώσει 12. Μέχρι να βγούμε όλοι από το γήπεδο και να φτάσουμε στο σπίτι, θα πάει 1,5-2 η ώρα. Σε κάποιους αγώνες δεν πήγα για αυτόν τον λόγο. Δεν ήταν.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό. Ισχύει για πολλούς αυτό.
0: Στην Ελλάδα έχουμε από τα πιο αργά, γιατί οι άλλες είναι 9, 8, δηλαδή το 10. Εμείς είμαστε η ευρωπαϊκή ζώνη.
1: Από ό,τι είπαν οι Ούγγροι, είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της Βουδαπέστης τέτοια κινητοποίηση αστυνομική.
0: 4.000.
1: 4.000 αστυνομικοί.
0: 4.000 είχαμε εμείς στην Ευρωλίγα και άμα πάμε στα 17 Νοέμβρη κατεβάζουμε 6.000 για το πράγμα. Δηλαδή, γατάκια Ουγγρία έπρεπε να τους πούνε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έχουν φτιάξει τις ζώνες βέβαιως για το fan zone, ας πούμε, για τους φιλάθλους. Σε ένα τριήμερο περιμένουν 2.000 πτήσεις.
0: Ναι,
1: στη Βουδαπέστη, 250.000 επιβάτες και 100.000 οπαδούς. Ενώ τα εισιτήρια είναι.
0: 100.000 θα μπουν μέσα στο Πούσκας. Οι άλλοι
1: δεν θα
0: διακόβουν βόλτες.
1: Δεν θα μπουν 100.000, είναι από 17.000 εισιτήρια έχει κάθε ομάδα.
0: Α, και οι άλλοι διακόβουν βόλτες.
1: Ναι, κάνουν βόλτες. Είναι βόλτες έξω. Οι Άγγλοι ειδικά και Παριζιάνοι, αλλά και.
0: Είναι και φθηνή η μπύρα στην Ουγγαρία σχέση με την Αγγλία. Έχει να γίνει.
1: Ναι. Οκ, θα το απολαύσουμε.
0: Λοιπόν, είχαμε επίσκεψη του τροπεούχου Ολυμπιακού στον Πρωθυπουργό και εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας χάρισε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι.
1: Ένα σκάκι έτσι ερυθρόλευκο, πολύ χαρακτηριστικό που είναι και στη μόδα λόγω του ότι το φωνάζω σκακιστή, έτσι το έκανε δώρο όμορφο. Το πιο σημαντικό δώρο βέβαια ο Πρωθυπουργός θα πήρε με την μπάλα υπογεγραμμένοι από τους πρωταθλητές Ευρώπης, πήγαν και το τρόπαιο εκεί πέρα για να φωτογραφηθούν. Μια ιδιαίτερη. Εντάξει, είναι λογικό μετά τους εορτασμούς, μετά την κατάκτηση να υπάρχουν και εορτασμοί. Και αυτό βέβαια.
0: Εγώ πάντως τον είδα χθες και τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα με την ΑΕΚ του Σάκοτα, ότι παρότι σύμφωνα με τον Μπαρτζόκα παίξανε μέτρια, το καθαρίσαν πολύ εύκολα. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός που θεωρητικά έπρεπε έχει περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί, να ξεκουραστεί, καρδιοχτύπησε χθες με τον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, εγώ στην παράταση νίκησε 96-96 αγώνα, 114-102. Ο Ολυμπιακός νίκησε 94-97, αλλά κυρίως στην τρίτη περίοδο και μετά είναι που φάνηκε η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων όσον αφορά τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ενώ ο Παναθηναϊκός, το είπε και ο Άταμα, λέει, αν ήταν πάλι τραυματίας, λέει ο Σλούκας, μπορεί και να χάναμε σήμερα, λέει, από τον ΠΑΟΚ. Okay. Είναι παράξενο πάντως ότι μια ομάδα ούτε πείσμα βγάζει, ούτε αντίδραση βγάζει μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν ξέρω και πώς θα καταλήξει και όλη η σεζόν.
0: Θεωρητικά 3 Ιουνίου, όχι θεωρητικά, πρακτικά, ξεκινούν οι τελικοί.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Την Τετάρτη.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία, πώς να το πω, παιδί μου, μια διαδικασία η οποία έχει και φαβορή πλέον, έτσι, να το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Φαίνεται ο Ολυμπιακός ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση και πνευματικά, όχι μόνο αθλητικά.
1: Ναι, να πούμε, μιας και το ανέφερες, τώρα δεν είναι σωστό, μάλλον δεν θα το πούμε, γιατί το σωστό είναι να πούμε ότι έχουμε αύριο τα δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών.
0: Ναι, ναι.
1: 3 και 5 η ώρα πάω.
0: Και αν έρθει η ισοπαλία, δηλαδή αν σπάσει η σειρά, τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχουν τελειώσει τα παιχνίδια. Γι' αυτό λέω ότι η Τετάρτη ξεκινάνε οι τελικοί, όπως και να έχει.
1: Ναι. Όπως και να έχετε, ξεκινάνε την Τετάρτη. Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα μετά είναι η τελική.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει.
0: Να τελειώνουμε, έχουμε μετά Μουντιάλ.
1: Ακριβώς, να τελειώσει. Να πάρουμε μια ανάσα περίπου 3-4-5 ημερών, που έτσι κι αλλιώς η επικαιρότητα δεν θα μας αφήσει, γιατί τα νέα από το
0: μεταγραφές,
1: είναι και τα προέρτια του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Είναι και 48 ομάδες, πού να προλάβεις να κάνεις ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει, ρεπορτάζ, ό,τι προλαβαίνει ο καθένας είναι σε αυτά.
0: Λοιπόν, λέει ο Ανδρέας, φίλε μου, λες, είναι σημαντικό και για τα παιδιά, ο γιος μου 6 ετών, στις 10 δεν θα μπορούσε να το δει. Όπως δεν είδε, ενώ ήθελε πολύ τον τελικό Europa και Conference. Ο Ανδρέας από τη Λευκάδα. Το καταλαβαίνω για τα παιδιά, γιατί και εγώ έχω και όντως χάσει κάποιους αγώνες. Αλλά πίστεψε με, Ανδρέα, δεν είναι το βασικό κίνητρο της UEFA τα παιδιά.
1: Άμα ήταν, θα είχε γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι.
0: Είναι τα πικικίνια που θα σκάσουν από την Ασία για να κάτσουν να το δουν.
1: Αλλά είναι και αυτό σημαντικό για αυτό το.
0: Είδες στην Κένια που είναι ξαφνικά όλοι Arsenal. Βγαίνω στους δρόμους του ντυμένη Arsenal. Πώς μάζεψε, λέει, η Κένια τόσους πολλούς οπαδούς της Arsenal. Γενικώς και η Arsenal έχει πάρα πολλούς οπαδούς. Η Παρί έχει αρχίσει δημιουργία, αλλά δεν έχει τη δημοτικότητα των αγγλικών και των ισπανικών ομάδων ακόμη. Αλλά σίγουρα εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει να προκαλεί.
1: Να πω κάτι για τον τελικό, ότι είναι ο τέταρτος τελικός στην ιστορία που θα είναι δύο ομάδες πρωτευουσών που θα πάρουν μέρος σε τελικό.
0: Ποια ήταν τελευταία φορά, Τάσο Επιτρόπου?
1: Άγιαξ Παναθηναϊκός στο Λονδίνο.
0: 1971.
1: Ναι. Οι προηγούμενες ήταν Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν στις Βρυξέλλες το 1966 και το 1962 Ρεάλ Μαδρίτης Μπενφίκα. Δύο ομάδες δηλαδή.
0: Αν σας καλέσω τηλεπαιχνίδι, να ξέρετε, αν δεν το θυμάστε, θα σας δώσω το τηλέφωνο του Τάσου Επιτρόπου για να κερδίσουμε.
1: Υπάρχει και κάτι κοινό σε αυτά τα τέσσερα.
0: Πες το.
1: Παιχνίδια. Έτσι, για να κλείσουμε με αυτό. Ότι ο κοινός παραγωγός είναι ο Φέρεντς Πούσκας. Γιατί το γήπεδο λέγεται, ονομάζεται Αρίνα.
0: Αυτό που θα παίξουμε σήμερα. Το 1971 ήταν η προπόνηση.
1: Το Μπενφίκα το 3-5 που είχε νικήσει η Μπενφίκα τότε το 62 είναι το 3 γκολ από τον Πούσκας με τη φανέλα της Ρεάλ. Είχε σκοράρει και στο Παρτιζάν 2-1 το 66, πάλι ο Πούσκας.
0: Και το 71 ήταν η προπόνηση του Παναθηναϊκού.
1: Στο Παναθηναϊκό ακριβώς.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει. Είπαμε για κάτι διαφορετικό.
0: Τόσα μαθήματα, ιστορίες, ξεπέρασε τους πάντες. Τάσο Επιτρόπου μαζί μας, τα λέμε από Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ και του Αγίου Πνεύματος. Στην κλασική μας ώρα, λίγο μετά τη μία, με το έχουμε και λέμε. Όσοι και όσες εκδράμετε να περάσετε υπέροχα. Και γενικώς, σας εύχομαι ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το Τρίμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο νίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παραίτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σίλιας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πόσο φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενάκοβα, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες και όλα σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Mm-hmm. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι, εξάλλου Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λένε, βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για τον λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιποδόση τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
6: δεν είναι για όλους για αργία εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
6: Όχι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, έχει αντικανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
6: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβέως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στο διορισμό.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάρο.
0: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
9: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν, με κατεύθυνση κυρίως στα χτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα φαίνεται και η κίνηση, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα χτέλη είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεφτοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Είναι
0: στο σημείο αυτό
12: σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
12: Ναι.
13: Σήμερα ξεκινούν οι παρελατικές εξετάσεις.
14: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
13: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
12: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζετε συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης, είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό σας μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα, εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε πρώτη μέρα που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν στο δυνατό τους σημείο. Ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Χωρίς απρόβλητα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
15: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό, έτσι.
0: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Σιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, σε ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
16: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία, ωστόσο αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
16: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτό τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των Στενών αλλά και του Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
16: σίγουρα μέχρι στιγμή αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο, ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
16: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
16: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα, μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχώρησε στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόσο ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή, ειδικότερα η τιμή του Brent, επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην νησιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηληστριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
0: Ο Κατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
19: Ευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε δούμε το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας πυρώνας.
0: Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
20: Θα μπορούσε να το κάνει έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρθιανού, η οποία δεν καταγράφει και υψηλά ποσοστά. Έτσι, στην αρχή, να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν είναι ακόμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το Μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Economist και Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνουμε δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
19: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλέα βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
21: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
22: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
21: Πολύ σύντομα.
23: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
21: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί απόλυτη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
23: 18 του μηνός, ναι.
21: 18 Μαΐου.
22: Θα ζητήσει να βρει.
21: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
23: Όχι, δεν καταλάβατε. Συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
21: Ναι,
23: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
21: Έπρεπε, Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
23: Αυτό
21: πριν,
23: λέω. Αυτό
21: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
23: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Συνέχεια, θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
21: Θεωρώ ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαία του Ρικούπα έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το Πασόκ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως

0: Κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα Γρηγόρη Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μία τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τη γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τη γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στη στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
2: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
3: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Σί, κύριε Γρηγόρη. Όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος, που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, αλλά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν.

0: Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην Πολιτική Γραμματεία, mm-hmm. όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που έχει ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
2: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
3: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
2: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αυθυσή αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τη Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε την Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοιτάσμα Κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον Πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
1: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους εκεί και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
5: όλοι. Είναι πιο μακριά.
1: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμερζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περιόδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων εφηλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετούν τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
6: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του. Και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
7: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με ντρόνς στην Ουκρανία. Η πόλη Καλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από ντρόν, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα μιας 20 όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σκοτωθούν δύο άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά. Είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάεριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλο της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
7: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών, μας αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Newsletter 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
8: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές και εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
1: Αθλητικό δελτίο. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι για από μένα και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102, 96-96, ναι, κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο. Ωραία. Από την ΕΠ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτινιούς Ρέντε 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηγανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
10: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Σερέτης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστους ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα, να παραμένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ για έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιά στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσαν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών, οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδηγό εργαζόμενη και οι δύο σε κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
10: Ο καιρός.
11: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και πρώτη μέρα εξετάσεων σήμερα για χιλιάδες υποψηφίους. Το κλίμα ήταν σαφώς πιο αισιόδοξο από άλλες χρονιές. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν βατά. Οι μαθητές, από ό,τι είδα, βγήκανε πιο ηρεμοί από τα εκσταστικά κέντρα. Και ίσως αυτό να είναι το πρώτο καλό νέο μετά από μήνες πίεσης. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια στην έκθεση ένα μικρό ποσοστό παιδιών γράφει κάτω από τη βάση. Συνήθως κυμαίνονται τα περισσότερα παιδιά εκεί μεταξύ 10 με 15. Άρα, τι θέλω να πω, ενθαρρύνονται. Δηλαδή, είναι καλό βάπτισμα του πυρός να ξεκινάς καλά με ένα μάθημα που τα θέματα ήταν βατά. Έτσι, περισσότερο για να μην αποθαρρυνθεί ο υποψήφιος για τη συνέχεια. Και την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν σήμερα τα αστικά κέντρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, Πειραιάς, ΚΤΕΛ, Εθνικές Οδοί και Διόδια. Γεμίζουν ασφυκτικά, με την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τη Χαλκιδική να βρίσκονται στις πρώτες επιλογές. Στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, έχουμε και μία πολύ εκλεκτή καλεσμένη. Θα καταλάβετε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, τέλος πάντων, όπως τη βιώνουμε, υπάρχουν αυτές οι ειδήσεις που σου θυμίζουν ότι τα παιδιά, για παράδειγμα, μπορούν να παράξουν μικρά θαύματα. Όπως μια 7χρονη, η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, που έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό σκάκι. Και ενώ εδώ σε εμάς προσπαθούμε να οργανώσουμε τρίμερα, να οργανώσουμε εξετάσεις, το διεθνές σκηνικό ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί αυτή την εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Δηλώσεις περί προόδου, παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, νέες κυρώσεις, στρατιωτικές κινήσεις, όλα μέσα στο παιχνίδι και μια ισορροπία που μοιάζει να κρατιέται από μια κλωστή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και είναι η Αρετή Βίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας εντοπίζετε στο Viber και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, οι επενδύσεις, αλλά και ο ρόλος του νησιού ως κόμβος διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου του powergame.gr και του Economist. Ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Μίλτο.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, εδώ που ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το πλέγμα των παρεμβάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση το 2019 και μετά, με στόχο η χώρα να περάσει τα πρωτογενή πλεονάσματα και να μπορέσει μέσω των πολιτικών επιλογών της να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε φυσικά στο πρόβλημα του κόστους ζωής, ένα πρόβλημα το οποίο, όπως είπε, και αναγνωρίζουμε, όμως εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση για να δώσουμε λύσεις ρεαλιστικές, χωρίς οι ψεύτικες υποσχέσεις των μεταξύ άλλων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει κερδίσει δύο φορές τις εκλογές και έχει προχωρήσει μια σειρά από πολιτικές υπέρ των πολιτών που έχουν αποτέλεσμα. Αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης κατά 600.000 θέσεις εργασίας, αύξηση του κατώτατου αλλά και του μέσου μισθού. Όλα αυτά είναι παραδοτέα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν αν η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις για τις οποίες εξελέγει το 2023. Για αυτούς τους λόγους, είπε, θεωρώ πως αφού παρουσιάσουμε και το πρόγραμμά μας εν ώψη των εκλογών, θα μας εμπιστευτούν και πάλι οι πολίτες. Παράλληλα, άφησε και σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, έχουμε δοκιμαστεί από τον λαϊκισμό. Τώρα δοκιμαζόμαστε και από τον λαϊκισμό, αλλά και από το rebranding.
0: Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και πάμε τώρα μαζί να καλωσορίσουμε μια πολύ πολύ εκλεκτή καλεσμένη. Είναι η 7χρονη Σοφία, η Σοφία Καλισκάμη, ένα κορίτσι μόλις 7 ετών από τον Πόρο που κατάφερε κάτι απίστευτο. Ταξίδεψε στην Κροατία για το ευρωπαϊκό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, έπαιξε 9 αγώνες, βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια και επέστρεψε στην Ελλάδα αίτητη ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σοφία μου, καλώς όρισε, συγχαρητήρια.
1: Και πάλι 6,5 χρονών, όχι 7.
0: 6,5 χρονών, με συγχωρείς, να το σημειώνω τώρα, 6,5 χρονών. Δηλαδή, Σοφία, πας πρώτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Πρώτη δημοτικού. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Σίγουρα τα έχεις ακούσει από πολλούς. Δίπλα σου είναι και η μαμά σου, το γνωρίζουμε. Θέλω λίγο, Σοφία μου, να μου πεις... πώς ξεκίνησε όλο αυτό, όλη αυτή η αγάπη σου για το σκάκι? Για παράδειγμα, θυμάσαι την πρώτη φορά που είδες μια σκακέρα?
1: Όταν ήμουν 2 χρονών.
0: 2 χρονών, τόσο μικρή, και αναρωτήθηκες τότε τι είναι αυτό με τα τετραγωνάκια, τα λευκά και τα μαύρα?
1: Ναι.
0: Γιατί, πώς και μετά έγινε αγαπημένη σου ενασχόληση?
1: Απλά έπαιζα πολύ σκάκι με τη μαμά και σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω.
0: Και τι είναι αυτό που σε έκανε να σου αρέσει τόσο πολύ? Σου άρεσε η στρατηγική? Σου άρεσαν τα πιόνια?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι. Πάντως στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Κροατία έπαιξες 9 αγώνες, δεν έχασες ούτε μία φορά, και πραγματικά θέλω αυτό να το μοιραστείς μαζί μου. Πώς κατάφερες να μείνεις τόσο συγκεντρωμένη? Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς συνηθίζεις να κάνεις, δηλαδή συγκεντρώνεσαι απόλυτα όταν παίζεις έναν αγώνα σκάκι?
1: Απλά στην αρχή πρέπει με λίγο χρόνο να συγκεντρωθώ και να γίνω έτοιμη.
0: Και τελικά έκανες ΜΑΤ, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μιλήσουμε και με όρους σκακιστικούς. Όταν ένας αγώνας κρατάει πολλή ώρα, κρατούσε πολλή ώρα ο κάθε αγώνας?
1: Στην Ευρώπη κάποτε έκανε μία ώρα, κάποτε μία ώρα και κάποιες φορές 20 λεπτά, 15 λεπτά, 10 λεπτά.
0: Α, ανάλογα δηλαδή με το συμπαίκτη σου και ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Το σκάκι. Το να ξεκουράσεις το μυαλό σου, πώς το κατάφερνες? Ήταν συνεχόμενοι αυτοί οι αγώνες, δηλαδή τελείωνε ο ένας, ένα μικρό διάλειμμα και μετά ο επόμενος?
1: Όχι. Μία μέρα είχα έναν αγώνα.
0: Α, μία μέρα, μία αγώνα. Οπότε εντάξει, προλάβαινες λίγο να ξαναπάρεις δύναμη για τον επόμενο αγώνα και να συνεχίσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα, όταν ένα παιδί στην ηλικία σου ασχολείται με το σκάκι, αγαπάει το σκάκι, έχει φτάσει εδώ που έφτασε, αυτό το επίπεδο, δηλαδή πρωταθλήτρια Ευρώπης πια εσύ, ήθελα να σε ρωτήσω πώς το έκανες? Χρειάζονται προπονήσεις τη μέρα? Ήταν απαιτητικό, ήταν δύσκολο να τα προλαβαίνεις όλα, και μαθήματα και παιχνίδι με τους φίλους και το σκάκι?
1: Ναι, δύσκολο, και τώρα έχω μάθημα.
0: Τι μάθημα σκακιού?
1: Ναι.
0: Τώρα εσύ πρέπει να κάνεις μαθήματα. Όχι
1: το
0: να πάρει. Να κάνεις μαθήματα.
1: Με έναν δάσκαλο.
0: Α, καταπληκτικό. Και δηλαδή πόσες ώρες σου έπαιρνε τη μέρα η προπόνηση στο σκάκι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο? Μία ώρα, 2 ώρες?
1: Κάποιες ώρες 2 ώρες, κάποιες φορές 1 ώρα, κάποιες φορές 3 ώρες, κάποιες φορές 4 ώρες.
0: Και προσπαθούσες τώρα εσύ, σε καταλαβαίνω, μπαίνω λίγο στη θέση σου, και προσπαθούσες να τα συνδυάσεις όλα. Γιατί βάλε το σχολείο, τις ώρες που είσαι σχολείο, την προπόνηση για το σκάκι, τα μαθήματα του σχολείου, να σου μείνει και λίγος χρόνος, έτσι δεν είναι? Να παίξεις, να ασχοληθείς λίγο.
1: Μου αρέσει και το τένις και η γυμναστική.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Έχεις κάποιο όνειρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που έγινες τώρα πρωταθλήτρια Ευρώπης? Θες κάτι άλλο? Θες να γίνεις η καλύτερη, για παράδειγμα, σκακίθρια στον κόσμο?
1: Θέλω να γίνω πρώτη σε όλο τον κόσμο.
0: Στο εύχομαι, Σοφία μου, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε ακούσαμε να μας μιλάς για αυτή τη μεγάλη σου αγάπη και το σκάκι, και πάλι συγχαρητήρια και στη μαμά σου επίσης που είναι δίπλα σου. Γεια σου, Σοφία μου, γεια.
1: Γεια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Για το ΠΑΣΟΚ το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα, όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση στο ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων Άρης Ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: 3:35 κυρίες και κύριοι, η ώρα εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κινούνται σήμερα οι αγορές. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, λέω να κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών σήμερα για να σου πω τι συμβαίνει στις αγορές. Θα μου πεις πρώτα τι συμβαίνει με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν και στη συνέχεια θα καταλάβουν και οι ακροατές μας τι μπορεί να συμβαίνει στις αγορές.
0: Βάζεις δύσκολα όμως, δάσκαλε, για το τι συμβαίνει πραγματικά. Σκοτσέζικο ντου συμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει κάποιος.
1: Νομίζω πάντως ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών είναι έτοιμο, απλώς περιμένει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να το
0: υπογράψει, να απαντήσει.
1: Να απαντήσει,
0: ναι.
1: Γιατί θέλει κάποιες ημέρες από ό,τι διάβασα μέχρι να απαντήσει. Θέλει να το μελετήσει ακόμη περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει αρκετή αισιοδοξία ότι θα αποφευχθεί μια νέα σύγκρουση στην περιοχή. Επομένως αυτό το βλέπουμε καθαρά στις τιμές του πετρελαίου που έχουν υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά, αρετή, αρκετά. Πάνω από 20% είναι οι απώλειες τα πρόσφατα υψηλά, διότι συνεχίζουν και σήμερα την πτωτική τους πορεία οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και επειδή έρχεται και καλοκαίρι εδώ και ο κόσμος θα χρειάζεται περισσότερα καύσιμα για τις μετακινήσεις του. Καλό είναι αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάντως σήμερα το αμερικανικό αργό έπεσε και κάτω από τα $90 το βαρέλι. Είναι στα 87,62 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό. Και επίσης το Brent οδεύει προς τα $90 το βαρέλι, απομακρύνεται δηλαδή προς τα κάτω από τα $100 που ήταν το ψυχολογικό φράγμα, ενώ πρόσφατα αν θυμάσαι είχε ξεπεράσει και τα 115. Επομένως η σωρευτική πτώση τις τελευταίες ημέρες ξεπερνάει όπως είπαμε το 20%. Μακάρι αυτό να το δούμε και στην Αγγλία εδώ. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες θα πέσουν οι τιμές και στα πρατήρια καυσίμων στη Λιανική εδώ στη χώρα μας. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Θα έχουμε μια πτώση των τιμών, να δούμε σε τι βαθμό θα είναι αυτή η πτώση πάντως. Από εκεί και μετά έχουμε θετικό πρόσημο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ολοκληρώνουν δηλαδή θετικά την εβδομάδα όπως την ξεκίνησαν, με μικρότερα βέβαια κέρδη σήμερα, 0,23% η Φραγκφούρτη, 0,72% το Παρίσι, 0,26% το Λονδίνο. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μία άνοδο της τάξης του 1,2% αυτή τη στιγμή, κινείται ο γενικός δείκτης στις 2.380 μονάδες και αυξημένη σχετικά η συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 2,95% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο που είναι το σημείο αναφοράς, 3,56% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,66% των ιταλικών και 3,60% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι η εικόνα που έχω και τα πολύτιμα μέταλλα να τα πούμε γιατί τα ξεχάσαμε. Όταν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, το έχουμε δει αυτό, ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέταλλα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ο χρυσός πήγε στα $4,540 ανά ουγγιά. Χθες ήταν κάτω από τα 4.500, σήμερα τα ξεπέρασε. Και το ασίμι πάνω από τα $75, 75,60 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι, αρετή.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια και εσύ, καλή συνέχεια.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Πάμε όμως τώρα από τις ειδήσεις της ημέρας σε έναν άλλο κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο του σινεμά, όπως κάθε Παρασκευή, εκεί που η πραγματικότητα γίνεται άλλοτε ποιήση, άλλοτε τρόμος, άλλοτε κωμωδία και άλλοτε και ένας καθρέφτης της ίδιας της κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι τηλεφωνικά μαζί μας να δούμε τι νέο παίζει στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Είναι μια εβδομάδα που έχουμε αρκετές επιλογές. Εμείς διαλέγουμε τρεις από τις ταινίες να σας παρουσιάσουμε. Βεβαίως θα αναφερθούμε και εν συντομία σε άλλες δύο, οι οποίες προβάλλονται στις αίθουσες. Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από την ταινία «Ένας ποιητής» που μου έστειλες, που έχει πάρει και ένα βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών. Εδώ μιλάμε για μια κωμωδία.
1: Ο «Ένας ποιητής» είναι μία από τις δύο ταινίες μαζί με το «Βίκινγκ» που τις αφήνουμε για το τέλος, γιατί δεν ξέρω την ταχύτητα του χρόνου μας.
0: Ωραία, πάμε στο «Homo Sapiens».
1: Σήμερα είναι πάντως μία από τις ταινίες που πραγματικά με ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ σε κάνει εκεί που θέλεις να γελάσεις, να θέλεις και να κλάψεις. Από τις ενδιαφέρουσες την ίδια το καλοκαίρι, να πούμε το ότι ήταν και επίσημη πρόταση της χώρας της για τα βραβεία Όσκαρ. Ας πάμε στο επόμενο. Ποιο μου είπε, συγγνώμη?
0: Στο «Homo Sapiens».
1: Ας πάμε στο «Homo Sapiens» με ερωτηματικό. Γιατί μέσα από μια ταινία που μας θυμίζει πάρα πολύ τον παλιό ιταλικό κινηματογράφο αλλά και κάποια δείγματα του δικού μας ελληνικού κινηματογράφου, έχουμε μικρές κωμικές σεκάνς οι οποίες μας δείχνουν το πόσο φρικτό είδος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ποτέ όμως δεν το δείχνουν με έναν κατάφορο τρόπο, γιατί πάροντε στο ακραίο μας υπάρχει και ένα κομμάτι άγνοιας, υπάρχει ένα κομμάτι διαφορετικής αντίληψης της πραγματικότητας, υπάρχει σίγουρα και κάποιο δείγμα ανθρωπιάς μέσα στον παραλογισμό της. Αυτή λοιπόν η ταινία που επιτρέπει στον πρωταγωνιστή να αλλάξει πάρα πολλές μορφές, να παίξει πάρα πολλούς ρόλους, να ενσωματώσει πολλά μικρά σκετσάκια το ένα δίπλα από το άλλο, που πρακτικά δεν έχουν κάποια σύνδεση, αλλά στην ουσία μιλάνε για το ανθρώπινο είδος, μιλάνε για την τερατογένεση που φέρει το ίδιο, η ίδια κατάστασή μας όταν έχουμε ενταχθεί μέσα σε κοινωνικές νόρμες, την κάνει ιδιαίτερα απολαστική, τελείως καλοκαιρινή και σίγουρα κάτι που αξίζει να της δώσουμε την προοπτική μας.
0: Δηλαδή όλες οι ιστορίες έχουν ένα πιο κωμικό χαρακτήρα.
1: Οι περισσότερες έχουν ένα κωμικό, κάποιες έχουν και τραγικό χαρακτήρα, αλλά σε καμία από τις ιστορίες δεν βρίσκεις τον εαυτό σου να κλαίς, δεν βρίσκεις τον εαυτό σου να υποφέρεις. Σίγουρα προβληματίζεσαι όμως. Για παράδειγμα, η πρώτη, ας πούμε, ιστορία δείχνει την αποκτήνωση του ανθρώπου που μπορεί να δει κάτι πάρα πολύ ακραίο και αμέσως μετά να συνεχίσει να παρτάρει. Ή λίγο παρακάτω, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ευκαιρία ζωής από ένα τυχαίο περιστατικό στον δρόμο που μέσα στη μίζερη ζωή θέλει να αλλάξει χρώμα. Ή έναν πρόεδρο μιας μεγάλης χώρας, την Αργεντινή, που είναι υποχρεωμένος να βγάλει ένα διάγγελμα και στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα να πει. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε πολύ ωραίες δόσεις, πάρα πολύ σωστά χρονισμένες, οπότε χωρίς να βαρεθείς, γιατί οι ιστορίες είναι μικρές σε διάρκεια, οι μεγαλύτεροι πρέπει να το πολύ 10 λεπτά. Και έχουν και πολλά κοινά στοιχεία με εμάς, ιδιαίτερα η ιστορία με τον πατέρα που πρέπει να αποφασίσει το αν τα παιδιά του θα κληρονομήσουν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας ή όχι, και υπάρχει ένα δεύτερο μυστικό μέσα σε αυτό. Όλες οι ιστορίες είναι πλήρως ψυχαγωγικές και σίγουρα μας προβληματίζουν με έναν πολύ ωραίο και δημιουργικό τρόπο. Είναι από τις επιλογές που αξίζει να δείτε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ό,τι πρέπει λοιπόν για το καλοκαίρι. Πάμε τώρα να δούμε και την άλλη ταινία που μου έστειλες, η Κρίστοφερ.
1: Η Κρίστοφερ, αυτό είναι μια εξαιρετική έκδοση από τον Στίβεν Σόντεμπεργκ, ο οποίος ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται το είδος των ταινιών που έχουν πολλαπλές πληροφορίες. Αν κάπου του βγάζουμε το καπέλο, είναι το ότι οι χαρακτήρες της ταινίας του είναι σαν ένα κρεμμύδι που κάθε layer που φεύγει από αυτό σίγουρα μας φέρνει πιο κοντά στην ουσιαστική συγκίνηση. Γι' αυτό κάνω και τον παραλληλισμό με την αφήγηση και παραβολικά ενός κρεμμυδιού.
0: Πάντως ο Σόντεμπεργκ έχει συνηθίσει να ξαφνιάζει.
1: Έχει συνηθίσει και να ξαφνιάζει και έχει συνηθίσει από εκεί που είχε πει ότι θα σταματήσει να κάνει κινηματογράφο να μας κάνει να τον θέλουμε ακόμα και περισσότερο στον κινηματογράφο, γιατί είχε διακόψει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δηλώνοντας ότι ο κινηματογράφος δεν έχει κάτι παραπάνω να του προσφέρει. Τελικά έχει πολλά να του προσφέρει και προσφέρει και σε εμάς. Με τον Ιαν Μακέλεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο να υποδίεται ένα ζωγράφο στην τρίτη περίοδο της καριέρας του, μετά από μια μεγάλη παύση από τη δημιουργία και από ένα reality game το οποίο του χάρισε τη δυνατότητα να γίνει πολύ πιο αναγνωρίσιμος, αλλά σίγουρα να είναι απομακρυσμένος από

0: το πραγματικό κίνητρο της τέχνης του. Ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο από έρωτα ζωγράφιζε, γιατί αν δεν υπάρχει έρωτα στη ζωή του, άρα είναι μπλοκαρισμένος μέσα από αυτό. Τα παιδιά του, τα οποία είναι αυτά τα υγιή κτίνη που βλέπουμε σε όλες τις κοινωνίες που προσπαθεί η μία πλευρά να εκμεταλλευτεί την άλλη, θέλουν την τελευταία σειρά από τα ζωγραφικά του έργα που δεν είναι ολοκληρωμένα να τα μοσχοπουλήσουν. Έχουν ήδη κάνει κάποιες κινήσεις. Ο άνθρωπος θέλει να τα καταστρέψει, γιατί δεν θέλει να αφήσει ως παρακαταρτική κάτι που δεν τον εκφράζει πλέον συναισθηματικά. Επίσης, σνομπάρει και πάρα πολύ την μορφή της τέχνης με τους μάνατζερ και όλους τους ανθρώπους. Θα προσλάβουν λοιπόν μια κοπέλα να κάνει καταγραφή σε ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι του και μέσα από αυτές τις σχέσεις που θα δούμε να αναπτύσσονται θα κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα το τι ορίζεται ως τέχνη και τελικά όταν δύο κεντρικοί άνθρωποι έρθουν κοντά, τι μικρά αριστουργήματα μπορεί να φέρει στην ύπαρξή τους για αυτές τις ελάχιστες στιγμές.
1: Και αυτή είναι μια καλή επιλογή, έτσι όπως μας την παρουσίασες πάντως.
0: Είναι σίγουρα μία από τις καλές επιλογές και θα σας πω ότι ο Ιαν Μακέλεν, μάλλον το πρωταγωνιστικό δίδυμο, να μην ρίχνουμε το βάρος πάνω στον ίδιο μόνο, είναι σαρωτικό στο πώς η μεν με τις σιωπές της και ο δε με τον πόνο στα μάτια του και ο κύκλος ιστορίας μέσα από ένα πίνακα που έχει ζωγραφίσει ο πρώτος σε παιδική ηλικία και μία προέκτασή του προς το τέλος της ταινίας σε κάνει να προβληματιστείς πολύ μετά από την προβολή της ταινίας.
1: Τώρα θα έλεγα να περάσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, σε μια άλλη ταινία που μου έστειλες. Γιατί έχει γίνει λίγο μόδα τώρα τελευταία. Και γιατί συνήθως αυτές οι ταινίες έχουν ένα ρεύμα ακριβώς. Έχουν ένα ρεύμα από, εντάξει, από ηλικίες που δεν αξιολογούν και πάντα με τα σωστά κριτήρια. Backrooms είναι ο τίτλος αυτής της ταινίας.
0: Αν κάτι αξίζει να κάνει ένας νεαρός δημιουργός στα πρώτα στάδια της καριέρας του, είναι σίγουρα να δει, να διαβάσει, να απολαύσει ταινίες. Και όταν λέω να διαβάσει ταινίες, εννοώ να κατανοήσει την ουσία πίσω από αυτές, να διαβάσει τον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι ταινίες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία, σίγουρα με μεγαλύτερη φορμαλιστική διάθεση, ο νεαρός δημιουργός, ο οποίος επιλέγει να κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των τελευταίων στάσεων της ζωής του μετά από ένα διαζύγιο το οποίο ήταν αρκετά οδυνηρό για εκείνον. Δεν μπορεί να κατανοήσει τη βία την οποία έχει ασκήσει στη σύζυγό του. Δεν μπορεί να κατανοήσει επίσης το κατά πόσο είναι καλός ή κακός άνθρωπος, γιατί πάντοτε έχει μια δικαιολογία το ότι έτσι είναι πλασμένος. Μέσα από το έτσι είναι πλασμένος, αυτός ο αρχιτέκτονας θα βρεθεί μέσα σε ένα οικοδόμημα στο οποίο αναγκάζεται και εργάζεται εκεί πέρα, που πουλάει έπιπλα τρίτης διαλογής, κακής ποιότητας, δεν πατάει σχεδόν στοιχεία εκεί πέρα μέσα. Αυτός κάνει μια διαφήμιση αποτυχημένη. Η ψυχολόγος με την οποία επικοινωνεί και αυτή έχει κάνει μια διαφήμιση για το βιβλίο σου, που υποτίθεται ότι έχει λύσει για τα πάντα. Και τελικά, με ένα πέρασμα κυριολεκτικό και μεταφορικό μέσα από τείχους, θα βρεθούν σε έναν κόσμο που θυμίζει πίνακες του Έστερ και λίγο κάτι από την ταινία Κύβος, με εμπνεύσεις από David Lynch, που τίποτα όμως από όλα αυτά δεν είναι original και έχει ένα απογοητευτικό τέλος, το οποίο δείχνει, βλέποντας το τέλος, ότι τελικά δεν είχαν μια πραγματική ιδέα, αλλά είχαν μια πολύ ωραία φόρμα που ήθελαν να εφαρμόσουν πάνω στην αφήγηση.
1: Μικρός τώρα ο YouTuber ο συγκεκριμένος, περίπου 20 χρονών.
0: 20-21 ετών και θεωρείται ο νεότερος δημιουργός που έχει καταφέρει να υπερδιπλασιάσει, ουσιαστικά να δεκαπλασιάσει το κόστος παραγωγής ταινίας σε εισπράξεις, να αποφέρει στα ταμεία κοντά 100 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, ή μάλλον αυτό είναι το προσδοκούμενο, γιατί είναι κοντά σε αυτό, για μια ταινία η οποία στήχησε ούτε ένα.
1: Πάντως το έχω βλέπουμε αυτά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να μεταπηδούν YouTubers στον χώρο του κινηματογράφου. Τώρα δεν ξέρω με επιτυχία, όχι τόσο επιτυχία, αλλά γενικώς ως φαινόμενο της εποχής το επισημαίνω στάση της εποχής.
0: Από τη στιγμή που πλέον το YouTube και το κάθε αντίστοιχο μέσο, τι είναι ένας χώρος προβολής ιστοριών. Εκεί βρίσκεται η φόρμα, εκεί βρίσκεται το κοινό τους, το καταλαβαίνω. Το καλό είναι να πειραματιστούν και να επιστρέψουν στις ρίζες του κινηματογράφου. Δεν το λέω με ύφος παππού αυτή τη στιγμή ή κάποιου γεροσοφού, αλλά ο κινηματογράφος έχει άλλες αρετές. Οι αρετές του κινηματογράφου είναι η σιωπή, είναι η χρήση των συναισθημάτων, είναι η κατακόρυφη εστίαση πάνω στα γεγονότα και στους χαρακτήρες. Είναι ο κύκλος που μια δράση θα δώσει κάτι άλλο. Όχι η έκπληξη ως έκπληξη, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι κινηματογραφιστές που εμφανίζονται από το χώρο του content την πατάνε με αυτό. Ναι. Κάποιοι έχουν καταφέρει και έχουν εξελιχθεί.
1: Το λειτουργούν περισσότερο σαν τηλεοπτική παραγωγή και όχι τόσο σαν κινηματογράφος αυτό που θα έπρεπε να είναι.
0: στο εδώ και τώρα και σε αυτό το οποίο πιστεύουν ότι το κοινό χρειάζεται εκείνη τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Τι άλλη
0: αυτά
1: ταινία.
0: Λίγα, λοιπόν.
1: Αυτά τα λίγα θες.
0: Αυτά τα λίγα έχουμε λοιπόν για σήμερα. Κάνω μια έτσι λίγο πιο εστιασμένη. Ζητώ συγγνώμη για το σύντομο της κατάστασης. Είναι όμως το μέσο μιας ας πούμε διενέργειας για να μπορούμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε περισσότερες ειδήσεις.
1: Καλέ, ναι, νομίζω και αυτές τις ταινίες μια χαρά ήταν. Με τα καλά τους, με τα άσχημά τους, με την κριτική που κάναμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
0: Να είσαι πάρα πολύ καλά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά. Yeah.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να απαντήσω σε κάτι, σε ένα μήνυμα που μου ήρθε από τον Ανδρέα. Καταρχάς θα τον ευχαριστήσω για την διόρθωση και να πω ότι χαίρομαι που γνωρίζετε τόσο καλά γραμματική. Γραμματική μαθαίνετε, ξέρετε. Οι καλλιτρόποι όμως, η παιδεία, αυτά είναι τα δύσκολα να αποκτηθούν αν λείπουν. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, η Αρετίπητα ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων εδώ στο στούντιο, θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων από τους συναδέλφους με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα, και εννοείται μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο ή ακόμα καλύτερα τριήμερο. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραελάβησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων, με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λάθρη εμπορία, σύσταση εγκληματική οργάνωση και παρεμβάσει τη περιβαλλοντική νομοθεσία.
0: Ο καιρό.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα, Earth News Radio για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

Druti Column. Charlie XCX. Νέο τραγούδι από την Βρετανίδα τραγουδοποιό.

Charlie XCX, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβαζα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα, που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Η Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, και στο Work So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόπτης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Κηφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως? Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκανε οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα πρέπει να χαλάει ο κόσμος με το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό, που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το «Doors».

Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια, στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα, αλλά όχι τον Noah Kahan. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μας να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κατευθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα, ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Διθυραμβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τα λοιπά. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για τους Stones είναι φαινόμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγα ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Ο Δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

100,000. Ο Kevin Morby. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέ, την Κυριακή στο Κόσμος έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσούκαλας διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Η Σόβια Κάθερξ επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 42χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία τη συζύγου του στου Αμπελόκηπου στο Νοέμβριο του 24, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 42χρονο είχε κρύψει τη σωρό τη συζύγου του στο πατάρι του σπιτιού του και επιχείρησε να εμφανίσει το θύμα ως ζωντανό για ημέρες μετά το έγκλημα. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκιση 2,5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε την ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή των συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα. Como la serenata. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα και σήμερα και απόψε, για να το πω καλύτερα, που ο μήνας έχει 29. Me duele si me quedo. Και αφού όλοι το δοξάζετε και θριαμβολογείτε, και που είναι μια ωραία Παρασκευή.

βέβαια, όπως επισημαίνει εδώ και ο Βασίλης, 29 Μαΐου και ημέρα Παρασκευή, στην Συλλογική, Ιστορική και Εθνική Μνήμη καταγράφεται ως μια μέρα από φράδα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας ενδιαφέρεται να νιώσει, να ακούσει, να ταυτιστεί, είναι ένα τριήμερο που απλώνεται μπροστά ή μπορεί και τετραήμερο για κάποιους. Αν, ας πούμε, έχετε ξεκινήσει από σήμερα, γιατί αν βρεθήκατε σε υπηρεσίες ή σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως λέμε, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά μάλλον θα διαπιστώσατε λίγο περισσότερα κενά στις θέσεις.

0: Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 7 για 2 ώρες με την επικαιρότητα που θα την ψάξουμε, θα την αναδυφίσουμε, θα την εξαντλήσουμε όσο γίνεται και στα πολύ χρηστικά της, δηλαδή κίνηση, διόδια, λιμάνια κτλ. Και στα υπόλοιπα, αυτό που λέμε στην δεύτερη ανάγνωση, στην πιο αναλυτική ματιά, τη διεισδυτική που μας αρέσει, τουλάχιστον μας αρέσει να λέμε ότι επιχειρούμε να το κάνουμε. Επιχειρούμε να το κάνουμε για πράγματα, για καταστάσεις, για φαινόμενα που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνουν σε εμάς τους ίδιους γύρω μας, γιατί αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι η ζωή μας. Και ένα κομμάτι ζωής είναι αυτό που ξεκίνησε σήμερα, όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων και αύριο των επαγγελματικών. Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 10, 12, 15 μέρες θα έχουμε να λέμε και αυτά τα παιδιά να δίνουν το δικό τους αγώνα, όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως λέγαμε και χθες, έχει τοποθετηθεί ως ένας αρκετά δύσκολο ή ανέφικτος, ένας υψηλός τέλος πάντων στόχος, ένα ορόσημο στη ζωή τους. Και μου αρέσει λίγο το γεγονός ότι η επιτροπή που βάζει τα θέματα ουσιαστικά είναι σαν να έπαιξε μαζί τους με ωραίο τρόπο, σαν να τους τρόλαρε με αυτό το καταπληκτικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου περί των διλημάτων, περί μιας κατάστασης στη ζωή που σε προετοιμάζει για το ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η πραγματική ζωή, μέχρι ένα σημείο τελειώνει ας πούμε ένα στάδιο και μετά πάμε στην επόμενη φάση που είναι η φάση της δύσκολης ενηλικίωσης. Οπότε αυτό που τελικά προτρέπει ο ποιητής είναι να ζήσουν τη ζωή τους και τώρα και μετά με όλες τις ευχαριστήσεις, ένας ύμνος στη ζωή, σαν να τους λέει δηλαδή ο ποιητής και άρα και η επιτροπή που το επέλεξε το ποίημα, ότι δεν χρειάζεται να θεωρείτε ότι κάτι τώρα έχει τελειώσει, είναι ξέρω εγώ το α και το ω, γιατί υπάρχουν και ένα σωρό άλλα στάδια και φάσεις μπροστά σας, στους ορίζοντές σας, που θα χρειαστεί είτε να τα προσπεράσετε, είτε να τα ξεπεράσετε, είτε πάντως να τα διαχειριστείτε. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα το πιάσουμε το θέμα και από μια άλλη σκοπιά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέμε επαγγελματικός προσανατολισμός στην εποχή του παρόντος και του μέλλοντος. Δηλαδή τελικά έχει αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας, τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ή και οι γονείς τους ή τέλος πάντων όσοι καθοδηγούν όλη αυτή την κούρσα έχουν αλλάξει τα άγχη τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το μέλλον των παιδιών τους. Τι τους αγχώνει δηλαδή περισσότερο, τι έχουν συνειδητοποιήσει, τι θα ήθελαν. Θα τα συζητήσουμε αργότερα, γιατί τώρα έχω να σας πω και κάτι άλλο. Διάβαζα παιδιά ότι τα κουνούπια, αυτά τα ταπεινά, ελαφρότατα όντα, αυτά τα έμβια λοιπόν που έχουν τη δύναμη όμως, ενώ θεωρούμε ότι λέμε τι είσαι μωρέ, ένα κουνούπι είσαι, σε παίρνει ο αέρας, κάνω έτσι με την παλά μου, σε σκοτώνω, σε χτυπάω μία στον τοίχο και σε λιώνω, τι είσαι, ένα κουνούπι είσαι. Αυτά λοιπόν τα κουνούπια κατάφεραν να αυξήσουν την προσαρμοστικότητά τους στην επιβίωσή τους με έναν ευφιέστατο τρόπο, γιατί ως γνωστόν η προσαρμοστικότητα είναι σημάδι ευφυΐας, αναγνωρίζοντας λέει στη μυρωδιά του εντομοαποθητικού την τροφή τους. Αυτό σας το αφήνω για σκέψη. Αν τα κουνούπια έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να επιβιώσουν κρίνοντας ότι η μυρωδιά του εντομοαποθητικού αντί να τα αποθήσει είναι η τροφή τους, μοιάζει με την τροφή τους, σκεφτείτε, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να πάμε όμως, πάμε γρήγορα, διότι έχουμε μία πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς στους γόνους της Λάρισας και μαζί μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Καραναστάσης, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού Περιαστικού Πρασίνου Τεμπών. Γεια σας κύριε Καραναστάση, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Τι έχουμε?
1: Έχουμε μία φωτιά η οποία ξέσπασε από κάποιο σημείο, το οποίο δεν γνωρίζω το λόγο πώς πήρε από το συγκεκριμένο σημείο. Έχει αναζωοπήρωση, έχει
0: δύο μέτωπα. Σε ποιο σημείο, σε ποιο ακριβώς?
1: Στην περιοχή Κύρια, Κύρια, του Δήμου Τεμπών, στους γόνους.
0: Ναι.
1: έχει δύο μέτωπα. Πιστεύω ότι και με τα αεροπλάνα που έχουν σηκωθεί και με τα τρακτέρ και με τα βιτία και με υδροφόρες εδώ που κουβαλάνε οι ανθρώποι, να τα καταφέρουμε να την τελειώσουμε, να σβήσει. Μακάρι να μην ξεφύγει πιο πέρα, γιατί αν ξεφύγει πιο πέρα θα έχουμε προβλήματα ύστερα.
0: Δηλαδή τώρα λέτε δύο μέτωπα, δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι,
0: σε καμία
1: δεν
0: περίπτωση.
1: Υπό έλεγχο. Έχει πολύ αέρα.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Έχει και αέρα, μάλιστα.
1: Πολύ αέρα,
0: πολύ αέρα,
1: το οποίο την αναζωπηρώνει.
0: Μάλιστα, κύριε Αντιδήμαρχε. Άρα έχει έρθει, είπατε, έχετε και ένα αέρια μέσα στη διάθεσή σας και υδροφόρες.
1: Ναι, ναι, και ένα αέρα και τραχτέρ και κουβάδες με τραχτέρ.
0: Και η βλάστηση.
1: Βλάστηση, ναι, πυκνή βλάστηση.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε
1: ελιές,
0: λοιπόν.
1: Ελιοπερίβολα, ναι. Μυγδαλές, αμπέλια.
0: Α, καλλιέργειες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουμε και νέα ενημέρωση, ίσως σε καμία ώρα, μια μισή αν θέλετε, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς, επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και να ξέρουν και οι ταξιδιώτες που έρχονται προς τα εκεί ή περνούν από την περιοχή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην μετακίνηση στο περιφερειακό δίκτυο?
1: Ναι.
0: Τι, υπάρχει πρόβλημα?
1: Στο περιφερειακό δίκτυο.
0: Ναι, είπατε ότι υπάρχει μια πυρκαγιά. Έχει εμποδιστεί κάτι στην κίνηση στο οδικό δίκτυο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους ο κύριος που μιλούσε δίπλα σας σταμάτησε να μιλάει, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Σταμάτησε να μιλάει γιατί κατέβηκε τον διοικητής εκείνη την ώρα και τον μετέφερε απέναντι μεριά από το ρέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε περάσει απέναντι.
0: Άμα ήταν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, το καταλαβαίνουμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ωραία. Άρα. Είναι σε απόλυτη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο, η πυρκαγιά, δεν ξέρουμε από πού προήλθε, δύο τα μέτωπα, πολύς ο αέρας και αγώνας για να μην επεκταθεί.
1: Έτσι, γιατί αναζωπηρώνει, είναι δύο μέτωπα παράδειγμα, ξεκινάει από πίσω και αναζωπηρώνει και μπροστά και ο αέρας τη βοηθάει.
0: Μάλιστα, κατάλαβα κύριε Καραναστάση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αχ, Παναγία μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε ένα παρόμοιο πράγμα. Δεν θα αναφέρω τίποτα περισσότερο. Εμείς εδώ πάντως στην προσπάθεια της ενημέρωσης πήραμε τις πληροφορίες που θέλαμε για αυτή τη φωτιά στην Κύρια, στην περιοχή Κύρια, στους γόνους Τεμπών, στους γόνους Λάρισας δηλαδή. Και είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ».

29 Μαΐου λοιπόν, από νωρίς υπήρχε συννεφιά πάνω από τη χώρα. Το βράδυ έβρεξε και έριξε και χαλάζει σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έβλεπα εκεί στην Αρκαδία χτύπησε πολύ. Ωστόσο υπάρχει μια κουφόβραση και αυτό κρατάει τη θερμοκρασία εκεί στους 26, 27, 28, τουλάχιστον αυτό έτσι την κρατούσε μέχρι πριν λίγο.

Πάμε να δούμε. Έξοδος λοιπόν Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι έχουμε στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία πρόβλημα που εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, ένφραγμα 12 χιλιόμετρων στον Κηφισό μαθαίνουμε, προβλήματα στην Αττική Οδό και καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της τροχέας, μέχρι πριν λίγο, δηλαδή πριν από 10 λεπτά, έχουμε αυτή την ενημέρωση ότι τα οχήματα σε πολλά σημεία στον Κηφισό είναι ακινητοποιημένα λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με τη συνηθισμένη επιβάρυνση που έχει ο συγκεκριμένος οδικός άξονας κάθε απόγευμα Παρασκευής. Συγκεκριμένα λοιπόν, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία, το πρόβλημα εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και φτάνουν έως τους Αγίους Αναργύρους. Την ίδια στιγμή, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμίας, ενώ στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτό ειδικά το τελευταίο, επειδή ξέρω καλύτερα την περιοχή από ότι αυτή με τη Λαμία, είναι σύνηθες το σημείο από Δαφνί ως Σκαραμαγκά. Για κάποιο λόγο, μάλλον επειδή είναι πιο στενό το σημείο και σιγά σιγά μετά γίνεται πλατύτερο ή το αντίθετο, γίνεται αυτό το μποτιλιάρισμα κάθε φορά, πόσο μάλλον αν συνοστίζονται, ας πούμε, τα διπλάσια ή τα τριπλάσια αυτοκίνητα. Μείνετε μαζί μας, θα σας δίνουμε πληροφορίες και για την κίνηση, εν προκειμένου επειδή έχουμε τη μεγάλη έξοδο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, αλλά και η τελευταία αργία, παιδιά, του Αγίου Πνεύματος. Μετά πάμε στη μεγάλη αργία, στις μεγάλες αργίες των θερινών μηνών. Αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Παρέα λοιπόν θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7, 5 με 7, στη συχνότητα των 105,8 και 91,6 από το Earth News Radio 105,8 και από το Earth Echo φυσικά, που μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είμαστε λίγο, μάλλον είστε λίγο αδικημένοι, διότι στο Earth Echo, επειδή μας ακούτε on demand κάποια άλλη ενδεχομένως ώρα της μέρας ή της νύχτας, αναγκάζεστε να ακούτε και τα πιο έκτακτα και να σας χαλάμε λίγο το κλίμα που έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε, την ατμόσφαιρα όπως λέμε, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς. Άλλωστε γι' αυτό ο σταθμός είναι κατεξοχήν ενημερωτικός και γι' αυτό και η εκπομπή είναι ζωντανή.

είδηση που έκανε την εμφάνισή της και την παρουσία της πριν από λίγο. Θεωρώ ότι είναι σοβαρή να την αναφέρουμε. Έχουμε οριστική κρίση ενοχής λοιπόν για την τραγωδία στο Μάτι, με μερική ανέρεση για ελαφρυντικά και επανεκδίκαση ποινών. Αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Περίεργη είδηση που κυκλοφορεί από την Μεγάλη Βρετανία, ότι συνελήφθη Έλληνα στην Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία της χώρας, ο κατηγορούμενος φαίνεται να τελεί υποκράτηση από τη σύλληψή του στις 16 Μαΐου, και το μαθαίνουμε σήμερα. Τέλος πάντων, αυτά, τα υπόλοιπα θα τα ξεδιπλώνουμε, ξαναλέω, σιγά σιγά, γιατί έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, με εγκλήματα, με δολοφονίες, με σύζυγοκτονίες, με φυλακές και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά. Θέλω όμως λίγο να επανέλθω, ξαναλέω, αυτό το θέμα που σας είπα νωρίτερα, μην το παίρνετε ελαφρά την καρδία, αυτό με τα κουνούπια δηλαδή. Κατάφεραν να προσαρμοστούν. Λένε λοιπόν ότι αν καταφέρνεις να προσαρμοστείς και άρα να επιβιώσεις κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είναι σημάδι ευφυΐας. Αν τα κουνούπια το κατάφεραν αυτό, τι πρέπει να καταφέρει το ανθρώπινο είδος, ήθελα να ξέρω. Μάλλον πάντως εδώ στη χώρα μας, και αποδώστε μου έτσι όποιο καυστικό σχόλιο θέλετε, έχουμε συνηθίσει σε αυτού του είδους την προσαρμοστικότητα. Υπάρχει μια προσαρμοστικότητα έτσι στην παχυδερμία ορισμένων, έτσι. Λοιπόν, το ποίημα του Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που έβαλε τους μαθητές να γράψουν για τη ζωή και τη δύναμη της θέλησης. Το βρήκα εξαιρετικό. Εγώ των ανθρωπιστικών σπουδών πώς θα το έβρισκα. Θεωρώ βέβαια ότι ήταν πολύ δύσκολο ποίημα. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται συστάσεις, μία από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν αυτό το ποίημα με μία θεματολογία γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν και τα ζητούμενα. Δηλαδή η ζωή, η δύναμη της θέλησης, το αν δηλαδή ο ποιητής καλεί τον άνθρωπο να απομακρύνει τη θλίψη και την απεσιοδοξία από τη ζωή του, να επιλέξει τη δράση, τη χαρά, την αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν με το τελευταίο στίχο που αναφέρει, «Έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό λέει ο ποιητής. Και πιστέψτε με, δεν ξέρω αν τα παιδιά κατάφεραν να το αναλύσουν, να απαντήσουν σε αυτά που τους ζητούσαν. Σίγουρα είχε γίνει πολλή προετοιμασία, ως συνήθως λέμε, για καλά διαβασμένους τα θέματα. Έτσι δεν λέμε συνήθως, Βασίλη? Για καλά προετοιμασμένους λέει τα θέματα. Λες και, τέλος πάντων, πώς το έχουμε πάρει κι εμείς. Ήθελα να ξέρω όμως πόσα παιδιά ήξεραν τη λέξη βλύσμα, με ύψιλον το ι, βλύσμα. Εδώ δεν ήξεραν ένα καιρό πριν από μερικά χρόνια το ταγάρι. Θυμάστε την περίπτωση αυτή? Δεν πάω σε πιο πίσω, σε παλαιότερες καταστάσεις, με άλλες λέξεις που πρωταγωνίστησαν στα ζητούμενα των διαγωνισμάτων, αλλά η λέξη βλύσμα με ύψιλον, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στο και μισή, δηλαδή στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής, σταθεροποίησε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη της Αττικές Διαδρομές πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνι, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

το μακρινό 1976, όταν ο Σπύρος Βλασόπουλος και η Λίδα Χαλκιαδάκη, το δίδυμο δηλαδή Σπύρος και Λίδα, είχε εμφανιστεί εκεί, μπορώ να κάνω λάθος, δεν το βρήκα, δεν έψαξα περισσότερο, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

0: στίχοι ανήκουν στον Ανδρέα Αγγελάκη. Τη μουσική που γράφει ο Σπύρος Βλασόπουλος, λοιπόν. Σπύρος και Λίδα. Εδώ επανεκτέλεση από τον Γιώργο Δημητριάδη. Όταν θα γεννηθεί ο γιος σου. Τώρα, πώς μας θυμήθηκε? Μας θυμήθηκε διότι οι γη και οι κόρες και οι γη, τα παιδιά μας, είτε τα δικά μας τα βιολογικά, είτε τα παιδιά όλου του κόσμου, της κοινωνίας, αυτή η πολύ καινούρια γενιά, η περίφημη Gen Z ή όχι. Νομίζω ότι η επόμενη γενιά δεν λέγεται Gen Z, τέλος πάντων εγώ τα μπερδεύω αυτά. Πάντως σίγουρα έχουμε πάρα πολλά δείγματα και μελέτες γύρω από την γενιά Gen Z. Την έχουμε πια σκάσει αυτή τη γενιά, την έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Υπάρχουν λόγοι. Η γενιά λοιπόν αυτή καινούρια που σήμερα ένα κομμάτι της μεγάλο κάθισε στα θρανία στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι ένα κομμάτι δικό μας της σάρκας του κοινωνικού σώματος που θέλουμε να δούμε προς τα που θα πάει. Είναι το μέλλον τους αβέβαιο, ίσως πιο πολύ από ποτέ. Αυτό θα μου πείτε λεγόταν και για άλλες γενιές, προηγούμενες δεκαετίες. Εγώ το λέω γιατί, ας πούμε, όταν καθιερώθηκαν οι πανελλαδικές το 1983, ήταν μια χαρά εκείνο το σύστημα για εκείνα τα παιδιά. Είχαν συγκεκριμένες γνώσεις για να μάθουν, το σύστημα της αποστήθησης, τα τέσσερα παιδεία, όπως τα έλεγαν τότε, δέσμες και μετά έγιναν κύκλοι, παιδεία κλπ. Και κατευθύνσεις, ανάλογα με τη δεκαετία, αλλάζαμε λίγο το ένδυμα, αλλά λίγο πολύ παρέμενε το ίδιο σύστημα και ουσιαστικά μέσα από τα ίδια φίλτρα καλούνται οι μαθητές της χώρας να περάσουν από αυτό το ρουβίκονα, τέλος πάντων, από αυτό το τούνελ, προκειμένου να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή όπου αλλού. Και οι προβληματισμοί των ειδικών και κυρίως των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να σας πω, ίσως και μεγαλύτερη από άλλη φορά, από οποτεδήποτε, γιατί έρχονται και οι ίδιοι οι γονείς, που ίσως είναι και το τυπικό δείγμα των ανθρώπων που εβίωσαν αυτό που σας λέω μετά το 83, πανελλαδικές και κάποια επαγγελματική, επιστημονική και μετά επαγγελματική, ξέρω εγώ, σταδιοδρομία. Έρχονται λοιπόν οι γονείς να επαναλάβουν ή να βιώσουν ένα νέο άγχος από την πλευρά του γονιού αυτή τη φορά, του γονέα, πατέρα, μητέρας, για το εργασιακό μέλλον του παιδιού τους. Υπάρχει λοιπόν, ήρθε στα χέρια μας, μια εξαιρετική μελέτη, κυρίες και κύριοι, πανελλαδική μελέτη, για τις απόψεις και τους προβληματισμούς των γονέων της Gen Z σχετικά με την σπουδή, με τις σπουδές, με την εργασία, με την αυτό που λέμε αποκατάσταση του παιδιού τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τη μελέτη υπογράφει ο φορέας που έχει ιδρύσει ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, ο δόκτορ Χρήστος Ταουσάνης, έχει την επιστημονική επιμέλεια, μαζί με τους συνεργάτες του από οργανισμό που δεν θα αναφέρω για να αποφύγω τη διαφήμιση, αλλά είναι ένας μεγάλος οργανισμός εκπαιδευτικός που ασχολείται με την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ταουσάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα σας.
0: Έκανα ένα τεράστιο πρόλογο όπως το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βάλω, να μοιήσω τους ακροατές και εμένα την ίδια σε αυτό που θα κουβεντιάσουμε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την μελέτη και όποιος τη θέλει μπορούμε να πούμε μετά που θα τη βρει, γιατί είναι 20 σέλιδη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι, με τα χαράς, βεβαίως.
0: Εμείς όμως τώρα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού σας οδήγησε, σε τι συμπεράσματα σας οδήγησε αυτή η μελέτη, κάτω από ποιες συνθήκες την πραγματοποιήσατε και γενικώς τα ποιοτικά της στοιχεία.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ στοχευμένα αυτά τα οποία αναφέρατε και επειδή μιλάμε για γονείς, είναι οι ηλικίες αυτές, οι γονείς της Gen Z, είναι οι ηλικίες οι οποίες όντως βιώσανε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι οι ηλικίες όπου είχαν μια επαγγελματική πορεία σταθερή θα λέγαμε, όπου αξιοποιήθηκε το πτυχίο και μετράει ιδιαίτερα και η γνώμη τους. Δεν μιλάμε για τις παλαιότερες γενιές όπου οι άνθρωποι δεν είχαν μεταβεί πολύ πιθανόν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο δείγμα γονέων οι οποίοι ήδη σπουδάσανε. Και αυτά τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν οφείλω να ομολογήσω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακά. Θα ξεκινήσω λίγο από τις βασικές ανησυχίες που έχουν οι γονείς αυτής της γενιάς.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο και σημαντικότερο είναι η ανησυχία για την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι γονείς, παρά το γεγονός ότι έχουν εφοδιάσει με δεξιότητες, με γνώσεις, με αγγλικά, ξένες γλώσσες κλπ. Έχουν ένα τρομερό προβληματισμό κατά πόσο αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να αποκατασταθούν σε μια αγορά εργασίας η οποία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι διάχυτη και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, δίχως κανείς να πει αν είναι θετικό ή αρνητικό το αντίκτυπο ακόμα. Mm-hmm. Αλλά αυτό συνοδεύεται και από ένα ακόμα πόρισμα που εκτιολογεί και την ανησυχία, ότι πολλοί γονείς, σε ένα ποσοστό 6 στους 10 θα έλεγα, ανησυχούν ότι πιθανόν και να σπουδάσουν τα παιδιά και να πάρουν κάποιο τίτλο σπουδών, κάποια γνώση, μπορεί αυτή η γνώση να αντικατασταθεί από το AI μακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο το κομμάτι που εκφράζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 77,2% την ανησυχία τους σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εδώ θέλω να υπογραμμίσω ένα άλλο προβληματισμό, το οποίο εμένα προσωπικά και την ομάδα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν αν εν τέλει τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Δηλαδή, η ερώτηση που τέθηκε πρακτικά αποτυπώνει ότι οι ίδιοι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά όσες δεξιότητες θα έχουν εν τέλει, όσες γνώσεις θα έχουν, θα καταφέρουν στην αυριανή αγορά εργασίας αυτές τις δεξιότητες να τις αξιοποιήσουν ή θα πάνε εντός αγωγικών χαμένες.
0: Από ό,τι διάβαζα, κύριε Ταουσάνη, και εγώ, είναι το 42% που έχει αυτή την ανησυχία. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ ψηλά, γι' αυτό το αναφέρετε.
1: Που έχει έκδηλη την ανησυχία ακριβώς, ναι. Που έχει έκδηλη την ανησυχία.
0: Νομίζω όχι 42, ακόμα πιο πολύ, 48,5.
1: 48,5.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η μισή, εδώ, στην ουσία η μισή από τους ερωτηθέντες, ο ένας στους δύο.
1: Και να δούμε εδώ ότι αυτός ο φόβος θα έχει υπερκεράσει, να το πω, και 2-3 άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή περισσότερο φοβάται αυτό παρά αν θα φύγει, να αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό το παιδί, αν θα κάνει κάποια λαθασμένη επιλογή σπουδών ή εν τέλει ποιο θα είναι το οικονομικό τοπίο. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια μετατόπιση, να το πω πολύ απλά, και μια βαθιά ψυχολογική αλλαγή και στην νοοτροπία των γονέων, ναι. Όπου δεν ανησυχούν πλέον, δεν έχουμε το άγχος της επιβίωσης όπως υπήρχε πριν, ναι. 50-70 χρόνια. Εδώ τώρα μιλάμε για την ανθρώπινη ολοκλήρωση, για ψυχολογική διάσταση και εκείνο ο προβληματισμός των γονέων, γιατί είναι γονείς οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν βιώσει και μια άνθηση τα τελευταία χρόνια της κοινωνίας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ζήσανε πόλεμο, δεν ζήσανε καταστάσεις που ζήσανε οι παλαιότεροι.
0: Ναι. Και να πούμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι οι περισσότεροι γονείς και λόγω ηλικίας βρίσκονται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, δεν είναι συνταξιούχοι. Σωστά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα θα λέγαμε όχι απλά ότι είναι μέσα στο περιβάλλον, αν κοιτάξουμε και λίγο για την αγορά εργασίας και με την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής, μιλάμε για μια γενιά, για γονείς, οι οποίοι είναι και δυναμικά με αυτή τη στιγμή μέσα στην αγορά εργασίας, σε ρόλους, σε θέσεις με εμπειρία ή που έχουν και ήδη αρκετά χρόνια στην πλάτη, ναι. Και αρκετά χρόνια και να βγουν και στην συνταξιοδότηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Σας διέκοψα όμως και είχατε ένα πολύ καλό ρυθμό.
1: Ένα άλλο στοιχείο.

0: έντονη και την επιθυμία να λάβουν επαρκή επαγγελματική καθοδήγηση. Οι γονείς, και το λέω αυτό και από την εμπειρία μου με χιλιάδες γονείς και σε μαθητές, αισθάνονται χαμένοι μέσα στη νέα αγορά εργασίας, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι και δεδαλώδες πλέον, έτσι. Ας σκεφτούμε, επειδή είναι και πανελλαδικές, ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή έχουν επιλέξει ανάμεσα σε 450 προγράμματα σπουδών και πάνω από 1400 μεταπτυχιακά αύριο μεθαύριο. Οπότε ένας γονιός αισθάνεται δεν έχει επαρκή καθοδήγηση. Την ίδια στιγμή, πάρα πολλοί όμως θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένα σύστημα, είναι αρκετό το ποσό των γονέων που θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένας αδιάβλητος θεσμός.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Το έλεγα και εγώ χθες στην εκπομπή, κύριε Ταουσάνη μου, ότι είναι αδιάβλητος θεσμός. Αυτό είναι το μόνο, θα έλεγα, ίσως ένα από τα ελάχιστα προτερήματα του συστήματος αυτού. Δεν σημαίνει όμως. Δεν σημαίνει όμως ότι αν περάσουμε επιτέλους στο επόμενο στάδιο μιας αξιολόγησης ή ενός εθνικού απολυτηρίου ενδεχομένως, ότι δεν θα καταφέρουμε επίσης να είναι αδιάβλητο αυτό και ίδιο για όλους, ίσο για όλους.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αν είναι κάτι να κρατήσουμε το υπάρχον σύστημα, είναι το αδιάβλητό του. Και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων μας αυτό το αδιάβλητο των πανελλαδικών. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει τρόπος, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο, και σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. Τώρα κάτι ακόμα, το οποίο το έχετε δει προφανώς και εσείς. Ενώ έχουμε και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό πτυχιούχων γονέων, οι ίδιοι γονείς οι πτυχιούχοι θεωρούν ότι τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερη ζήτηση θα έχουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Βλέπουν δηλαδή καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, να το πω πολύ απλά, οι ίδιοι ερωτηθέντες γονείς, σε ποσοστό 83,2%, όπου μας αποτυπώνουν ότι η μελλοντική ζήτηση των τεχνικών επαγγελμάτων θα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, και αυτό έρχεται να συμπληρώσει και τις προβλέψεις που γίνονται από μεγάλους οργανισμούς και φορείς. Και κάτι ακόμα, το οποίο γι' αυτό έχει και σχέση με αυτό που είπαμε, ότι είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Ένα 51,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ήπιες δεξιότητες είναι πλέον πιο σημαντικές από το ίδιο το πτυχίο. Είναι οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας, οι δεξιότητες που λέμε και εμείς σαν σύμβουλοι αντιδρομίας και σαν εργοδότες, εργαζόμενοι όλοι μας, που απουσιάζουν πάρα πολύ, και πλέον και οι ίδιοι γονείς το δηλώνουν στη συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Τις οποίες δεξιότητες δεν τις λαμβάνουν απαραίτητα από το σχολείο, έτσι όπως είναι δομημένο, από όσο ξέρω εγώ, η διδακταία ύλη, το πρόγραμμα που λέμε, το ορολόγιο κτλ. Δεν περιλαμβάνει. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που έχουν προστεθεί, ας πούμε για παράδειγμα μέχρι και δεξιότητες που αφορούν την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, το περίφημο κάρπα, έχουν περιληφθεί, ή δεν ξέρω άλλες. Τώρα εσείς λέτε δεξιότητες, φαντάζομαι αυτή τη λεγόμενη κοινωνικότητα, την
0: κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, συνεργατικότητα.
1: Ναι, αυτά
0: δηλαδή
1: όμως
0: πράγματα
1: είναι λίγο υποκειμενικά, κύριε Ταουσάνη. Πώς μπορούν να κατοχυρωθούν δηλαδή ότι τα έχει ή δεν τα έχει ένας άνθρωπος, και να είναι πιστοποιημένα, όχι να έρχεται στην εργασία και να λέει αυτός είναι καλό παιδί, μιλάει σε όλους, χαμογελάει, ας τον πάρουμε.
0: Συμφωνώ με αυτό που λέτε, ωστόσο υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται και με την ευρύτερη μορφωτική και κοινωνική αποστολή του σχολείου και της εκπαίδευσης εν γέννη. Δηλαδή, μήπως πρέπει, και δεν ξέρω, αυτό να το δουν οι θύνοντες και όλοι που εμπλεκόμαστε στο κομμάτι αυτό, να δώσουμε και λίγο βαρύτητα σε αυτά τα οποία πράγματι απουσιάζουν και έχουν σημαντικότητα.
1: Ναι.
0: Με το AI οι απαντήσεις δίνονται. Μήπως πρέπει να πάμε σε κάτι πιο ανθρώπινο, χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι ιδεαλιστικά. Πραγματικά έτσι, δηλαδή συνεργατικά, δεν πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργατικότητά μας που είμαστε σε μεγάλους οργανισμούς. Τέλος πάντων, τώρα ένα άλλο κομμάτι είναι για το πώς αντιλαμβάνονται την ιδανική επαγγελματική αποκατάσταση. Και εδώ έρχεται η αποκαθήλωση τουλάχιστον στο δείγμα των ερωτηθέντων του δημόσιου τομέα. Μόλις ένα 12,9% θεωρεί ότι η ιδανική προοπτική καριέρας ή η σίγουρη επαγγελματική προοπτική καριέρας για τα παιδιά τους είναι η καριέρα στο δημόσιο τομέα.
1: Επανήλθε δηλαδή αυτό, ε?
0: Όχι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι προτιμητέα πλέον σαν επαγγελματική πορεία η καριέρα σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, ένα ελεύθερο επάγγελμα, δικό του επιχειρήν. Αλλά τελευταίο στο δείγμα των ερωτήσεων από τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ο δημόσιος τομέας. Εμένα προσωπικά οφείλω να πω ότι και

0: Είναι από τα στοιχεία που επίσης με εντυπωσίασε, αλλά είχε και μια λογική ερμηνεία, γιατί το βλέπουμε πλέον και στις προτιμήσεις των παιδιών στις σχολές. Ξέρετε, βλέπουμε δυστυχώς να μειώνεται το ενδιαφέρον, ας πούμε, των παιδιών για τις στρατιωτικές σχολές. Όπως οι στρατιωτικές σχολές ήταν από τα κατεξοχήν τμήματα που σχετίζονταν με τις προοπτικές του δημόσιου τομέα.
1: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λέτε.
0: Βέβαια. Δηλαδή, αυτή η παραδοσιακή προτίμηση για τη σταθερότητα της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον από το δείγμα το δικό μας, δείχνει να γκρεμίζεται και να αφορά πλέον ένα πολύ μικρότερο ποσοστό γονέων. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, που πάρα πολλοί γονείς το θεωρούσαν ως μια ιδανική σταδιοδρομία.
1: Ναι. Καταλήγει κάπου η μελέτη, δηλαδή βγάζετε κάποια συμπεράσματα? Εσείς πρώτα απ' όλα δεν είπαμε τα στοιχεία της. Με ποιο τρόπο την πραγματοποιήσατε, γεωγραφικά και χρονικά πότε και πού? Νομίζω δεν τα είπαμε αυτά.
0: Λοιπόν, η μελέτη έχει γίνει σε πανελλαδικό δείγμα. Έγινε μέσω διαδικτυακής ανώνυμης αυτοσυμπλήρωσης. Με πενταβάθμια κλίμακα ήταν η συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 101 γονείς που ήταν το δείγμα, με πολύ μεγάλη διαστρωμάτωση και διασπορά, και από διάφορες περιοχές της χώρας, με διάφορο μορφωτικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα να μην το υπεραναλύω αυτό.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει, αυτό μας ενδιαφέρει γενικά.
0: Είναι πολύ ωραίο δείγμα και το σημαντικό είναι ότι είχαμε και ένα αρκετά σημαντικό δείγμα και ανθρώπων, λοιπόν, όπως είπα, που έχουν σπουδάσει και έχουν και μια άποψη και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, που είναι και μέσα στην αγορά εργασίας.
1: Ναι. Και σας είπα ότι τελικά το τι πρέπει να γίνει καταλήγει κάπου η έρευνά σας.
0: Ναι,
1: αν δίνετε δηλαδή κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις αν κάνετε.
0: Κοιτάξτε, εγώ έτσι θα πω εντελώς επιγραμματικά, κλείνοντας, ότι προσφορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, τους γονείς από την τεχνική εκπαίδευση, νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η μεταδευτεροβάθμια και η επαγγελματική κατάρτιση. Mm-hmm. Και όταν λέω να ενισχυθεί, εννοώ κυρίως σε συνείδηση των μαθητών και των γονέων. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν ότι τα παιδιά την ίδια στιγμή που κάνουν το μηχανογραφικό μπορούν να κάνουν και το παράλληλο μηχανογραφικό που σχετίζεται με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα τεχνικά επαγγέλματα που οι ίδιοι οι γονείς δηλώνουν ότι θα έχουν μέλλον. Από εκεί και πέρα, νομίζω προς το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και κάθε γίνοντα, η ανάγκη για αλλαγή ή για βελτιστοποίηση έχει ανοίξει ο διάλογος, όπως είπατε, για το Εθνικό Απολυτήριο. Νομίζω ότι πλέον ίσως είναι η στιγμή να δούμε και να αλλάξουμε και εμείς σαν γονείς και σαν σύμβουλοι, αλλά και ευρύτερα σαν κοινωνία, αυτό το θεσμό των πανελλαδικών, αντιπροτάσσοντας κάτι καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πολύ σωστά.
0: Και νομίζω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν το αναφέραμε και θα το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, είναι και πώς θα διαχειριστούμε πλέον όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα social media, πώς θα προσθέσουμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα καλλιεργήσουμε γραμματοσύνη, δεξιότητες, γιατί είναι μια πληγή, είναι πάρα πολλές οι μελέτες του εξωτερικού που μας λένε ότι δημιουργούν πολλά προβλήματα τα social media, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Και φυσικά σχετίζονται και με κάποιες στρεσογόνες και παθολογικές καταστάσεις που αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι γονείς, αλλά και όλοι οι γέννη, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να τις αποφύγουν.
1: Mm-hmm. Διάβαζα πρόσφατα, κύριε Ταουσάνη, και το λέω και τους ακροατές μας, σήμερα το μεσημέρι, για το περίφημο doom scrolling, δηλαδή ότι επηρεάζεται όχι μόνο ο εγκέφαλος και η ανάπτυξη, αλλά και η ψυχική υγεία και ισορροπία των παιδιών και των εφήβων που κάνουν συνέχεια scrolling ατέλειωτες ώρες. Δεν βγάζω κανέναν, ούτε τη δική μου ουρά απ' έξω. Είναι ένα φοβερά εθιστικό πράγμα, είναι έτσι φτιαγμένο. Οπότε ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Από την άλλη, καλά, ένα σημείο, το θέμα απαγόρευσης δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε γιατί είναι πολύ μεγάλο, αλλά γενικότερα δεν μπορούμε και να τους το κόψουμε. Αυτό το έχουν μάθει, έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό, με το κινητό, με το τάμπλετ, με τον υπολογιστή και ποιος ξέρει και τι άλλο. Σε λίγο θα, ξέρετε, οι ταινίες με τον Tom Cruise που έχει μπροστά του αόρατη μία οθόνη μέσα στον αμφιβληστροειδή του. Έτσι θα είμαστε, νομίζω.
0: Δεν είμαστε μακριά, σίγουρα.
1: Λοιπόν,
0: κοιτάξτε, και ναι, αυτό έτσι και να πω επιλογικά να μην καθυστερήσω, αυτό πρέπει να το δούμε, όπως και φυσικά και θα δώσω μια προτροπή μέσα στους γονείς. Από τη στιγμή που ήδη και οι γονείς αισθάνονται ότι δεν έχουν υποστήριξη σε αυτό, πάντοτε καλό να συμβουλευόμαστε τον ειδικό. Όταν είναι για την ψυχική υγεία των παιδιών μας, τον ψυχολόγο, όταν είναι για τη σταδιοδρομία, έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, πλέον όλοι οι συνάδελφοι, όλη η λειτουργία της συμβουλευτικής είμαστε εκεί έξω για να βοηθήσουμε και να κατατοπίσουμε και σε θέματα της αγοράς, εργασίας και της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πλέον, όπως είναι σε όλο τον προηγμένο δυτικό κόσμο, να γίνει συνείδηση ότι είναι μια σοβαρή απόφαση και η σταδιοδρομία να την εμπιστευτούν στους ανθρώπους που γνωρίζουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη νομίζω ότι πολλοί γονείς το κάνουν και δεν είστε ακριβοί, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι μια υπηρεσία που μπορεί να την πληρώσει ο μέσος γονιός για να έχει μια κάποια συμβουλευτική υποστήριξη. Και επειδή είστε πολύ σοβαροί άνθρωποι, λέω λοιπόν εγώ την ιστοσελίδα employee.edu.gr. employee.edu.gr, Σύμβουλη Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, με επιστημονική επιμέλεια εσάς, του ιδίου, κύριε Ταουσάνη. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, λοιπόν, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν θέλετε μου απαντάτε. Πώς σας φάνηκε το θέμα το σημερινό στις πανελλαδικές για την γλώσσα?
0: Ωραίο, κοινωνικά. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο κοινωνικά, εγώ αν ήμουν σαν μαθητής, θα το έβρισκα ενδιαφέρον και
1: θα έβρισκα
0: και τη δική μου τη σκέψη. Μου άρεσε. Τώρα φυσικά τα ίδια τα παιδιά ξέρουν αν το διαχειρίστηκαν. Είναι από τα θέματα τα οποία νομίζω λίγο πολύ είχαν ακούσει κάποια πράγματα.
1: Ίσως δεν περίμεναν περί μοναξιάς και τρίτης ηλικίας. Ίσως, ξέρετε, πρέπει να τους είχαν προετοιμάσει για βία ανηλίκων, για social media, όλα αυτά. Και τελικά μάλλον ήταν λίγο out of the box, δηλαδή ήταν λίγο έκπληξη και δυσκολούτσικο εμένα μου φάνηκε να σας πω, ειδικά το ποίημα του Εμπειρίκου.
0: Ήταν δύσκολο, αλλά να κρατήσω τα παιδιά, επειδή μετά έρχονται και τα μηχανογραφικά και οι βαθμολογίες, ας δούνε το κάθε μάθημα αυτόνομα.
1: Ξεχωριστά, μπράβο.
0: Και να θυμούνται ότι ακόμα και αν κάποτε τα πάνε καλά, είναι τόσες πολλές επιλογές και εναλλακτικές που έχουμε να τους πούμε και με τα χαρά θα τα πούμε και με τα γενέστερα και μαζί, που δεν πρέπει να αγχώνονται.
1: Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Γιατί είστε μια ψύχρεμη φωνή και πολύ πολύ καλά εκπαιδευμένος, έχετε όλη την επάρκεια και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε, κύριε Ταουσάνη. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ, να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.

0: τις νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες.
1: Αυτό είναι για τον ακροατή που κάθε τρεις και λίγο μας ζητούσε αυτό το τραγούδι, το αφιερωμένο, έτσι λέγεται, και του το αφιερώνουμε.
0: Στις αγάπης τη δίνει που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

0: Μηνύματα ωραία βλέπω. Να ξεκινήσω από τον Μιχάλη. Καλησπέρα και καλή δημοσιογραφική εκπομπή, λέει η κυρία Έλενα. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά το ευχαριστήμαι και θα το ευχαριστηθώ μαζί σας μέχρι τις 7. Ο Πέτρος λέει πρώτη φορά, δεν έχω παράπονο, αλλά το τσάκισες λέει το κομμάτι που λατρεύω, το ταξίδι, δεν πειράζει. Και εγώ το λατρεύω. Άντε, μπορεί να το ξαναβάλω καμιά μέρα, Πέτρο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα. Ευείωνο τριήμερο σε όλη την παρέα. Τελικά η ποιήση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα. Και τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε, σε φέρεις.
1: Χαιρετώντας μια πύλη, το κόσμο παράτησε.
0: Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τις 10 της ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη ενός συνδράμου, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια για περιορισμού στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η Αμερικανική ναυτική επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς θα ανασυρθεί σε συνεργασία με τη Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει τη τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών αλλά μέσω πυράβλων. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλειες στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαρθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα το 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μονομελούς πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα στελέχη δεν έλαβαν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα και δεν ζήτησαν εγκαίρως τη διακοπή της κυκλοφορίας παρά τις προειδοποίησεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, ενώ ζήτησε να διευρυνθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στελεχών της Τροχέας. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή της δημόσιας επενδύσης στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεση κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

και πάλι έχουμε επιστρέψει από τον εξωτερικό χώρο, δηλαδή εκτός ραδιοθαλάμου. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ είμαστε και μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή στη δεύτερη της ώρα εκτάκτως και σήμερα μέχρι τις 7. Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας.

καλύτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, ναι, αυτοί που ρυθμίζουν τον ήχο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 έχουμε ξεκινήσει από τις 5 και φυσικά παρακολουθούμε και εμείς και την κίνηση και τα ταξίδια σας προς όποιο προορισμό λόγω του τριημέρου.

Και οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε αυτή την έξοδο να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, και όχι μόνο για τα πρόστιμα, παιδιά, αλλά για την ίδια μας τη ζωή. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε κανένα κόστος. Είναι πολύ κρίμα και για μας και για τους συνανθρώπους μας. Φυσικά εγώ βλέπω ότι παραμένει το έφραγμα στον Κηφισό. Προβλήματα στην Αττική Οδό επίσης, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ φυσικά σε όλες τις εξόδους, δηλαδή και στα Διόδια, Ελευσίνας και προς Λαμία, έχουμε θέματα με πολύ χαμηλούς ρυθμούς.

χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κυκλοφορία και σε άλλους δρόμους όπως την Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμία. Στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα το γνωστό που λέγαμε και νωρίτερα Δαφνής Καραμαγκάς. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού και 25 από τη Λιοσίωνο σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων. Για αύριο Σάββατο δεν αναμένονται έξτρα. Και στην, τι άλλο έχουμε, στο λιμάνι του Πειραιά επίσης αυξημένη κίνηση, το φαντάζεστε αυτό, όπως και στο λιμάνι των, συγγνώμη, στην λιμάνι είπα, στα Διόδια Θεσσαλονίκης.

Σταύρο, καλησπέρα. Ευθυγραμμιζόμαστε. Ναι, κατάλαβα. Σου έγραφα ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή, σχετικά με το πρόσωπο που μου είπες. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα, καλέ μου Βασίλη, σε σένα και τη Δράμα. Με όλα τα ωραία που θίγεις από άποψη επικαιρότητας, δηλαδή λες πάλι φωτιές, έλεος για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και φαντάζομαι είναι ακόμα η ανεξέλεγκτη στους γόνους Τεμπών. Και εύχηση και καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν πανελλήνιες. Ο Θανάσης, εκτός από τις ποιήσεις και τους εφαίρι που μας χάρισε, μας λέει ως εκ της ιδιότητάς του ότι τα κουνούπια προσαρμόζονται όπως οι πιο πολύ έμβοιοι οργανισμοί, αλίμονο αν δεν προσαρμόζονταν, τότε θα αφανίζονταν. Αγαπημένη μου Γιώργο από τη Νέα Χέλο Μαγνησίας, έχεις και άλλη μια φορά ζωγραφίσει με την πολύ ωραία σου πένα. Έχω κάνει λίγο, ναι, για την άλωση της Κωνσταντινούπολης σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση στους αγώνες κολύμβησης αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Ο άλλος Γιάννης, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, μας λέει και μας αναφέρει αρκετά από το μουσικό ημερολόγιο το σαν σήμερα για το ποιος έφυγε και ποιος ήρθε στη ζωή μια μέρα σαν κι αυτή. Ο Αλέξανδρος νωρίτερα μου έχει κάνει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι ρητορική, δηλαδή θεωρεί, δεν την κατάλαβα και πολύ, αλλά μου λέει υποτάσσεσαι στους πολιτικούς για να είσαι politically correct. Επειδή έχεις βάλει και μια ωραία καρδούλα, εγώ θα το πάρω καλοπροαίρετα. Δεν θέλω να υποτάσσομαι, αν έχω δώσει τέτοια εντύπωση, έτσι απεταξάμιν που λένε.

0: σου Θανάση από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή. Το χαμόγελο να ανθίζει πάντα στα χείλη σου, λέει. Ξέρεις, καμιά φορά αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, κάπως γίνεται και παγώνει, γίνεται λίγο πικρό, αλλά είναι και έμφυτο, ε? Είναι και έμφυτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ανταποδίδω αυτή την ευχή. 6 και 4 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, το δήμαρχο Χερσονήσου, στην Κρήτη μας φυσικά, καθώς είδαμε χτες, διαβάσαμε μια είδηση που πολύ μας χαροποίησε και μας προκάλεσε περηφάνεια, ότι στήθηκε, τοποθετήθηκε η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα Μάλια, στο Μινωικό Ανάκτορο, για την αναγνώριση αυτών των ανακτόρων στην εν λόγω περιοχή, μέσα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι κι αλλιώς η Κρήτη είναι ένας τόπος που έχετε την τύχη να τον ζείτε από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι και σήμερα, που φωνάζει ιστορία, φωνάζει αρχαιολογία, φωνάζει Ελλάδα και φωνάζει πολιτισμό. Οπότε πείτε μας, τι είναι αυτό.
1: Θέλω με ιδιαίτερη έτσι χαρά να πω ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι μια εθνική συλλογική προσπάθεια, η οποία είχε πολύ μεγάλη διαδρομή, σοβαρή προετοιμασία και επιμονή, θα έλεγα, γιατί οι αξιολογητές των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είναι πάρα πολύ αυστηροί με συγκεκριμένα κριτήρια. Αποτελούσε πάντα μια επιδίωξη και ένα όνειρο και ένα όραμα για την Κρήτη τα ανακτορικά συγκροτήματά της να καταταχθούν, να αναγνωριστούν στο χάρτη, το παγκόσμιο χάρτη κληρονομιάς. Έγινε η προσπάθεια του 24. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτός ο Δήμος, ο κατεξοχήν τουριστικός Δήμος της Κρήτης, διακρίνεται για το παλίμψιστο των αρχαιολογικών του μνημείων, ευρημάτων. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά αναγνωρισμένα μνημεία. Το Ανάκτορο τα τελευταία χρόνια μετά και τις πλημμύρες του 20 είχε υποστεί ζημιές φθορές. Θέλω να πω ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ έγινε τώρα μια σύγχρονη προσέγγιση και αντιπλημμυρικής προστασίας και προσβασιμότητας, σήμανσης. Και μετά την πιστοποίηση και από αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό της πολύ σημαντικής σπουδαιότητας, έχουμε ένα ανοιχτό ανάκτορο, το οποίο θα είναι επισκέψιμο στους ξένους, στους ντόπιους, σε όλο τον κόσμο, για να θαυμάζουμε αυτό που είπατε πριν, τη μοναδική προσέγγιση σε στοιχεία πολιτισμού από αυτούς τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
0: Βεβαίως. Αυτό που έχω λίγο σαν απορία, αλλά μπορεί και να το υπονοήσατε, είναι μέχρι τώρα δηλαδή το συγκεκριμένο ανάκτορο δεν περιλαμβανόταν στο όλο σύνολο των μνημείων για τον κατάλογο της UNESCO.
1: Κανένα από τα ανακτορικά συγκροτήματα, και τώρα πλέον τα Μάλια, η Κνωσός, η Φεστός, η Ζάκρος, η Ζόμηθος, αποτελούν ένα ενιαίο αναγνωρισμένο σύνολο απαρτιζόμενο από αυτά τα επιμέρους συγκροτήματα, τα οποία πλέον έχουν αυτή την επίσημη πιστοποίηση από αυτόν τον οργανισμό, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βέβαια το διαμέτρημα, η αξία και η εχνοβολία αυτών των μνημείων ήταν αναγνωρισμένη από όλη την παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο την πολιτισμική, αλλά χρειαζόταν και αυτή η πιστοποίηση. Υπήρχαν κάποιες δευτερευούσης σημασίας πλημέλειες ή ατέλειες που είχαν να κάνουν με τον περιβάλλοντο χώρο, με κάποια έργα υποδομής που έλειπαν, που πλέον επαναλαμβάνομαι ενότητα, με συνεργασία και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Υπουργός, έστερξαν και βοήθησαν και πραγματικά επετεύχθη αυτός ο εθνικός στόχος.
0: Πολύ ωραία. Και καταλάβαμε ότι έπρεπε να γίνει μια γενικότερη, πάρα πολλές εργασίες για να αναβαθμιστεί συνολικά το όλο ανάκτορο και το μνημείο, που είπατε ότι επιτέλους έχουν γίνει, γιατί και τα φαινόμενα τα καιρικά και τα πλημμυρικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, οπότε εκεί το θωρακίσατε.
1: Η χώρα μας έχει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εθνικά σχέδια προστασίας από φυσικές καταστροφές των αρχαιολογικών χώρων. Ήταν απέτηση, ήταν υποχρέωση, και μαζί με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο του Υπουργείου Πολιτισμού έχει ολοκληρώσει αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια. Έχουμε ενημερωθεί οι δήμαρχοι, είμαστε κομμάτι της υλοποίησης και μάλιστα έχουμε στενή συνεργασία και με τις τοπικές και τις ιδρυτικές υπηρεσίες του ΙΠΟ για να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν χρειαστεί.
0: Από εδώ και πέρα, Δήμαρχέ μου, τι αναμένετε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες τώρα από εσάς, από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς?
1: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και το επισήμανα στην κυρία Υπουργό είναι ότι χρειάζεται ακόμα κάποια μικρά συμπληρωματικά βελτιωτικά έργα που έχουν να κάνουν και με τον περιβάλλοντα χώρο και με τη λειτουργικότητα και προσβασιμότητα μέσα σε αυτόν κατά αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, που να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα και μια λειτουργικότητα η οποία θα μπορεί πραγματικά να την απολαύσει ο επισκέπτης στον χώρο. Είναι ήδη ανοιχτό το ανάκτορο, είναι μοναδικό, είναι πάνω στον παραθαλάσσιο χώρο και αυτό είναι που χαρακτηρίζει, και πρέπει να σας πω ότι η Φεστόχη, τα μάλια, ίσως είναι και μεγαλύτερη σπουδαιότητας από την Κνωσό,
0: ναι,
1: λόγω του Εύανς και λόγω κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, γιατί είναι ένα σύνολο που έχει και επιμέρους άλλες δραστηριότητες που καθιστούν ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό συγκρότημα.
0: Από, δηλαδή από εδώ και πέρα είναι επισκέψιμο, εννοείται, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα
1: βεβαίως
0: διαβάζω ότι έχετε δώσει ειδική μέρημνα στην προσβασιμότητα.
1: Σωστά.
0: Έχετε ράμπες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
1: Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα στέγαστρα αυτά, γιατί η γαλλική σχολή είναι αυτή η οποία σκάβει
0: που
1: στα μάλια,
0: που το είχε έτσι κι αλλιώς φέρει στην επιφάνεια,
1: από το 1991 είναι μοναδικά, όχι μόνο για την προστασία των αρχαιοτήτων αλλά για την καλεσθησία και την αισθητική τους. Αυτά ανασκευαστήκανε, αφαιρεθήκαν τα πολυκαρβουνικά φύλλα και είναι ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και σύνολο που δένει μαζί με τις μοναδικές αρχαιότητες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς πραγματικά χαιρόμαστε. Ας μπουν οι ακροατές μας όποτε έχουν όρεξη. Μπορεί να το έχουν ήδη δει και να δουν και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: αν
1: βεβαίως
0: δεν το επισκεφτούν σύντομα. Γιατί φαντάζομαι ότι δέχεστε και ένα μεγάλο όγκο ξένων τουριστών, επισκεπτών, κύριε
1: Πρέπει
0: Δήμαρχε,
1: να σας πω ότι ο Δήμος της Ιωνίου διαθέτει 200.000 τουριστικές κλίνες, 87 πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό brand name και προσπαθούμε να δώσουμε ζωή και στον τόπο μας αλλά και να ικανοποιήσουμε τους ξένους επισκέπτες.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν διαδρομές πολιτιστικές και σε άλλες ενότητες του Δήμου, με μνημεία άλλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί
0: βέβαια
1: για μας ο βιώσιμος τουρισμός πλέον είναι διασύνδεση πολιτισμού και υπηρεσιών.
0: Και πολύ καλά κάνατε και το είπατε, στο μυαλό μου ήσασταν, γιατί μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό και όχι υπέρ τουρισμό, που κάποτε και στην περιοχή σας έρχονταν, λυπάμαι που θα το πω εγώ και ας τους προσβάλλω, ορδές τουριστών με πολύ χαμηλές έτσι αξίες και είχανε...
1: προσβάλλετε, αλλά κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια
0: για να το αποδιώξετε αυτό.
1: Πρεσβείες, βεβαίως, είναι στο χέρι μας πάντα εμείς να επιλέγουμε αυτούς τους οποίους θέλουμε να φιλοξενούμε στον τόπο μας.
0: Έτσι, ακριβώς. Και έχετε ένα τόπο πραγματικά ευλογημένο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε καλά. Εύχομαι
1: καλό
0: καλή σεζόν.
1: Καλό τριήμερο.
0: Και καλό τριήμερο και καλό καλοκαίρι, κύριε Δοξαστάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

τώρα εγώ θα το πω. Διαβάζω κάποια σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις περί του, της ένταξης τέλος πάντων του συνόλου του μινωικού πολιτισμού και των ανακτόρων στον κατάλογο κληρονομιάς της UNESCO και λέτε ας πούμε ότι δεν έπρεπε να καταδεχόμαστε καν να μπαίνουν σε καταλόγους και αναγνωρίσεις οι ελληνικές αρχαιότητες, γιατί είναι μοναδικές, έχουν την καλεσθησία, το μέτρο, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα ιδιότητα. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε κάτι, αυτά τα λέμε εμείς. Αυτά τα λέμε εμείς. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα θεωρούν δεδομένα οι ξένοι. Οι ξένοι, κάνοντας κάποιες δικές τους ενέργειες, ακόμα και αν έχουν ένα χαμηλότερο πολιτιστικό φορτίο, με τις ενέργειες που μπορεί να κάνουν και διάφορες άλλες παραμέτρους φαντάζομαι, μπορεί να το αναδείξουν περισσότερο. Καταλαβαίνω το σκεπτικό ότι γιατί είναι ο κατάλογος και την UNESCO και την παγκόσμια κληρονομιά και τι σημαίνει. Όμως παιδιά, πρέπει να δουλεύουμε έτσι, μεθοδικά, με ψυχραιμία, με επαγγελματισμό, γιατί αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο δεν το θεωρούν και άλλοι. Πότε θα το καταλάβετε? Καταλάβουμε.

μεταξύ, για να έρθουμε σιγά σιγά και λίγο στα δικά μας, τα πιο πιπεράτα, τα πολιτικά, τα παραπολιτικά, βλέπω εδώ μια εταιρεία, τέλος πάντων έχει σημασία, εταιρεία δημοσκοπήσεων, έστειλε εξώδικο στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής για τις δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και θα δίνουν και θα παίρνουν, παιδιά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας τουλάχιστον δεύτερη και τρίτη φάση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων, διενέργειας και δημοσκοπήσεις δημοσκοπήσεων. Αυτό έλειπε. Οι μεν εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν τη δουλειά τους. Οι βουλευτές και οι πολιτικοί κάνουν τη δική τους, έχω να πω εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν ξέρω ούτε ασχολούμαι να μάθω τι ακριβώς είπε ο κύριος Δουδονής. Το σίγουρο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις όποιος δεν έχει καλά δείγματα και δεν του αρέσουν, θα εξεγερθεί και θα φωνάζει. Αν ήταν καλά τα δείγματα, τότε θα έλεγε μια χαρά, θα έλεγε τίποτα. Πάντως οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν λίγο, ξέρετε, παρορμητικά, είναι το ρεύμα, είναι το καινούριο, καινούρια Καριστιανού, καινούριος Τσίπρας, καινούρια κόμματα, πολλά κόμματα, πολλές δηλώσεις, πολλά πρόσωπα, επικοινωνιακή καταιγίδα. Αφήστε να κάτσει λίγο σιγά σιγά να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, έτσι. Και για το κυβερνών κόμμα έχω να πω ότι πρέπει να λειτουργήσει με το δικό του τρόπο. Δηλαδή να το πηγαίνει όπως νομίζει ότι πρέπει να το πάει, παρουσιάζοντας έργο, κάνοντας έργο και μη παρασυρώμενο από του δημοψηφισματικού τύπου διλήμματα. Αφήνουμε το τραγούδι πάλι. Μας φτάνει η Μαρίλια. Μας φτάνει, λέει η Μαρίλια, μέχρι τις και μισή. Σας συντροφεύουμε λοιπόν πάντα με μουσική για να επανέλθουμε μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο οι πράξεις αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Μετά εμποδίων, η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist στη Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη τις Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκό που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

τραγουδάρα είναι αυτή, τη τραγουδάρα είναι βυθισμένες άγκυρες. Άγκυρες, καράβια, ταξίδια, βέβαια εδώ είναι πολύ πιο, πώς να το πω, συνειρμικό το πράγμα. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει παίξει με τις βυθισμένες άγκυρες άλλου τύπου.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για άγκυρες, πήγαμε ταξίδια νοερά, για όλα τα υπέροχα ταξίδια όμως της ελληνικής ναυτιλίας, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δυναμική της ναυτιλίας σε περίοδο προκλήσεων για την αυσιπλοεία, αυτό τον πολύ νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, της ραχοκοκαλιάς της χώρας εδώ και δεκαετίες, μη σας πω και χιλιετίες, θα το διερευνήσουν και θα προσπαθήσουν να το αναδείξουν για μια ακόμα φορά οι συμμετέχοντες και οι φορείς στη μεγάλη, στη διεθνή έκθεση Ποσειδόνια 2026, που θα ξεκινήσει από αυτή τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο μεγάλο συνεδριακό κέντρο στο Μαρούσι. Και μαζί μας έχουμε την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου, που είναι η Γενική Διευθύντρια των Εκθέσεων Ποσειδόνια για τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση, λοιπόν, που θα ανοίξει τις πύλες της. Γεια σας, κυρία Παπαχρήστου, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Να πούμε έτσι με πολύ χαρά ότι έτσι κι αλλιώς η ελληνική ραδιοφωνία μέσω της Φωνής της Ελλάδας θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα με το δικό της ραδιοθάλαμο και το στούντιο και συναδέλφους από τη Φωνή της Ελλάδας για να καλύπτει το απόγευμα 4 με 6 ζωντανά την εκδήλωση με συνεντεύξεις, με μεγάλη συμμετοχή. Πείτε μας λοιπόν εσείς πρώτα απ' όλα ποια είναι αυτή τη φορά, ποιος είναι αυτή τη χρονιά ο στόχος της μεγάλης αυτής έκθεσης.
1: Ο στόχος πάντα είναι να υποδεχθούμε όλη την ναυτιλιακή κοινότητα του κόσμου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για μία εβδομάδα και να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν την ναυτιλία. Να συναντηθούν φορείς, εμπλεκόμενοι φορείς, συνεργάτες και η ναυτιλία να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω σε όλα τα θέματα τα οποία την απασχολούν και συζητά.
0: Mm-hmm. Τα οποία υποθέτω, κυρία Παπαχρήστου, ότι ειδικά φέτος περνούν μέσα από το πλέγμα της γεωπολιτικής αστάθειας. Μιλάμε για στενά του ορμούς, μιλάμε για πρόβλημα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, μια τεράστια πίεση δηλαδή που δέχεται ο κλάδος. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει υπολογιστεί τρομερά και αυτή η συγκυρία, η αρνητική.
1: Έχει υπολογιστεί, αν και προέκυψε πρόσφατα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που υπήρχε στην ναυτιλία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ το μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Βεβαίως και τα γεωπολιτικά, η συζήτηση των γεωπολιτικών, της ενέργειας, του παγκόσμιου εμπορίου είναι κάτι, και των διαδρόμων του παγκόσμιου εμπορίου είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει με αρκετά συνέδρια και σεμινάρια που γίνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
0: Mm-hmm. Ξεκινάτε...
1: Ανάμεσα στα άλλα φυσικά,
0: ναι, και αυτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ξεκινάτε τη Δευτέρα το απόγευμα με εγκαίνια, έτσι δεν είναι?
1: Με εγκαίνια στις 6 ώρα ακριβώς, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καλεστεί να ανοίξει την έκθεση, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τον κύριο Αρσένιο Ντομίνγκεζ, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Ευρωπαίο Επίτροπο των Μεταφορών, φυσικά την κυρία Τραβλού, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι οποίοι θα ανοίξουν τα Ποσειδόνια, την εβδομάδα των Ποσειδονίων.
0: Μάλιστα. Και κάθε μέρα φαντάζομαι ότι θα στείνονται τραπέζια, πάνελ, συζητήσεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έχουμε πάνω από 10 υπουργούς και υφυπουργούς που εκπροσωπούν διαφορετικά ναυτιλιακά έθνη από όλο τον κόσμο και έχουμε και τη μεγάλη τιμή φέτος να βρίσκεται στην Ελλάδα για τα Ποσειδόνια ο πρόεδρος του Παναμά με μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος θα είναι επίσης και στα εγκαίνια και θα είναι και όλη την εβδομάδα στην έκθεση.
0: Μάλιστα. Διαβάζω ότι θα φιλοξενήσετε φέτος αριθμό ρεκόρ στα περίπτερα, τα εθνικά περίπτερα, 24 στον αριθμό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Με τις χώρες Γερμανία και Ιταλία να επιστρέφουν μετά πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Αυστρία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Βραζιλία, Νορβηγία, Παναμά. Ας μην τα αναφέρουμε όλα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Αν θέλετε, κάτω χώρες, Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Όλα τα ναυτιλιακά έθνη και έχουμε πάνω από 2.220 εταιρείες exhibiting companies, εκθέτες, οι οποίες φέτος θα είναι στα Ποσειδόνια. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αριθμό ρεκόρ για άλλη μια χρονιά.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν.
1: Είναι μια επαγγελματική έκθεση. Το να έρθουν στην έκθεση είναι δωρεάν. Μπορούν να έρθουν. Τους καλούμε όλους να έρθουν να γνωρίσουν την ναυτιλία, να έρθουν να δουν όλους τους τομείς τους οποίους και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ναυτιλία. Εκθέτες μας είναι το σύνολο του ναυτιλιακού κλάστερ, υπηρεσιών και προϊόντων του ναυτιλιακού κλάστερ. Με πολύ χαρά να έρθουν. Mm-hmm, βεβαίως.
0: Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Και φαντάζομαι ότι από ό,τι διαβάζω και στα δελτία σας θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις, θα υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, είναι μια χαρά, μια γιορτή μεγάλη της ναυτιλίας.
1: Γιορτή μεγάλη και όπως σας είπα στην αρχή με της ναυτιλίας του κόσμου, όχι μόνο της ναυτιλίας της Ελλάδας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι η σημαντικότερη του κόσμου. Έρχονται από όλο τον κόσμο εκθέτες και επισκέπτες. Προς το παρόν εκθέτες έχουμε πάνω από 89 χώρες. Για τις παράλληλες εκδηλώσεις, εκτός οι συζητήσεις είναι εκτός από τα γεωπολιτικά που σας ανέφερα νωρίτερα, πρόκειται να γίνουν συζητήσεις για την απανθρακοποίηση, με την πυρηνική ενέργεια να είναι στο κέντρο των συζητήσεων, για την ψηφιοποίηση και φυσικά το AI, το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, τις στρατηγικές των πλειοκτητών, ανανέωση στόλου, θα συζητηθεί το μέλλον της ναυτιλίας, κρίσιμες ναυτιλιακές υποδομές. Είναι όλα τα θέματα που συζητάει η ναυτιλιακή κοινότητα αυτό το διάστημα.
0: Ναι, και ένα-ένα έτσι όπως τα είπατε, τόσο συνοπτικά αλλά και με σαφήνεια, καταλάβαμε ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο ολόκληρο, αλλά εμείς εν προκειμένου μιλάμε για τη χώρα μας. Μιλάμε και για τον Πειραιά, έτσι, το πρώτο λιμάνι της χώρας, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οπότε φαντάζομαι ότι και ο Πειραιάς θα έχει τη δική του μερίδα του λέοντος στην όλη παρουσίαση.
1: Φυσικά οι ναυτιλιακές υποδομές γενικά είναι κρίσιμες στην ναυτιλία. Mm-hmm. Και ο Πειραιάς για την Ελλάδα, τη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το σύνολο της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης είναι απόλυτα σημαντικός.
0: Ωραία. Ωραία. Υπό την αίγιδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βεβαίως και επιμελητηρίων, ενώσεων, υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, διαβάζω. Τα Ποσειδόνια 2026 λοιπόν θα ανοίξουν πύλες το απόγευμα της Δευτέρας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί, κυρία Παπαχρήστου, λόγω χρόνου περισσότερο, όχι γιατί δεν θα θέλαμε να είμαστε. Κάποια μέρα από όλες θα περάσουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά.
1: Πολύ χαρά.
0: Και πάντως το Athens Metropolitan Expo είναι αυτό που θα φιλοξενήσει την έκθεση. Δεν το ανέφερα νωρίτερα και θέλω να το πω για τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Και εμείς.
0: Να είστε
1: καλά. Γεια σας.

κατεβάσει. Είναι ένα κομμάτι jazz που επίτηδες παίζουμε, γιατί σε λίγο θα παρουσιάσουμε ένα σχετικό θέμα. Συνονόματι Έλενα, να απαντήσω, οφείλω μία απάντηση για το επίδομα θέρμανσης. Πληρώθηκε σε 868.466 δικαιούχους με ένα κόστος που ξεπερνά τα 40.

Αν θα δοθεί και άλλη δόση δεν το γνωρίζω, θα το κοιτάξω να σου πω. Πάντως ναι, έχει ήδη δοθεί, οπότε πρέπει να μπει στην εφαρμογή σου ή αναλόγως και να το βρεις και για σένα αν το δικαιούσε.

0: Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ένα δείγμα μουσικής jazz που πάρα πολλοί κόσμος αγαπάει. Η jazz έχει θειασότες και οπαδούς και λατρεμένους έτσι έμπιστους φίλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Και τώρα θα σας πω ότι διοργανώνεται λοιπόν στην Πάτρα το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz. Και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Γιώργος Τσόλης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσόλη, και εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι το φεστιβάλ αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία, ίσως δεν είναι γνωστό. Ξεκινάει από το 1986 από το Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος δημιούργησε το φεστιβάλ της Πάτρας και παράλληλα και την τζαζ ενότητα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε φέτος κλείνει τα 40 χρόνια και σαν ενότητα ίσως είναι και η μακροβιότερη τζαζ ενότητα, για να μην πούμε φεστιβάλ και κάνουμε κάποιο λάθος. Στον ελλαδικό χώρο. Σαν φεστιβάλ Jazz and More υπάρχει από το 2003 και φέτος προσδίδουμε μια νέα πνοή στο φεστιβάλ. Ανέλαβα εγώ φέτος ως καλλιτεχνικός διευθυντής, καλλιτεχνικός υπεύθυνος. Είμαι και ο ίδιος πιανίστας και συνθέτης της jazz, οπότε έφερα και τη δική μου εμπειρία από τις δικές μου tour που κάνω ένα φεστιβάλ ανά τον κόσμο.
0: Και πολύ καλά κάνατε, κύριε Τσόλη. Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε φέτος δεν είναι πλέον μόνο τρεις συναυλίες ή καθιερωμένες τρεις συναυλίες που γινόταν έως τώρα, τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον. Φέτος εισάγουμε και τη Jazz Ακαδημία. Τη συνδέουμε με το Δημοτικό Οδείο των Πατρών, το οποίο είναι ένα εμβληματικό οδείο που υπάρχει και αυτό 4 δεκαετίες. Έχουμε μαθητές που συμμετάσχουν, που έρχονται από διάφορα μέρη της Ευρώπης και από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από διάφορα πανεπιστήμια, και οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο τριήμερο θα διδάξουν και στην Jazz Ακαδημία.
0: Θα κάνουν master classes δηλαδή,
1: Master classes, ναι. Και θα διδάξω και εγώ στην Jazz Ακαδημία, γιατί διδάσκω jazz και αυτοσχεδιασμό στο Δημοτικό Οδείο επίσης. Εκεί. Άλλο ένα σκέλος που έχουμε προσθέσει είναι το Jazz Round Town, δηλαδή ο γύρος της πόλης. Η πόλη γίνεται μια σκηνή δηλαδή. Έχουμε τέσσερις έξτρα σκηνές. Δύο εξωτερικούς χώρους στην πόλη και δύο χώρους πολιτισμού που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσφέρουν πολιτισμό στην πόλη της Πάτρας, και έτσι θα έχουμε τέσσερις έξτρα συναυλίες οι οποίες είναι αφιερωμένες στους νέους καλλιτέχνες του χώρου, οι οποίοι θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουν μια σκηνή σαν ένα πρώτο βήμα. Οπότε είναι εμφανιζόμενοι καλλιτέχνες της jazz, Έλληνες κυρίως, πρόκειται να εμφανιστούν στο Round Town, το οποίο είναι και ένας προάγγελος των κυρίων συναυλιών. Αυτό θα συμβεί στις 3 και 4 Ιουνίου. Δύο συναυλίες καθημερινώς.
0: 3 και 4 Ιουνίου, μιλάμε για αυτές που θα γίνουν στον πεζόδρομο της Μεζόνος, έτσι, μπροστά από το παλιό Δημαρχείο, κατά κύριο λόγο.
1: Θα γίνει στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Και σε δύο χώρους πολιτισμού, σε δύο μικρά θέατρα, στο κέντρο της Πάτρας.
0: Ξέρετε, κύριε Τσόλη, είναι ό,τι πιο ωραίο να υπάρχουν οι μουσικές αυτές δράσεις έξω ανοιχτά στην πόλη. Έτσι και αλλιώς και η Πάτρα έχει τους χώρους της, αλλά έτσι και αλλιώς και λόγω του πολύ καλού καιρού είναι ό,τι ωραιότερο, γιατί συνδέεται ακριβώς αυτό. Το λέτε εσείς Round Town, εγώ θα το πω συμμετοχή των καλλιτεχνών, διάλογος των καλλιτεχνών με το κοινό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, έτσι κι αλλιώς και αυτή και η μουσική της jazz βασίζεται στο μουσικό διάλογο. Φέρνουμε λοιπόν τους καλλιτέχνες σε απόσταση αναπνοής από τους ανθρώπους, από τους απλούς περιπατητές της Μεζόνος ή που θα σταματήσουν και θα δουν για λίγο ή για όσο θέλουν τον καλλιτέχνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και είναι εξάλλου να γνωρίζετε ότι και ο κυρίως χώρος, ο οποίος είναι ο προάβλιος χώρος του νέου Δημαρχείου, είναι και αυτός εξωτερικός.

0: Χώρος φυσικά. Βέβαια δεν βρίσκεται σε κάποιο πεζόδρομο, είναι ξεχωριστός χώρος, ένα προάβλιος χώρος, αλλά και αυτός είναι εξωτερικός χώρος. Αλλά είναι πιο άμεσο, έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας, όταν βρίσκεται μια σκηνή στο κέντρο της πόλης, ένα πεζόδρομο.
1: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι, και το Δημοτικό Οδείο που συμμετέχει και το Ρωμαϊκό Οδείο, ό,τι έχετε δηλαδή εμπνευστεί, νομίζω ότι το έχετε καταγωγή, έχετε σχέση εσείς με την Πάτρα.
0: Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά.
1: Γείτονας.
0: Ναι. Από όταν στην Πάτρα ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα από το Δημοτικό Οδείο ως μαθητής. Εκεί είχα με τον αείμνηστο τον Γιώργο, το μεταξύ ξεκίνησα αυτό το σχεδιασμό. Και μετά πήγα στην Ολλανδία, όπου και σπούδασα στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης και έμεινα εκεί 17 χρόνια. Και από όταν επαναπατρίστηκα, μένω στην Αθήνα.
1: Και φέρατε, πολύ ωραία, και φέρατε όλη αυτή τη μουσική γνώση, το θησαυρό, και τον μοιράζεστε είτε εκπαιδευτικά, όπως λέτε, είτε μουσικά, είτε και τα δύο μαζί.
0: Ακριβώς, ναι. Και υπάρχουν και οι επαφές μου, επειδή και εγώ ο ίδιος κάνω tour συνεχώς. Έρχομαι σε επαφή και με άλλα φεστιβάλ και με ακαδημίες που κάνω και εγώ masterclass με τη σειρά μου σαν guest teacher. Οπότε φέρνουμε κόσμο μαζί. Mm-hmm. Φέρνουμε κόσμο σε επαφή. Και πιστεύω αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Και η jazz έχει αυτή την αμεσότητα.
1: Ναι.
0: Η αμεσότητα του αυτοσχεδιασμού είναι ένας μουσικός διάλογος που όλοι ταιριάζουν εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι έχουν το χώρο.
1: Έτσι είναι, κύριε Τζόλη. Και έχω διαπιστώσει κι εγώ, έτσι ερχόμενη λόγω της εκπομπής και μέσω της εκπομπής και με πολλούς νέους καλλιτέχνες, ότι ανθεί η jazz και μάλιστα η ελληνική jazz σκηνή. Μπορώ να πω ότι, όπως λέτε, έχει μια άνθηση και μια ακμή που δεν θα το περίμενε κανείς, κι όμως.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Πριν 25 χρόνια, όταν φύγαμε εμείς να σπουδάσουμε σαν νεαροί 20-άριδες μαθητές, να πάμε στην Ολλανδία, στην Αμερική, όπου σπουδάσαμε όλοι μας, ήμασταν πέντε φίλοι. Πέντε φίλοι όλοι και όλοι. Και τώρα που γύρισα, βλέπω τους μαθητές των συμμαθητών μου, τότε που φύγαμε όλοι με ένα όνειρο να σπουδάσουμε, τους μαθητές των μαθητών αυτών, και υπάρχει μια σκηνή που ανθίζει. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Και εγώ, επειδή διδάσκω σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, βλέπω νέα παιδιά που αγαπάνε αυτή τη μουσική. Αυτό είναι τουλάχιστον ευίωνο για τα μουσικά δρόμενα της χώρας.
1: Βέβαια. Και το γεγονός ότι θα παίξουν και ξένοι καλλιτέχνες που έρχονται, όπως είπατε εδώ, ειδικά και αυτό το φεστιβάλ, πάλι θα υπάρχει μια συνεργασία, ένας διάλογος, θα αλλάξετε διάφορες ιδέες και ειδικά τα νέα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Σε αυτό το φεστιβάλ έχουν παίξει θρύλοι της jazz, όπως ο Keith Jarrett, ο Τσικορία, αυτή είναι τεράστια ονόματα, θρύλοι της jazz, αυτή, ο Wynton Marsalis. Όταν θα έχουμε διαθέσιμο λοιπόν και το χώρο του Αρχαίου Οδείου, ελπίζουμε να επανέλθουμε με τέτοιους θρύλους.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, γιατί μόνο το Αρχαίο Οδείο μπορεί να
1: υποστηρίξει κάτι τέτοιο, ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι σαν ένα μικρό Ηρώδιο, είναι το ίδιο.
1: Ναι. Και το Ηρώδιο τώρα θα το κλείσουμε για 3 χρόνια για να το φτιάξουμε λίγο, αλλά ναι, δεν πειράζει. Μόλις ανοίγουν οι χώροι, αμέσως υπάρχουν πράγματα για να γίνουν. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε, που μας τα παρουσιάσατε τόσο ωραία και έτσι καταλάβαμε και εμείς από πρώτο χέρι τι πρόκειται να γίνει στην Πάτρα από αυτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 7. Έτσι, για 5.
0: Να προσθέσω κάτι.
1: Βεβαίως, κύριε Τζόλη.
0: Οι jazz ακαδημίες που θα συμβούν από 5, 6 και 7 Ιουνίου δεν είναι προσβάσιμες μόνο για τους μαθητές, οι οποίοι θα έρθουν 30 μαθητές από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Είναι προσβάσιμες και στο απλό κοινό, το οποίο σαν ακροατής μπορεί να δει τη δημιουργική διαδικασία. Πώς κάποιος μαθαίνει jazz, πώς κάποιος. Είναι ανοιχτό για όλους.
1: Mm-hmm.
0: Μπορείτε να έρθετε εκεί, να ακούσετε, να δείτε πώς διδάσκεται αυτή η μουσική και πώς δημιουργείται αυτός ο μουσικός διάλογος. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και να ρωτήσει κάποιος πράγματα. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται το άλλο. Αυτός είναι ο σκοπός, να φέρουμε και αυτή τη μουσική κοντά στους μουσικόφιλους, όχι μόνο στους μουσικούς.
1: Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Την ιδέα.
1: Εννοείται ότι όποιος ενδιαφέρεται να μπει στις γνωστές υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων και να βγάλει και το εισιτήριό του, έτσι, υπάρχει και προπόληση από βιβλιοπολία και κεντρικούς χώρους.
0: Βεβαίως.
1: Να μην τα πούμε αυτά, να μπουν να το δούνε. Μιλάμε λοιπόν για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Jazz and More, Τετάρτη με Κυριακή από 3 ως και 7 Ιουνίου, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια τη δικιά σας, κύριε Τσόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα όλοι.
0: Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας. Παίρνουμε και μια γεύση και εμείς από jazz, Χάρης Ιωάννου και Ιωάννης Βαφέας Quartet.

Τίποτα πολύ καινούριο δεν έχουμε δει σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Εγώ σας εύχομαι να πάτε καλά όπου πηγαίνετε. Εσείς που θα μείνετε πίσω επίσης να περάσετε καλά. Όλοι καλά να περάσουμε. Για τα παιδιά που διαβάζουν, καλή δύναμη και όλα να πάνε έτσι κατευχήν. Θα τα πούμε με το καλό, γιατί σήμερα ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού και του μήνα, 5 με 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Να πω και καλησπέρα και στο Βάιο από το Βερολίνο και πάλι στον Πέτρο και που αλλού, στο Γιάννη, νωρίτερα στο Σουλάρι της Αρκαδίας και στον Κώστα, ο οποίος έλεγε νωρίτερα: «Καλή μου Έλενα, ο Τραμπ κάθε μέρα δίνει προοπτική τέλους του πολέμου και την επομένη το ανακαλεί. Έχουμε κανένα λόγο να γινόμαστε γνώστες αυτής της παρανοϊκής ενημέρωσης?» Άραγε, έλαντε. Έχουμε όλοι συρθεί σε ένα τέτοιο παράλογο παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά από την Μαρίλια Γεροντίδη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τη Βούλα Κλουσοπούλου και από μένα πολλά πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό τριήμερο. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Πραγματική κρίση του προσιτού κόστους ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εχμή και για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Πρώτη με 23,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 12,8, τρίτο το Πασόκ με 10, στο 9,5 η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Την ενωτική στρατηγική στην Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου θα εισηγηθεί ο Σοκράτης Φάμελος. Είναι η ώρα μιας καθαρής ενωτικής πρότασης, είπε στον Αντένα. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ανταπόκριση, η απάντηση του Νίκου Παπά μέσω Earth News. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ευρυτανία. Οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Την παραίτηση της κυρίας Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι εκδρομές. Βούλιαξαν λιμάνια και κτέλ. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στις εθνικές? Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, ιδανικό το σκηνικό του καιρού. Πρεμιέρα πανελλαδικών, χαμόγελα και ανακούφιση στους μαθητές, βατά τα θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Δώρο, μπάλα με τις υπογραφές των παικτών και σκάκι στον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίζει τώρα αν θα αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης, τονίζει ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, διπλωματικό επεισόδιο μετά το ρωσικό ντρόν στη Ρουμανία. Persona non grata, ο Ρώσος πρόξενος, τον διώχνουν ενώ κλείνει το προξενείο στην Κωνσταντζα. Και από την πυκνή πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας και τις αναταράξεις που έχουν προκαλέσει τα νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία και ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα, όπως θα δούμε λίγο μετά, και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Από τα Χανιά και το συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας και συνέδεσε την οικονομική σταθερότητα των προηγούμενων ετών με τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Σύνθεση με την Κρήτη και τον απεσταλμένο του Earth News, Μίλτο Σακελάρη, για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά, εδώ που είναι σε εξέλιξη ακόμη το συνέδριο του Economist. Όπως άκουσα να προαναφέρεις, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση νωρίτερα με τη γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London και Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επίσης δέχτηκε ερωτήσεις από τον Άλα Σάντερ Ρος,

0: διεκδόσεων του The Economist και την Joan Hoey, αναλύτρια για την Ελλάδα και σύμβουλο Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την οικονομική πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα μας και την οικονομική πολιτική από το 2019 μέχρι και σήμερα. Μια οικονομική πολιτική που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει οδηγήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα, με αποτέλεσμα να μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία. Έχω ξεχωρίσει τρία σημεία και θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και η κρίση του προσωπικού ζωής, η οποία είναι πραγματική, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να εστιάσουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Και στη συνέχεια τόνισε ότι έχει η κυβέρνηση ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο ίδιος και η κυβέρνηση θα παρουσιάσουν σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Οι πολίτες οφείλουν να κρίνουν βάσει των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 και να βάλουν τικ στα κουτάκια, όπως είπε, για να μας κρίνουν μεταξύ άλλων και για το μέλλον. Άφησε και εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας, χωρίς να τον κατονομάζει, ότι έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding.
1: Μάλιστα, Μίλτο, σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι η είδηση δεν είναι η είδηση, το έχει ξαναπεί ο Πρωθυπουργός, είναι η επιδίωξη για τρίτη θητεία, έτσι.
0: Ακριβώς, και στάθηκε επίσης και τα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Μεγαλύτερη επιτυχία φυσικά είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία είναι στο 8%, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης κατά 600.000, οι Έλληνες που επιστρέφουν στο εξωτερικό. 2-3 στοιχεία για την Κρήτη και με αυτά να κλείσω και να σας αφήσω να συνεχίσετε την εκπομπή. Μεγάλες επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο νησί. Το αεροδρόμιο το οποίο φτιάχνεται στο Καστέλι του Ηρακλείου, το οποίο θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό την τουριστική ροή και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και φυσικά ο νέος ΒΟΑ, κωδικός άξονας, ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο έχει επενδύσει στρατηγικά η κυβέρνηση.
1: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση μένεται σε πολλαπλά μέτωπα για το σήμερα αλλά και τα σενάρια συνεργασιών, με αφορμή τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας στα παραπολιτικά FM.
2: Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ό,τι ήταν το συνεδρίο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
3: Ναι.
2: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριο Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
1: Η Νέα Δημοκρατία παράλληλα διαβάζει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο και επιτέθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ τώρα, από όπου συνεχίζεται η διμέτωπη επίθεση έναντι κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται την Ευρυτανία και στέλνει μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Την ίδια ώρα από την Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκινήσει πόλεμος και με τους δημοσκόπους, με καταγγελίες για επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
5: Καλησπέρα, Θανό. Να πούμε λοιπόν ότι έναν ακόμη πονοκέφαλο δημιουργούν στο ΠΑΣΟΚ οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Mm. Από τη Χαριλαίου Τρικού Πιθάνο κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάλου Μαξίμου. Με στόχο βέβαια τι άλλο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και που προσπαθούν, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν όμως μέσα στο κόμμα Θάνο και κάποιες πιο, θα έλεγα, συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών, mm-hmm. που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά από

0: τυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Είχαμε νιου έντρι κόμματα. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος.
1: Να περιμένουμε κοινώς ψυχραιμία, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα νέα κόμματα. Αυτό λένε κάποια στελέχη του Πασόκ. Αυτό μας λέει.
0: Πολύ σωστά λένε. Και πολύ σωστά πρέπει να κατακαθίσει ο Κομιωτός αυτή τη στιγμή. Και για να δούμε, είναι μόνο ενθουσιασμός η πρώτη δημοσκόπηση, θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη σκέψη. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, όλα είναι ρευστά αυτή την περίοδο.
1: Πάντως ο Στράτος Φαναράς, ένα πολύ έμπειρο πρόσωπο, έκανε παρέμβαση και είπε, θες να το πεις εσύ, να το πω εγώ, συνιστά ψυχραιμία, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Ψυχραιμία, λέει, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν πώς ερμηνεύεται αυτή
0: η...
1: νομίζω πως ναι. Και δεν ξέρω αν έχει συνάφεια και με αυτά που συζητάμε. Φαντάζομαι ότι γενικότερα με όλο αυτό το καινούριο τοπίο θα έχει κάποια συνάφεια η τοποθέτηση αυτή του έμπειρου δημοσκόπου Στράτου Φαναρά. Υπάρχει κάτι άλλο, Ευγενία?
0: Ναι, να πούμε την ίδια ώρα, Γρηγόρη, συγγνώμη Θάνο, ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα και δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα, στο διατάφτα, Γρηγόρη, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, από τη μία την επιστροφή Τσίπρα και από την άλλη βεβαίως με τι όπλα θα πολεμήσει εντός εισαγωγικών τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο, εκεί στοχεύει άλλωστε τώρα και την αριστερά, προκειμένου να επιτευχθεί, όπως λέει, μια πολιτική αλλαγή.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Και να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που δέχονται ακόμη τα απόνερα της ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, γνωστοποίησε τις πρώτες προγραμματικές θέσεις του κόμματος με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις.
3: Ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν ομολογουμένως σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε, θα απαντήσω. Και τη μεσαία τάξη. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
1: Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Για ενωτική στρατηγική μιλάει ο κύριος Φάμελος. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας δεν επιδιώκει συνεργασίες με κόμματα. Τι λες?
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνον, έτσι ακριβώς είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αποκλείσει. Στην οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κομματικούς δομημένους οργανισμούς. Από εκεί και ύστερα, το τι θα κάνουν οι βουλευτές, αυτό είναι στην προσωπική τους και μόνο απόφαση. Αν θα παραιτηθούν, αν θα αναξαρτητοποιηθούν και πότε θα το κάνουν. Επομένως, η στρατηγική περί ενότητας έχει αμφιλεγόμενα σημεία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η μειοψηφούσα πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, είπε λύση εδώ και τώρα στην Κεντρική Επιτροπή και όχι μεσοβέζικες καταστάσεις. Ούτως ή άλλως, είπε ο κύριος Νίκος Παπάς, έχουμε ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί, αυτό το Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας τώρα πριν να είναι αργά. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενώπιον ενός κινδύνου να φιλορροήσει από μέλη, στελέχη, ακόμα και από βουλευτές. Όλοι περιμένουν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής σαν το ορόσημο το ερχόμενο Σάββατο, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, 6 Ιουνίου. Σαν το ορόσημο μιας νέας αρχής, ή ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει η μειοψηφούσα πλευρά, πρέπει να αποφασίσει.

0: το τι ακριβώς θα κάνει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Επίσης, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή μπήκε εκ νέου ένα νέο θέμα, το οποίο σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Αυτό που λέγεται Παύλος Πολάκης.
1: Αν θα πάει ο κύριος Πολάκης.
0: Ναι, ο ίδιος δηλώνει ότι θα πάει και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, διότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι εφόσον εξέπεσε του κοινοβουλευτικού αξιώματος, δεν έχει θέση σε κανένα ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Δεν προβλέπονται καλές ημέρες.
1: Ναι, έχει, θα βρει την πόρτα δηλαδή ο κύριος Πολάκης, θα τον εμποδίσουν. Θα γίνει επεισόδιο.
0: Αναρωτιόμαστε όλοι, αν πάει τελικώς ο κύριος Πολάκης, που θα πάει ο κύριος Πολάκης, θα υπάρξει εμπόδιο.
1: Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό με τον κύριο Κασελάκη. Θα δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, όντως είναι...
0: δεν ήταν το ίδιο.
1: Δεν ήταν το ίδιο, όχι, και οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
0: Μην τυχαίουμε για τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε στον Αντένα τονίζοντας ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
2: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά ότι τα ψέματα τελείωσαν.
3: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας. Πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το εάν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καταρχάς, δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν, θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
5: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι μέλη, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
4: Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
1: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου, με βάση νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του flash.gr. Στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, μια ανάσα πίσω με 9,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 6,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Στην ακρίβεια θα πάμε τώρα, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για τη στήριξη των πολιτών. Σε ευρύ διάλογο καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Και οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και να αποφευθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άκη.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροάτες μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε ήδη τις προηγούμενες μέρες επαφές με προσώπους των σούπερ μάρκετ. Ήταν βέβαια πιο πολύ θεσμική η συνάντηση, καθώς είχαμε νέο πρόεδρο στο σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ.

0: Ήταν όμως στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα, όπως μάθαμε. Το θέμα είναι ότι αυτός ο διάλογος, όπως μας είπε σήμερα και ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωί στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, αυτός ο διάλογος πρέπει να ανοίξει και επισήμως, δηλαδή όχι μόνο σε τέτοιες, ας το πούμε έτσι, θυμοτυπικές συναντήσεις. Θα πρέπει επισήμως να συζητηθεί και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι και οι δύο, αυτή η κρίκη της αλυσίδας είναι η πιο σημαντική. Θα πρέπει να συζητηθεί λοιπόν αυτή η πρόταση, η οποία προβλέπει, όπως είπες και εσύ, ότι το πλαφόν στις 30 Ιουνίου θα τελειώσει, διότι όλη η συζήτηση γίνεται για το αν θα παραταθεί ή όχι, διότι μέχρι τις 30 Ιουνίου πλαφόν θα έχουμε, είναι σε ισχύ. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Για μένα τα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε πει ότι, ότι δεν θα το παρατείνει. Για τα τρόφιμα όμως είχε πει ότι θα του δώσει μια παράταση, μπορεί για όλο το καλοκαίρι, γιατί το είχε συνδέσει και με την τουριστική κίνηση. Γιατί τώρα το καλοκαίρι που έχουμε τουριστική κίνηση, θα πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης, θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να προστατεύει, ας πούμε, το καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες, αλλά και εμάς εδώ, από τέτοια φαινόμενα σχροκέρδειας. Η αγορά, βέβαια, όταν το έχει ακούσει αυτό, είχε αντιδράσει. Έτσι κι αλλιώς το πλαφόν είναι ένα μέτρο το οποίο η αγορά το θεωρεί ότι είναι ένα βαρύ πλήγμα για τη βιωσιμότητά της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και μόνο στο άκουσμα της πληροφορίας ότι το πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου, αυτό είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο Υπουργός, λοιπόν, επανήλθε σήμερα με μια εναλλακτική πρόταση και είπε, δηλαδή, αυτό το οποίο, έτσι αν καταλάβαμε καλά από το πρωί που τον είδαμε στο Earth News, λέει ότι okay, δεν θα το παρατείνω, αλλά θέλω από εσάς μια συμφωνία κυρίων από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, το λιανικό εμπόριο δηλαδή, ότι θα κάνετε σημαντικές αισθητές μειώσεις σε αυτές τις 63 κατηγορίες προϊόντων, γιατί μιλάμε για προϊόντα που θεωρούνται βασικά. Αυτό είναι κάτι που
1: θες επίσης, να μας δώσει λίγο το στίγμα. Μίλησε για βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
0: Κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, αλεύρι, είδη καθαρισμού του σπιτιού, βρεφικά είδη. Τώρα έτσι εντάχεται, άμα το ψάξουν και άλλο.
1: Όχι, πήραμε μια εικόνα. Ναι.
0: Αυτά.
1: Οπότε αυτή η συμφωνία θα γίνει, θα υπάρξει, θα ευδοκιμήσει και πότε.
0: Αυτό θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα ραντεβού. Δεν έχουν γίνει τα πρώτα ραντεβού. Όταν κλειστούν τα πρώτα ραντεβού του Υπουργού και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, εκεί θα φανεί σε τι κλίμα θα γίνει η συμφωνία. Η πρώτη αντίδραση της αγοράς ήταν συγκρατημένη, διότι θεωρούν ότι δεν έχουν περιθώρια να μειώσουν τις τιμές. Τώρα, πάνω στο διάλογο, μπορεί να βρεθούν περιθώρια. Καταλαβαίνεις ότι σε ένα διάλογο ο καθένας, η κάθε πλευρά, κάτι δίνει και κάτι παίρνει. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Όταν γίνουν τα πρώτα ραντεβού, εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Προς το παρόν, είναι απλώς μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, έκανε αίσθηση, γιατί δεν είχε ξανακουστεί μέχρι τώρα. Και περιμένουμε να δούμε, ξαναλέω, πώς θα είναι το κλίμα όταν θα γίνουν τα πρώτα ραντεβού.
1: Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι δήλωσε στο Earth News.
2: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι προσεχείς ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συνάντηση αυτή την ώρα με τους συμβούλους του, προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για το σχέδιο παράτασης της δίμηνης εκεχηρίας για το Ιράν, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα συναντηθώ στην αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων για να λάβω μια τελική απόφαση, έγραψε περίπου πριν από δύο ώρες ο κ. Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση, διευκρινίζοντας τις παραμέτρους της συμφωνίας. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στη κυκλοφορία. Πρόσθεσε δε ότι οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν στην πλωτή αυτή οδό πρέπει να αποναρκοθετηθούν. Αναφορικά με το ζέον ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλωτικού.

0: πολέμου του Ιράν. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας, έγραψε, μια προφανής αναφορά στην οικονομική ανακούφιση του Ιράν ως μέρος του πακέτου. Τώρα, Θάνο, σε μια πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είπε ότι η αποδοχή ή μη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τα υπερβολικά, όπως χαρακτήρισε, αιτήματα της Ουάσιγκτον, ενώ το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς είπε ότι τα σχόλια Τραμπ είναι προσπάθεια να δείξει ότι νίκησε και πρόσθεσε ότι απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή το Brent βρίσκεται στα 91,46 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 86,
1: υπάρχουν προσδοκίες από τις αγορές και χειρίας, αν μη τι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Και συμφωνίας μάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, το λέγαμε και εκτός αέρα, έχει γίνει μηντιακή κανονικότητα το είπα ξύπα, το βομβαρδίζω, το αύριο υπογράφω, έρχεται ειρήνη, τελειώνω
0: και
1: την...
0: Και εκατέρωθαν διαψεύσεις επίσης.
1: Τελειώνω
0: στάνω,
1: την
0: έτσι.
1: Ιστορία με το Ιράν, το ισοπεδώνω, δηλαδή... Ουσιαστικά πλέον αυτό έχει πέσει και στο επίπεδο της σειράς που προβάλλονται τα θέματα. Γι' αυτό μιλάω ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως μια μηντιακή κανονικότητα.
0: Ναι, και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία βεβαιότητα σε τίποτα από όλα όσα ακούμε ή εν πάση περιπτώσει διατυμπανίζονται.
1: Η βεβαιότητα είναι η αναστάτωση στις αγορές, η οποία φτάνει μέχρι το πιο απλό νοικοκυριό. Έτσι.
0: Ακριβώς. Να κλείσω το θέμα λέγοντάς σου, γιατί έχουμε και το μέτωπο του Λιβάνου, όπου εκεί δεν υποχωρεί η ένταση. Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Πεντάγωνο, ενώ την ίδια ώρα η γερμανική κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ βέβαια εκφράζει ανησυχία για τα σχέδια του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο μεγαλύτερου τμήματος του Λωρίδας της Γάζας. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε ντρόουν τη Χεζμπολάχ πάνω από το νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, καθώς εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 15 παιδιά νεκρά.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, τη δυνατότητα να επαναμισθώσουν το σπίτι τους και να διασφαλίσουν τη στέγη τους θα έχουν από το φθινόπωρο όσοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι προβλέπετε και ποιος θα είναι ο ρόλος του νέου φορέα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
2: Ναι, Θάνο, μέχρι... Δεν σε ακούω καλά, Θάνο.
1: Ναι, εμείς όμως ακούμε μια χαρά. Μπορείς να προχωρήσεις το ρεπορτάζ.
2: Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα, Θάνο, στην Κρήτη, από το συνέδριο του Economist.
1: Ναι.
2: Σε όλο αυτό, γιατί δεν έχω και τις σημειώσεις. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός, γιατί πραγματικά ο ευάλωτος κόσμος, δηλαδή οι δανειολήπτες που είναι ευάλωτοι, θα μπορούν να υπαχθούν στις μέρημνές του, και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση κάποιος στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει αυτό το ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Και την ευκαιρία επενθύμησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Έκανε λόγο και για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη, και με την ευκαιρία να αναφέρουμε, Θάνο, ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων εφελετών. Γι' αυτό η διαδικασία θα πάρει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Έχει σχεδιαστεί, εννοώ, η διαδικασία για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσα δυνατούν να εξυπηρετούσουν τα χρέη τους.
1: Τις εξώσεις, τους πληστηριασμούς. Είναι ένας φορέας, ένα μέσο το οποίο το περιμένουν πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Προφανώς δεν είναι κάτι το καινούριο. Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια, σε αντίστοιχες καταστάσεις και περιπτώσεις. Θέλω να ρωτήσω μόνο, όταν στο τέλος αυτής της περίοδου θα έχει τη δυνατότητα να επαναγοράς ο μισθωτής, ο πρώην ιδιοκτήτης, και με επιπρόσθετα κεφάλαια, ή θα αρκεί η καταβολή του ενοικίου σε μηνιαία βάση?
2: Σε κάθε περίπτωση όλες οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκές. Ο φορέας αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας. Ο φορέας υποχρεούται να νοικιάσει το σπίτι πίσω στον ίδιο τον οφειλέτη για 12 χρόνια, τουλάχιστον 12 χρόνια, επιτρέποντάς του να παραμείνει στην κατοικία του. Mm-hmm. Το ενοίκιο, αν δεν κάνω λάθος, το μηνιαίο ενοίκιο ορίζεται βάσει της αξίας του ακινήτου και επιδοτείται από το κράτος, όπως είπαμε, με τα ποσά που φτάνουν μέχρι 210 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα να ανακάμψει οικονομικά ο οφειλέτης, μπορεί, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% της εμπορικής αξίας, ανάλογα με τις τελικές ρυθμίσεις, εάν ήταν δηλαδή συνεπίστανο στα ενίκια. Και για να ενταχθεί ένας δανειολήπτης όμως στο μηχανισμό, πρέπει να πληρεί και κάποια αυστηρά, θα έλεγα, κριτήρια. Βεβαίως ευάλωτο φιλέτη, θα πληρεί τα θεσμοθετημένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και το καθεξής.
1: Κώστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όντως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
4: Ωραία, νομίζω το έχουμε.
5: Ήτανε πολύ καλό θέμα γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να γράψουμε. Μπορούσε ο καθένας να πει πραγματικά αυτά που νιώθει.
1: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνέργεια νέων και ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση της απομόνωσης και της αποξένωσης των ανθρώπων ήταν τα θέματα που εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν βατά. Η Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, αύριο παίρνουν σειρά οι τελειόφοιτοι στα ΕΠΑΛ, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλησπέρα, πολύ σημαντικό το θέμα, ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, αυτό της μοναξιάς και της ελευθερίας των ηλικιωμένων, και έχει να κάνει με το πόσο ορατούς ή αόρατους τους κάνει η κοινωνία με τις δομές της. Καλησπέρα και πάλι.
6: Καλησπέρα, και μπορούσες να το αναπτύξεις από πάρα πολλές πλευρές, και ήταν και αυτό που άρεσε στα παιδιά, αυτό που μας είπανε, γιατί έβαλαν μέσα και βιωματικά, όπως το βιώνουν οι ίδιοι με την τρίτη ηλικία, έβαλαν μέσα παραδείγματα με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, πώς μπορούν να συνεισφέρουν, να μην μέσα την αποξένωση των παιδιών που ήταν με τα social media, με το κινητό, με ότι δεν βγαίνουν πολύ τους, και ήταν ένα θέμα που άρεσε στα παιδιά. Mm-hmm. Και να σου πω ότι το είχαν διδαχθεί και στην πρώτη ηλικίου, αλλά το είχαν κάνει και στα φροντιστήρια. Γι' αυτό και έβγαιναν χαρούμενα. Το θέμα το χαρακτήρισαν, όπως είπαμε, εύκολο.
1: Αλλά είναι και αυτό που είπες, ότι το έβλεπαν και βιωματικά, δηλαδή από τις δικές τους εμπειρίες.
6: και αυτό είναι που τους άρεσαν. Δηλαδή έγραψαν αυτό που, που ένιωθαν και βίωναν και βιώνουν στη ζωή τους και το ήταν και συναισθηματικά αυτό που μας έλεγαν. Κλήθηκαν λοιπόν να γράψουν ένα σχολική.

0: κουβέντα με 400 περίπου λέξεις και να αναλύσουμε.
1: Δεν σε ακούμε όμως τώρα, Ελίνα, λίγο να μετακινηθείς πάλι, γιατί χάθηκε μάλλον το σήμα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μου ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα, ναι.
0: Ναι, κλείθηκα λοιπόν να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της ηλικίας. Επίσης είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και πάνω σε τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αύριο σκυτάλι παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, τα νέα ελληνικά. Να σου πω βέβαια ότι σήμερα όλα κύλησαν ομαλά στην πρεμιέρα. 9 παρά 10 με 9 δόθηκαν τα θέματα σε όλα τα σχολεία. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. 10 η ώρα αποχώρησε ο πρώτος και 12 η ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ακριβώς το θα γίνει και αύριο. Μετά οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα την ερχόμενη Τετάρτη και την Τρίτη είναι οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ. Περίπου 82.000 ήταν υποψήφοι από τα γενικά λύκεια, 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις στο σύνολο στην τριτοβάθμια.
1: Να ευχηθούμε καλή δύναμη, πολλές αντοχές, ψυχραιμίας και στους γονείς και στα παιδιά και καλή επιτυχία όπως πολύ σωστά είπες. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα δήλωσαν νωρίτερα στην κάμερα του Earth News υποψήφοι στις φετινές εξετάσεις.
2: Θέλω να σκέφτομαι στο ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες, είναι απλά μια διαδικασία, πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σκοπός είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.
3: Δεν έχω πάρα πολύ άγχος, έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί καλά, οπότε έχω αυτοπεποίθηση.
4: Η αλήθεια είναι το περίμενα αυτό το συγκεκριμένο το θέμα, είχα διαβάσει πάρα πολύ καλά, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές που διαγωνίζονται φέτος έστειλε μέσα από τα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
6: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
5: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550 με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Και εμείς να αλλάξουμε κλίμα, χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερες πατρίδες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί αποφάσισαν να το κάνουν τετραήμερο και ήδη αναχώρησαν οδικός ή ακτοπλοϊκός για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποιον τουριστικό προορισμό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Άργο Σαρονικό.
7: Κάτσετε όλο το τριήμερο.
8: Ναι, όλο το τρίμα.
7: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστία είναι ακριβά?
8: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
7: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εστίριων?
9: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
1: Να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, αρκετά πλοία καταγράφουν 100% πληρότητα. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Πράγματι είναι αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου φύγει ο κόσμος λοιπόν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να σου πω ότι δημοφιλείς προορισμοί είναι τα νησιά των Κυκλάδων και του Άργου Σαρονικού, καθώς είναι κοντινοί προορισμοί ειδικά για το τρίμερο, οι πληρότητες ξεπερνούν το 90%. Περισσότεροι από 22.000 επιβάτες αναχώρησαν συνολικά σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησο και Κρήτη με 16.834 επιβάτες. Ενώ για Άργο Σαρονικό έχει 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία και θα ταξιδέψουν περίπου 5.500 επιβάτες. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η αυξημένη κίνηση με αρκετά δρομολόγια έχουν και τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συγκεκριμένα, η Ραφίνα έχει 12 πλοία για Πίνο και Μύκονο με 8.708 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο προγραμματίστηκαν 14 δρομολόγια πλοίων για Τριά, Κύθνο, Σύρο, Λίμνο, Καβάλα με περίπου 4.500 επιβάτες.
1: Ωραία, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα και στα δύο εθνικά δίκτυα. Μαζική είναι και η έξοδος στους σταθμούς των ΤΕΛ, των οδών Κηφισού και Ηλιοσίου.
11: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
12: Θα πάω μέσω του ΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
13: Γιατί είναι πατρίδα?
12: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
14: Στα Γρεβενάκοβα, μαζί με τον πατέρα μου.
1: Να δούμε τώρα και την εικόνα του καιρού το τριήμερο. Η Νικολέτα Ζιακοπούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλοκαιρινός ο καιρός, έτσι?
0: Αφού ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά όλο το προηγούμενο διάστημα και το προηγούμενο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, νομίζω ότι επιτέλους ο καιρός θα είναι συμβατός με την εποχή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή θα έχουμε ωραίες θερμοκρασίες ευχάριστες, γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβουμε τοπικά και στους 32 βαθμούς. Επίσης να πω ότι θα έχουμε ηλιόλουστο καιρό αύριο από την αρχή της ημέρας και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα. Βεβαίως δεν θα λείψουν κάποιες μπόρες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα σε επιρωτικές ορεινές περιοχές της χώρας μας. Όμως τα φαινόμενα θα είναι μεμονωμένα, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα είναι σύντομα. Ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά μας, οι συνθήκες θα είναι ιδανικές, καθώς και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν γενικώς τα 5 μποφόρ. Και επίσης να πω ότι η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Οπότε θα το απολαύσουν όλοι όσοι φύγουν.
1: Νικολέτα, αυτή η ζέστη που βλέπουμε, και ποια ζέστη, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, τα σαραντάρια της Πορτογαλίας, βλέπεις να μας πιάνουν ή όχι?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο θερμικός θόλος δεν ακούμπησε καν τη χώρα μας. Εμείς βιώνουμε μια ευλογημένη κανονικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πραγματικά στη Δυτική Ευρώπη ζήσαν μια πρωτοφανή κατάσταση που είχε πιθανότητες να συμβεί μία στις χίλιες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό και πόσο ιστορικό χίλιες είναι το γεγονός. Είναι ασύλληπτο και βέβαια το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αν κατάφερε να συμβεί κάτι το τόσο ακραίο εκεί σήμερα, μήπως αύριο και κάπου αλλού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι ενώ προετοιμασμένοι για τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η κλιματική κρίση. Εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε στοιχεία προς το παρόν στη χώρα μας δεν φαίνεται κάποια ακρότητα το επόμενο διάστημα.
1: Το κρατάμε αυτό που είπες, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018. Ακούμε την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
15: Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει με αίτηση ανέρεσης τρεις τελεσίδικα καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Σωτηρής Θερζούδης, ο τότε υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Ματθεόπουλος και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια συνολικά σε 340 χρόνια φυλάκισης με εκτιτέα τα 5. Θυμίζω ότι με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων της Αθήνας από πέρσι τον Ιούνιο εκτείουν την ποινή τους στην φυλακή. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος, εξετάζοντας την αίτηση ανέρεσής τους, την απέρριψε. Άρα θεωρείται αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης για αυτούς τους τρεις. Ωστόσο ανέρεσε το σκέλος της δικαστικής απόφασης που αφορά στην μη χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες. Μόνο για αυτό το σκέλος την στέλνει πίσω την υπόθεση προς νέα εκδίκαση και πάλι στο Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων. Και θυμίζω ότι με βάση την απόφαση του Ιουνίου του 2025 είχαν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι 11 από τους 21 κατηγορούμενους για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, 9 πρώην υψηλόβαθμοι πυροσβέστες και ο ηλικιωμένος που προκάλεσε τη φωτιά με ποινές από 3 έτη έως και 300 έτη φυλάκισης με εκτιτέα τα 5 από αυτά.
1: Και εμείς παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν η πρώτη ομάδα από τους 22 συνολικά συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου για να δούμε αν ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία. Άννα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, είναι ακόμα σε εξέλιξη διαδικασία λήψη απολογιών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω την απολογία του ένατο κατηγορούμενο. Σήμερα απολογούνται συνολικά 12 άτομα. Πρόκειται για κατηγορούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση.

0: Εθνική μεταχείριση όσων απολογήθηκαν σήμερα, ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί απολογίες των υπόλοιπων 10 εμπλεκομένων, ανάμεσα σε αυτούς και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης σε δύο λογιστές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να μείνουμε στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έκθεση Τυχεροπούλου, η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την παρέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση.
2: Τουλάχιστον υποκριτικό όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
3: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
2: Πολύ σύντομα.
4: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
2: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματονομοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί απόλυτη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματονομοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα 18
4: του μηνός, ναι.
2: 18 Μαΐου.
3: Θα ζητήσει
2: αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματονομοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
4: Όχι, δεν καταλάβατε.
2: Συγγνώμη,
4: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
2: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
4: Αυτό λέω. Αυτό
2: να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
4: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
2: Θεωρώ ναι.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της νότιο-κορεατικής εταιρείας Hanuk Ocean υπογράφηκε στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Kimberly Guilfoyle τη χαρακτήρισε συμφωνία ορόσημο για το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Σιδέρης που ήταν εκεί θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που εστάλησαν. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές. Θα πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας και όχι απλώς για ένα μνημόνιο. Τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν οι δύο πλευρές, τόσο η ελληνική των ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά και η νοτιοκορεατική. Τώρα το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της αμερικανικής και συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας παρουσίασε η πρέσβυρα στην Αθήνα. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συνεργασία των ναυπηγείων της Ελευσίνας με τον κορεατικό ναυπηγικό κολοσσό. Η Ελλάδα βρίσκεται στα αμερικανικά σχέδια ως πυλώνας της συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως σημείωσε η κυρία Guilfoyle. Και μάλιστα είπε ότι μέσω της τριμερούς αυτής συνεργασίας η Ελλάδα θα κερδίσει εθνική αυτονομία στην ναυπηγική βιομηχανία, ενώ υποστηρίζοντας το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, τον αμερικανικό έκτο στόλο, τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και φιλικά έθνη στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε την σημασία της συγκεκριμένης στρατηγικής συμμαχίας, η οποία ξεκινά από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών. Ο κύριος Θεοχάρης είπε ότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας πρόκειται να μετατραπούν σε κορυφαίο περιφερειακό κέντρο εφοδιασμού, συντήρησης και ανακατασκευής κρίσιμων ναυτικών αμυντικών μέσων. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει καλύτερα, είναι ότι η κορεατική εταιρεία Hanwha έχει καταθέσει σχέδια ναυπήγησης στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για πολεμικά πλοία. Στις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σχέδια πλοίων από την Κορέα, όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως κατασκευή από ελληνικά χέρια. Και μάλιστα εκεί κάτι το οποίο ακούστηκε ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η λέξη υποβρύχια. Αυτή την περίοδο το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν την ενίσχυση του υποβρύχιου στο

0: είναι κάτι προώρο, γιατί σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές θα προηγηθεί από ό,τι φαίνεται ο εξυγχρονισμός των υποδοχείων 2-14 που διαθέτει ο ελληνικός στόλος, και το επόμενο μεγάλο και αποφασιστικό βεβαίως βήμα θα είναι η ενίσχυσή του με νέα υποβρύχια. Ποια θα είναι αυτά τα νέα υποβρύχια, μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα προτείνει το ίδιο το πολεμικό ναυτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της αξιολόγησης των φρεγατών πολλά είχαν ακουστεί και τελικά είδαμε ότι καταλήξαμε κάπου σε εντελώς διαφορετικό σημείο από εκείνο το, από όλα όσα εκείνα τα οποία είχαν ακουστεί κατά καιρούς καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου, της λεγόμενης περίοδου για τους αμυντικούς συντάκτες φρεγατιάδας εντός εισαγωγικών. Πάντως πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία για έναν ναυπηγικό κολοσσό της Κορέας, ο οποίος έχει χωριστεί στα δύο, είναι ικανός να χτίσει, να κατασκευάσει πολεμικά πλοία με τέτοιους ρυθμούς, και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε είναι ότι οι Κορεάτες χτυπούν ακόμη και τις τιμές της Δύσης και της Ευρωπαϊκής αγοράς. Οπότε και αυτό έχει τη δική του αξία μέσα σε όλο το πλαίσιο το οποίο αναφέραμε νωρίτερα.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, δεν χωρά καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Είναι κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα πάμε στο Λονδίνο, γιατί εκεί δικάζεται 46χρονος Έλληνας που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Τι έχει γίνει, Δημήτρη?
3: Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε το όνομά του. Λέγεται Ιωάννης Αηδινίδης. Κατηγορείται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 23 με τις Βρετανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι στοχοποίησε δημοσιογράφο του Ιράν International, τηλεοπτικού δικτύου για την κριτική του προς την Τεχεράνη. Η σύλληψή του δεν έγινε τώρα, αλλά στις 16 Μαΐου στο δυτικό Σάσεξ από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο πλημελιωδικείο του Westminster, όπου εξετάζονται αρχικά οι ποινικές υποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, όπως βεβαίως μας μετέφερε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις η ανταποκρίτρια του Earth News στη Βρετανική πρωτεύουσα, η Ευδοξία Λιμπέρη.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, τώρα να δούμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την καταδίκη ΝΑΤΟ και του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας για την επίθεση με ρωσικό ντρόουν σε μεθοριακή περιοχή της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και με διπλωματικές συνέπειες.
3: Με διπλωματική ουρά, πολύ σωστά το επισημαίνει Στάνο. Η επίθεση αυτή δείχνει ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει τον πόλεμο, είπε ο καγκελάριος Μέρτς. Διαβεβαίωσε δε ότι η χώρα του είναι στεναρά στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική μας ασφάλεια, έγραψε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Γιώχαν Βαν ντε Φουλ. Και η απάντησή μας είναι η ενότητα, στηρίζουμε την Ρουμανία, πρόσθεσε Θάνο.
1: Τώρα, το λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, και με την Νικολέτα Γιακοπούλου, νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον Ιδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Τι νεότερα έχουμε? Μάλιστα, είπε η Νικολέτα ότι αυτό συμβαίνει μία στις χίλιες. Δηλαδή πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά, λες τι έρχεται.
3: Ναι, και έχουμε ακόμα Μάιο, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Έφτασε λοιπόν εκεί στην πόλη Μόρα στην κεντρική Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών. Η Δυτική Ευρώπη πάντως παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με την ακραία ζέστη να επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, ακόμη και την Ελβετία, να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Στη Γαλλία έγινε έκτακτη υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στην Ιταλία οι αρχές εξέδωσαν τον πρώτο κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για φέτος στη Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Μπρέσια και Τωρίνο. Ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες στη Μαδρίτη αναμένεται το Σαββατοκύριακο να αγγίξουν τους 35 βαθμούς. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά περίπου 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια. Μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
4: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
5: Κατά κάποιο τρόπο που με φωνάζω,
4: συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πήραμε μια γεύση στην αθλητική ενημέρωση. Περάσαμε και την επίσκεψη των πρωταθλητών Ευρώπης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και ο κόουτς Μπαρτζόκας του χάρισε ένα ιδιαίτερο δώρο. Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Πήγα στον Πρωθυπουργό οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τους αδερφούς Αγγελόπουλους, Προέδρους του Ολυμπιακού, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Σκονδύλα, τον Coach Γιώργο Μπαζόκα και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολαίου, αλλά και τον Τόμας Γουόκα, οι οποίοι του παρέδωσαν μια μπάλα με υπογραφές της ομάδας.
1: Είχαν και τον τρόπαιο, έτσι.
0: Και το τρόπαιο βεβαίως σε πρώτο πλάνο πάντα. Είχαν ένα τετατέτ με ευχές και με συγχαρητήρια. Και φυσικά ο coach Μπαρτζόκας με το παρατσούκλι σκακιστής, όπως τον αποκαλούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, για το με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγώνες με πολλή σκέψη και με πολλή τακτική, το έκανε δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει και πολιτική ανάγνωση, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και έχει και πολλούς συμβολισμούς. Ας πούμε η παντοδυναμία του βασιλιά, η ευθύνη του βασιλιά, τα πιόνια, ναι, ο πύργος. Δηλαδή έχει πολλούς συμβολισμούς το σκάκι.
0: Πολύ σωστά το λες και γι' αυτό ενδεχομένως και ο coach Μπαρτζόκας έκανε το συγκεκριμένο δώρο στο Πρωθυπουργό, που φυσικά τους είπε και του χρόνου και όλα τα σχετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, ναι. Καθώς χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basketball League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στην αρχή δυσκολεύτηκε, γιατί ήταν και λίγο ζαλισμένος, είναι αλήθεια, από το νέκταρ της επιτυχίας από την Ευρωλίγκα. Νίκησε όμως τελικά 94-77 την ΑΕΚ και αύριο στις 5 και 4 στο Σαν Αρίνα, εκεί στο κλειστό των Αλωσίων, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Χθες έγινε και ο πρώτος ημιτελικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο άλλος ημιτελικός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση τελικά του δικεφάλου του Βορρά, 114-102-96-96 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αύριο περίπου στις 3 θα ξεκινήσει και αναμέτρηση στην Επιλέα, δηλαδή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο Πόλο χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας 14-20-14, συγγνώμη, στο Σαράφιο δηλαδή, και έκανε στη σειρά των τελικών 2-0 και ένα εντυπωσιακό σερί 62-0 επί των Πρασίνων έχουν οι Ερυθρόλευκοι, και αύριο στις 5 στον Παπαστράτη φιλοδοξούν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν ακόμη μια νίκη και να κατακτήσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα. Σήμερα η Βουλιαγμένη υπερασπίστηκε την έδρα της, έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού και με 11-9 νίκησε και έφερε τη σειρά σε 1-1, είναι η τελική της υδατοσφαίρησης γυναικών, του πρωταθλήματος υδατοσφαίρησης. Την Κυριακή στις 7.30 στο Παπαστράτιο θα κριθεί το τρίτο παιχνίδι. Στις 3 νίκες είναι ο νικητής, ενώ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27, έκανε το 3-1 στη σειρά το τελικό της Handball Premier Ανδρών και στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Θάμα.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμποργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό τριήμερο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξε αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιση στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να αρθεί, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζει επίσης το σχέδιο συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε στην υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίως των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα για τον ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της χώρας του και του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση του ΤΑΣ σχετικά με το περιστατικό, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι αν παραδώσουν το μη επανδρομένο αεροσκάφος, θα διεξάγουμε μια αντικειμενική έρευνα και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λίγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth

Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, από τότε που ο καθρέφτης ήταν πρωινός, κρατάμε ως κόρην οφθαλμού αυτές τις συναντήσεις, διότι όταν θέλεις να επικοινωνήσεις πραγματικά, οι τηλεφωνικές συνδέσεις και η συγκεκριμένη διάρκεια τους, θεμητές, αλλά πολλές φορές χάνουν το νόημα.

0: Σήμερα καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη και ερευνητής στο CNRS. Καλησπέρα σας, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Το CNRS
1: είναι το CNRS, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας.
0: Μάλιστα, συνεχίζω. Ειδικεύεται στην γεωπολιτική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στην γεωπολιτική των διασπορών και στην χωροταξία. Μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1984, κατέλαβε καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στην Βαλτιμόρη, στη Βοστόνη, έδρα Κωνσταντίνου Καραμανλή και Φλέτσερ, και στο Λονδίνο επίσης. Χρημάτισε πρέσβης της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ και το τελευταίο του βιβλίο στα ελληνικά είναι «Ποιοι είμαστε, γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας». Πείτε μου, έκανα κάποιο λάθος?
1: Μετά από τη γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας έβγαλα και ένα δεύτερο που το προεκτείνει.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι, ο τίτλος είναι «Τα ξύλινα τείχη, γεωπολιτική των ελληνικών δικτύων». Και όπως καταλαβαίνετε, μιλώντας για τα ξύλινα τείχη, το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να κλεινόμαστε και να περιχαρακωνόμαστε, αλλά να ανοιγόμαστε στον κόσμο, όπως έχει κάνει η ελληνική διασπορά, που έχει φτιάξει δίκτυα παντού, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ελληνισμό της Ελλάδας που είναι λιγάκι επαρχιακός και έναν ελληνισμό της διασποράς που είναι κοσμοπολιτικός. Οι δύο αυτές οντότητες του ελληνισμού που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό, μιλάμε για καμιά δεκαριά εκατομμύρια, άλλοτε συνεργάζονται, άλλοτε διαφωνούν, εισάγουν μια πολύ σημαντική δυναμική, και φυσικά το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι πώς μπορούμε, χωρίς να περιορίσουμε την ελευθερία της διασποράς, από την πλευρά του ελληνικού κράτους να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με σεβασμό της ιδιομορφίας του μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εισαγωγή της εκπομπής, στην οποία έβαλε και την πρώτη πινελιά ο κύριος, ο καθηγητής, ο κύριος Πρεβελάκης, που φιλοξενούμε σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας, μπορείτε να μπαίνετε λίγο μετά από τις εκπομπές και θα ακούτε όποια προγράμματα θέλετε με την ησυχία σας. Στην Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό εδώ μοιάζει όσο ποτέ άλλοτε μπερδεμένο και αμήχανο, ή μάλλον μπορεί να μην είναι και όσο ποτέ, μπορεί κάποιοι να θυμούνται ότι ήταν ανέκαθεν μπερδεμένο, κάποτε ακραίο όμως και αντιφατικό με όλες τις ελληνικές παθογένειες. Θέλουμε να κάνουμε πολλά, να υπερβούμε, να ξεχωρίσουμε, να ηγηθούμε, δεν έχουμε καταλάβει όμως αν μπορούμε. Θυμάμαι τώρα αυτό που λέμε λεπτομέρεια ή και αριστεία, που πάρα πολλοί φοβούνται ή μπορεί και να την χλεβάζουν κιόλας. Θυμάμαι μια κινηματογραφική ταινία, Αμαντέος, που θα την έχετε δει πολύ, και θυμάμαι νότα με τη νότα. Θυμάμαι ακόμα και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος λίγο τον ζήλευε, ή μάλλον πολύ τον ζήλευε τον Μότσαρτ, και ακούγοντας αυτό το κομμάτι που απλώσαμε τώρα για χαλή, πήγε στο δωμάτιό του, κάθισε μπροστά στον Ιησού εσταυρωμένο, μια εικόνα, και με παράπονο αλλά και δέος για τον Μότσαρτ του λέει το καταπληκτικό, σαν παράπονο: «Δεν μπορείς να βρεις ένα λάθος στον Αμαντέους. Συγκεκριμένα, εάν μετακινήσεις μία νότα ή αλλάξεις μία νότα στην παρτιτούρα του, there would be diminishment. Θα εξαφανιστεί το παν. Άλλαξε μία φράση και όλη η δομή θα καταρρεύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, και είπαμε καλεσμένος μας στην εκπομπή σήμερα είναι εδώ κοντά μου ο κύριος Πρεβελάκης, ο οποίος επέλεξε και τις μουσικές μας. Καλησπέρα ξανά και καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επιλέξατε Leonard Cohen να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, είναι ένα τραγούδι του 1992, μόλις έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος. Επικρατεί αισιοδοξία παντού, όλοι θεωρούν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι, ειρήνης, ανάπτυξης, το τέλος της ιστορίας μας, έλεγε ο Φουκουγιάμα, τέλος της ιστορίας, τέλος των πολέμων. Και ο Κόεν το 1992 μας δίνει μια εικόνα προφητική. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι, αισθανόμαστε ότι περιγράφει τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, μετά από τη στιγμή που κατέρευσαν ξαφνικά όλες οι ψευδαισθήσεις και βρεθήκαμε μπροστά στην επιστροφή της ιστορίας, μπροστά στην επιστροφή του τραγικού. Το περιγράφει με τον τρόπο του ο Leonard Cohen. Πρέπει να κάτσει κανείς να δει τους στίχους ένα-ένα και να έχει και κάποια, αν θέλετε, ανάλυση από πίσω. Αλλά είναι ανατριχιαστικό το πώς έχει περιγράψει ένα κόσμο με πολέμους, ένα κόσμο αδικίας, ένα κόσμο ανισοτήτων, όπου εξαφανίζονται τα σύμβολα.
0: Σαν να ζούσε σήμερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και αυτός ο εκπληκτικός στίχος που λέει ότι σε όλα υπάρχει μια ρογμή. Και από αυτή τη ρογμή περνάει το φως. Επομένως, δίνει την ελπίδα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στην ατμόσφαιρα που κυριαρχεί. Υπάρχει η ρογμή από την οποία έρχεται το φως, και το άλλο που λέει είναι χτυπήστε τις καμπάνες. Λέει ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, όσο και αν είναι δύσκολα τα πράγματα, με ταπεινοφροσύνη, με σεμνότητα. Υπάρχει η ρογμή από την οποία μπορεί να μπει το φως και το καθήκον μας είναι να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Αυτή τη ρογμή εσείς, εγώ, την βλέπουμε τώρα, μπορούμε να τη, ή την φανταζόμαστε ή την ελπίζουμε? Έχουμε δύο μεγάλους πολέμους στην Ουκρανία, ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ στη Γάζα και επεκτάθηκε με τον πόλεμο με το Ιράν. Από αυτούς τους πολέμους πώς βγαίνουμε?
1: Κοιτάξτε, όταν λέει ότι there is a crack in everything, ότι υπάρχει μια ρογμή στα πάντα, αυτό δίνει ελπίδα, χωρίς να δίνει όμως συγκεκριμένη απάντηση από ποιο θα είναι το φως. Νομίζω ότι τώρα ζούμε στη φάση της επιδείνωσης. Δεν το βλέπουμε ακόμα το φως. Το μήνυμα του Κοέν είναι κρατήστε την ελπίδα. Θα έρθει το φως. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε και μια διάσταση θρησκευτική από τον Κοέν, ο οποίος συνδυάζει τις ρίζες του, τις εβραϊκές, με τη γνώση του χριστιανισμού. Η ελπίδα, το φως, προέρχεται από μια πίστη η οποία βγαίνει από τα υλικά ή τα υλιστικά και συνδέεται με το μεταφυσικό. Αν χάσουμε αυτή τη διάσταση, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του κόσμου μας, είναι ότι εγκαταλείποντας τη θρησκεία λίγο-λίγο, έχει χαθεί, έχει πέσει σε ένα είδος απελπισίας, σε ένα είδος, πώς να πούμε, βίας, εγωισμού. Γι' αυτό το τραγούδι το αγαπώ πολύ, γιατί νομίζω ότι συνθέτει, χωρίς να είναι αφελές, εγώ όλο το διάστημα, αν θέλετε, της ευτυχίας, της ψεύτικης ευτυχίας, ήμουνα πάντα επιφυλακτικός. Δεν υπήρξα ποτέ έτσι υπεραισιόδοξος. αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και δυνατόν να χάνουμε την πίστη μας, γιατί τότε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε.
0: Μιας και είπατε πίστη, έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι ο Cohen, το The Faith.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα ωραιότερα. Ωστόσο, ο Leonard Cohen, μολονότι είχε τις γνώσεις των πραγμάτων, δεν τις διαφήμιζε ποτέ μέσω των τραγουδιών
1: του. Τις παίρναγε με τον πιο αποτελεσματικό,
0: με το πιο αποτελεσματικό
1: και τον πιο σεμνό τρόπο, θα έλεγα, που είναι ακριβώς μέσα από μια τέχνη την οποία είχε φέρει σε ένα επίπεδο εκπληκτικό.
0: Θα ήθελα από σας μια γενική έτσι περιγραφή της εικόνας που ζούμε τώρα με ο Donald Trump είναι μια προσωπικότητα, ένα πρόσωπο μάλλον, το οποίο συμβολίζει πολλά πράγματα. Θα ήθελα τον δικό σας, τη δική σας ερμηνεία για αυτόν.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ είναι ένα επιφαινόμενο. Εκφράζει με τρόπο υπερβολικό ένα βαθύτερο φαινόμενο που είναι ακριβώς αυτά τα αδιέξοδα της εποχής μας. Αν θέλουμε να εκφράσουμε με ένα συνθετικό τρόπο το τι ζούμε, θα έλεγα το εξής, ότι με το τέλος του ψυχρού πολέμου μπήκαμε σε μια περίοδο που τη λέμε η παγκοσμιοποίηση, η οποία ήταν η ενοποίηση του κόσμου. Δηλαδή πέσαν τα σύνορα, αναπτύχθηκαν οι ανταλλαγές, το εμπόριο, υπήρξαν και οι τεχνολογικές εξελίξεις που τα διευκόλυναν. Ο κόσμος ξαφνικά ενοποιήθηκε. Αυτό οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Η δική μου γενιά που είχε ζήσει ένα κόσμο κλεισμένο με σύνορα, με προστατευτισμούς, μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε πόσο είναι εκπληκτική αυτό το άνοιγμα του κόσμου, πόσο είναι εκπληκτικό. Και αυτό ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες. Ανέτρεψε τις ισορροπίες ανάμεσα στις πλούσιες χώρες και τις φτωχές χώρες. Η φτώχεια μειώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα κατά τρόπο εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως δημιούργησε και εσωτερικά προβλήματα στις πλούσιες χώρες. Για να μην πολυλογούμε, έγινε πραγματικά ένας θεαματικός μετασχηματισμός του κόσμου. Αλλά αυτό αφενός πάτησε μόνο στην οικονομία, δηλαδή δεν πετύχαμε πολιτική ενοποίηση του κόσμου, πνευματική ενοποίηση του κόσμου. Και το δεύτερο είναι ότι δημιούργησε αποσταθεροποίηση σε πάρα πολλά επίπεδα και τώρα έχουμε τον αντίλογο. Είναι σαν το εκρεμές. Το εκρεμές πήγε πάρα πολύ μακριά προς το άνοιγμα και τώρα το εκρεμές πηγαίνει πάρα πολύ μακριά προς το κλείσιμο. Και ταυτοχρόνως αυτές οι αλλαγές που γίνανε, ας πούμε η άνοδος της Κίνας, όλες οι συσχετισμοί δυνάμεων που γίνανε στο οικονομικό επίπεδο, στο δημογραφικό επίπεδο κτλ, δεν βρήκαν ανταπόκριση στους θεσμούς, στην οργάνωση του κόσμου. Εδώ θυμόμαστε λιγάκι το σχήμα το μαρξιστικό για τη βάση και το επικοδόμημα. Οι παλιοί το θυμόμαστε, ότι κατά τους μαρξιστές αλλάζει η οικονομική βάση της κοινωνίας χωρίς να ακολουθούν οι θεσμοί και επομένως πρέπει να γίνει η επανάσταση ώστε οι θεσμοί να προσαρμοστούν στην καινούργια κατάσταση. Αυτό ζούμε τώρα, μια επανάσταση. Δηλαδή πρέπει οι θεσμοί, οι ισορροπίες, ποιος είναι ο δυνατός, ποιος είναι ο αδύνατος, ποιος είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, ποιος θα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όλα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με συζήτηση. Αυτό δυστυχώς γίνεται και με τη βία. Και αυτό ζούμε.
0: Μάλιστα. Εάν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον καλεσμένο της Παρασκευής, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική είναι το πρώτο θέμα τώρα που υπάρχει. Θα έρθουμε κατόπιν σε ένα ζήτημα που θίξατε και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μας τι κάνατε αυτές, Φερρυππίν, υπήρξε ένα συνέδριο στην Ορεστιάδα.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό το συνέδριο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ προσπαθώ να είμαι παρόν στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι το γεγονός ότι η καριέρα μου ήταν στη Γαλλία και ακόμα εξακολουθώ να είμαι στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ίσως μου δίνει ένα πλεονέκτημα στην διασύνδεση ανάμεσα στο χώρο το πνευματικό, το γαλλικό, και το χώρο τον ελληνικό, και αυτό προσπαθώ να το μορφοποιήσω οργανώνοντας δύο φορές το χρόνο συναντήσεις ελληνογαλλικές, μια φορά στη Γαλλία και μια φορά στην Ελλάδα.
0: Πανεπιστημιακή είναι?
1: Όχι μόνο πανεπιστημιακή, το λέμε εφιρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη, γιατί θέλουμε να...
0: Και διπλωμάτες έχει.
1: Και διπλωμάτες, ναι, θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας την πράξη, να κινητοποιούμε τη θεωρία, αλλά όχι για τη θεωρία μόνο, αλλά και για την πράξη. Επίσης δεν είναι τα συνέδρια αυτά μια σειρά από πανεπιστημιακές ανακοινώσεις, αλλά συνεδρίες στις οποίες γίνεται συζήτηση, γίνεται ανταλλαγή απόψεων.
0: Στη συζήτηση εστιασμένη που είναι...
1: Ναι, είναι εστιασμένη. Κοιτάξτε, ας πούμε να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτό που κάναμε πέρσι στο Παρίσι, το οποίο είχε τίτλο «Η παιδεία της θάλασσας». Ποια ήταν η λογική? Διαπίστωσα, η Ελλάδα και η Γαλλία είμαστε δύο χώρες με τεράστια σχέση με τη θάλασσα. Θυμίζω ότι η Γαλλία, για την Ελλάδα δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Θυμίζω, επισημαίνω ότι η Γαλλία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και με μικρή διαφορά. Λοιπόν, και οι Γάλλοι συνάδελφοι πριν από 20 τόσα χρόνια συνειδητοποίησαν ότι αυτή η θαλασσινή διάσταση απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας. Και βάλανε μπρος να εισαγάγουν τη διάσταση της θάλασσας στα προγράμματα των σχολείων.
0: Εμείς το έχουμε.
1: Λοιπόν, αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα μου. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Έχουμε μια σχέση, πώς να πούμε, υπαρξιακή με τη θάλασσα, και θα έρθουμε σε αυτό στο δεύτερο τραγούδι. Αλλά το κόσμο δεν ξέρει τη θάλασσα, δεν έχει συνείδηση, γιατί έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο συγκροτήθηκε σε μεγάλο βαθμό κάτω από επιδράσεις υπηρωτικές. Μην μπούμε τώρα σε όλη την ιστορία. Θυμίζω ότι τους ελληνικούς θεσμούς τους φτιάξαν οι Βαβαροί. Δεν είναι ιδιαίτερα θαλασσινοί οι Βαβαροί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Όλη η λογική μας ήταν, εντάξει, τέλειωσε η μεγάλη ιδέα, να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τους πόρους που έχουμε μέσα στο έδαφος μας. Στραφήκαμε προς τα μέσα.
0: Η θάλασσα ενώνει.
1: Η θάλασσα φυσικά ενώνει. Φυσικά ενώνει σε όλες τις κλίμακες.
0: Εμάς με την Τουρκία μας ενώνει. Φυσικά, ναι, από απόψεως φύσεως.
1: Εντάξει, αλλά... είναι θέμα του πώς το ερμηνεύουμε. Να τελειώσουμε με το συνέδριο. Άρα ο στόχος του συνεδρίου ήταν να φέρουμε σε επαφή Έλληνες εκπαιδευτικούς, μεγάλους εκπαιδευτικούς, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες και αν μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές εμπειρίας κτλ. Υπήρχε δηλαδή μια πρακτική διάσταση σε ένα συνέδριο όπου φυσικά και η διάσταση ερευνητική πανεπιστημιακή ήταν πολύ, πολύ ισχυρή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για το... Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε.
0: Όχι, γιατί η ώρα είναι και 30. Έχουμε ένα λεπτό τίτλους ειδήσεων, okay, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Ξαναπιάνουμε τη θάλασσα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. «Δεν υπάρχει ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραχτσί. «Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία», είναι το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk-Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί πλέον πέρα από τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στους Γόνους, επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε 64χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο Earth News Radio. Αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Με καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στην Σορβόνη. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και μιλούσαμε για τη θάλασσα, το ρόλο της θάλασσας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό. Μου έλεγε ένας που είναι ειδήμων στα γεωπολιτικά στο φόρουμ των Δελφών ότι η θάλασσα είναι αυτή που κερδίζει ή χάνει πολέμους, δηλαδή το ναυτικό κατά βάση.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της θεωρίας της γεωπολιτικής, όπου απασχολεί η σχέση ανάμεσα στις υπηρετικές και τις θαλάσσιες δυνάμεις. Μπορούμε να πάμε στην αρχαιότητα, Αθήνα και Σπάρτη. Mm-hmm. Επανέρχεται το θέμα αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων δίνει στη γη, στο υπηρετικό σύνολο, μια καινούργια δύναμη η οποία δημιουργεί μια απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις, και εκεί έχουμε την θεμελιακή θεωρία του Halford Mackinder, ότι η απειλή για τον αγγλοσαξονικό κόσμο προέρχεται από την ενοποίηση της Ευρώπης, δηλαδή κατά βάση Γερμανίας-Ρωσίας, mm-hmm. η οποία θεωρία του Mackinder τρόποντινά καθορίζει την πολιτική των Αγγλοσαξώνων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Ψυχρό Πόλεμο κτλ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, θεμελιακό μέσα στη θεωρία mm-hmm. της γεωπολιτικής. Αλλά αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο να συμπληρώσουμε για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους, που είναι θέμα που με ενδιαφέρει πολύ. Ναι. Άρα έλεγα ότι πέρσι κάναμε αυτή την εκδήλωση για τη θάλασσα, στόχος της οποίας ήταν να δοθεί μια όθηση στο να αναπτυχθεί μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ευρύτερα μεγαλύτερη συνείδηση για τη θάλασσα. Ακόμα αν θέλετε και στο θέμα το ελληνοτουρκικό, όταν έχουμε ένα κόσμο, ένα λαό που καταλαβαίνει πόση σημασία έχει η θάλασσα για την ταυτότητά του, αντιμετωπίζει αλλιώς αυτή την αντιπαράθεση από ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι ο χώρος της θάλασσας είναι δευτερεύον, είναι περιθωριακός κτλ.
0: Τι εννοείται, συγγνώμη, ότι πρέπει να το καταλάβει και...
1: Πρέπει να καταλάβει, τη σχέση της θάλασσας με την ιστορία μας και με την ταυτότητά μας. Ότι η ουσία του ελληνισμού είναι θαλασσινή. Mm-hmm. Αυτό μας βάζει και σε άλλα θεωρητικά σχήματα. Αυτό το οποίο προσπαθώ να αναπτύξω για τα δίκτυα, γιατί ο θαλασσινός χώρος είναι ένας χώρος δικτύων. Αν πάμε στην αρχαιότητα, έχουμε μια σειρά από πόλεις κράτη, σκόρπια, που επικοινωνούν μεταξύ τους με τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα πολύ δυναμικό, πολύ διαφορετικό από ένα εδαφικό σύστημα, ας πούμε η Ρώμη, που είναι συγκεντρωτικό. Κατόπιν, σε όλη την ιστορία μας, πού βρίσκεται ο ελληνισμός? Βρίσκεται σε διάφορες κοινότητες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τη θάλασσα. Ναι. Το συνδετικό στοιχείο είναι η θάλασσα. Η θρησκευτική μας παράδοση, η Ορθοδοξία. Στην Ορθοδοξία η θάλασσα έχει κεντρική θέση, κεντρικό ρόλο. Η οργάνωση της Εκκλησίας μας, του Πατριαρχείου, αντανακλά τη λογική τη θαλασσινή των δικτύων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι δεν τα συνειδητοποιεί ο Έλληνας φοιτητής, ο Έλληνας μαθητής. Έχει πολύ σημασία να καταλάβουμε, να το ξαναβάλουμε μέσα στην ταυτότητά μας το στοιχείο αυτό της θάλασσας. Και επειδή οι Γάλλοι το κατάλαβαν και κάνανε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τεχνογνωσία. Φέτος κάναμε το συνέδριο στη Νέα Ορεστιάδα, που είχε και αυτό μια πρωτοτυπία, μάλλον ότι το συνέδριο αυτό έπιανε τα θέματα που συζητιούνται σε πολλά συνέδρια σήμερα, που είναι οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, το θέμα ο ρόλος του διεθνούς δικαίου, ο ρόλος της διπλωματίας. Αλλά ξεκινάγαμε από...
0: Σημειώσατε κιόλας και την γεωπολιτική των διασπορών. Έτσι, ναι, δεν είναι, όπως και στην χωροταξία. Εκεί θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο.
1: Ωραία, ναι, να σας, ναι, το πω, αλλά αυτό έχει σχέση πιο πολύ με την προσωπική μου ερευνητική και εκπαιδευτική διαδρομή. Ωραία. Αλλά θα μπορούμε να γυρίσουμε, να τελειώσουμε με αυτό. Επομένως, το συνέδριο που είναι στην Αρεστιάδα, γιατί στη Νέα Ορεστιάδα? Γιατί είναι η καταγωγή της οικογένειας Καραθεοδωρή. Η οικογένεια φαναριωτών που έδωσε εξαιρετικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και το γνωστό μαθηματικό. Mm-hmm. Αλλά ένας από τους Καραθεοδωρίδες ήταν ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο, που είναι το συνέδριο του Βερολίνου. Στο συνέδριο του Βερολίνου αυτό που πεζόταν ήταν η δημιουργία, ή μάλλον η αντίσταση στη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Δηλαδή, εάν εκεί τα πράγματα είχαν πάρει άλλο δρόμο, όλα τα Βαλκάνια θα ήταν βουλγαρικά. Και η ιδέα μας ήταν να συζητήσουμε τα σημερινά προβλήματα με αφετηρία αυτή τη στιγμή και το ρόλο του Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν Έλληνας Ρωμιός, ταυτόχρονα εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και με μια εκπληκτική παιδεία και ικανότητα κατάφερνε να ισορροπήσει τα πιο δύσκολα πράγματα και να εξασφαλίσει τα συμφέροντα φυσικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και τα συμφέροντα της Ελλάδας, δεδομένου ότι χάρη στις ενέργειές του σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε λίγο αργότερα η ένταξη της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, η γεωπολιτική δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος, δεν είναι έτσι? Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι είναι η γεωπολιτική, η θάλασσα, τα σύνορα, αλλά υπάρχει μια συνεχής δραστηριότητα ανθρώπων, είτε εγκαθίστανται σε παράλλες ακτές είτε φεύγουν από αυτές. Προσπαθώ να καταλάβω την μεγάλη σημασία που αποδίδεται με ενδιαφέρει αυτό πολύ σε αυτό τη δομή της θάλασσας.
1: Αν θέλετε να πιάσουμε λίγο το θέμα της γεωπολιτικής, γιατί και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια εξήγηση. Αυτό που συνέβαινε είναι ότι μέχρι πρόσφατα κανείς δεν μίλαγε για γεωπολιτική, μέχρι ξέρω πριν από 5 χρόνια, γιατί θεωρούσαμε ότι τα πάντα είναι οικονομία και τα πάντα είναι γεωοικονομία. Ξαφνικά όλοι μιλάμε για γεωπολιτική, χωρίς όμως να έχουμε σαφή εικόνα του τι είναι η γεωπολιτική και ποια είναι η διαφορά.
0: Γιατί
1: πολλές φορές οι γεωπολιτικές αναλύσεις είναι τελικά σαν δημοσιογραφικές αναλύσεις. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται παρακάτω. Τι είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όταν προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τη γεωπολιτική οπτική, βεβαίως ο οικονομικός παράγον παίζει ρόλο, αλλά βάζουμε μέσα και έναν άλλο παράγοντα που είναι ο πολιτισμικός, το θέμα των ταυτοτήτων. Αυτή την έκρηξη ζούμε σήμερα. Εκεί που θεωρούσαμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ξεχασμένα και ότι όλη η ανθρωπότητα θα ομογενοποιηθεί και θα γίνουμε όλοι το ίδιο με την Coca-Cola και τα αγγλικά κτλ., αυτό που βλέπουμε είναι πληθυσμοί, λαοί, κράτη επαναστατούν σε αυτό το ενιαίο σύστημα, προωθώντας στοιχεία από το παρελθόν τους, από την ιστορία τους, από τη θρησκεία τους. Δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι ανατρεπτική, αποσταθεροποιητική, αλλά ήταν αναπόφευκτη, γιατί επειδή τραβήξαμε, όπως έλεγα, πάρα πολύ μακριά αυτή τη λογική ότι θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν μπορεί η ανθρωπότητα να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο καθένας να δεχτεί ότι δεν θα έχει κάποια αναφορά, κάποια κοινότητα. Μπορούμε να το σκεφτούμε και εμείς ως Έλληνες. Και το βλέπουμε πολλές φορές τις αντιδράσεις του κόσμου όταν αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια πίεση να ενταχθούμε σε ένα πολιτισμικό μοντέλο το οποίο δεν είναι το δικό μας. Λοιπόν, άρα η γεωπολιτική προσπαθεί να λάβει υπόψη της και αυτές τις διαστάσεις και να προσεγγίσει τα φαινόμενα με ένα συνθετικό τρόπο, με τη στόχο όσο μπορούμε κάπως να φανταστούμε το μέλλον. Και να φανταστούμε το μέλλον όχι γιατί θέλουμε να είμαστε προφήτες, αλλά για να προειδοποιήσουμε και ενδεχομένως να αποτρέψουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες μπορούν να είναι αρνητικές.
0: Η γεωπολιτική είναι μια ευρύτατη έννοια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Συνηθίζουμε εμείς να θεωρούμε ότι όταν λέμε γεωπολιτική εννοούμε ότι ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, συνορεύουμε με συγκεκριμένα...
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι, θα έλεγα, μια πολιτική γεωγραφία παλαιού τύπου.
0: Η γεωπολιτική είναι οι σχέσεις μας με...
1: Η γεωπολιτική χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι συνθέτει ιστορία και γεωγραφία για να καταλάβει πώς εξελίσσεται ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι ότι την απασχολεί η εφαρμογή. Δηλαδή δεν είναι μια προσέγγιση πανεπιστημιακή ουδέτερη. Και γι' αυτό η μεγάλη γεωπολιτική ήταν ταυτόχρονα και πολιτική. Ήταν άνθρωποι της δράσης. Και σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή αναφερθήκατε στην χωροταξία.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται περίεργο ότι στην καριέρα μου έχω περάσει από τη χωροταξία στη γεωπολιτική. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι η ίδια συλλογιστική. Τι είναι η χωροταξία? Η χωροταξία είναι η οργάνωση του χώρου, άρα έχει ένα στόχο πράξης, αλλά πατώντας πάνω σε μια γνώση της γεωγραφίας και της ιστορίας. Αυτό δηλαδή, η χωροταξία είναι μια εφαρμογή της γεωγραφίας, η οποία όμως έχει πολιτικό στόχο, δεν είναι απλώς και μόνο μια ακαδημαϊκή.

0: διαφορετικά. Πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας, δυστυχώς. Το παράδειγμα της Ελλάδας δεν είναι καλό ούτε στην πολεοδομία ούτε στη χωροταξία. Γιατί?
1: Γιατί υπάρχει αταξία.
0: Γιατί υπάρχει αταξία, γιατί ακριβώς αυτά τα οποία μπορούσαμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε δεν γίνανε πράξη. Λοιπόν, είναι δύο προσεγγίσεις οι οποίες έχουν πάρα πολλά κοινά.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσα να έχουμε άλλες δύο εκπομπές στη συνέχεια αυτού του πράγματος. Πού θέλετε να κατευθυνθούμε τώρα? Το πολιτικό, την πολιτική χωροταξία την παρακολουθείτε καθόλου?
0: Όπως όλος ο κόσμος την παρακολουθώ. Υπάρχουν επιτυχίες αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια, μετά από την τεράστια αποτυχία που ήταν η οικονομική κρίση.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα υπάρχει και ανησυχία στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και βλέπουμε το σύστημα το πολιτικό να έχει σοβαρές αδυναμίες, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζει, αν θέλετε, τον πλούτο των προτάσεων και των πολιτικών που θα επέτρεπαν στο εκλογικό σώμα να κάνει την επιλογή του. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκφράσει κανείς πιο...
1: Σαφέστατα. Το εκλογικό σώμα με προβληματίζει πολλές φορές. Οι πολύ αυστηροί, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μακαρίτης, ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ήταν πεπισμένος ότι όταν πηγαίνουμε να ψηφίζουμε θα πρέπει πριν ρίξουμε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη να περάσουμε από ένα τεστ νοημοσύνης. Και αναλόγως βεβαίως
0: την εποχή,
1: αυτό
0: την εποχή του το κοινό ήταν καλύτερο από σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε υποστεί μια αρκετά σημαντική πτώση του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος, και αυτό που βλέπουμε είναι ένα πληθυσμό ο οποίος, εάν του θέσει κανείς 5 απλά ερωτήματα για την ιστορία, ας πούμε, για να μην πω για τη γεωγραφία, υπάρχει απόλυτη άγνοια για τη γεωγραφία, αλλά ούτε για την ιστορία, και λες πώς θα κάνει τις σωστές επιλογές. Αλλά
1: γιατί θεωρεί ότι δεν του είναι χρήσιμη. Χρήσιμη γιατί βλέπει ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο θα έχει ένα αποτέλεσμα. Η ιστορία έχει αποτέλεσμα αν ζεις με αυτήν, αλλά δεν πρόκειται να σου δώσει επάγγελμα η ιστορία, εκτός αν γίνεις ιστορικός.
0: Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η εκπαίδευση ως εργαλείο για να αποκτήσουμε, ας πούμε, επαγγελματικές ικανότητες, και το άλλο είναι η παιδεία που μας επιτρέπει να είμαστε συνειδητοί πολίτες. Εάν λοιπόν δεν εξασφαλίζουμε την λειτουργία του πολιτικού συστήματος, όλα τα άλλα σαρώνονται, όπως σαρώθηκαν στην οικονομική κρίση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό φυσικά, σε αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη από την, ας πούμε, πολιτική και πνευματική ηγεσία εδώ και δεκαετίες. Και εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία να δούμε για ποιοι είναι οι λόγοι για αυτού του είδους την υποβάθμιση του συστήματος της παιδείας. Φοβούμαι ότι εκεί ο ρόλος της δικτατορίας ήταν καταλυτικός στο πώς καταστρέψανε κάποιους θεσμούς και δημιούργησαν και μια υπεραντίδραση κατόπιν, η οποία οδήγησε σε καταστάσεις τις οποίες ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Εσείς ήσασταν καλός μαθητής?
0: Μεσαίος, θα έλεγα.
1: Μεσαίος. Πού πήγατε σχολείο?
0: Στο κολέγιο.
1: Στο κολέγιο Αθηνών.
0: Δεν ήμουν top, ήμουν λίγο παρακάτω.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει, ιστορικά μιλάμε, δηλαδή γεωπολιτικά αν θέλετε ή και πολιτικά? Ο πόλεμος μας τρομάζει όλους. Θαρώ, μιλώντας με κόσμο και διαβάζοντας πολύ, ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ένα μεγάλο φόβο στους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, ναι, ενδεχομένως. Κοιτάξτε, εμένα το, αν θέλετε,

0: εστιάζω και θα έλεγα ότι εστιάζω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, στην ταυτότητά μου. Έχουμε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το οποίο συζητιέται, αλλά χωρίς να βλέπουμε διέξοδο, που είναι το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να υπάρχει ελληνισμός, πρέπει να υπάρχουν Έλληνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι γνωστό από παλιά. Βέβαια, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Και γειτονικές μας χώρες βαλκανικές έχουν το ίδιο πρόβλημα. Η Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, έχει ανάλογο πρόβλημα.
1: Ξέρουμε ποια είναι η αιτία πάντως. Εγώ έτυχε όταν έκανα μια διατριβή στο μάστερ που έκανα στην Αγγλία, ήταν μια έρευνα πάνω σε ένα μάλλον οικονομετρικό μοντέλο για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Πολύ εύκολα η διαπίστωση ήταν ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι. Δηλαδή ήθελαν πρώτα να φτιαχτούν, να αποκτήσουν εισόδημα και μετά να κάνουν παιδί.
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σύνθετα αυτά τα θέματα. Δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε, αν θέλετε,
1: στην Ιταλία μένουν με τους γονείς τους.
0: Έχουμε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη συρρυκνώνεται και γερνάει και η Αφρική γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα τεράστιας σημασίας. Γιατί μπορεί κανείς να φανταστεί τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά που δημιουργεί αυτού του είδους η διαφορά δυναμικού, για να θυμηθούμε λίγο τη φυσική. Λοιπόν, δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Να αναφερθώ λίγο και στην δουλειά που έκανα όταν ήμουν πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Είχα μια, κατά την κρίση μου, πολύ σημαντική επιτυχία. Κατάφερα να εγκρίνει το Συμβούλιο του ΟΣΑ να δημιουργηθεί ένα κέντρο του ΟΣΑ για τα θέματα των πληθυσμών στην Κρήτη. Και όταν λέμε θέματα των πληθυσμών, είναι δημογραφία, είναι μεταναστεύσεις, είναι τι κάνουμε με τις ροές πληθυσμών που κάπου πρέπει ανθρώπου, πληθυσμοί οι οποίοι ζουν κάποια καταστροφή κλιματική ή γεωπολιτική, κάπου πρέπει να τους πας, κάτι πρέπει να προβλέψεις.
1: Και τι αποδείξατε, τι...
0: Κοιτάξτε, ο ΣΑ το ενέκρινε να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο στο μυαλό μου θα μπορούσε να είναι ένα παγκόσμιο κέντρο με πολύ μεγάλη δυνατότητα για να προβληθεί και η χώρα μας και φυσικά για να συζητηθούν τα πολιτισμικά, τα δημογραφικά θέματα κατά τρόπο σφαιρικό, γιατί οι απαντήσεις, το θέμα, αν θέλετε, της συρρήκνωσης του πολιτισμού είναι ένα γενικό, είναι πολιτισμικό, παρουσιάζεται παντού. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι κάνεις, φέρνεις ανθρώπους μέσα στη χώρα σου, ποιους φέρνεις, πώς τους φέρνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να το δεις κλεισμένο μέσα στη χώρα σου, πρέπει να το δεις σε μια ευρύτερη κλίμακα και να το συζητήσεις και με τους άλλους. Αυτό ήταν στο μυαλό μου. Δυστυχώς, μερικά χρόνια αφού έχει επανληφθεί η απόφαση, το κέντρο δεν έχει σημαντική πρόοδο.
1: Λοιπόν, προς το τέλος τέτοιας εκπομπής πάντοτε ρωτάω τον καλεσμένο μου από πού κρατάει η σκούφια σου. Οπότε το κάνω το ερώτημα και σε εσάς.
0: Κοιτάξτε, έχω δύο καταβολές. Από την πλευρά του πατέρα μου είναι η Κρήτη, το Ρέθυμνο. Είναι και γνωστή η μορφή του Παντελή Πρεβελάκη, αδερφού του πατέρα μου. Άρα υπάρχουν ρίζες κρητικές. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τη στερεά Ελλάδα. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, μακεδονομάχος. Ήταν στη Μικρά Ασία. Έντονα βασιλικός. Και βέβαια μέσα στην οικογένεια υπήρχαν συγκρούσεις ανάμεσα στη βενιζελική πτέρυγα και τη βασιλική πτέρυγα, οι οποίες χρωμάτιζαν λιγάκι τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.
1: Και η τελευταία ερώτηση, και αυτή είναι από το BBC, από το Desert Island Discs, που είναι η μακροβιότερη εκπομπή ραδιοφωνική εκεί, που ρωτάνε, έχεις ναυαγήσει κάπου και αν μπορούσες, τι θα έπαιρνες μαζί σου, ποια μουσική θα ήθελες να ακούς. Η ερώτηση η σημερινή είναι τι βιβλίο θα παίρνατε μαζί. Οι Εγγλέζοι περισσότεροι απαντήσανε η βίβλος, γιατί είναι μεγάλο, φαντάζομαι. Η Μάγκρετ Θάτσερ τι νομίζετε ότι επέλεξε? The SAS, το εγχειρίδιο SAS για να επιβιώσεις. Κλασική. Εσείς τι θα παίρνατε?
0: Εγώ θα έπαιρνα το βασικό βιβλίο του δάσκαλού μου, του Ζον Γκοτμάν, το οποίο έχει τίτλο The Significance of Territory, η σημασία του εδάφους. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο δίνει το θεωρητικό πλαίσιο της γεωπολιτικής και της γεωγραφίας, ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχει αγνοηθεί δυστυχώς, και η προσπάθειά μου είναι επίσης να το προβάλλω και να το κάνω γνωστό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι ένας πραγματικός θησαυρός.
1: Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να ακούγατε και εκεί το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος. Μπορείτε να μας το πείτε? Ποιο τραγούδι έχουμε τώρα για το τέλος της εκπομπής?
0: Το τραγούδι είναι «Η δική μας θάλασσα», με τη Mary Lo. Με φέρνει πίσω στα παιδικά μου χρόνια, οι μουσικές του 50 και του 60. Και νομίζω ότι μας επιτρέπει λίγο να ισορροπήσουμε τη σκοτεινή εικόνα με την οποία ξεκινήσαμε, ως καταφύγιο από έναν δύσκολο επικίνδυνο κόσμο, η κλίμακα η μικρή, η τοπική, η δική μας, μια θάλασσα η οποία δεν είναι η απειλητική θάλασσα του ωκεανού, είναι η κοντινή θάλασσα, αλλά η οποία και αυτή αποτελεί αφετηρία όταν θέλουμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
1: Ήδη το ακούνε οι ακροατές μας.
2: Η δική μας η θάλασσα, κουρασμένη και ήρεμη, θυμωμένη.
1: Θα σας αφήσουμε να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χαίρομαι κάποιες φορές, είναι όταν αυτές τις Παρασκευές έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Γεια σας και εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι, πρώτο Θεός, από τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δήμητρης Παναγιώτης. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με αναρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο κύριος Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να αρθεί, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως δήλωσε ότι δεν έχει επιδεχθεί ακόμη τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά στη συμφωνία, οι ανταλλαγές μηνυμάτων συνεχίζονται, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, σε συνομιλία που είχε με τον ομολογό του του Ομάν. Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισαν τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζεται επίσης το σχέδιο της συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγκος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων, να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα για τον ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της χώρας του και του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση του ΤΑΣ σχετικά με το περιστατικό, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι αν παραδώσουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, θα διεξαγάγουμε μια αντικειμενική έρευνα και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο σε ξυμποφόρη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους κλείνει μια εβδομάδα, όχι αυτή η εβδομάδα, μια οποιαδήποτε εβδομάδα. Όποτε κλείνει και έρχεται το Σαββατοκύριακο και είμαστε τυχεροί που δεν δουλεύουμε, όσοι δεν δουλεύουμε, νιώθουμε μια ανακούφιση. Πόσο μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα τριήμερο για πολλούς του Αγίου Πνεύματος και βλέπω κάποια στοιχεία. Πολλοί από εσάς φεύγετε, έχετε ήδη φύγει. Αν είμαι τυχερή ή αν είστε εσείς τυχεροί, με ακούτε από το δρόμο. Λοιπόν, είναι το ότι μας ξημερώνει, ακούτε Earth News Radio 105,8. Βλέπω λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία μιας κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας, οι 5 κορυφαίες επιλογές των ταξιδιωτών για εξωτερικό αυτή την περίοδο, δηλαδή 28 Μαΐου, χθες με 2 Ιουνίου, είναι Ελσίνκη. Τέλειο. Λισαβόνα, Άμστερνταμ και για εσωτερικό Ικαρία, ωραία Ικαρία, Σκιάθος, Χανιά, Πάρος, Ιωάννινα. Και υπάρχουν και top προορισμοί από Θεσσαλονίκη που είναι διαφορετικοί, Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες. Λοιπόν, όπου και αν είστε, να περνάτε τέλεια. Αν είστε εδώ, μην ανησυχείτε καθόλου, θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε, αρκεί να έχετε λίγο χρόνο να χαλαρώσετε και να είστε με τους αγαπημένους σας. Ξεκινάμε λοιπόν.

Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Ακούμε Μάικλ Τζάκσον γιατί θέλω κάτι να πούμε. Πλησιάζει βέβαια. 3 Ιουνίου είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι μία από τα ίδια. Είναι από τη γνωστή πλατφόρμα και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το ετοιμάζανε περισσότερο από 4 χρόνια κράτησε, γιατί ήθελε πάρα πολύ έρευνα. Και το θέμα του είναι, το θέμα των 3 επεισοδίων είναι το μοναδικό δικαστήριο, η μοναδική δίκη από την οποία πέρασε ο Μάικλ Τζάκσον. Ξεκίνησαν όλα το 2003 και τελείωσαν το 2005 με αυτό να βγαίνει νικητής και να θώνεται από όλες τις κατηγορίες για κακοποίηση και παρενόχληση παιδιών. Ενώ στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας ο Μάικλ Τζάκσον ήταν αντιμέτωπος με πάρα πολλές κατηγορίες και ίσως τα πιστεύατε ότι πέρασε από πολλές δίκες, στην πραγματικότητα όσο ζούσε όλα λύθηκαν εξοδικαστικά εκτός από αυτή την υπόθεση, την οποία αυτή εξετάζει το ντοκιμαντέρ των 3 επεισοδίων και μιλάει για πρώτη φορά με ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο δεν μαθαίναμε τίποτα, γιατί δεν υπήρχαν κάμερες, απαγορεύτηκαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα. Οπότε απλά βλέπουμε τον Μάικλ Τζάκσον να μπαίνει, ξέρετε, ντυμένος πολλές φορές πολύ περίεργα, κεντρικά, απλά περίεργα. Κάποιες φορές ήταν με τις πιτζάμες του, θυμάστε αυτές τις εικόνες. Και μάθαμε για την αθώωσή του με τον ίδιο να ανεβαίνει και τα μέλη της οικογένειάς του να ανεβαίνει πάνω σε ένα αυτοκίνητο και να πανηγυρίζει. Οπότε θα μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε καθόλου μέχρι τώρα. Θα ταξιδέψουμε 20 χρόνια πριν για ένα καλλιτέχνη που ακόμα απασχολεί ο Μάικλ Τζάκσον, αγαπιέται πάρα πολύ και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την βιογραφική του ταινία, η οποία έσκησε.

μιας και έχουμε πιάσει αυτό το θέμα και ακούσαμε το Smooth Criminal, θέλω πάλι να σας πάω πίσω και να θυμηθούμε την περίοδο εκείνη. Είναι στο peak του. Είναι ένας Michael Jackson που αψηφά τη βαρύτητα. Και το βίντεο κλιπ λοιπόν αυτού του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε είχε μια έβριση τεχνία που είχε κατοχυρώσει ο ίδιος. Ήταν το... Έκανε θράφτη έτσι τέλειος. Θράφησε το κομμάτι, έφτασε στο νούμερο 7 του Billboard 100 μέσα σε μια εβδομάδα κυκλοφορίας. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του καλλιτέχνη. Και ήταν... Τι έκανε λοιπόν... Αυτός ένα βράδυ κλειδώθηκε μόνος στο στούντιο, έγραψε από την αρχή στίχους, άλλαξε εν μέρη τη σύνθεση της μουσικής, δημιούργησε αυτό το κομμάτι στο οποίο ο ίδιος έδωσε τον τίτλο Smooth Criminal και αφορούσε μια νεαρή γυναίκα, την Άννη, η οποία δεχόταν επίθεση από ένα κακοποιό, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο κακός. Πάρα πολλοί παραγωγοί του είπαν ότι αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το συμπεριλάβει, έκαναν όλοι λάθος. Τότε η εφημερίδα New York Times είχε γράψει ότι είναι η κορυφαία στιγμή ενός κορυφαίου καλλιτέχνη. Και φτάνουμε στο βίντεο κλιπ που σας έλεγα ότι έχει μια έβριση τεχνία. Τι ήθελε να κάνει ο Τζάκσον? Ήθελε να το γυρίσει σαν western. Ωχ, πάλι γκρίνιαζαν οι συνεργάτες του, λέει, western θα είναι πάρα πολύ βαρετό. Οπότε αποφάσισε να μετατρέψει το βίντεο κλιπ σε ένα νυχτερινό κέντρο της δεκαετίας του 30. Αυτό ήταν το κλίμα. Το τραγούδι ακούστηκε ακριβώς όπως και στο δίσκο. Συνοδευόταν από αυτή την απίστευτη χορογραφία που είναι λες και πετάει ο Μάικλ Τζάκσον. Είχε διάρκεια 4 λεπτά. Φυσικά υπήρχαν 4 εκδοχές. Και τέλος πάντων εκεί κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτή η πιο ενδεικτική είναι η χορευτική φιγούρα κατά της βαρύτητας, όπου είναι δική του έβρεση τεχνία, διότι φοράει ειδικά παπούτσια που υποστηρίζουν τον αστράγαλο και δεν ρίχνει το βάρος του σώματός του στα πόδια του, και ήταν ένα κόλπο λοιπόν αυτό.

Λοιπόν, εδώ, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φελή Λιγερού στον ήχο, η Έφη Γιώργο Πούλη και πολύ την ευχαριστώ. Και θέλω να σας πω σε μια έκθεση, η οποία ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Μαρία Κάλλας είναι η έκθεση με τα κοστούμια της ταινίας Μαρία με την Αντζελίνα Τζολί. Την είδατε, δεν την είδατε? Ήταν μια ταινία που κάποιοι την αγάπησαν πολύ, άλλοι έμειναν λίγο αδιάφοροι, τη θεώρησαν λίγο βαρετή. Ό,τι έχει να κάνει με τη Μαρία Κάλλας έχει το ενδιαφέρον του. Η έκθεση λοιπόν είναι ο τίτλος, Μαρία Κάλλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Είναι στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού και στην πραγματικότητα είναι μέσα από τα ρούχα της ταινίας. Θέλει να δείξει, να επικοινωνήσει τα διαφορετικά πρόσωπα της Μαρίας Κάλλας, τη στάρ, τη γυναίκα, την συντετριμένη γυναίκα, τις διάφορες οπερατικές εμφανίσεις της. Τα κοστούμια καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα περιστάσεων, συναισθημάτων. Έτσι κι αλλιώς ήταν μια γυναίκα λαμπερή. Το ταλέντο της δεν νομίζω ότι μπορούμε να το περιγράψουμε και να το αποτυπώσουμε, αλλά ήταν και μια γυναίκα αντιφατική. Και αυτό προσπαθεί να δείξει μέσα από τα ρούχα πάντα αυτή η έκθεση. Λοιπόν, θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι συνδιοργανώνεται με την πρεσβεία της Ιταλίας.

Perhaps. Και μιας και είμαστε λοιπόν στο πρώτο τριήμερο, επίσημο τριήμερο του καλοκαιριού, ας το πούμε και έτσι. Γιατί πολλοί, εντάξει, θα σπέψουν να πάνε στις παραλίες, ο καιρός είναι καλός. Να θυμηθούμε λίγο ή να δούμε τι γίνεται εδώ και αρκετές μέρες στη Δυτική Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα επεισόδια ζέστης για την εποχή. Γιατί, παιδιά, βρισκόμαστε τέλη Μαΐου, δηλαδή δεν έχει μπει ακόμα ο Ιούνιος και έχει τρομερή ζέστη. Πολλές χώρες λοιπόν της Δυτικής Ευρώπης περνάνε έναν ασυνήθιστα ισχυρό καύσωνα που έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ. Δηλαδή η Βρετανία, η Γαλλία, απίστευτη ζέστη. Σκεφτείτε ότι έφτασε μέχρι τους 40 βαθμούς. Έχει καταρριφθεί κάθε ρεκόρ θερμοκρασιών για αυτή την εποχή. Και υπάρχει ένας θερμικός θόλος, έτσι το χαρακτηρίζουν, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και δυστυχώς δεν θα είναι, από ό,τι φαίνεται, όπως καταλαβαίνετε, το μοναδικό, έτσι, το μοναδικό κύμα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε να ζήσουμε καλοκαίρι. Εσείς που θέλατε να ανέβει η θερμοκρασία τώρα, δεν θα κατεβαίνει με τίποτα.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Μιας και λέμε για καλοκαίρι. Το καλοκαίρι περιμένουμε μία ταινία. Όχι, περιμένουμε πολλές ταινίες, αλλά είναι μία η ταινία του καλοκαιριού, Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια. Έχουμε μάθει πολλά για αυτήν την ταινία, έχουμε δει τρέιλερ, έχουμε ακούσει τον Κρίστοφερ Νόλαν να περιγράφει αυτή την εμπειρία, να το αντιμετωπίζει το όλο σύμπαν του ομήρου όχι μόνο σαν ένα επικό θέμα αλλά σαν μια υπαρξιακή μελέτη χαρακτήρα, και έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία όμως γι' αυτό τον κορυφαίο σκηνοθέτη και την απόφασή του να καταπιαστεί, την παράτολμη απόφασή του να καταπιαστεί με την Οδύσσια. Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι κουβαλούσε μέσα του αυτή την ιδέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Τον είχε στοιχειώσει μία συγκεκριμένη εικόνα, είχε κολλήσει στο μυαλό του. Ο Δούριος Ύπος να βυθίζεται αργά στην άμμο και στο νερό έξω από την Τρία. Μισοκατεστραμμένο από τη θάλασσα και μέσα στρατιώτες να αναπνέουν μέσα από καλάμια, περιμένοντας σιωπηλά να τους μεταφέρουν οι Τρώες μέσα στα τείχη της πόλης. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήταν 20 χρόνια των στοίχειων. Ήταν σχεδόν λέει σαν ένα όραμα. Και ήταν το 2004 όταν συζητήθηκε το όνομά του για να σκηνοθετήσει την Τρία. Δεν το έκανε, ναυάγησε το σχέδιο. Όμως ο Νόλαν κράτησε την εικόνα αυτή ζωντανή στο μυαλό του και είπε «Εγώ αυτό θα το κάνω ταινία, θα το τολμήσω». Μεσολάβησε το Batman Begins, το Inception, το Oppenheimer με τα Oscar, και δύο δεκαετίες αργότερα, μετά από όλες αυτές τις τρομερές επιτυχίες, ο σκηνοθέτης, ο Βρετανός σκηνοθέτης, επιστρέφει στον Όμηρο και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα είναι το πιο φιλόδοξο έργο της καριέρας.

Η Ιταλία δεν έχει ζήτημα με το πόσοι τουρίστες την επιλέγουν. Για την ακρίβεια, βλέπει πολύ μεγάλη αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο την επιλέγουν. 3,4 εκατομμύρια τουρίστες στο πρώτο τρίμηνο. Έχει όμως πρόβλημα, ειδικά κάποιες περιοχές με τον υπερτουρισμό. Βενετία, κάτι μικρά, ας πούμε, καλά, η Βενετία, Ρώμη. Βλέπα κάποιες εικόνες από προηγούμενα Σαββατοκύριακα που πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει. Και τη στιγμή που, τι έχει η Ιταλία, έχει καύσωνα, έχει δημοσιονομικό έλλειμμα που στριμώχνει τα νοικοκυριά, έχει και την πρώην βασιλική οικογένεια η οποία της Ιταλίας, η οποία επιμένει και διεκδικεί. Οι απόγονοι του τελευταίου Ιταλού μονάρχη, 80 χρόνια μετά το ιστορικό δημοψήφισμα για την κατάργηση του στέματος, διεκδικούν πάρα πολλά κοσμήματα, πολύτιμα κοσμήματα, πεντέρια, καρφίτσες, κουλαρίκια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αξιοσημείωτη η επιμονή της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ιταλίας και μια από τις παλαιότερες σε όλο τον κόσμο, η οποία επανέρχεται κάθε τόσο στο προσκήνιο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη από το Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δήλωσε από την Λωκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει την διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Marilyn Monroe, το ξέρετε ότι γεννήθηκε πριν 100 χρόνια, 1η Ιουνίου του 1926. Μια γυναίκα η οποία 100 χρόνια μετά τη γέννησή της παραμένει επίκαιρη, παραμένει ενδιαφέρουσα, παραμένει ένας μύθος και πολλοί επιχειρούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή και τόσο διαχρονική, τι είναι αυτό που δεν αφήνει το άστρο της να σταματήσει να λάμπει. Είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το αντιφατικό που είχε. Ήταν η απόλυτη στάρ, ήταν και τρομερά προσιτή, βαθιά ανθρώπινη. Ήταν πανέμορφη, γυαλιστερή, σαν να φτιάχτηκε για την κάμερα, για τον κινηματογράφο, για τη μεγάλη οθόνη, αλλά και είχε ρογμές τις οποίες μπορούσες να δεις. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της γίνονται πάρα πολλά πράγματα, βγαίνουν βιβλία, κυκλοφορούν καινούργια ντοκιμαντέρ. Έχουμε αποκαλύψει, έχουμε ηχογραφήσεις μέχρι και του Άρθουρ Μίλλερ που για πρώτη φορά τον ακούμε να μιλάει στο βιογράφο του για το γάμο τους, τις σχέσεις τους, για τον έρωτά τους, τον οποίο θεωρούσε λάθος λίγους μήνες μετά το γάμο. Κατάλαβε ότι έκανε κάποιο λάθος και την περιγράφω σε έναν άνθρωπο που είχε το θάνατο πάντα δίπλα της και πάντα ήξερε ότι θα συμβεί κάτι πολύ κακό. Δημοπρατούνται προσωπικά της αντικείμενα, επιστολές, φωτογραφίες. Γενικά η Μέρλιν θα υπάρχει παντού αυτούς τους μήνες. Ξεκινάει από τον Ιούνιο τώρα και θα είναι για τους επόμενους μήνες σε μουσεία, ταινίες. Θα την δούμε και θα την θυμηθούμε πάρα πολύ. Θα μου πείτε γιατί την ξεχάσαμε ποτέ.

Η Ισπανία και σχεδόν όλος ο κόσμος έχει μια καινούργια αιμονή. Τελικά τι συνέβη με την υποτιθέμενη πατροκτονία, με τον ιδρυτή της fast fashion, τέλος πάντων, την πάρα πολύ γνωστή, τον Αντίκ, αυτό ήταν το όνομα, το επίθετο, και το γιο του, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του, του πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλωνία. Όλα αυτά εξελίσσονται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ. Η El País γράφει καθημερινά σε ντόνια, ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα, προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε πριν από την πτώση του 71χρονου δισεκατομμυριούχου Ισάκ Αντίκ από ένα γκρεμό. Ποια ήταν τα συναισθήματα του γιου του, Τζόναθαν Αντίκ, και τον πατέρα του? Έχει αφαιθεί ελεύθερος, έδωσε εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς τους υπαλλήλους της εταιρείας λέγοντας ότι αγαπούσα τον πατέρα μου με τον δικό μου ιδιαίτερο τρόπο. Μια πάρα πολύ μυστήρια υπόθεση, μια ακόμα πιο μυστήρια οικογένεια και πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για την ακρίβεια. Μια αλλαγή της διαθήκης των 4,5 δις, δύο αδελφές που δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, και εμείς που τα καταναλώνουμε όλα αυτά, γιατί μας αρέσουν τα θρίλερ, πόσο μάλλον τα οικογενειακά θρίλερ.

Έχουμε πολλά να προσάψουμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα το ότι δεν πήγε στο γάμο του γιου του γίνεται χαμός. Έχουν περάσει τόσες μέρες, αλλά είναι πάρα πολλά τα σενάρια και πάρα πολλοί αυτοί που ασχολούνται και λένε: μα τι έγινε, ο πρωτότοκος Ντόν Τζούνιορ παντρεύτηκε στις Μπαχάμες, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε γιατί υποτίθεται ότι σχολιόταν με το Ιράν, και αλλά γιατί δεν πήγε ο μικρότερος γιος του, ο Μπάρον, γιατί δεν πήγε η σύζυγός του, η Μελάνια. Και έτσι περιγράφουν έναν εμφύλιο, παρασκηνιακό εμφύλιο στην οικογένεια Τραμπ.

Έχουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του είναι A Century of Hitchcock. Και όπως καλά καταλάβατε, είναι για το Hitchcock και αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια των ταινιών του, από τα γυρίσματα, από τις σχέσεις του, τις προσωπικές, σύζυγο, κόρη, από τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τις ταινίες του, τις πανέμορφες ξάνθιες. Είχε αδυναμία σε αυτές, έτσι, είχε πολύ συγκεκριμένο τύπο αυτή η ψυχρή ομορφιά. Από το πώς αντιμετώπιζε τις διαμαρτυρίες του, δεν ήταν πολύ διαλλακτικός. Τι πίστευε για τον εαυτό του, αν είχε καταλάβει το ταλέντο του, ποια ταινία αγαπούσε ιδιαίτερα, ποια ταινία ξεχώριζε, αν θεωρούσε ότι κάποιες ήταν σκηνές και ταινίες πολύ σκληρές. Δεν έβγαινε από το γραφείο του μέχρι να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Είναι πάρα πολύ ωραία, όχι μόνο για τους ανθρώπους, καλά, για τους ανθρώπους που αγαπάνε τον κινηματογράφο και το Hitchcock, εντάξει, αυτό είναι ένα υπέροχο βιβλίο, αλλά νομίζω ότι και για αυτούς που τους αρέσουν οι βιογραφίες, γιατί ο Hitchcock ήταν ένας πάρα πολύ περίεργος τύπος. Τον ξέρουμε από τις ταινίες, αλλά δεν τον έχουμε κατανοήσει. We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock?

Έχουμε και τα δικά μας, γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, άνθρωποι χάθηκαν, η επικαιρότητα είναι δύσκολη γενικά, είναι μόνιμα δύσκολη, αυτό είναι μια παραδοχή. Έχουμε και τις σοκαριστικές ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό, ας πούμε αυτή η υπόθεση από τη Γαλλία, όπου ένας τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του αναγκάζοντάς τη να κάνει αδιανόητα πράγματα, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με φίλους, συναδέλφους, αγνώστους, γέννησε και την κόρη τους, και η υπόθεση αυτή η σοκαριστική ήρθε στο φως όταν μίλησε επιτέλους αυτή. Γιατί εμπνεύστηκε από μια άλλη υπόθεση της Γαλλίας. Τι γίνεται στη Γαλλία? Αυτή με την Ζιζέλ Πελικό. Θυμάστε τη γυναίκα που την άρκωνε ο σύζυγός της για να την βιάζουν άγνωστοι, και πήρε κουράγιο το θύμα της νέας αυτής υπόθεσης, γιατί σου λέει αν μπορεί η Πελικό μπορώ κι εγώ. Μίλησε και βγήκε μπροστά. Δεν έκρυψε την ταυτότητά της και πάρα πολύ καλά έκανε, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, ή τουλάχιστον προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε και να το μάθουμε, η ντροπή δεν είναι ποτέ από την πλευρά του θύματος, είναι πάντα με το θητείο.

Σας θυμίζω ότι έχουμε πανσέλινο 31 του μηνός. Είναι η δεύτερη του Μαΐου, το μπλε φεγγάρι. Θα είναι από τα μικρότερα του έτους. Είναι γνωστός μικροσελήνη, δηλαδή η σελήνη βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή της από τη γη. Και όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακό.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω φυσικά για την ακρόαση εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα υπέροχο τρίμερο, όσοι μπορείτε. Είναι Φελίλη Γεωργιού ήταν στο μικρόφωνο, η Έφη Γεωργοπούλη ήταν στον ήχο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, γιατί θα είμαστε κανονικά εδώ, Δευτέρα 1η του μηνός. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στένα του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην ευσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναυθεί, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάι, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή τη φάση έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου. Δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση των στενών του

0: ορμούς πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν. Νωρίτερα η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του, του Ομάν. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών, επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών αλλά και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή Μέργα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, βόρεια ανέμοι στο Αιγαίο, εσέξι μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Για τη συνέχεια, Pop 10 και Γιώργος Τσολάκης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

νυχτερινή ατμόσφαιρα και μια αίσθηση περιπλάνησης στους δρόμους της Μεγαλούπολης. You belong to the city, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ήταν ο Glenn Frey, συνιδρυτής του συγκροτήματος των Eagles και ένα από τα τραγούδια της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 80, Miami Vice. Η σκληρή του Miami, λέγονταν στα ελληνικά, που παρακολουθούσαμε ανηλυπώς στην τηλεόραση της ΕΡΤ εκείνη την εποχή. Τότε είχε γίνει και της μόδας, αν θυμάστε, το σακάκι με το t-shirt από μέσα, λόγω των πρωταγωνιστών της σειράς. Αυτοί ήταν οι influencers, οι αντίστοιχοι εκείνης της εποχής. Και εδώ να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

ένα ακόμη θρυλικό soundtrack της δεκαετίας του 80. Αυτή τη φορά ακούσαμε τον Eric Carmer και το Hungry Eyes, που συνόδευε σκηνές και πλάνα στην ταινία Dirty Dancing. Αν θυμάστε, το τραγούδι ακούγεται στην διάσημη σκηνή της εκπαίδευσης χορού στην ταινία, όπου ο Patrick Swayze μαθαίνει την Baby τις κινήσεις της χορογραφίας τους. Από την άλλη, σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν το ποίημα «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ένα ποίημα που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα, με στίχους που καλούν τον άνθρωπο να διώξει τη θλίψη, να επιδιώξει την αισιοδοξία και να αναζητήσει το δικό του δρόμο. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο Πέτρος Κάπα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαζί μας και απόψε ο Πάνος από Κόρινθο σε νοσταλγική διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.

ένα ακόμη τραγούδι από ταινία για απόψε. Ήταν το κλασικό και αγαπημένο Say You Say Me, που είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία Λευκές Νύχτες, με πρωταγωνιστές τότε τον κορυφαίο χορευτή Μιχαήλ Νουρέγεφ και τον Γκρέγκορι Χάινς. Ήταν ο Λάιον Ρίτσι από το 1985. Αύριο στις 7 ο τελικός του Champions League στην Ουγγαρία, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain, με τις ουγγρικές αρχές να στείλουν τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση για αθλητικό γεγονός στην ιστορία της χώρας. Προφανώς και η ασφάλεια αποτελεί το νούμερο ένα στοίχημα των διοργανωτών, που από ό,τι λένε τα έχουν όλα υπό τον έλεγχο. Αύριο το απόγευμα στις 7 το μεγάλο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Διαβάζουμε επίσης ότι δεν κατέληξε σε απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Παραμένουν ανοιχτά από ό,τι διαβάζουμε τα ζητήματα. 2 ώρες κράτησε η σύσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται θέματα, μεταξύ των οποίων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων για το Ιράν.

βλέπουμε και ξαναβλέπουμε το βίντεο από την προσπάθεια του παγκόσμιου Τεντόγλου, του Μίλτου. Με 8.49 έκανε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Έλληνας πρωταθλητής, το τελευταίο του άλμα στο διεθνές meeting της Λεμεσού, επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, βελτιώνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, που ήταν και πάλι δική του στα 8.46. Τεράστιος Μίλτος. Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ροδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Διαβάσαμε ότι η Ιαπωνία έχασε 3 εκατομμύρια κατοίκους μέσα σε 5 χρόνια. Ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 2,5% μεταξύ 2020-2025. Ενώ οι γεννήσεις υποχωρούν για 10η συνεχόμενη χρονιά. Με λίγα λόγια, σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη καταγραφής τέτοιων στοιχείων τα χρόνια του 1920. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά ότι η δημογραφική παρακμή της χώρας μας επιδεινώνεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικηρού Κιχάρα. Και έτσι με το Phil Collins θα φτάσουμε στις 10.30, εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλτ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Το κεντρικό μήνυμα του Νίκο Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής δήλωσε από τη Λοκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

δεύτερο μέρος του Αποψινού Pop 10 άνοιξε με τον σπουδαίο Paul Simon και το έτσι πολύ διασκεδαστικό Mother and Child Reunion. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Paul Simon έγραψε το τραγούδι όταν είδε σε ένα κινέζικο εστιατόριο στην Chinatown στη Νέα Υόρκη ένα πιάτο με κοτόπουλο και αυγά που λεγόταν Mother and Child Reunion, η επανένωση μητέρας και παιδιού. Βρήκε το όνομα εξαιρετικά έξυπνο, αν και κάπως μακάβριο. Αποφάσισε όμως να γράψει ένα τραγούδι με αυτόν τον τίτλο. Ήταν ο Paul Simon και τον Mother and Child Reunion. Και έτσι να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

ρέγγε ρυθμός και έτσι εξωτική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στη Τζαμάικα των τελών της δεκαετίας του 70. Όταν ένας από τους κορυφαίους μουσικούς της ρέγγε μουσικής, ο Πίτερ Τος, θα συνεργάζονταν με τον Μικ Τζάγκερ στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. You gotta walk, don't look back. Τραγούδι του σπουδαίου Smokey Robinson, το οποίο είχαν ηχογραφήσει The Temptations.

0: tried to keep on walking. I'm walking barefoot. You know.
1: Ωστόσο, να κρατήσουμε για λίγο ακόμα εδώ το Mick Jagger για να θυμηθούμε το Mother's Little Helper που έτσι σχολιάζει τον εθισμό των νοικοκυρών εκείνη την εποχή στα ερμηνευτικά χάπια, περιγράφοντας το άγχος καθημερινότητας και τους κινδύνους του εθισμού.

Είδαμε ότι ο Steven Spielberg επιστρέφει και επίσημα στο αγαπημένο του θέμα, τους εξωγήινους. Θυμάστε και το E.T. στη δεκαετία του 80. Η νέα του ταινία λοιπόν επιστημονικού φαντασίας θα έχει τον τίτλο Disclosure Day. Ο κορυφαίος σκηνοθέτης λοιπόν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με θρυλικές ταινίες του είδους, παρουσίασε το τρέιλερ της ταινίας και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια?» Όπως ήταν φυσικό, η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλές συζητήσεις παγκοσμίως για την ύπαρξη εξωγήινων.

Let Me Roll It στο Air News Radio 105,8. Ήταν το διάσημος καθαρίτης μουσικής, ο Paul McCartney. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο earthnews.gr. Χωρίς απόφαση η σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τις Ευρωζώνες. Θέλω να το δω ακόμη υψηλότερα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στο Λονδίνο που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Και τέλος, αναχωρούν με κάθε μέσο οι εκδρομές του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες πληρότητες στα πλοία. Έκτατα δρομολόγια στα κτέλ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό τριήμερο αν έχετε προγραμματίσει κάποια εκδρομή. Εμείς φεύγουμε. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς επιβίωσε στο ιατρικό, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κοστιτικό αυτό πρόγραμμα, συνολικό ύψος 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης

0: σε περιοχή με έργα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

έχουμε ένα επικό νέο σίγγλ από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα, Earth News Radio, για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

Charlie XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα, που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Η Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, και στο Work So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δύο-ωρη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Παραμένουν ανοιχτά λοιπόν ζητήματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές, έως 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Οι 300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια, κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως. Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκανε οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα πρέπει να χαλάει ο κόσμος το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό, που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το «Doors».

Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι σε πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα, αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μας να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κρατηθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα, ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Δυθυραβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τα λοιπά. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για τους Stones είναι φαινάμουν αυτά οι δύο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγα ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Ο δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

Να λοιπόν, παιδιά του Μακάρτνεϊ αυτοί, και μαζί ο πατέρας τους λίγο πριν. Όλα μαζί το 2026.

100,000. Ο Kevin Morby. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέ, την Κυριακή στο Κόσμος έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί πράγματι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδημικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Ελεύθεροι υπό όρους αφέθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή 12 εκ των 22 κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που καταχράστηκε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη «δικαίωση των εθνικών μας θέσεων», υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος «Turk Aegean» στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα, μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και φοδιαστικών υποδομών. Σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος ο σημερινός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Βόρεια νέμι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

αυτό το αγόρι το καταπληκτικό που αθόρυβα αθόρυβα και ήρεμα ήρεμα καταφέρνει και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο 8.49 παρακαλώ. Διεθνές meeting στην Κύπρο, Μίλτος Τεντόγλου. Ναι. Η έκτη καλύτερη της καριέρας του Τεντόγλου. Στις καλύτερες και υπέροχες και θαυμάσιες, το κορυφαίο άλμα του από το 24, όταν είχε φτάσει στα 8.65. Ναι. Ναι, παιδιά, δηλαδή εντάξει. Αν το έχεις, το έχεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιστορίες και να λες και να... Όχι, πράτης μόνο. Και δείχνει ο κύριος Τεντόγλου να επανέρχεται σε υψηλό επίπεδο, διότι έχουμε μεγάλες διοργανώσεις στην πορεία. Και επόμενος σταθμός είναι το Diamond Link της Ρώμης. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά. Και ήσυχος και ήρεμος, ούτε δηλώσεις, ούτε τίποτα. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, που είναι 30 του Μάη, που είναι το Σαββατοκύριακο, μη σου πω και το τριήμερο του Αγίου του Πνεύματος. Βέβαια, δεν έχουν όλοι αργία. Όμως, όσοι έχουν, σου λέει να φύγω. Πού να πάω, δεν ξέρω. Καθένας έχει ένα τόπο δικό, ένα στο μυαλό του, μια ιδέα καταπληκτική και σου λέει θα την κάνω πραγματικότητα. Βέβαια, έχουμε κίνηση. Είχε αρκετή κινησούλα, θα έλεγα, χθες, αλλά σήμερα σου λέει θα είναι η κορύφωση της κίνησης. Βέβαια, μέχρι τις 5-6 το απόγευμα, από τα διόδια της Ελευσίνας, 3.500 αυτοκίνητα. 30.000 σου λέει συνολικά χθες οι αναχωρήσεις, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις 29.000 αναχωρήσεις των οχημάτων την Πέμπτη. Πώς γίνεται αυτό, αφού η Παρασκευή ήταν εργάσιμη χθεσινή? Γίνεται, άμα θέλει ο άνθρωπος, όλα γίνονται. Η τροχέα έχει μέτρα αυστηρά, έτσι. Απαγόρευση κυκλοφορία σε ισχύ άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Από το πρωί ήταν μέχρι τις 10 χθες το βράδυ. Σήμερα θα είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Έχετε το νου σας. Επίσης είχαμε, λέει, ουρές χιλιομέτρων το απόγευμα στον Κηφισό. Καλά, στον Κηφισό έχουμε ουρές χιλιομέτρων και όταν δεν είναι τριήμερο. Όμως, να λέμε τώρα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αυξημένη ροή των οχημάτων στην Αττική Οδό, το λιμάνι του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά. 100% σου λέει αγγίζει η πληρότητα, κυρίως για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες. Και δημοφιλής προορισμοί είναι και κοντά είναι, έτσι. Και δεν θες και ένα σωρό χρήματα για να βάλεις το αυτοκίνητό στο καράβι και να φύγεις. Αλλού θέλουνε. Τέλος πάντων, έκτακτα δρομολόγια του στο κτέλ Κηφισού. 230 λέει τα τακτικά δρομολόγια που έχουν αναχώρησαν στο τέλος της ημέρας για δημοφιλείς οικοτινείς προορισμούς. Τα έκτακτα 60 τα δρομολόγια. Βέβαια. Και η Θεσσαλονίκη φεύγεται. Καλά κάνετε, παιδιά. Έτσι πρέπει να κυκλοφορήσετε. Λεωφορεία, κτέλ Μακεδονίας, 25% σου λέει αυξημένα τα δρομολόγια. Ναι, η αυξημένη κίνηση. Και έχουν προσθεθεί πόσα δρομολόγια, 100. Αμέ. Ρίο Αντίριο, ομαλή κυκλοφορία, εντάξει, δεν είχαμε καθυστερήσεις. Κανονικοί ρυθμοί, 6 λωρίδες κυκλοφορίας. Θα λέει το μοντέλο, το αυτόματο, διότι ζούμε στην εποχή του αυτοματισμού, εννοείται, σε όλα τα επίπεδα. Πώς το λέμε, με κατεύθυνση, λέει, η διέλευση των οχημάτων με κατεύθυνση Απορείο προς Αντίριο θα αυξηθεί κατακόρυφα από το πρωί του Σαββάτου σήμερα, καλή ώρα, μέχρι το μεσημέρι. Μόλις βρούμε ευκαιρία, καλό είναι αυτό, σου λέει να φύγω. Πού θα πάω, κάπου θα βρω. Μην κοιτάτε που, εντάξει, λέμε ακρίβεια και αυτά, όταν είναι τα τριήμερα και τα τετραήμερα, γιατί βλέπω εδώ από Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, μήπως κάποιος βάλει και λίγο άδεια, λίγο Τρίτη, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δείξει, παιδιά.
λέει να κάτι να βρω, κάπου να πάω, γιατί να μείνω εδώ, γιατί να μείνω στις πόλεις, και θα έχει και μια θερμοκρασία σχετικά καλή, θα έλεγα, ναι, γιατί σήμερα θα έχει κάτι, πώς το λέμε, ψιλοβροχές. Θα τα πούμε όλα στην πορεία και με ηρεμία και με ψυχραιμία. Αλλά θα σας το πω τώρα τον καιρό. Ευκαιρία είναι, παιδιά, περιμένετε να τα βρούμε, γιατί έρχονται, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Όχι ότι περιμέναμε κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, λες μήπως και αλλάξει κάτι. Μήπως και ληφθεί καμία απόφαση, ας πούμε. Δεν προέκυψε. Τέλος πάντων, σήμερα ο καιρός, παιδιά, θα είναι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Θα το λες στην αρχή ήρεμο και αίθριο. Μετά όμως, μεσημέρι και απόγευμα, θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα κάτι σύννεφα θα έχουμε, μπορεί και να βρέξει, δεν ξέρουμε. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, άνεμοι που φεύγουν τα καράβια, μέχρι 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Μικρή πτώση η θερμοκρασία, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, μέχρι 28 λέει. Κατά τόπου στα ηπειρωτικά 30 θα έχουμε βαθμούς. Έτσι, δεν μας δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό. Αυτά σήμερα που είναι Σάββατο. Αύριο θα είναι ο καιρός γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Μπορεί να έχουμε τίποτα βροχές και όμβρους. Ξέρετε την όμβρη, σας το έχω πει, έτσι, είναι οι μπόρες. Και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Έχετε το νου σας, διότι πρωί και βράδυ θα έχει τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Μποφοράκια 4. Τίποτα. Σαν να μην φυσάει. Η θερμοκρασία, λέει, για αύριο, ξαναλέω, Κυριακή, θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 30. Στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία 32 τοπικά. Μάλιστα. Και μετά έρχεται ο Ιούνιος. Μπαίνει με το γιορτή του Αγίου Πνεύματος, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Τη Δευτέρα, γενικά αίθριος. Μεσημέρι και απόγευμα κάτι σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα στα ορεινά θα φέρει μπόρες. Επίσης θα είναι τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, μέχρι 6 μποφόροι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο, έτσι, και νοτιοδυτική θα είναι, κατάλαβα. Και επίσης η θερμοκρασία, αυτό το 31-32 τοπικά και τα λοιπά, και στις υπόλοιπες περιοχές 28, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να πάτε να περάσετε όμορφα, να φρεσκάρετε έτσι το νου σας, και να έρθετε να μπούμε στον καινούριο μήνα, τον Ιούνιο, με θαυμάσια διάθεση. Τι ωραία θα ήταν να ήταν όλα έτσι. Τι καλά θα ήταν. Αλλά δεν θα, επειδή είναι Σάββατο και θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί, που λέει ο λόγος, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μετά θα σας πω τις εξελίξεις που δεν περιμέναμε άλλες. Αυτές περιμέναμε, αλλά λες μήπως και δεν προέκυψε. Δεν μιλάω με κωδικούς. Όχι, όχι, όχι. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα και εδώ είμαστε.

Έτσι που λέτε, Παναγιώτη Σταυρούλια, υποτριθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιώργη Τζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Δεν το θυμάμαι. Είναι τόσο καταιγιστικές οι εξελίξεις που δεν θυμάμαι τα βασικά, τα απλά, γιατί είναι άλλα που είναι πιο σύνθετα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είπαμε τα καιρικά τα δικά μας, θα πούμε και. Ξέρω τι θέλετε τώρα εσείς να πούμε για το Ιράν. Θα τα πούμε και για το Ιράν. Δεν προέκυψε. Δεν συμφώνησε ο Τραμπ, αλλά θα σας τα πω μετά αναλυτικά. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στα ευρωπαϊκά πρώτα. Λοιπόν, μου στείλετε κάτι βιντεάκια εχθές, αστραπές, βροντές, κάτι χαλάζια πέσανε σε κάτι πόλεις εκεί στη Βρετανία, κάτι βροχές αυτά. Αλλά ο καύσωνας, καύσωνας, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, σαρωτικό πέρασμα σου λέει του ακραίου κύμα καύσωνος που πλήττει τη δυτική και νότια Ευρώπη. Προβλήματα προκαλεί, εννοείται, ανησυχία και πρωτοφανής για την εποχή θερμοκρασίες. Πορτοκαλί συναγερμό στην Γαλλία. Μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής. Πορτογαλία και Ισπανία θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Λίγησαν οι ράγες του Τραμπ, σου λέει, στη Γαλλία. Βέβαια. Είναι, θα το λέμε, φθορές στις υποδομές. Έτσι θα το λέμε. Γιατί έτσι το λένε εκεί. Έτσι το λέμε παντού. Και αυτό στο ράγες του Τραμπ λήγησαν, λέει, σε προάστιο του Παρισιού. Και αυτό δείχνει τη σφοδρότητα, αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου. Άμα έχει 40 βαθμούς, έχει 40 βαθμούς. Πρέπει να λυγίσουν οι ράγες. Να το καταλαβαίνεις απάνω σου. Στην ατμόσφαιρα. Εν τη αυτή περιπτώση, στην πρωτεύουσα, λέει, στο Παρίσι, το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών. Αποπνικτική, σου λέει, η ατμόσφαιρα, διότι έχει αυξημένη υγρασία. Βεβαίως. Και η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς τη σταδιακή εξασθένηση με καταιγίδες από σήμερα. Σας είπα στην Αγγλία, σήμερα θα έχει στη Γαλλία. Από σήμερα. Σε μεγάλες περιοχές, λέει, της χώρας, η θερμοκρασία στη Γαλλία έφτασαν μέχρι τους 38 βαθμούς. Αυτός ο θερμικός θόλος που επηρεάζει την όλη κατάσταση. Και τι να κάνουν τώρα, πάνε όπου βρίσκουν οι άνθρωποι εκεί νερό, ξέρω εγώ, όσοι έχετε ταξιδέψει στο Παρίσι. Ναι, στο κανάλι Σεν Μαρτέν, λέει, προσπαθούν να βρουν εκεί κάτι και λίγη δροσιά. Βουτάνε στα νερά. Είναι επικίνδυνο. Αλλά, ναι. Και ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, από τα πολλά, μπήκε να κάνει κάποιος μπάνιο, κόντεψε να πνιγεί, πήγαινε νεαρός, τον έσωσε. Πάλι καλά. Άλλοι πολίτες, λέει, φτάνουν στο σημείο να ανοίγουν πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν. Αλλά σου λέει, υπάρχει ένας προβληματισμός. Ανοίγεις τον πυροσβεστικό κρουνό, μάλιστα. Τι θα γίνει όμως, σπαταλάμε νερό εν μέσω ακραίων καιρικών συνθήκων. Έχουν και αυτοί δίκιο, και αυτοί που θέλουν να δροσιστούν, και αυτοί που διαμαρτύρονται. Στο Μπορντό, λέει, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στη διάσημη υδάτινη πλατεία. Περιμένω την πορεία. Μιρουάρ Ντό, αναζητώντας λίγες στιγμές δροσιάς. Ρολάν Γκαρός, εντάξει. Μέχρι τώρα με τέτοια θερμοκρασία και με τέτοια υγρασία, πώς θα λειτουργήσει ο αθλητής, υπάρχει ζήτημα. Αποχώρησε το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Γιάννικ Σίνερ από το τουρνουά. Πώς θα λειτουργήσει, παιδιά. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος. Επίσης η γαλλική πυροσβεστική, λέει, έχει ήδη ξεκινήσει αντιπυρικές ασκήσεις. Αυτά είναι. Διότι οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών αν συνεχιστούν τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνος. Εδώ σε θέλω, παιδιά. Αυτά είναι τα ζητήματα. Επίσης στην Πορτογαλία σχεδόν 40, ένα μήνα πριν την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Η πρωτοφανής απόκληση, λέει, από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, αυξημένος κίνδυνος απολειών ανθρώπινων ζώων, λένε οι Πορτογάλοι, οι πορτογαλικές αρχές. Και λένε επίσης ότι οι θερμοκρασίες δεν βρίσκονται απλώς 5 ή 6 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, αλλά κυμαίνονται 8 έως 10 βαθμούς υψηλότερα. Πάμε Ισπανία. Υπάρχει ζήτημα και εκεί με ζέστη, εννοείται, και με την κατάσταση με τις πυρκαγιές. 37 βαθμούς και άνω σε πολλές περιοχές στα βόρεια της χώρας, 47
άνθρωποι, προσέξτε με, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βόρεια Ισπανία και τη Γαλλικία από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Και λένε οι κάτοικοι, οι πολίτες, περιγράφουν συνθήκες ασφυξίας και παρατεταμένης ταλαιπωρίας. Σχεδόν, λέει, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, λένε. Ιταλία. Δεν κυκλοφορεί, σου λέει, κανονικά τέτοια εποχή έχει και τουρισμό και τα λοιπά. Δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Πού να κυκλοφορήσεις με τέτοια ζέστη. Το Τωρίνο, σου λέει, παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Κυκλοφορούν ελάχιστοι. Βέβαια. Κόκκινος συναγερμός σε μεγάλες πόλεις, από το βορρά μέχρι τα κεντρικά. Μη βγαίνετε, λέει, έξω. Το ίδιο που λένε όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ίδιο δεν λέει και εδώ και πολιτική προστασία. Περιορίστε τις μετακινήσεις, λαμβάνετε μέτρα αυτοπροστασίας. Τα ίδια λένε και οι Ιταλοί. Επίσης, οι πολίτες, λέει, αναζητούν σκιά κάτω από τις στοές και προσπαθούν συνεχώς να δροσιστούν. Τι θα κάνουν με τέτοια ζέστη, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η ζέστη είναι, λέει, πολύ εντονή. Ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη και να βγει έξω. Δεν βγαίνουν. Οπότε, παιδιά, έχουμε ζητήματα. Εδώ λένε οι, παραλαμβάνω, για να τα ακούσουμε εμείς που θέλουμε τη δροσιά, ότι δεν θα είναι η κατάσταση όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα μου πεις, όταν έχει 32, ναι, εμείς το 32 το έχουμε τίποτα. Έτσι. Επίσης, έχει συνάρτηση η αίσθηση της ζέστης με το πόσο, με πόση υγρασία υπάρχει. Δει, σε άλλες χώρες που έχουν 45 βαθμούς, θα μου πεις ότι είναι 45-45, και είναι και συνηθισμένοι κάποιες χώρες να έχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, με την έννοια ότι τις βλέπουν συνέχεια. Αλλά δεν είναι τέτοια η υγρασία. Είναι άλλη, λέει, η αίσθηση. Δεν έχω πάει στα πολύ ανατολικά, δεν ξέρω. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των φαινομένων. Και πάμε τώρα στο βασικό. Θα μου πεις, τα άλλα δεν είναι βασικά. Ρε, πολύ βασικά είναι, αλλά προσέξτε. Δεν λέγαμε τόσες μέρες κοντά σε συμφωνία, μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν, θα αποφασίσει ο Τραμπ κτλ. Έγινε χθες μία σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με τους στενούς συνεργάτες του. Βγαίνει New York Times και λέει: ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δύοωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Νωρίτερα, βέβαια, είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Νύχτα είναι, μέρα στην Αμερική, θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας δηλώσεις, υποθέτω. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν προέκυψε. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Διότι πριν γίνει η σύσκεψη αυτή, είχε βγει το Ιράν και είχε πει ότι η τελευταία δήλωση του Τραμπ, συμφωνία και τα λοιπά, απορρίφθηκε ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει μετά. Μετά από όλο αυτό, τι θα αποφασιστεί, δεν ξέρουμε. Εμείς βγαίνουμε, όχι εμείς, εμείς μεταδίδουμε. Ξέρεις αν δεν είσαι παρόν ή αν δεν ξέρεις όλη την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, κοντά σε συμφωνία δεν προκύπτει. Ακόμα τουλάχιστον. Και βγαίνουν οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και προειδοποιούν για κίνδυνο έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ.
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα. Αν λέει οι θαλάσσιες μεταφορές δεν επανέλθουν στο φυσιολογικό, μία γρήγορη και συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πριν από την κορύφωση της ζήτησης το καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο θα αντιπροσώπευε αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια και ευρύτερα στην ανθεκτικότητα της οικονομίας. Θα μου πεις τώρα τι θα σου λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Αριθμούς βλέπει, αριθμούς διαβάζει, αριθμούς μας λέει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Αλλά με το θα αυτό που είναι το σημείο τριβής, ένα από τα κύρια σημεία τριβής, είναι η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων με υψηλή περιεκτικότητα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Μην σας πω ότι είναι το κορυφαίο, σας λέω ένα από τα κορυφαία. Γι' αυτό καταλήγουν σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις που γίνονται εδώ και εβδομάδες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Γι' αυτό και κατέληξε σε αδιέξοδο η χθεσινοβραδινή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθεσινοβραδινή σύσκεψη στην αίθουσα των επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. 2 ώρες, απόφαση δεν ελήφθη. Διότι οι δύο πλευρές έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, παιδιά, για το ουράνιο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει αυτό που αποκαλεί πυρηνική σκόνη. Έτσι το λέει το ουράνιο, πυρηνική σκόνη. Βγαίνουν μετά οι Ιρανοί, λένε, έχουμε δικαίωμα σε πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Τώρα, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρηνικά μέσα σε εβδομάδες ή ημέρες, λένε οι πυρηνικοί εμπειρογνώμονες. Και είναι αρκετό, λέει, για 10 πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει δεν έχουμε σκοπό να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα, το θέλουμε και για ειρηνικούς σκοπούς. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό είναι το σημείο τριβής και αν βρεθεί μία λύση ή κάνουν πίσω οι Ιρανοί, δεν μπορεί να επισημοποιηθεί η παράταση της εκεχηρίας και δεν μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και σημαίνει όλο αυτό ότι το ουράνιο, το θέμα του ουρανίου θα παραμείνει άλυτο και θα αποτελέσει βασικό μέρος των διαπραγματεύσεων στη συνέχεια και στη συνέχεια. Τι να σας πω τώρα. Επίσης έχει το Καζακστάν είπε φέρτε το ουράνιο εδώ και η Ρωσία έχει πει φέρτε το ουράνιο εδώ, ο Τραμπ δεν το δέχεται βέβαια εννοείται. Και να θυμίσουμε ότι νωρίτερα το Μάιο ο Τραμπ απείλησε να επέμβει ακόμη και δια της βίας για να ανακτήσει αυτό το ουράνιο σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Και τώρα μην γυρίσουμε πίσω στο Μάρτιο. Είχαν πει οι Αμερικανοί στρατιωτικοί το Μάρτιο, είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιχείρησης με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά λέει θα απαιτούσε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες στρατιώτες. Με κίνδυνο να υπάρξουν μεγάλες απώλειες. Απορρίφθηκε αυτό το σενάριο. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η πραγματοποίηση επιχείρησης Χερσαίας κτλ. Υπό εξαιρετικά εχθρικές συνθήκες θα ήταν πρωτοφανής, υποθέτω, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαφαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Δεν θέλει ο Τραμπ να μπει σε μια τέτοια ιστορία, σε μια τέτοια πρωτοφανή κατάσταση. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι με απομάκρυνση ακόμη και του ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού του Ιράν μπορεί να είναι απαραίτητη για την αποτροπή μελλοντικών εργασιών πάνω σε πυρηνικά όπλα. Και αυτό συμβαίνει διότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να παράγει προηγμένες μηχανές φυγοκέντρησης, λέει, που μπορούν να εμπλουτίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά το ουράνιο.
Μπορεί να λέει η Τεχεράνη, εμείς δεν θα φτιάξουμε πυρηνικά όπλα, αλλά σου λέει γιατί κρατάς τόσο τέτοιο απόθεμα σε υψηλό, ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Άρα υπάρχει πρόθεση. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας εύλογος πολιτικός σκοπός για αυτό το υλικό. Γι' αυτό εστιάζουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τους λέει στο μέλλον μπορεί και να γίνει. Και να πούμε ότι υπάρχουν δύο κύριες επιλογές για την απομάκρυνση ή την εξυδετέρωση του αποθέματος του Ιράν, που αποτελεί και το σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις. Μία πιθανότητα ήταν η μετατροπή από αέριο ουράνιο σε μία εγγενώς πιο σταθερή μορφή σκόνης. Είναι, λέει, πιο ασφαλής μεταφορά. Σε περίπτωση ειρηνικής απομάκρυνσης με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ενέργειας διαθέτει, λέει, μια κινητή εγκατάσταση ουρανίου που μπορεί να αναπτυχθεί από την έδρα της στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge στο Τενεσί. Με οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και να σταθεροποιήσει, συσκευάσει και να αφαιρέσει πυρηνικά υλικά. Εβδομάδες θα πάρει αυτό. Δεν είχε πει ο Τραμπ, φέρτε το εδώ να το στις Ηνωμένες Πολιτείες να το καταστρέψουμε ή να συμφωνήσουμε σε μια τοποθεσία με διεθνείς παρατηρητές να καταστραφεί. Η μία, λοιπόν, περίπτωση είναι αυτή, να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία έχει επίσης τη δυνατότητα να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο. Είχε συμβεί αυτό στο 2015, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ιράν, το 2015. Μία δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι η εξής. Να πραγματοποιηθεί, λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία του εμπλουτισμένου ουρανίου, η καταστροφή σε ιρανικό έδαφος. Τώρα να σας πω τη λεπτομέρεια, την τεχνική, αραίωση ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και τα λοιπά σε ουράνιο χαμηλής καθαρότητας. Το κλειδί για οποιαδήποτε επιτυχημένη απομάκρυνση, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί, είναι η δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας να παρακολουθούν και να επαληθεύουν τη διαδικασία. Και θα είναι δύσκολη, λένε οι ειδικοί, η επαλήθευση, ακόμη και αν συνεργαστεί το Ιράν. Γιατί μπορεί, λέει, να πει, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτά, ξέρω εγώ, τα 100 κιλά ουρανίου, επειδή στην πραγματικότητα εξεράγησαν στις επιθέσεις. Μπορείς να το ξέρεις? Όχι. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει. Αναμένουμε, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες, περνάνε οι μήνες. Η κατάσταση, να δούμε. Κάποια δήλωση θα γίνει, δεν μπορεί. Ξημερώματα δικά μας. Έχουμε την ευτυχία να γινόμαστε αποδέκτες δηλώσεων. Μια συνέντευξη θα τη δώσει. Αποκλείεται να μην τη δώσει. Λοιπόν, τη 40 πήγε. Τι λες τώρα? Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, το τραγούδι το επόμενο.

Είχαμε μία δήλωση, αλλά δεν αφορά το Ιράν. Όχι δήλωση, ανάρτηση. Θα σας πω ότι πρώτα το background, έτσι. Εχθές το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, διότι λέει ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς να αποφασίσει το Κογκρέσο. Εκείνος πήρε μόνος, θα βάλει εκεί την... Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής λέει έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα. Μέσα σε 14 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του διάσημου πολιτιστικού κέντρου, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο είχε διοριστεί από τον Τραμπ, είχε ψηφίσει ομόφωνα το Δεκέμβριο την αλλαγή του ονόματος. Και πήρε αυτός, έβαλε εκεί τις πινακίδες και τα λοιπά και τα έγγραφα, τα τακτοποίησε. Υποβγαίνει λοιπόν το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και λέει αν δεν αποφασίσει το Κογκρέσο, όχι. Και η ανάρτηση του Τραμπ είναι η εξής. Ωχ Θεέ μου. Θα συνεργαστούμε με το Κογκρέσο για να τους παραδώσουμε αυτό το αποτυχημένο ίδρυμα, ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν τι θα κάνουμε αυτό. Λέει, δεν το θέλω. Τι είναι αυτό τώρα, αποτυχημένο? Δεν θέλει. Καταλαβαίνετε. Περιμένει όλος ο κόσμος να δει τι θα γίνει με τα πετρέλαια, με το... Καλά, ανθρωπιστική κατάσταση, μην το συζητήσουμε, αφήστε το. Με την οικονομία. Εκείνος έχει τώρα αυτό το ζήτημα, παιδιά, έχει προκύψει, σου λέει τι είναι αυτό. Δεν θέλω, κύριε. Εσείς να μου κάνετε έλεγχο. Δεν με νοιάζει, είπε, δεν με νοιάζει. Δεν τον απασχολεί, καταλαβαίνετε. Προφανώς έχει άλλα ζητήματα. Τι να πω. Τι να πω. Πραγματικά. Έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και θέματα σημαντικά, να μην σας πω υψίστης σημασίας, έτσι, μεταξύ εμπόλεμων πλευρών σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μην ακούτε που λέμε εμείς, όχι εμείς, που λένε αυτοί και εμείς. Αλλά μεταδίδουμε κατάπαυση του πυρός εδώ, κατάπαυση του πυρός εκεί, τίποτα δεν ισχύει. Τίποτα δεν ισχύει. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, κατάπαυση του πυρός, πρέπει να υπάρχει μια καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Όταν ο άλλος βγαίνει και λέει εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα χτυπάω, ο άλλος λέει εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα συνεχίσω να αντιπιτίθεμαι, τι κατάπαυση του πυρός είναι αυτή? Λίβανος, έτσι. Κατάπαυση του πυρός Λιβάνου Ισραήλ. Υπάρχει Χεσμπολάχ. Το Λίβανος δεν μπορεί. Η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει για να εφοπλίσει την ομάδα αυτή, την ομάδα, το κίνημα αυτό? Υποστηρίζεται από το Ιράν, σιητική οργάνωση κτλ. Εχθές είχαμε, προχθές είχαμε 31 νεκρούς. Εχθές είχαμε 20 νεκρούς. Εχθές το βράδυ είχαμε 11 νεκρούς. Και ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό μέσα στους νεκρούς, άλλοι 8 τραυματίες στη περιοχή της Τύρου. Από προχθές έχει δίνει εντολές για το Ισραήλ και λέει απομακρυνθείτε από τα σπίτια σας. 1,5 εκατομμύριο κοντεύουν να φτάσουν οι εκτοπισμένοι. Να φύγουν, να πάνε που φεύγουν, τέλος πάντων, για να μην σκοτωθούν. Βομβαρδίζει ανηλαίως το νότιο Λίβανο. Έτσι. Και επίσης βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και κατηγορεί τη Χεσμπολάχ για τις μάχες

με το Ισραήλ. Είπε ευτυχώς, δεν το κατηγόρησε τον Ναούν, θα μπορούσε να πει εσείς δεν μπορείτε να την αφοπλίσετε. Τέλος πάντων, τον επένεσε για το θάρρος και το όραμά του να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ακόμη λέει και ενώ η Χεζμπολάχ προσπαθεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες να αξιοποιηθεί μια ιστορική ευκαιρία για την επίτευξη ειρήνης. Θα πάει η Χεζμπολάχ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Μάλιστα. Που γίνονται διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ. Τις θυμόμαστε, στην Ουάσιγκτον κτλ. Και με το που λένε ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις, βγαίνει η Χεζμπολάχ και λέει: είσαστε προδότες που πάτε και συζητάτε. Και θα καθίσουν τώρα αυτοί, θα κουβεντιάσουν για την καιρική κυρία και για το πώς θα λυθεί το θέμα. Που είναι ένα θέμα, δεν είναι το «Α, το μάθαμε τώρα». Τώρα είναι οι σκληρές μάχες και οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί και. Χρόνια, ατελείωτα. Είναι αυτή η ιστορία. Έτσι. Αλλά τι να σας πω. Αυτό συζήτησαν εχθές ο Ρούμπιο με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό. Θα δείξει. Μάλιστα. Νέες, ωραία. Ευτυχώς που έχουμε εξέλιξη. Το Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν, το Αμερικανικό, επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων σε ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Αυτό το ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να οδηγήσει σύντομα στο τέλος του πολέμου. Πού είναι, τέλος πάντων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένος ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν σε καμία άρση των κυρώσεων. Οι Ιρανοί μέσα στη συμφωνία, σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης για το οποίο κουβεντιάζαμε τα τελευταία 24 ώρα, ένα από τις απαιτήσεις είναι να αρθούν οι κυρώσεις. Αυτοί οι Αμερικανοί βγαίνουν κάθε μέρα και επιβάλλουν νέες κυρώσεις και σε φυσικά πρόσωπα και σε οντότητες και σε όσους υποστηρίζουν τους φρούς της επανάστασης και για το ιρανικό πετρέλαιο. Έτσι, για να ξέρουμε σε τι κατάσταση είμαστε. Επειδή το άλλο θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ είναι πολύ μεγάλο, θα πρέπει να ασχοληθώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μέτωπο. Δεν είναι ενεργό με την έννοια στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάση, πώς να το πω τώρα, δηλαδή, πολεμική, όχι. Αλλά είναι μια εξέλιξη την οποία επίσης περιμένουμε. Διότι όταν μιλάνε οι ειδικοί αναλυτές και είναι κάτι που δεν μας αφορά στην τσέπη μας και κάτι που δεν αφορά, μας αφορά γενικά σαν έτσι, παιδί μου, πώς το πω τώρα, ότι μας επηρεάζει άμεσα, δεν ασχολούμαστε. Περνάει και ο καιρός, έρχονται και άλλα στην επικαιρότητα. Τι να σκεφτόμαστε τώρα, τι γίνεται στη γειτονιά μας με την ευρύτερη έννοια, αλλά μακριά. Μας ενδιαφέρει το πιο κοντινό και το πιο άμεσο. Αλλά εμείς θα τα πούμε, γιατί έχω πει και θα το επαναλάβω ότι όσο είμαστε εδώ το θέμα δεν θα το αφήσουμε. Το συγκεκριμένο με το οποίο θα ασχοληθούμε, ξαναλέω, τη δεύτερη ώρα πολύ αναλυτικά. Όχι αναλυτικά με λεπτομέρειες, τεχνικές κτλ. Αλλά θα τα πούμε. Θα σας αφήσω λίγο σε αγωνία. Είναι παρά 8, ναι, όχι. Λοιπόν, εδώ να διαβάσουμε, θέλω να διαβάσω το μήνυμα εδώ. Παιδιά, πρέπει να βάζετε μηνύματα, να γράφετε μηνύματα τα οποία μπορούν να λέγονται στον αέρα. Διότι αυτό το μήνυμα τώρα δεν λέγεται, πώς θα το πω, μπορώ, αλλά περιφραστικά. Γεια σου, Λενάκη. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία τάση αυτοανέρεσης, θα το πω εγώ. Οπότε το έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Τώρα αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν θα διαφωνήσω απόλυτα, αλλά δεν γίνεται να τα λέμε κιόλας όλα στον αέρα, καταλαβαίνεις. Γεια σας. Αυτό ότι είναι μία ωραία εικόνα, η αλήθεια. Θα μία άδεια δρομή στην Αθήνα είναι αυτή. Αυτό που φεύγουν κάποιοι και καλά κάνουν οι άνθρωποι και πάνε εκδρομές.

στα τριήμερα κτλ. Έχει το καλό για εκείνους ότι αλλάζουν παραστάσεις κτλ. Και για εμάς που μένουμε πίσω ότι μπορούμε και κυκλοφορούμε πιο άνετα. Έτσι. Και επίσης, δεν ξέρω, εφορία δεν είμαστε. Που τα βρίσκει ο καθένας τα λεφτά, δουλεύουν οι άνθρωποι. Σου λέει τριήμερο είναι, δεν θα κάνω μια οικονομία. Τι θυμηθεί εσύ τώρα το Πάσχα από τον Απρίλη? Έχει περάσει καιρός. Ξαναπληρωθήκαμε. Και σου λέει, άλλος θα πληρώσει υποχρεώσεις, άλλος θα πάει εκδρομή. Γεια σας. Είναι μια ιδέα και θα δούμε, δεν ξέρω. Γιατί θα πάει ως με αυτό το όνομα. Θα το δώσω το όνομα, υποθέτω. Ναι, δεν ξέρω. Μην με βάζετε να λέω πολιτικά, δεν θέλω. Γιατί είπαμε, τα είπαμε και χθες. Να πούμε κάτι άλλο. Θα μου πεις αυτό που λέμε είναι πιο ευχάριστα. Όχι, αλλά τέλος πάντων δεν τσακωνόμαστε, αφού είναι για ξένους. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα που έχει στείλει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη μου, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ενθαρρυντική. Έτσι. Να, για πάμε. Θα τα πούμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης του πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέσεις σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανικές αρχές ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό κέντρο, όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στην μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους, μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, όπου φέρεται να καταχράστηκε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων, ανάπτυξη νέων λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος άνδρας. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8,49 μέτρα και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο διεθνές meeting που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μία και δέκα πρώτα λεπτά, συνδεδεμένοι εδώ με όλους τους αγαπημένους φίλους οι οποίοι στέλνετε μηνύματα τα οποία δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα όπως είναι γραμμένα. Θα τους κάνω εγώ μία ρετούς, θα μου επιτρέψετε, για να είναι τέλος πάντων κόσμια. Earth News Radio 105,8, Παναγιώτη Σταυρούλιας, καλημέρα σας. Πώς είστε? Μετρήστε πόσα σαρδάμ έχω κάνει, κερδίζετε χρυσούν ρολόγιο. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Σάββατο είναι σήμερα 30 Μαΐου, αύριο είναι 31 Κυριακή, καινούριος μήνας Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Έχετε πάει τις εκδρομές σας, καλά έχετε κάνει, μπράβο σας, να περάσετε θαυμάσια όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και να γυρίσουμε όλοι και να δώσουμε όλοι το παρόν, όχι εδώ, όχι, στη ζωή μας, έτσι, να προσέχουμε. Τώρα δεν κάνουμε εδώ μάθημα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, αντιλαμβανόμαστε, δεν πίνουμε, δεν τρέχουμε, δεν. Για να είμαστε όλοι ασφαλείς, να περνάμε ωραία και να επιστρέφουμε στη βάση μας. Καλώς την γεια σου Βασιλική. Τι κάνεις? Νομίζω ότι το να λες σε κάποιον άνθρωπο, σε οποιονδήποτε, ο οποίος δίνει εξετάσεις από πανελλαδικές μέχρι δίπλωμα για μηχανάκι, μην αγχώνεσαι. Δεν θα αγχωθεί? Θα αγχωθεί όπως και να έχει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι, έχουμε δεκαετίες ολόκληρες την ιστορία των πανελλαδικών. Βάζουμε τα παιδιά μας σε μία δοκιμασία από το γυμνάσιο, να μην σας πω και σας σοκάρω. Τέλος πάντων. Και όλη η οικογένεια, δεν είναι μόνο αυτός που δίνει εξετάσεις, όχι, όλοι. Δίνουμε, γράφουμε, ήταν εύκολα αυτά που μας βάλαν τα θέματα, ήταν βατά. Στον πληθυντικό όλα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος στο παιδί. Σου λέει, δεν είμαι μόνο εγώ που αγχώνομαι τι θα κάνω και αν θα γράψω και τι αν θα πετύχω, αν θα κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου, αν θα μπω στη σχολή που θέλω. Έχω και το βάρος των άλλων, γιατί πρέπει να είμαι εντάξει και να ικανοποιήσω και τους γύρω, την οικογένεια. Και να βγαίνουμε εμείς να λέμε, ή οποιοδήποτε ενδιάφερε, μην αγχώνεστε, αφού η κουλτούρα είναι αυτή. Να του πεις ξαφνικά ένα μήνα πριν, μην αγχώνεσαι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Θα μου πεις, να του λέω αγχώσου? Όχι. Ας το παιδί να γράψει, έχει διαβάσει, ξέρει τις δυνατότητές του, το καθένας πηγαίνει και κάθεται μπροστά στη κόλα του και την κοιτάζει, ξέρει αν μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν άριστοι, οι οποίοι ήταν στο σχολείο μαθητές του 20 και έπαθανε, μπλόκαραν κάποια στιγμή και δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελαν. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί, σου λέει θα πάω, θα γράψω, αν πέρασω, πέρασα. Υπάρχουν άλλοι που λένε τι θα αγχώνονται και για 15 χρόνια μετά. Ο καθένας έχει την ψυχοσύνθεσή του. Πώς θα μπεις εσύ και θα του αλλάξεις αυτό που πιστεύει, αυτό που έχει στο νου του? Βοήθεια ψυχολογική, ηρεμία, όχι επικρίσεις. Στα έλεγα εγώ, δεν είχες διαβάσει. Σου τα είχα πει, κάνε επανάληψη εκεί. Άσε, παιδί μου. Άσε. Ξέρουν τα παιδιά. Όταν ψηφίζεις από τα 17, στα 18 μπορεί να δώσεις πανελλήνιες. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις και τι όχι. Που λέει ο λόγος. Οπότε θα γίνουν όλα όπως είναι προγραμματισμένα. Από πού, καθένας από πού πιστεύει. Και καλό είναι να κρατάμε και, πώς το λένε, και καλαθάκι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς, ποιοι εμείς, εσύ είπα σχολείο, το παιδί πάει. Να πεις δεν είναι αγωνία ο γονιός, αγωνία, δεν πληρώνει, πληρώνει. Δεν έχει, σου λέει μια, πώς το πω τώρα, έτσι, μια ανησυχία τι θα κάνει το παιδί του στο μέλλον, την έχει. Αλλά γιατί είπε κάποιος ότι οποιοδήποτε που είναι
πανάξιος, αν πει στο πανεπιστήμιο, δεν το συζητάμε. Και συγχαρητήρια σε όσους θα μπουν, γιατί είναι και πολλοίς κόσμος που περιμένει να καταλάβει μια θέση στην τρίτη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είπε κανείς ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι η απόλυτη επιτυχία στις Πανελλήνιες θα φέρει και την απόλυτη επιτυχία στη ζωή. Στα παιδιά μας πρέπει να λέμε καλή ευτυχία, καλή επιτυχία, να είναι ευτυχισμένα. Αυτό θέλουμε. Να φέρνουμε στον κόσμο και να μεγαλώνουμε παιδιά ευτυχισμένα. Και αφού τελείωσε αυτό το λογίδριο, καλή επιτυχία σε όλους όσοι δίνουν, και είναι μία από τις, πώς το πω τώρα, από τις στιγμές της ζωής που έχει τη σημασία της και έχει και το ενδιαφέρον της και έχει όλα αυτά, αλλά είναι η αρχή μιας σειράς εμποδίων που θα πρέπει να ξεπερνούμε μεγαλώνοντας. Έτσι. Όλα θα είναι τέλεια, όχι. Η ζωή είναι, εμπόδια έχει, τα ξεπερνάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μέσα σε όλα τα άλλα. Σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο, θα πάμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αλλά θα έχει συνάφεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεστε, είναι κάτι άλλο. Μέσα Ανατολή. Λοιπόν, βγήκε ο Νετανιάχου την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και είπε, έδωσε εντολή στο στρατό να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας. Όλο αυτό, λέει, ενδέχεται να τορπιλήσει την εύθραυστη εκεχηρία. Έλα. Και να επιτείνει τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στον Παλαιστινιακό θύλακα. Έλα. Με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που έχουν συνάψει Ισραήλ και Χαμάς με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο Ισραηλινός στρατός διατήρησε τον έλεγχο του 53% της Γάζας και αποσύρθηκε πίσω από μια κίτρινη γραμμή. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι το Ισραήλ μετακίνησε, λέει, μονομερώς τους τσιμεντόλιθους, πρόσεξέ με τώρα, που ορίζουν αυτή την κίτρινη γραμμή πιο βαθιά στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς. Και έδωσε και χάρτες στην δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός το Μάρτιο, που παρουσίαζαν μια περιοχή η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελεί περίπου το 64% του συνολικού εδάφους της Γάζας. Ο Νετανιάχου είπε το 63, έτσι. Όχι, το 60. Τώρα λέει το 70, παιδιά. Εν τη άφη περιπτώσει, μίλησε ο Νετανιάχου σε συνέδριο στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και κάποιος από τους παρευρισκόμενους του φώναξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να καταλάβει το 100% της Γάζας. Και λέει ο Νετανιάχου, πρώτα το 70%. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιέζουμε τη Χαμάς από όλες τις πλευρές, θα αντιμετωπίσουμε τα απομεινάρια. Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Από την έναρξη της εκεχηρίας τον Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί 900 Παλαιστίνοι, λένε οι υγειονομικοί. Και μεταξύ αυτών είναι και στελέχη της Χαμάς, έτσι. Δεν διαχωρίζουν πώς είναι οι άμαχοι, πώς είναι τα στελέχη της Χαμάς, τα μέλη της Χαμάς. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι Παλαιστίνοι θεωρούν τη ζώνη ασφαλείας στη Γάζα μέρος μιας στρατηγικής που έχει στόχο το μόνιμο εκτοπισμό τους, επικαλούμενοι και δηλώσεις ανώτερων στελεχών της Ισραηλινής κυβέρνησης, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραηλινός, που δήλωσε την Τετάρτη ότι θέλει να ενθαρρύνει την εθελοντική μετανάστευση από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το διατάφτα, παιδιά, είναι αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει να σκοτώνονται οι Παλαιστίνοι, τους ενδιαφέρει να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να εγκαταλείψουν τη λωρίδα της Γάζας όσο γίνεται περισσότεροι. Αν όλοι. Όταν ακούτε εθελοντική μετανάστευση,
σε ένα θύλακα εξαθλειωμένο που δεν... Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, θα πούμε ότι λέει UNICEF, εμείς θα τα πούμε. Το διατάφτα είναι αυτό. Φύγετε, είναι. Η UNICEF λοιπόν προειδοποίησε χθες ότι το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο το 70% της Γάζας, της ρήπας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη δρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με ένα ακραίο υπερπληθυσμό. Διότι ο πληθυσμός της Γάζας σήμερα που μιλάμε στηβάζεται στο περίπου 40% του χώρου που του έχει απομείνει και βρίσκει καταφύγιο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και μια αυξανόμενη συσσόρευση στερεών αποβλήτων. Και δεν υπάρχει πλέον κανένας χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ώστε να τα απομακρύνουν τα παιδιά από εκεί. Οι συνέπειες, λέει, είναι σε μεγάλο βαθμό ορατές. Παιδιά υποφέρουν από αναπνευστικές λοιμώξεις, οξείες διάρειες και περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά να φέρουν δερματικές παθήσεις. Αυτό που λέμε τώρα, και εσείς το ακούτε και λέτε τώρα τι λέει, εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπείτε και δείτε την κατάσταση. Την κατάσταση. Οι συνέπειες, λέει, είναι τέτοιες που... Ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία το είπε αυτό. Που θεωρείται όλο αυτό ανθρωπιστική καταστροφή. Ψήλοι, ψήρες, ψώρα. 2026 ζούμε. Έκανε λόγο ο UNICEF για πολλές περιπτώσεις αρουραίων που δάγκωσαν παιδιά αφού τον μπήκαν μέσα σε σκηνές και καταφύγια που ζουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Όλο και περισσότερα παιδιά χρειάζονται νοσηλεία. Δεν υπάρχει ούτε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Ούτε ένα. Καταστροφική κατάσταση. Ο υπερπληθυσμός ευνοεί περαιτέρω την εξάπλωση των ασθενειών. Θέτει τις υποδομές υποπίεση, ποιες υποδομές, αυτές που υπάρχουν τέλος πάντων, αυτές που έχουν απομείνει. Και μειώνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Αν το Ισραήλ, λέει, επεκτείνει τον έλεγχο επί του εδάφους, αυτό θα σημαίνει ότι, λέει η UNICEF, ότι θα χάσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, αλλά και σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές. Και αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τα δεινά των παιδιών. Ακόμα και πριν από αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 23, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, αυτό είναι το περιορισμένο έδαφος των 860 τετραγωνικών χιλιομέτρων υπέφερε από υπερπληθυσμό. Έρχεται ο πόλεμος, καταστρέφει την περιοχή, η οποία είναι πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και όλο αυτό τι επηρεάζει κυρίως τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Αν δεν το αντιλαμβανόμεθα, έχουμε θέμα. Επίσης, το ζήτημα δεν είναι το είπαμε, το ακούσαμε, εντάξει. Τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Για τη Χαμάς, να λέμε τώρα αλήθειες, η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή το τι έκανε όταν μπήκε στο Ισραήλ, εισέβαλε, το είδαμε. Αν δεν το είδαμε, κακώς δεν το είδαμε. Θα έπρεπε να το δούμε. Η Χαμάς λοιπόν καταδίκασε τη λεγόμενη Επιτροπή Ειρήνης του Τραμπ ότι αγνώρισε, λέει, την ανακοίνωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σχετικά με την κατάληψη του περίπου του 70% της λωρίδας της Γάζας. Και το σχέδιο παραβιάζει τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Αυτό που λέει η Χαμάς, η οποία ελέγχει τη λωρίδα της Γάζας,
Παλαιστινιακή Αρχή ελέγχει τη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην οποία όταν συμφωνήσαν για την εκεχηρία είπαν ότι δεν θα έχει, δεν έχει καμία σχέση η Δυτική Όχθη με όλα αυτά, με τον πόλεμο κτλ. Και θα δώσουμε βοήθεια και θα, όσο μπορούμε θα συνδράμουμε κτλ. Και στη Δυτική Όχθη υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Λέγαμε εχθές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε οντότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συμπεριφέρονται, ασκούν σκληρή βία στους Παλαιστίνιους. Αυτοί είναι έπικοι που το κάνουν αυτό, οι Ισραηλοί. Η Χαμάς λοιπόν ελέγχει τη Γάζα. Όταν κάποιος Παλαιστίνιος θέλει για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί βοήθεια, δεν σου λέω ένοπλος, δεν σου λέω, σου λέω για ανθρωπιστική βοήθεια ή βοήθεια υποστήριξης, στη Χαμάς θα πάει. Θα πεις κακός, η Χαμάς το εκμεταλλεύεται. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα, πώς θα λυθεί, πότε θα λυθεί και αν θα λυθεί δεν ξέρω. Αυτό που λέμε μια ζωή, το μεσανατολικό που λέγαμε, το παλαιστινιακό και συμφωνίες και ξανά συμφωνίες, όχι τώρα, χρόνια τώρα. Καμία από αυτές δεν κράτησε, η κατάσταση εξελίσσεται όπως εξελίσσεται τώρα. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς και μπορεί κάτι να ακούσει κάποιος και να πει, να καταλάβει κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε, σε καμία όμως, τη Χαμάς, σε καμία περίπτωση πολιτικές και στρατιωτικές κινήσεις που αφανίζουν αμάχους, σε καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε πάντα με τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν χωρίς να φταίνε. Με τους αμάχους, με τα παιδιά, με τις οικογένειες που βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, από την πείνα, από τις αρρώστιες, από οτιδήποτε. Εν έτη 2026, που το όνειρο κάποιων είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε αποικίες στην Σελήνη και κρύγνεται τα διαστημόπλια στο Κανάβεραλ. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι πάντα το δίκαιο των αμάχων, αυτών που δεν φταίνε, έτσι, για μας. Τι πιστεύει ο καθένας σας, δημοκρατία έχουμε, ευτυχώς ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Είναι και 27, πάμε.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

Θυμάστε χθες που λέγαμε, το ακούσατε τις ειδήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ακούσατε, γιατί ακούτε Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, το drone αυτό που έπεσε σε πολυκατοικία στο γαλάτσι της Ρουμανίας, παρακαλώ, έτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ λέει ότι ήταν ρωσικό και θα πράξει τα δέοντα. Θα οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στο ΝΑΤΟ είπε ότι τα Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ. Και βγαίνει ο Πούτιν εχθές και λέει, δεν ξέρουμε αν είναι ρωσικό. Πρέπει, λέει, να εξεταστεί από εμπειρογνώμονες, είπε ο Πούτιν, ο οποίος είπε ότι επίσης ότι η Ρωσία έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία μέσα για να καταστρέψει όποιον επιχειρήσει να επιτεθεί στον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα αυτό το μήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει στη Μόσχα ότι είναι ικανό να διεισδύσει το Καλίνιγκραντ. Και είπε ότι οποιαδήποτε χώρα απειλεί τη Ρωσία είναι νόμιμος στόχος. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με τις αναφορές των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ουκρανία έχει στείλει χειριστές drone στη Λετωνία, λέει, όποια χώρα είναι συνιστά απειλή, νόμιμος στόχος. Επίσης διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία. Θυμάστε, 9 Μαΐου, σήμερα έχουμε 30, έτσι. 30, δεν έχουμε 30. Είχε πει ότι στις 9, θυμάστε, λέει, στις 9 Μαΐου που είχα πει ότι ο πόλεμος πλησιάζει το τέλος του. Αυτό, λέει, βασιζόταν στην ανάλυση των ρωσικών κερδών επί του πεδίου της μάχης. 500.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τέλος πάντων. Αλλά δεν παρουσίασε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είναι σαν το σύντομα του Τραμπ. Σύντομα τελειώσει, πότε, κανείς δεν ξέρει. Και είπε επίσης ότι οι ισχυρισμοί δυτικών χωρών ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψέματα, γιατί η Ρωσία ουδέποτε απειλήσε και δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν βγαίνουν κατά καιρούς Ρώσοι αξιωματούχοι και λένε απειλούν με πυρηνικά, με πόλεμο, με ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτός είπε δεν έχουμε απειλήσει ποτέ. Επίσης είπε ότι, πώς να το πω τώρα, ναι, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το ντρόουν αυτό στη Ρουμανία, αν είναι ρώσικο, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι ουκρανικό, γιατί λέει και άλλα ντρόουν έχουν πέσει σε άλλες χώρες πρόσφατα. Σου λέω γιατί να μην είναι και αυτό. Όπως και να έχει, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας συνιστά κίνδυνο για όλους μας, αφού μίλησε με τον Ρουμάνο πρόεδρο, ο οποίος Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στην πόλη Κωνσταντζά θα κλείσει και ο πρόξενος θα απελαθεί από τη χώρα. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Αυτά είναι τα μέτωπα, μάλιστα. Έτσι νομίζουμε ότι αυτά είναι τα μέτωπα, γιατί αυτά είναι στην επικαιρότητα. Έτσι. Θέλετε να σας πω άλλα? Μάλιστα. Μάλι, Νιγηρία, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Συρία. Γιατί βγαίνουν κάτι εκθέσεις του ΟΗΕ, οι οποίες είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι, να μην το πω γιατί δεν κάνει στο δημόσιο βήμα. Βγαίνει λοιπόν η έκθεση του ΟΗΕ και λέει ότι υπερδιπλασιάστηκαν το 2025 τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις. Αυτές οι χώρες που σας είπα προηγουμένως είναι μέσα σε αυτή την έκθεση. 21 χώρες που πλήττονται, λέει, από συγκρούσεις. Και στη καρδιά της αυτή η έκθεση αφορά στον ανθρώπινο πόνο των επιζώντων και των κοινοτήτων που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου. Και κάλεσε η έκθεση αυτή
να μην λησμονηθούν οι άμαχοι από το Σουδάν στο Νότιο Σουδάν, το Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αϊτή, τη Μιανμάρ και αλλού. Και η αριθμή της έκθεσης λέει, γιατί λέω ότι τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας ανήλθαν το 2025 σε 9.788, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το 24 δηλαδή, όταν είχαν καταγραφή, ότι έχει συμβαίνει άλλη ιστορία, 4.617 περιπτώσεις. Και αυτοί οι αριθμοί, λέει, πρέπει να εκλαμβάνονται όχι ως πλήρης εικόνα, αλλά ως ένδειξη ενός πολύ ευρύτερου μοτίβου παραβιάσεων που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αθέατο και υποκαταγεγραμμένο. Ακραία σωματική βία, που συχνά συνοδεύει τη σεξουαλική βία, δολοφονιών θυμάτων μετά από βιασμό, περιστατικών αυτοκτονίας θυμάτων, μεταξύ των θυμάτων άτομα με αναπηρίες από ενός έτους μέχρι 70 ετών, τα θύματα της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης. Κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες στοχοποίησαν αμάχους με βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς, απαγωγές, σεξουαλική δουλεία, οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οντότητες υπό ακυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, διεθνικά εγκληματικά δίκτυα. Χρησιμοποίησαν τη σεξουαλική βία ως μέσο ελέγχου εδαφών και πληθυσμών. Και επειδή είναι νύχτα και επειδή ξημερώνει Σάββατο και επειδή ξημερώνει και το Αγίου Πνεύματος μεθαύριο, και καλό θα ήταν, κρίνω, θα μου επιτρέψετε, να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί η έκθεση έχει λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι για να τις ακούσεις. Έτσι, θα μου επιτρέψετε. Λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Λοιπόν, είναι παρά 20. Προλαβαίνω να ακούσω, προλαβαίνω ένα τραγούδι, γιατί μετά έχω να πάμε λίγο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα μου πεις, Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνάφεια, πάντα. Πάμε, παρακαλώ.

Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν αυτό πληρεί όλους τους όρους του, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο γαλλικό πρακτορείο, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος συσκέφθηκε με τους συνεργάτες του για να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία. Μάλιστα. Θα συνάψει συμφωνία μόνο αν αυτή είναι υποφελής για την Αμερική και ικανοποιεί τα βασικά του κριτήρια. Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εντάξει, αυτό είναι το καινούριο. Το καινούριο, το οποίο δεν είναι, η εξέλιξη τέλος πάντων. Και έρχεται λοιπόν η ανάλυση του CNN και λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ κυνηγά το είδος του θριάμβου που άλλαξε το καθεστώς στην Κούβα και που του διέφυγε στο Ιράν. Αλλά οποιαδήποτε κίνηση προς ακόμη περισσότερη δράση από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνοδεύεται από υψηλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς κινδύνους. Το κατηγορητήριο λέει της Ουάσιγκτον κατά του πρώην προέδρου της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, 94 ετών είναι ο Κάστρο, για φόνο και συνωμοσία για τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών είναι μια το 96 είναι μια αξιοσημείωτη ανατροπή σε μια σχεδόν 70χρονη αμερικανική αναμέτρηση με το κομμουνιστικό νησί. Το κατηγορητήριο, το οποίο ήρθε την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κούβας, είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα πάνω στη σκάλα κλιμάκωσης του Τραμπ, συμπίπτει με έναν αποκλεισμό πετρελαίου που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και απειλεί να καταρρεύσει όλη την ιστορία που λέγεται κουβανική κοινωνία, διότι υπάρχει μια σταθερά αυξανόμενη διπλωματική πίεση και μια πρόσφατη λίστα ετοιμάτων η οποία παραδόθηκε στην Αβάνα από το διευθυντή της CIA. Θυμάστε που είχαμε πει ότι είχε πάει στην Αβάνα. Ο Τραμπ απειλεί την Κούβα εδώ και εβδομάδες, λέγοντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το φτωχό κράτος και μπορεί να έχει την τιμή να πάρει την Κούβα. Είπε ότι θα απελευθερώσει τη χώρα. Είπε ότι είναι ένα αποτυχημένο έθνος, δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν χρήματα. Είμαστε εκεί όμως να τους βοηθήσουμε, λέει, τις οικογένειες και τους ανθρώπους. Το κατηγορητήριο λοιπόν του Κάστρο για την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996 που σκότωσε 4 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 3 Αμερικανών. Είναι, λέει, η ανάλυση το λέει αυτό, μοιάζει με διπλό παιχνίδι της κυβέρνησης. Ο Τραμπ μπορεί να ελπίζει ότι θα πιέσει περαιτέρω το καθεστώς στην Αβάνα, ίσως απομακρύνοντας πιο αδύναμα ή πιο ρεαλιστικά μέρη που μπορεί να είναι πρόθυμα να μιλήσουν, υπάρχουν και αυτοί, αλλά το νέο νομικό μέτωπο θα μπορούσε επίσης να είναι ένα πρόσχημα για στρατιωτική δράση ή μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων, όπως αυτή που ανέτρεψε το Μαδούρο στη Βενεζουέλα το Γενάρη. Ερευνητικός συνεργάτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αυξάνεται η οικονομική πίεση στην Κούβα. Επιβάλλεται αποκλεισμός. Επίσης αυξάνεται η προοπτική χρήση βίας για να κάνει τους εχθρούς να συνδικολογήσουν. Λειτουργήσε στη Βενεζουέλα, αλλά οι Βενεζουελάνοι, λέει, δεν έχουν δει ακόμη τις ελπίδες τους για δημοκρατία να εκπληρώνονται. Μία παρόμοια προσέγγιση ήταν επίσης μία τέτοια αποτυχία στο Ιράν, όπου ο Τραμπ μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή από το να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Αυτό μένει να το δούμε, έτσι. Ο Κουβανός Πρόεδρος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πολιτικό ελιγμό όσον αφορά στο κατηγορητήριο για τον Κάστρο και είπε ότι δείχνει αλαζονία και απογοήτευση της αυτοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι περιμένει να υπάρξει μια συμφωνία και ότι η πιθανότητα βίαιης δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον μικρότερων αντιπάλων μπορεί να τους οδηγήσει, λέει, να αναδιπλωθούν και να ανοίξουν τα σύνορά τους, τα ακίνητα και τις πρώτες ύλες τους σε αμερικανικές εταιρείες. Εν αυτή την περιπτώση, προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σημάδι για μεγάλης κλίμακα στρατιωτική συσσόρευση στην Κούβα που είχε προηγηθεί τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Αλλά αυξάνονται οι πτήσεις και τα ζητήματα εκεί γύρω από την Κούβα, ανοιχτά στον ακτό της Κούβας, και κρίνουν ότι κάτι μπορεί να συμβεί, διότι τέτοια στρατιωτική, έτσι, πώς να το πω, αναταραχή να το πω, ετοιμότητα να το πω, είχε συμβεί και πριν από τις δραστηριότητες στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Κινητοποίηση, ας το πω, αν είναι κινητοποίηση. Όπως και να έχει, οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθεται στον πόλεμο του Ιράν γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν ζητήματα, δεν υποστηρίζουν μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, αλλά τους ρωτάνε και για την Κούβα και επίσης αντιτίθενται οι περισσότεροι στην πολιτική Τραμπ για την Κούβα. Και δεν λέμε τώρα για το ιστορικό της Κούβας, εννοείται, αυτό δεν θέλουμε να το κουβεντιάσουμε, αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Όταν μια χώρα απειλείται, οι πολίτες λένε ότι είμαστε εναντίον οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης εναντίον μας. Τι θα λέγανε, ελάτε. Άλλη ιστορία η εξόριστη, άλλη ιστορία αυτή που έχουν οι Κουβανοί που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέμε για το εσωτερικό της χώρας. Λένε λοιπόν ότι ο αμερικανικός λαός δεν ζητά άλλο πόλεμο, πρέπει, λέει, να επικεντρωθούμε στην κατασκευή κατοικιών στην Αριζόνα, όχι να βομβαρδίζουμε κατοικίες στην Αβάνα, λένε δημοκρατικοί, οι οποίοι κάθε φορά πηγαίνουν στη γερουσία το νομοσχέδιο για να σταματήσουν οι στρατιωτικές δραστηριότητες του Τραμπ και κάθε φορά απορρίπτεται. Εντάξει. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, εκτός από το αν θα συμβεί, αν θα γίνει στρατιωτική επίθεση και εφόσον και όταν και τα λοιπά, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη διπλωματική, διότι υπάρχουν αναφερόμενες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τον εγγονό του Κάστρο, του Ραούλ Κάστρο, και σωματοφύλακά του, και προσπαθούν όλοι να αποτρέψουν κάτι που είδαμε με την περίπτωση της Βενεζουέλας με τον Μαδούρο. Έτσι. Και οι Κουβανοί, λέει, προσυπογράφουν ένα αμυντικό δόγμα που απαιτεί από ολόκληρο τον πληθυσμό να απαντήσει σε περίπτωση ξένης εισβολής. Και οι δημοκρατικοί και οι Κουβανοί λένε ότι θα είχε εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες απώλειες κτλ. Προς το παρόν, αυτό που υπάρχει στην Κούβα τώρα είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται με, πώς θα το πω τώρα, πάρα πολύ αρνητικά για τους πολίτες, διότι ο αποκλεισμός αυτός τους έχει φέρει μία αναταραχή. Ναι, περνάνε δύσκολες στιγμές. Ρεύμα δεν υπάρχει, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά είναι πολύ λίγα, έχουν ζητήματα με την ιατρική περίθαλψη. Καταλαβαίνετε πως είναι αυτά, είναι

Αλυσίδα, κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι οι Κουβανοί πολίτες ζουν σε καταπιεστικές και οικονομικά άθλιες συνθήκες εδώ και δεκαετίες, και η καταστροφή του καθεστώτος θα τους προσέφερε επίσης ελπίδες για πολιτικές ελευθερίες και πιο ευημερούσα ζωή. Αλλά πάντα υπάρχει το ιστορικό της χώρας, η κατάσταση, μάλλον η αντιμετώπιση που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τώρα, το 62, επικένεται, έτσι. Και επίσης θα ήταν καλό να πούμε ότι ο πληθυσμός εκεί μπορεί να αντιτίθεται, και καλά κάνει, σε οποιαδήποτε ξένη εισβολή, αλλά υπάρχει και κάτι που λέγεται καθεστώς, έτσι. Και κάτι μάλλον που επιτείνεται από την ξένη επιρροή. Κανείς, λέει, δεν υποστηρίζει ότι η κουβανική κυβέρνηση είναι κάθε άλλο παρά σκληρή και καταπιεστική. Το ίδιο θα μπορούσε να υποθεί και για το Ιράν. Αλλά όλα αυτά, οι αποκλεισμοί και εκεί οι Ρώσεις και όλα τα σχετικά, επιδεινώνουν τον πόνο που υφίστανται οι πολίτες, οι οποίες και στις δύο περιπτώσεις, και στην Κούβα και στο Ιράν, έχουν αντιμετωπίσει χρόνια εσωτερικών διώξεων. Και κανένα, παρόλα αυτά, κανένα από τα καθεστώτα δεν έχει πέσει. Και η τακτική που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για να προσπαθήσει να ενισχύσει τη δική του θέση στην ιστορία σημαίνει ότι αν και εφόσον υπάρξει θρίαμβος, όπως ελπίζει ο Τραμπ, θα υπάρξουν και επιπτώσεις. Πήγε και 56. Ξέρετε, βάλτε το τραγούδι να παίζει, παρακαλώ, ένα Σαντάνα, θέλω να το ακούσω αυτή τη στιγμή. Εκτός από τη... Ο Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, έχω να σας πω και κάτι άλλο. Blue Moon, παιδιά. Μπλε Πανσέλινος. Ξημέρωμα Δευτέρας. Δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε ξημέρωμα Τρίτης. Βγείτε όμως να ξεπληθούμε από όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Μην μας φωτίσει, εκτός από το Άγιο Πνεύμα και η σελήνη μπλε. Σας φιλώ, να περάσετε όμορφα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα με ανάρτησή του περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέση σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεσμπολάχ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Ελλάδα κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί τη Σύμβαση της Βιέννης, εκφράζοντας ανησυχία για ζημιές σε διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Ανώτεροι Αμερικανοί και Κουβανοί στρατιωτικοί συναντήθηκαν στο Γκουαντάναμο εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών λόγω των απειλών Τραμπ. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση «δικαίωση των εθνικών θέσεων», τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η επένδυση 1,35 δις ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων και λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8 μέτρα και 49 εκατοστά και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο Διεθνές Μίτινγκ στην Κύπρο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.